Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Ακούτε Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Υπάρχει μια ψύχρα, θα λέγαμε μια σκοτεινιά σήμερα. Ο λόγος είναι γνωστός. Ήταν σοκαριστική η είδηση που αφορούσε στο Μαζονάκι. Φαντάζομαι ότι μοιραζόμαστε το ίδιο σοκ. Πολλά υπόθηκαν από χτες, μερικά δεν έπρεπε καν να υποθούν. Πολλά θα ακούσουμε. Προς το παρόν πάμε σε άλλη σελίδα. Μια σελίδα που έχει ήχο, τον οποίο ρυθμίζει ο Ορέστης Παπάς. Έχει και πολλά ηχητικά, η Χριστίνα Μούγιο έχει φροντίσει. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο, ενθουσιασμένος, γιατί μία ακόμη λαμπρή σελίδα έχει προσθεθεί στο βιογραφικό του Αλέξη μας. Σχετίζεται βέβαια με τη φτωχομάνα τη Θεσσαλονίκη. Έδωσε και χτες συνέντευξη τύπου και επειδή το συμπαθούμε ειλικρινά, δεν θα ασχοληθούμε με τις αναφορές στα οικονομικά. Το γεγονός ότι θεωρεί πως δεν έχουν φορολογηθεί οι καταθέσεις στην τράπεζα ενισχύει αυτή τη θέση. Θα ρίξουμε όμως φως στην ιδεολογική μάχη που δίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάχη η οποία, το έχουμε ξαναπεί έτσι, δίνεται πλέον με όρους musical.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να έχει σαφή εικόνα για ακριβή νούμερα, επέμεινε και στην ανάγκη δημιουργίας περιουσιολογίου και φορολόγησης του 1% των πλουσίων της χώρας και εξήγησε τους λόγους, ενώ επικαλέστηκε προς απάντηση τις κριτικές που δέχεται για το περιουσιολόγιο ένα λαϊκό τραγούδι.
4: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως.
2: Πολύ σωστός, να σοβαρευτούμε. Και να αλλάξουμε ρεπερτόριο. Παραμένουμε στο Μιτσάκι. Ο Μιτσάκης έχει γράψει ένα τραγούδι που λέγεται «Άστα λόγια κατά μέρος», το τραγουδάει η Σωτηρία Μπέλου και αυτό ταιριάζει.

0: άλλαξε τη ζωή της Σωτηρία Μπέλου. Και για να γλεντήσει τι χρειάζεται? Καλή διάθεση και λεφτά. Εντάξει, ένα καλό μισθό. Τι είναι καλός μισθός? Κάτσε τώρα, υπάρχει ένα θεματάκι. Η Χριστίνα Μούγιου που εδώ επιλέγει τα ηχητικά είναι εδώ μαζί μας. Θέλω να τη ρωτήσω. Χριστίνα, θέλω να μου απαντήσεις τι μισθό θέλω να μου πεις τώρα, τι μισθό παίρνεις, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
2: Θα σας πω ότι
1: ισχύει 20 του μήνα. Έχει τύχει σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει εσάς ποτέ?
2: Σε εσάς έχει τύχει
1: αυτό?
2: Εμένα
1: μου έχει τύχει πολλές φορές.
2: Σε εσάς λέω.
1: Ναι, γιατί εγώ τι νομίζετε, ότι παίρνω υπέρ
2: εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
1: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
3: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
2: μου είπατε εγώ.
1: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι
2: πιστεύει τηλεόραση
1: είναι υπέρογγι. Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
2: Αυξήθηκε. Χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Από τότε
2: με
1: που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι
2: 50.
3: Κατερίνα, μου επιτρέπεις, επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
1: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει
3: ναι,
1: προσωπική.
3: Όχι, εγώ και δεν θέλω να την κάνω και προσωπική.
2: Με ρωτήσα,
1: εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω.
3: Κατερίνα, γιατί το κάνουμε αυτό?
1: Είμαι πολύ ευγενής μαζί σας τόση ώρα, αλλά
2: με ρωτήσατε, εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο που θεωρώ ότι η κύκλη μας είναι κοινή, κυρία Κυρανάκη. Ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
3: Να πω κάτι, με συγχωρείτε. Στοπ και στους δύο. Επειδή έχει ξαναγίνει αυτό στην ίδια εκπομπή. Και δεν θέλω.
1: Υπονοούμε
3: και
1: τώρα.
3: Δεν, Κατερίνα, μου επιτρέπει, σε παρακαλώ πολύ και παρακαλώ και τον Υπουργό. Παρακαλώ, Κατερίνα. Παρακαλώ την Κατερίνα και παρακαλώ.
1: Να συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου, ένα. Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεύτερον, δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο. Και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνο έχει τύχει να ξεμείνει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν ο υπουργός κύριος Κυρανάκης με την δημοσιογράφο του Open, ναι, την κυρία Παπακοστοπούλου. Υπήρχε μια σύγκρουση σχετικά με το ύψος του μισθού, το ύψος των χρημάτων που καταναλώνει ένας δημοσιογράφος. Και ας πω κάτι, τσάμπα σύγκρουση. Γιατί η ουσία είναι μία. Ότι τα λεφτά χαλάνε τον άνθρωπο. Το καλά ξεμένεις, πάνω να έχεις λεφτά και να χαλιέσαι. Ως προσωπικότητα, ως ήθος.

0: 7 θείου ακούμε. Να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Εσείς που θέλετε να έχετε λεφτά και μετά τις 20 του μήνα, κάτσε ρε. Για τις 20 μέρες τις πρώτες δεν λέτε τίποτα.
1: Όταν μας έβλεπες αλλιώς, τότε που είχες λίγα.
0: Και επειδή ξέρω ότι δεν αλλάζετε μυαλά, θέλετε χρήμα, χρήμα, χρήμα, έχετε κολλήσει. Θα σου πω πώς θα έρθει το χρήμα. Πήγαινε στο YouTube, πήγαινε στο Instagram, πήγαινε στα social. Θα σου έρθει ένα βίντεο που είναι σημάδι.
2: Πρόσεχε, αυτό το βίντεο άνοιξε με σημάδι χρημάτων. Αν το γνωρίσεις, θα κλείσεις μια ευκαιρία που ήδη έρχεται. Εμφανίστηκε ένα ποσό συνδεδεμένο με το όνομά σου. Πάτησε τον κόκκινο σταυρό κάτω από τη φωτογραφία μου για να φύγει το μπλοκάρισμα. Μετά πάτησε το λευκό βέλος και δες το WhatsApp. Το τρίτο άτομο δείχνει την πηγή.
0: Αυτή η προφανής απάτη είναι σε δημόσιο μέσο, έτσι. Δηλαδή σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος με κρυφό νούμερο, όχι. Ξέρεις ποιοι είναι. Αλλά εκεί είναι. Η απάτη είναι καθημερινή και απευθύνεται σε πολλούς ανθρώπους. Και όλα γίνονται για τον Παρά. Δεν υπάρχει.

0: να πέσεις πάνω στο βίντεο το τυχερό που θα σου φέρει χρήμα ή να μοιραστείς, να μοιραστείς μαζί με όλους μας την πατριωτική εισφορά, παιδιά. Εκεί είναι πάρα πολύ χρήμα. Θα το πάρει κάθε σπίτι, θα αλλάξει το επίπεδο διαβίωσης. Βέβαια, δεν ξέρουμε πόσα ακριβώς θα είναι αυτά τα λεφτά.
1: Πόσα θα πάρετε?
2: Η απάντηση είναι όχι, δεν θα σας πω γιατί δεν ξέρω. Να σου πω γιατί δεν ξέρω.
3: Τότε τι τάζετε χωρίς να ξέρετε?
2: Αφήστε με να το πω όμως. Δεν τάζετε. Μισό λεπτό.
3: Τάζετε.
2: Δεν τάξαμε τίποτα.
3: Όλα τα κόμματα τάζουν.
1: Μισό λεπτό.
2: Το συγκεκριμένο θέμα, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση και μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση που είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε. Θεωρούμε ότι τα υψηλές περιουσίες, για να μην το μπερδέψω λίγο, θα πρέπει να συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα και στο κοινωνικό σύνολο όπως κάθε άλλο
1: παιδί. Άρα ένα μήνυμα στείλατε, αλλά ωραία, δεν ξέρετε ακόμα πόσα λεφτά θα πάρετε.
2: Είμαστε σωστά δεσμευμένοι, ακριβώς επειδή υπάρχει αβεβαιότητα. Ναι. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε επειδή το λέει μια στατιστική βάση.
1: Ωραία. Λέει, θα ψάξω να δω το πλούτο, θα τον βρω και θα τον φορολογήσω.
2: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την εφαρμογή του περιουσιολογίου, την υποχρέωση δηλαδή δήλωση των περιουσιακών στοιχείων όλων των πολιτών. Εκεί θα έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας και εκεί θα εκτιμήσουμε το φόρος του 1% επιπροσέξτε της καθαρής περιουσίας.
1: Κάποιοι που σας ακούνε θα πρέπει να αφαιρεθούν τα χρήματα. Αυτά που λέει Κουτεντάκης, μια μπαταριά έριξε ο Τσίπρας, θα φορολογήσει τους πλούσιους και δεν ξέρουν ούτε πόσο είναι ο πλούτος, ούτε πόσα θα πάρουν.
3: Η προχειρότητα όταν το ανακοινώνεται.
2: Είναι υπευθυνό. Όχι, δεν είναι προχειρότητα. Είναι υπευθυνότητα.
1: Λέει κατά είναι τι θα σας πούνε.
3: Τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος όταν σας ακούει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάμε στο άγνωστο, αλλά έχουμε βάρκα την ελπίδα.
5: Πάμε να ζήσουμε σε κόσμους μακρινούς.
0: Αχ, τι ωραία που θα είναι.

0: Είδα και τον Τσίπρα χθες. Έχει τις πρώτες του ρητίδες. Αλλά αυτό το κάνει πιο σοφή. Πιο σοφό.
1: Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Σε κάποια μέρη που δεν ξέρει ούτε ο νους.
0: Δεν τα ξέρει ο νους γιατί δεν τα χωράει αυτά που έρχονται. Τραγουδάκι αυτό, από τα παλιά μας έρχεται. Τότε που όλα ήταν αλλιώτικα. Που οι άνθρωποι παντρεύονταν και μένανε μαζί, δεν χωρίζανε. Ή αν χωρίζανε, μια στις χίλιες ας πούμε, κρατούσαν ένα επίπεδο. Να πεις τώρα δεν γίνεται αυτό, γίνεται. Για παράδειγμα χώρισε ο Πατούλης, ο Γιώργος Πατούλης με την Μαρίνα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Στο επωνυμό της δηλαδή. Αλλά εντάξει, κρατάνε ένα επίπεδο.
2: Η κόντρα ανάμεσα στον Γιώργο Πατούλη και τη Μαρίνα Σταυράκη φαίνεται πως κάθε άλλο παρά έχει κοπάσει, με τις δημόσιες αιχμές μεταξύ του πρώην ζευγαριού να συνεχίζονται. Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε ανάρτηση του πρώην περιφερειάρχη στα social media για τα επόμενα σχέδιά του. Η Μαρίνα Σταυράκη σχολίασε κάτω από την ανάρτηση, γράφοντας χαρακτηριστικά: Πού να κατέβεις, βρε κακομοίρη. Το νέο σχόλιο έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την προηγούμενη δημόσια τοποθέτησή της κατά του Γιώργου Πατούλη. Τότε, με αφορμή φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος με τον γιο του Αλέξανδρο, είχε ρίξει καρφιά για τη δημοσιοποίηση εικόνων των παιδιών στα social media, υποστηρίζοντας πως η παρουσία ενός γονέα δεν αποδεικνύεται μέσω αναρτήσεων. Οι νέες δηλώσεις της δείχνουν πως η σχέση των δύο πρώην συζύγων παραμένει τεταμένη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Αυτά είπε.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και όχι μόνο μιλάμε, αλλά σου βάζουμε και quiz. Τι είναι το 212-212-4800? Σκέψου και απάντησε. Μπράβο, τηλεφωνικό κέντρο. Το onair@alfaradio989.gr. Τι είναι? Email, φάνηκε. Το πρόδωσα από την αρχή, με το παπάκι που είπα. Τώρα είναι δύσκολο. 6-9-47-989-989. 989 θα θυμίσει τη συχνότητα, ναι, αλλά εγώ σου λέω 6-9-47-989-989. Τι είναι? Το Viber, μπράβο. Και έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιάννης και σωστά αναρωτιέται ο άνθρωπος. Λέει, γιατί η φωτιά στην Κόνιτσα που έκαιγε 9 μέρες δεν αποτέλεσε είδηση? Δεν ξέρω εσύ, Γιάννη. Δεν ξέρω, στα αλήθεια, δηλαδή 9 μέρες να καίγεται μια περιοχή και να μην το διαβάζουμε, να είναι μια από τις ειδήσεις που θα έπρεπε να μας απασχολήσουν, δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε. Αλλά οι δημοσιογράφοι, ξέρεις πώς σκέφτονται. Αν υπήρχε εκεί και τίποτα, κανένας γνωστός να μένει, θα ήταν πιο εύκολο να το δούμε να δημοσιεύεται κάπου. Βέβαια, δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι, έτσι. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κρατάνε ψηλά τη σημαία του κλάδου. Ξεκίνησε μια εκπομπή πάρα πολύ.

0: Με ξέρετε, αρκετά χρόνια τώρα. Η ουσία δεν είναι τα φώτα. Είναι οι άνθρωποι. Είναι η ομάδα. Είναι οι ερωτήσεις, είναι το ρεπορτάζ, είναι οι απαντήσεις, είναι η αλήθεια. Σε μια εποχή ομολογουμένως σκοτεινή, σε μια εποχή που γίνεται το μηδενικό νούμερο, σε μια εποχή που η ψηφιακή βιτρίνα αξίζει για κάποιους που μοιράζουν χρήμα από εδώ και από εκεί περισσότερο από ό,τι η πληροφορία. Ναι, καλά ακούσατε. Με τον κάθε τη χάρπαστο να βγαίνει, να αυτοαναγορεύεται και να λέει τα δικά του. Εμείς εδώ, σε αντίθεση με όλους τους άλλους, δουλεύοντας για εσάς και όχι για μας, είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας το ρεπορτάζ, την αξιοπιστία, την πληροφορία, την έρευνα, δηλαδή τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει ένας δημοσιογράφος προκειμένου να μπορεί να στέκεται αξιοπρεπώς απέναντί σας, γιατί εσείς μας κρίνετε. Το ρεπορτάζ τώρα έρχεται να θυμίσει ότι η τηλεόραση που αγαπήσαμε ως μέσο και αγαπήσατε κι εσείς είναι ακόμα ζωντανή.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Δόξα τω Θεώ που είναι ζωντανή η τηλεόραση, παρόλο που την διαφορετικά αρπαστή λέγαν τα δικά τους. Και η εκπομπή αυτή θα κάνει τη διαφορά.
3: Λύσαξα

0: όχι, δούλο του Παρά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν μια πολύ ωραία εισαγωγή. Πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια που πηγαίνουν κάποιοι γίνουν δημοσιογράφοι. Είναι λοιπόν μια εκπομπή που κάνει τη διαφορά, λέει την αλήθεια. Είναι πάνω απ' όλα αξιόπιστη. Και αμέσως μετά από αυτήν την εισαγωγή έρχεται η εξής είδηση.
1: Από μερικά δευτερόλεπτα είχαμε την είδηση ότι επιχείρηση της αστυνομίας έλαβε χώρα κάπου στην Αθήνα, φαντάζομαι.
2: Αθήνα,
1: έτσι, Δημήτρη. Ωραία, στην Αθήνα. Λοιπόν, και συνέλαβαν, είναι με χειροπέδες αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μεταφέρεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ηθοποιός, ο οποίος έχει παίξει σε σειρές και έχει αναγνωρισιμότητα, την οποία αναγνωρισιμότητα την χρησιμοποίησε προκειμένου να χρησιμοποιήσει, όχι να χρησιμοποιήσει, να εκμεταλλευτεί χυδαία δύο 17χρονα κορίτσια.
2: Τα παρέσυρε. Τα υποσχέθηκε προφανώς.
3: Οι πληροφορίες λένε ότι είναι 33
1: Οπα,
3: ετών.
1: Τα έχουμε, έκτακτο.
3: Οι πληροφορίες λένε ότι είναι 33 ετών. Μας λένε τώρα.
1: Νέος δηλαδή ηθοποιός.
3: 33 ετών, μάλιστα. Είναι και influencer.
1: Μάλιστα.
3: Από ό,τι μας λένε τώρα οι
1: πληροφορίες. Σας έλεγα εγώ για την ψηφιακή.
3: Για 16χρονα κορίτσια και είναι στην. Είναι στα νότια προάστια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, αυτό που είχε γίνει πριν από μερικά δευτερόλεπτα στην πραγματικότητα είχε συμβεί πριν από δύο μέρες, ακριβώς δύο μέρες. Ο δε ηθοποιός που παίζει σε σειρές, νέος ηθοποιός, δώσαν και την ηλικία του, είναι ανύπαρκτος. Δηλαδή, συνελήφθη όντως κάποιος, ο οποίος έπαιζε σε τσόντες. Δηλαδή, μόνο σε τσόντες. Δεν είχε εμφανιστεί σε καμία σειρά, όπως είπε η εκπομπή που κάνει τη διαφορά και λέει την αλήθεια και είναι αξιόπιστη. Δεν το είπαν όμως επίτηδες. Για να ασχοληθείς εσύ, να σκεφτείς ποιος είναι αυτός, ρε παιδί μου. Πώς είναι γνωστός, πώς είναι φίλος μας, πώς είναι το παιδί μας. Γιατί αυτό κάνει η μαχόμενη δημοσιογραφία. Φέρτε διακριτικά απέναντι στους ανθρώπους και περιγράφει κάτι άλλο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για τον κρυστάλλινο ήχο που φτάνει μέχρι τα αυτιά σας ο Ρέστης Παπάς. Και για οτιδήποτε θα ακούσετε και είναι ηχητικό απόσπασμα, η υπεύθυνη είναι η Χριστίνα Μούγιου. Θα πω κάτι που μου αρέσει πολύ, το λέω τώρα τελευταία. Την εκπομπή γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Περής. Πλησιάζουμε σε εκλογές και πώς φαίνεται αυτό, ότι γίνεται προσκλητήριο όλων αυτών που είχαν κρυφτεί, που τα κόμματα δηλαδή τους έκρυβαν, γιατί δεν φέρνει το όνομά τους μια ωραία ανάμνηση. Ανάμεσά τους ο κύριος Λαζαρίδης. Το θυμάστε τελευταία φορά που είχε βγει, μας έλεγε για το πτυχίο που είχε πάρει, για το πόσο υπέφερε όταν σπούδασε μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητές εδώ στη χώρα μας, ενώ άλλοι έφευγαν. Τελικά όλα ήταν μαϊμού. Αλλά τώρα έρχονται εκλογές, πρέπει να κάνει ο άνθρωπος και αυτό στην εκστρατεία του. Και μιλάει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και όχι μόνο, είναι και επιθετικός ο Λαζαρίδης.
3: Πάμε λίγο τώρα να δούμε. Μου είπε ο κύριος Γιαννούλης να μην γελάω. Πώς να μην γελάω, κύριε Γιαννούλη? Έχω μπροστά μου το νόμο 4354 του 2015.
4: Λέει ο κόσμος με τα υπηρεσίες.
3: Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εσείς δώσατε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα funds. Δεν τα έδωσε η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν την κριτική θα την κάνετε σε εσάς.
4: Και δεν κάνω κριτική, κάνω πρόταση για να γλιτώσουμε από αυτά.
3: Εσείς
4: διαιωνίζετε μια αντιπαράθεση που δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
5: Κύριε Γιαννούλη,
3: μην με διακόπτε, παρακαλώ. Μην με διακόπτε, δεν σας αρέσουν αυτά που λέω. Το 4354 φέρει υπογραφή Αλέξη Τσίπρα. Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται.
4: Εντάξει, καλά.
3: Για να μην λέτε μπουρδε. Γιατί λέτε ανοησίες, κύριε Γιαννούλη. Όταν έχετε ψηφίσει.
4: Ανόητος είστε εσείς, κύριε Λαζαρίδη.
3: Ανόητος είστε εσείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ το λέω, δεν το λέω προσωπικά.
4: Εσείς καταστρέψατε
3: το 4354 το ψηφίσατε, κύριε. Ναι ή όχι? Δώσατε τα δάνεια στα φαντ.
4: Συνεχίστε την προπαγάνδα.
3: Ναι ή όχι?
4: Συνεχίστε την προπαγάνδα.
3: Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί επιμερών σας. Ναι ή όχι? Άρα τι έρχεστε τώρα να μας πείτε? Το 2026 απαντούμε. Και εμείς είμαστε στο 30 και εσείς στο 3.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Είχε επιχειρήματα όμως, κάτσε. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ο κύριος Λαζαρίδης. Ναι, αυτός που λέει τους άλλους ανόητους. Επέστρεψε. Όπως επιστρέφουν όταν χειμωνιάζει τα χιόνια. Γι' αυτό και έκφραση σαν το Λαζαρίδη. Όχι σαν τα χιόνια.

0: Άφησε λοιπόν το σπουργητάκι στις κάμερες. Μπροστά στις κάμερες στέκεται σταθερά ο Πορτοσάλτε. Δίπλα του είναι και η Μαρία. Αν δεν το πιστέψετε, άκου να δεις την Γκάλοπ, έγινε στην εκπομπή τους και συμμετείχε ο Πορτοσάλτε. Δηλαδή Γκάλοπ, αν θα πρέπει να πάει ο Μητσοτάκης στην Τούνη. Ναι, αυτό το κάνουν κανονικά. Και πες ότι το κάνουν, ξέρω εγώ, στην εκπομπή του Γουμενίδη που λέγαμε. Αλλά να είναι ο Πορτοσάλτε και να συμμετέχει μάλιστα. Έγινε και αυτό.
1: Για να δούμε τώρα. Εσείς οι περισσότεροι από ό,τι καταλάβαμε, για να δούμε το πόλ μας ξανά, λέτε ότι πρέπει να περάσει μια βολτίτσα, μια και θα είναι.
2: Θα θέλατε, θα πηγαίνατε εσείς.
1: Ναι.
2: Να πάει ο Πρωθυπουργός.
1: Δηλαδή, αφού το άνοιξε το θέμα τώρα, ναι, γιατί να μην περάσει και από εκεί. Βλέπουμε ότι το 82%. Δεν βλέπω πάντως. Ξέρεις, περίμενα το ποσοστό να είναι και 90%. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής. Είναι
2: έχουμε,
1: κάποιοι πιο διστακτικοί.
2: Έχουμε μια κάποια πτώση.
1: Ναι, ναι. Είναι 82-17 τώρα.
2: Ναι.
1: 82,3-17,6.
2: Αλλά
1: και συνεχίζουμε.
2: Να ανεβάσουμε τις συμμετοχές, να φτάσουμε σε ένα δείγμα 2.000
1: και
2: να μετρηθούμε.
1: Δώσε σημάρι, δώσε σήμα να γίνει
2: λοιπόν,
1: αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε δυνατά το ναι, παιδιά, ότι να περάσει ο Πρωθυπουργός, να βγει το βίντεο.
1: Και αν δεν πάει ο Πρωθυπουργός, θα πάμε κουβά όλοι μαζί.
2: Ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εσύ, συγγνώμη, συγγνώμη, Άρη, γνωριζόμαστε με την ευκολία που μας δίνει αυτή η γνωριμία. Δηλαδή, ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον Τραμπ, ας πούμε, με το Μητσοτάκη καμιά φορά και κατέληξε να μιλάς για την Τούνη. Σε πλάνεψε η Dolce Vita, φίλε. Κάθε μέρα κατεβαίνεις στη κοινωνία στα σκαλιά.

0: υποψιάζουμε ότι στις επόμενες μέρες ο Άρης Πορτοσάλτε θα ασχοληθεί με τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ? Μην μου πεις ότι δεν ξέρεις ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Μεγάλο αστέρι, ήταν και στο Survivor. Και έκτοτε βγαίνει, μα είναι κούκλος, είναι πάρα πολύ ωραίος. Βγαίνει και κάνει κάτι αναρτήσεις. Καθόλου επέμβαση δεν υπάρχει στο πρόσωπό του. Και απευθύνεται στους θαυμαστές τους. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς θαυμαστές. Μερικοί δεν το γουστάρουν ή κάνουν ότι δεν το γουστάρουν, γιατί στην πραγματικότητα τον ζηλεύουν.
1: Καλημέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος, ο Εμμανουήλ. Πολλοί δεν με πιστέψατε, με αμφισβητήσατε, με κοροϊδέψατε. Ακόμα και τελειωμένο με είπατε. Κι όμως εγώ είμαι ακόμα εδώ, πάνω στη σκηνή. Κι εσείς από κάτω να με κοιτάτε. Δεν με πιστέψατε, αλλά εγώ σας έβαλα τα γυαλιά και τώρα με βλέπετε καλύτερα. Κι όσοι με βλέπετε καλύτερα από εδώ και πέρα, θα ήθελα να σας πω ότι καταλάβετε τι έχετε χάσει τόσο καιρό. Εγώ δεν ζήτησα ποτέ από κανέναν να με πιστέψει. Σας άφησα να μιλάτε, να γελάτε, να με θάβετε και εγώ έκανα τη δουλειά μου. Και τώρα που σου έβαλα τα γυαλιά, μπορείς να μου βλέπεις ακόμα καλύτερα. Και το αστείο ξέρεις ποιο είναι? Ότι ακόμα ασχολείσαι και μιλάς για εμένα. Οπότε κρατήστε καλά τα γυαλιά σας, γιατί ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ που δεν πιστέψατε, τώρα αναγκάζεστε να τον κοιτάτε, να τον θαυμάζετε και να τον σχολιάζετε. Πολλά φιλιά.
0: Αναρωτιέστε ποια είναι η δουλειά που κάνει ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, μέσω της οποίας μας έβαλε τα γυαλιά. Και το ξέρω πως με είναι τραγουδιστής.

0: Παραμένουμε στον χώρο του καλού ελληνικού τραγουδιού. Λέω να φωνάξουμε και την Άτζελα. Ρε παιδιά, η Άτζελα έχει καιρό να εμφανιστεί σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε υποχρέωση να παρακολουθούμε την Άτζελα, όχι μόνο στα καλλιτεχνικά, αλλά και στα ανθρώπινα. Αυτά που τη συμβαίνουν, και δεν θα το πιστέψετε, την ταλαιπωρούν.
1: Πιστεύετε δηλαδή στο κακό μάτι?
2: Πιστεύω, ναι.
1: Και ματιάζομαι και εύκολα.
2: Στην πίστα που με το βγαίνω κάνουν από κάτω.
1: Έχει πέσει βράδυ πάνω στην πίστα με το που βγαίνω να τρέχουν και τα δύο μου τα μάτια στα μάτια μου. Σαν να κλαίω. Οι γυναίκες. Οι οποίες μία σκουντάει την άλλη προσπαθούν να πούνε κάτι.
2: Να πούνε ή αλλά... να αντιγράψουν.
1: Να αντιγράψουν δεν νομίζω ότι εγώ να αντιγράψω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όχι αν δεν αντιγράψουν, εύκολο είναι. Ρε πάτε. Τη ματιάζουν από τη ζήλια. Είναι το κακό μάτι.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αλφα Radio 989. Στην ουσία είμαστε ένα, δεν είναι ραδιόφωνο, είναι ανοιχτό πανεπιστήμιο. Έχετε απορίες και εμείς μπορούμε να απαντήσουμε σε απορίες σας. Ο τρόπος είναι απλός, 212-212-4800 τηλεφωνικό κέντρο. onerpapakialfaradio989.gr είναι το email. Και το Viber 6947-989-989. Και έχουμε εδώ κάποιον ακροατή, ο οποίος έχει απορίες. Είναι ο Γιώργης. Και λέει, επειδή δεν έχω τηλεόραση, social κλπ. Τι είναι το Κωνσταντίνος Εμμανουήλ? Φρούτο? Άπιαστο όνειρο? Ουτοπία? Greek Angel? Κόλλημα? Ένα από τα είδη της κατηγορίας φυτού νάρκισος? Πάθος? Μεράκι? What μεράκι means? Όπως έλεγε, θυμάσαι, στην επιχείρηση Απόλλων και απαντούσε η Έλληνα Ναθαναήλ. Τι είναι το μεράκι? Ωραίες εποχές τότε. Πετούσαν τα ελικόπτερα, ζάβαρα, κατρανέμια. Είχαμε βασιλιά. Τώρα δεν έχουμε. Ο βασιλιάς τότε τι μοίραζε? Δεν μοίραζε τίποτα. Είχε όμως καλή διάθεση. Τώρα που δεν έχουμε, υπάρχει ο βασιλιάς, ο Παύλος, ο οποίος δίνει λεφτά ο άνθρωπος. Αντί να το εκτιμήσουμε, βγάζουμε ότι υπάρχει μια απάτη. Έλα ρε, λίγο σοβαρότητα.
2: Υποσχέσεις για χιλιάδες ευρώ, τεχνητή νοημοσύνη και ακόμη και γαλαζοαίμα τους επιστράτευσαν αυτή τη φορά επιτίδη σε μια νέα απόπειρα τηλεφωνικής απάτης στον Κάλαμο. Στο στόχαστρό τους, η κυρία Βιβί, την οποία επιχείρησαν να πείσουν πως ήταν μία από τις τυχερές που υποτιθέμενος Παύλος Ντεγκρές είχε επιλέξει για να προσφέρει 26.000 ευρώ. Όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ένας άγνωστος ανακοίνωσε στην κυρία Βιβί ότι θα τη συνδέσει με τον πρίγκιπα Παύλο.
3: Με πήρε αρχικά ένας κύριος και μου, στο κινητό, και μου είπε η κυρία Βιβί, θα σας συνδέσω με τον πρίγκιπα Παύλο. Έχω επιλέξει, θέλω να βοηθήσω κάποιους Έλληνες. Μου λέει, έχω επιλέξει να δώσω 26.000 στον κάθε ένα.
2: Η προσφορά ήταν κάτι παραπάνω από γενναιόδορη, μόνο που για να πάρει τα χρήματα έπρεπε πρώτα να πληρώσει.
3: Είναι, μου λέει, πρέπει να καταθέσετε 350 ευρώ. Του λέω, δεν έχω να καταθέσω. Και γιατί να τα καταθέσω? Λέει, για να μπορέσει να ανοίξει ο λογαριασμός. Μα δεν γίνεται, δεν έχω, του λέω. Μα δεν μπορεί, για να συναντηθώ, μου λέει, με τον πρίγκιπα.
2: Και όταν η κυρία Βιβί αρνήθηκε, άρχισαν τα παζάρια.
3: Μου λέει, ξέρετε, να δανειστείτε, μου λέει. Λέω, από πού να δανειστώ? Δεν έχω πολλούς γείτονες εδώ, πώς θα δανειστώ, λέω, από ξένους ανθρώπους? Μα θα χάσετε τόσα χρήματα για να μην βάλετε 280 ευρώ? Μα δεν μπορώ, του λέω εγώ.
2: Η κυρία Βιβί όμως δεν πίστηκε και τότε οι δράστες επιχείρησαν να κάνουν το σενάριό τους ακόμα πιο αληθοφανές, επιστρατεύοντας την τεχνητή νοημοσύνη. Σε βιντεοκλήση μέσω Viber, στην οθόνη του κινητού της εμφανίστηκε το πρόσωπο του Παύλου Ντεγκρές.
3: Πέρα από λίγο με καλούν στο Viber, βλέπω τον Παύλο όντως, ναι, τον είδα, ναι. Αλλά το στόμα του δεν ακούγονταν η φωνή, το ανοιγόκλινε μέσα να μου μιλούσε.
1: Ρε, τι βλακία κάναμε και διώξαμε το βασιλιά. Θα δίναμε 350 ευρώ και θα μας γυρίζανε 26 χιλιάρικα να γυρίσει. Καλώς μας ήρθες, βασιλιά μας!

0: Άρα και να είχαμε βασιλιά και λεφτά, θα είχαμε και την καρδιά μας μέσα στην υγεία, θα την είχε Γιάννη. Γιατί το έχει αυτό ο βασιλιάς. Θα διόριζε ένα πρωθυπουργό να μην είχαμε εκλογές κάθε τόσο και κυρίως να μην είχαμε αδιέξοδα. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε αδιέξοδο. Ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση, πρέπει να γίνουν κάποιες συνεργασίες. Ακούστηκε και μάλιστα ακούστηκε από το περιβάλλον του Τσίπρα ότι καλό θα ήταν με έναν τρόπο έμεσο αλλά σαφέστατο να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη. Βέβαια το συγκεκριμένο μετά είπαν ότι τον εξαφάνισαν, ότι όχι δεν είναι δικός μας, ήταν δικός τους αφού υπήρχε και το όνομά του στην επιτροπή που είχε φτιάξει ο Τσίπρας. Αλλά για το θέμα ασχολήθηκε και ο Πορτοσάλτε. Ρε λέτε όντως να είναι στα αλήθεια.
1: Αλλά ακούω όμως ότι στα μεγάλα σαλόνια είναι ένα έργο το οποίο συζητείται. Μέσα Ιουλίου είμαι σε μια βραδιά σε ένα σπίτι γιατρού στη Φιλοθέη.
0: Ναι.
1: Γιατρού ο οποίος καλεί τον Κωστή Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης θα μας να μιλήσει στο κοινό. Και είχαν μας, είναι μια τύπου προεκλογική. Πώς γίνονται, πώς μαζεύονται σε μεγάλα σπίτια.
0: Ναι, σπίτια, ναι.
1: Μπράβο. Εκεί λοιπόν στον ωραίο κήπο αυτό τη Φιλοθέη, στο σπίτι του ζεύγους αυτού του γιατρού. Καλησπέριζω κάποιους ανθρώπους, με καλησπέριζουν κάποιοι και έρχεται ένας κύριος τον οποίο δεν γνωρίζω, φίλος με κάποιον άλλον και μου λέει έτοιμη συνεργασία Τσίπρα Μητσοτάκη. Του λέω για ξαναπάρτο και οικοδομούμε συζήτηση
2: πάνω
1: σε αυτό το σενάριο.
3: Και επιχειρηματολογούσε υπέρ.
1: Από ό,τι καταλάβω ο άνθρωπος το είχε συζητήσει. Δηλαδή δεν του, πρώτα απ' όλα δεν
2: άρα
1: του φαινόταν ξένο.
2: Άρα κάπου κουβεντιάζεται αυτό.
1: Δεν του φαινό, πρώτα απ' όλα δεν του φαινόταν. Ο ίδιος δηλαδή το έλεγε με έναν τόνο ότι αυτό δύναται να συμβεί.
2: Ναι, μα δεν είναι κάτι ξένο.
1: Πάνω,
2: ναι.
1: Το βρίσκε λογικό. Ότι δηλαδή μπροστά σε μια κατάσταση ακυβερνησίας να έρθουν οι δύο.
3: Πού μπορεί να συζητείτε ένα τέτοιο σενάριο άμα δεν συζητείτε μεταξύ των κομμάτων.
2: Πρώτα
3: σε τι χώρου,
2: στα σαλόνια
1: εκεί,
2: πρώτα.
1: Όλα στα σαλόνια. Ξεκινούν από τα σαλόνια στα οποία προσέρχονται τα μέλη των κομμάτων.
3: Τον Ντακάπο πρώτα
1: τον Ντακάπο είναι ένα ωραίο περιβάλλον. Αλλά υπάρχουν και τα σαλόνια στα δείπνα, τα οποία καλούνται οι πολιτικοί να μάθουν οι συντετιμόνες ποια είναι η γνώμη τους.
2: Συμμόνονται εκεί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πώς θα ήθελα να μπω σε ένα τέτοιο σαλόνι. Κοιτάζω τους πολυέλεος, να ακούω να λένε τέτοια πράγματα σοβαρά. Μπορεί να συναντήσω και τον Άρη Πορτοσάλτε. Τους ζηλεύω, όλους αυτούς, τους αλωνάτους.

0: Τραγουδάει ένας γυναικολόγος. Γιατί οι γυναικολόγοι δουλεύουν με τα χέρια. Το οποίο μην νομίζω ότι είναι εύκολο. Και σαν επάγγελμα δεν είναι. Σαν λειτουργήμα δεν είναι εύκολο. Αλλά δεν είναι εύκολο και για τις γυναίκες τους. Η Μαρία Ελιάκη, γνωστή παρουσιάστρια, δημοσιογράφος, που κάνει εκπομπή στην ΕΡΤ, μια χαρά επιτυχημένη, είναι μαζί με έναν γυναικολόγο. Άντρας της είναι γυναικολόγος. Και έχει πάει η κυρία Αργυράκη, Μπέση Αργυράκη, γνωστή τραγουδίστρια. Και τη θέτει πρώτων ευθυνών της.
1: Εσύ πώς νιώθεις που ο άντρας σου είναι γυναικολόγος?
2: Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Εμένα με ρωτάνε όλοι αν ζηλεύω. Δεν έχω ζηλεύσει ποτέ.
1: Αχ, εγώ ζήλευα στην αρχή, βρε. Στην αρχή δεν ζήλευες, που πήγαινες στο γιατρείο και ήξερες ότι όλες αυτές που περιμένουν στους καναπέδες θα τις δει.
2: Όχι. Δεν ξέρω πώς. Μου έκανε. Γιατί έλεγε εντάξει, γιατρός είναι σαν να βλέπει το χέρι, το πόδι.
1: Άραγε, έχει συζητήσει μαζί του αν είναι σαν να βλέπει το χέρι ή το πόδι.
2: Όχι, ρε,
1: δεν θέλω να σε κάνω φίλη από την εκπομπή.
3: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να βγάζαμε μια τηλεφωνική το Στέλιο τώρα. Να δούμε εδώ τι θα γίνει.
1: Αυτό το πράγμα γιατί
3: Στέλιο, πάρε ένα τηλέφωνο. Αν έχει ξυπνήσει, Στέλιο μα, κάνε μα ένα τηλέφωνο τώρα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουν τη γνώμη.
1: Βέβαια, όσε πάνε και έχουν πρόβλημα και πάνε, αλλά κάνουν και το καθιερωμένο check-up, αυτό το τεστ και τα λοιπά που πάνε καλά.
3: Έτσι απλά. Δεν είναι αυτά.
1: Θα ήθελα πολύ να το βλέπαμε αυτό το θέμα.
2: Ναι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία συγκομπή.
0: Να την πέσει. Δεν ασχολείται μόνο με την Ηλιάκη και το γυναικολόγο σύζυγο, αλλά και το τραγούδι. Τεράστια επιτυχία. Κορμί και αλάτι. Τι καλοκαίρι ήταν γι' αυτό. Τι καλοκαίρι.
5: Το περσινό μας καλοκαίρι.
0: Πανάκριβο. Δηλαδή όλα ήταν πιο ακριβά. Αυτό το καλοκαίρι ήταν όλα πιο ακριβά. Έπρεπε να έχεις συνέχεια το χέρι στην τσέπη και να δίνεις 50 εξαπλώστρα μακριά. 15 το σουβλάκι στη Μύκονο, γιατί εκεί πάμε εμείς. Οπότε πρέπει να έχεις χρήμα για να περάσεις ωραίο καλοκαίρι, για να γευτείς το κορμί και το αλάτι. Πρέπει να έχεις χρήμα. Κράτησε λοιπόν το αλάτι. Ένα νόμισμα χρειάζεται και αμέσως θα γίνεις πλούσιος.
6: Κάθαρισμα χρηματών με αλάτι και νομισμάτα για το σπίτι. Για να μένουν χρήματα στο σπίτι, κάνε αυτό. Πρώτα, πλύνε τη φτώχεια, το μπλοκάρισμα και την ενεργειακή βρωμιά. Αυτό είναι τελετουργικό καθαρισμού και έλξης χρημάτων στο σπίτι. Πρώτο βήμα, καθάρισμα. Πλύνε τα πατώματα με αλάτι για να φύγουν ίχνη αρνητικότητας, ζήλιας και βαριάς ενέργειας. Δεύτερο βήμα. Νερό χρημάτων με νομίσματα. Με αυτό το νερό πλένετε ξανά το πάτωμα, αλλά με άλλο σκοπό. Για να κυκλοφορούν χρήματα στο σπίτι. Αυτή η τελετουργία είναι χρήσιμη, ειδικά αν στο σπίτι υπάρχει έλλειψη χρημάτων, συνεχείς καυγάδες ή βαριά ενέργεια. Ακολούθησε τη σελίδα. Στα σχόλια γράψε μόνο φως. Εδώ και πολλά χρόνια ετοιμάζω θυλαχτά με προσευχές και λόγια προστασίας. Ο σύνδεσμος είναι στα σχόλια. Δες το, γιατί μπορεί να γίνει σημείο αλλαγής στη ζωή σου.
0: Καταλάβατε. Και εντάξει, πες ότι δεν γίνεσαι πλούσιος, τουλάχιστον θα έχεις καθαρό πάτωμα. Αν δεν γίνεις πλούσιος, θα είσαι φτωχός. Πλούσιοι και φτωχοί συναντώνται. Ρίκι επόβερι. Έτσι είναι το γκρουπ που τραγουδάει. Α, όχι, είναι ομοσιανά. Πάμε, έλα κορίτσια, έχουν έρθει εδώ για τη χοροδία, πάμε.
7: Και σε το πένε Σάρα Περκέτια μου.
0: Ωρε. Αυτό ακούγεται πλέον σε όλα τα γήπεδα, έτσι.
7: Σάρα Περκέτια μου, κάνε μια στέλα.
0: Κυρίως απευθύνεται στους Γιουβεντίνους και λέει εκείνο σάλτα. Έχουν Γιουβεντίνο. Ουν κόπο Γιουβεντίνο. Όποιος δεν χοροπηδάει είναι ένας καμπούρης από τη Γιουβέντους. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Θα γίνουμε πιο πλούσιοι ως προς την ενημέρωση, γιατί έχουμε το δελτίο. Άννα Μαρία Κωνσταντίνου. Και μετά έτσι πλουσιότεροι. γιατί έρχεται ο Δημήτρης Στάκης. Θα λέμε αύριο, άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Καλή σχολική χρονιά. Ξεκινούν σήμερα τα παιδάκια το σχολείο και τα παιδιά, τα μεγάλα και τα μικρά και όλα. Και ευχόμαστε να έχουν μια καλή σχολική χρονιά. Μπαίνουμε στην καθημερινότητά τους. Ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία η οποία είναι έτσι πολύτιμη, η εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία σήμερα, και αυτό σημαίνει και μια επιστροφή στην καθημερινότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην ρουτίνα των οικογενειών και στην καθημερινότητα της πόλης, έτσι, διότι πρέπει να έχετε προγραμματίσει σήμερα λίγο κατά τη πιο νωρίς να ξεκινήσετε, εφόσον περιμένουμε όλοι να έχει μια κίνηση περισσότερη. Βέβαια τώρα από Δευτέρα μάλλον θα είναι κανονικά, αλλά σε κάθε περίπτωση και από σήμερα ξεκινάει αυτή η διαδικασία και έχουμε την νέα σχολική χρονιά, περίπου 5.000 εκπαιδευτικοί παραπάνω. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, πάντα θα υπάρχουν τα κλασικά κενά, γιατί υπάρχουν και μετακινήσεις. Το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο ότι έχουμε περισσότερους εκπαιδευτικούς, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε λιγότερους μαθητές, και είναι το πρόβλημά μας. Το πιο δύσκολο, και ανοίγει πάλι όλη αυτή η συζήτηση που έχει να κάνει με τα θέματα των παιδιών, τα σχολικά, τις τσάντες που αγοράζουν όλοι, ειδικά στο δημοτικό. Αυτό το πράγμα δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που να είναι η τσάντα μικρότερη από το παιδί στο δημοτικό. Είναι λίγο σαν τα χελωνών τζάκια, πηγαίνουν τα κακόμοιρα, κουβαλάνε πάρα πολλά πράγματα μαζί τους με όλο αυτό το βάρος, και όλες πολλές φορές να απορείς αν είναι και καλό για την μέση τους με τόσα πολλά τετράδια και τόσα πολλά βιβλία στο δημοτικό, το οποίο τελειώνουν μετά από 6 χρόνια, και σε αρκετές περιπτώσεις απορείς αν έχουν λάβει τις βασικές γνώσεις, δηλαδή το πόσο χρειάζεται αυτό το πράγμα και το πόσο το έχουμε σχεδιάσει. Νομίζω από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και από τη δευτεροβάθμια, εκεί είναι που πρέπει να δούμε λίγο περισσότερο για την ποιότητα της εκπαίδευσης που έχουμε στη χώρα μας, και μετά η τριτοβάθμια, που στην τελική ανάλυση είσαι 19-20 χρονών άνθρωπος, έτσι, σπουδάζεις σε μια σχολή, αν θέλεις διαβάζεις, αν δεν θέλεις δεν διαβάζεις. Σαφέστατα το επίπεδο των σπουδών έχει μια σημασία για το πώς είναι οργανωμένοι και οι μεταρρυθμίσεις και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά υποτίθεται ότι εκεί είσαι ένας άνθρωπος που έχεις και ένα επίπεδο αντίληψης μεγαλύτερο από ενός παιδιού 6, 7 και 8 ετών. Σίγουρα λοιπόν το προσωπικό, αν θέλετε, σχέλος και η προσωπική επιλογή σε αυτά τα πράγματα παίζει ένα μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι στις μικρότερες ηλικίες, όπου εκεί δεν τα κάνουμε πάρα πολύ σωστά και χρειάζεται οπωσδήποτε και ως κοινωνία και αυτό να το συζητήσουμε ακόμη περισσότερο. Αλλά είναι δύσκολο θέμα αυτό, και όλες τις δύσκολες συζητήσεις με μανία τις αποφεύγουμε. Ακούμε πάλι μια πολιτική αντιπαράθεση για το πώς θα δίνει ένα κόμμα, πώς θα δίνει ο άλλο. Το πώς και το πού δεν τολμάει να το συζητήσει κανένας. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό, έτσι. Λοιπόν, συζητάμε για το πώς έχει. Εγώ σας λέω ότι και 2 και 3 φορές και 4 φορές περισσότερα να έχει, θα τα έδιναν σωστά. Τι σημαίνει σωστά, τι σημαίνει πού, τι σημαίνει πώς, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, την οποία κανένα κόμμα δεν τολμάει να κάνει. Γιατί δεν τολμάει κανένα κόμμα να κάνει? Για τον απλούστατο λόγο ότι αν μπει σε μια τέτοια συζήτηση, ενδεχομένως, πρώτον, να μπει σε μια συντριπτική μάχη με έναν λαϊκισμό και μια εμπεδωμένη αντίληψη βαθιάς και σκληρής ημιμάθειας για το ποια είναι η οικονομική πραγματικότητα της χώρας, ποιες είναι οι κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές τάξεις και με ποιο τρόπο πιέζονται, τι χρειάζεται η οικονομία, ποιους πρέπει να δώσεις περισσότερη στήριξη, όλα αυτά. Γιατί έχουμε, παράδειγμα να το πω απλά, να στηρίξουμε τους ευάλωτους. Όλοι αυτό λέμε. Προφανώς οι ευάλωτοι έχουν μια προτεραιότητα. Το ποιοι είναι οι ευάλωτοι θα το συζητήσουμε μετά από 2, 3, 4 δεκαετίες σε αυτή τη χώρα. Και πώς τους βλέπουμε. Ποτέ.
Δεν τολμάμε να το αγγίξουμε αυτό το πράγμα, το συζητάμε μόνο μεταξύ μας. Όλα αυτά τα ζητήματα αφήνουν απ' έξω την κοινωνία και νομίζω ότι είναι ένας από τους βασικούς λόγους που αρκετός κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη και στα δημόσια πράγματα. Σταματώ αυτό το μικρό και αχρίαστο ίσως διάγγελμα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ο Τάστας Καρδιανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στα μικρόφωνα έως τις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Δυναμός. Έχουμε προγραμματίσει πολλά θέματα για εσάς σήμερα. Σαφέστατα παρακολουθούμε και την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τις αστυνομικές έρευνες και άλλες που γίνονται. Έχουμε μάθει και εμείς όρους που ενδεχομένως να μην τους γνωρίζαμε. Αναφέρομαι στην πλασμαφαίρεση. Μέσα από αυτή την ιστορία αναδεικνύεται και όλο αυτό το πλαίσιο των θεραπείων. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι, για παράδειγμα, χθες το πρωί κάναμε εκπομπή εδώ πέρα με την Ντίνα και βγήκαν ανακοινώσεις από ιατρικούς συλλόγους. Υπάρχουν δηλαδή αντανακλαστικά που δείχνουν, για παράδειγμα, ότι συμβαίνει κάτι σε όλη την κοινωνία. Είναι μια πρακτική η οποία μάλλον είναι αρκετά έτσι γνωστή, αλλά είναι θέματα τα οποία πέρα βρέχει έτσι ούτε. Ξέρουμε τι μας γίνεται, αυτό καταλαβαίνουμε. Εδώ φαίνεται να υπάρχουν άλλα θέματα και άλλα δεδομένα, τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά που είχαμε χτες. Για παράδειγμα, για να μην το πλατιάζουμε, το θέμα της ώρας, του χρόνου, έτσι, το πόσες ώρες φέρεται να ήταν εκεί ο αγαπητός ερμηνευτής. Όλα τα νέα στοιχεία δείχνουν πως ήταν εκεί περισσότερο χρόνο σε αυτό το ιατρείο, γιατί τι κουβεντιάζαμε εάν ο άνθρωπος υπέστη την ανακοπή την ώρα που έκανε μια πράξη ή δεν είχε ξεκινήσει πράξη. Μέχρι χτες το πρωί τα δεδομένα ήταν ότι μιλάμε για κάποια λεπτά πριν ή μετά εκεί. Τώρα εδώ φαίνεται ότι ήταν στο ιατρείο πολλές ώρες πριν και εκεί μπαίνουν πάρα πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, όχι μόνο αν είχε ξεκινήσει ή όχι η θεραπεία, που εδώ υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρέπει να έχει ξεκινήσει, έτσι, αυτό προκύπτει πλέον, αλλά και αν θέλετε εδώ επεσέρχεται και ένας άλλος παράγοντας και ανακύπτει και ένα άλλο ερώτημα, το οποίο είναι αν υπάρχει την ίδια στιγμή ένας ισχυρισμός ότι μπορεί να μην ήταν πάρα πολύ καλά ο άνθρωπος, ξεκινάει μια θεραπεία όταν δεν είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρουμε να το κρίνουμε εμείς, έτσι, δεν είμαστε γιατροί, αλλά είναι ένα ερώτημα νομίζω λογικό που ανακύπτει και οι ειδικοί αυτοί που ξέρουν πρέπει να το απαντήσουν και αυτό. Σε κάθε περίπτωση νομίζω αυτό που αλλάζει πάρα πολύ σήμερα τα δεδομένα είναι αυτή η πληροφορία που φαίνεται και προκύπτει από την εικόνα, έτσι, προκύπτει από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον αγαπητό καλλιτέχνη να μπαίνει στο χώρο του ιατρείου λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και όχι μετά τις 4 το απόγευμα που φέρεται να έχει ισχυριστεί αρχικά γιατρός. Αυτό είναι 3 ώρες, έτσι, τώρα, 3 ώρες μέσα σε ένα ιατρείο. Δεν υποθέτουμε ότι κάτι έχει ξεκινήσει, με δεδομένο κιόλας ότι από τις έρευνες των αστυνομικών και της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου που πήγαν στην κλινική είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και ήταν σε λειτουργία τουλάχιστον 45 λεπτά. Άλλο το να μπαίνει ο φλεβοκαθετήρας, αυτό που έχουμε ακούσει λίγο, ακούγαμε μέχρι χθες, και άλλο να είναι σε λειτουργία το μηχάνημα 45 λεπτά. Επομένως υπάρχουν σίγουρα θολά σημεία. Εμείς αυτό θα πούμε, γιατί σε αυτή την υπόθεση βγαίνουν όλο και νέα δεδομένα, κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν είμαστε ούτε ειδικοί, ούτε προπαίτες, αλλά καταγράφουμε ότι η πραγματικότητα που έχουμε σήμερα και τα δεδομένα είναι διαφορετικά σε σχέση με αυτά που είχαμε εχθές. Πλάι σε αυτό, όπως είπαμε, ξεκινά και μια κουβέντα μεγάλη για πολλές από αυτές τις θεραπείες ή για τέτοιου είδους θεραπείες, μάλλον, για να μην γενικεύουμε έτσι εύκολα, που γίνονται σε κάποια ιατρία, με ποιο τρόπο και με ποιους όρους. Έτσι. Και ο ιατρικός σύλλογος εδώ μέρα ενδεχομένως πρέπει να δώσει και περισσότερες εξηγήσεις, έτσι, διότι ξέρετε, αυτοί οι επιστημονικοί φορείς δεν είναι μόνο για διαπιστώσεις, έτσι. Όταν έχεις την ειδική γνώση έχεις ακριβώς και μια παραπάνω, αν θέλετε,
ευθύνη, να το πούμε, ή τουλάχιστον μία υποχρέωση πάνω στην λειτουργία, πάνω στο λειτουργήμα, πάνω στο, στην επιστήμη σου, να ελέγχεις λίγο και περισσότερο το πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα και πώς γίνονται. Διότι δεν ξέρω και κατά πόσο όλα αυτά ήταν τελείως άγνωστα. Εγώ θα ξέρω και κατά πόσο όλα αυτά ήταν τελείως άγνωστα. Εγώ θα πω, σε εμάς μπορεί να είναι

0: Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας και βέβαια μπορείτε να μας διατυπώνετε και τις απόψεις σας για τα θέματα τα οποία κουβεντιάζουμε. Όπως σας προαναγγείλαμε, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει και τη συνέχεια του ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο προφανώς έχει μια άλλη πραγματικότητα και άλλα δεδομένα από ό,τι γνωρίζαμε. Και θα πάμε να δούμε και την εξέλιξη την αστυνομική της υπόθεσης. Ένα ξεχωριστό θέμα που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα έχει να κάνει και βέβαια με αυτή τη συζήτηση με αφορμή και την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Θα συνεχίσουμε και Δευτέρα με θέματα τέτοιου ενδιαφέροντος. Σήμερα θα δούμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια με αφορμή και αυτή τη μελέτη της PISA για τη δυσκολία που φαίνεται να έχουν οι Έλληνες μαθητές βασικά μαθήματα όπως είναι τα μαθηματικά ή στην κατανόηση του κειμένου. Ένα θέμα που μπορεί να έχει μια διάσταση για το πώς γίνεται αυτή η έρευνα της PISA ή όχι, αλλά αυτό για μένα ή για μας τέλος πάντων είναι λίγο δευτερεύον. Το θέμα να δούμε την ουσία, αν διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι όσοι έχουν επαφή με αυτόν τον χώρο ή όσοι είναι εκπαιδευτικοί, αν μιλήσετε με τους περισσότερους θα σας επιβεβαιώσουν ότι υπάρχει πρόβλημα έτσι, σε πολλά βασικά μαθήματα. Όπως επίσης έχουμε ένα πολύ ξεχωριστό θέμα σήμερα για την, επειδή είναι και Παρασκευή και πάντα θέλουμε να βάζουμε και μια τέτοια διάσταση στην εκπομπή που να έχει να κάνει λίγο με τον πολιτισμό, να έχει να κάνει λίγο με την παράδοση. Υπάρχει και αυτή η πλευρά της ζωής την οποία επιμένουμε να ξεχνάμε μέσα από μια δύσκολη καθημερινότητα. Υπάρχει μια ξεχωριστή γιορτή που είναι αφιερωμένη στην πατάτα της Νάξου, ένα προϊόν το οποίο δίνει πάρα πολύ μεγάλη έτσι, νότα και ενίσχυση στην τοπική οικονομία. Είναι και ένα παράδειγμα για το πώς θα μπορούσε σε επίπεδο τοπικών προϊόντων να ενισχυθεί η αγροτική μας παραγωγή. Είναι βιομηχανία στην Νάξου η πατάτα, κανονική έτσι. Και γίνεται και κάθε χρόνο μια γιορτή. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Όσοι είστε από εκεί θα χαρούμε και τα δικά σας μηνύματα να έχουμε για να μας πείτε περισσότερα. Τώρα, στα άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, γιατί πάντα κοιτάζουμε λίγο και την περιφέρεια. Δυστυχώς είχαμε ένα άσχημο περιστατικό στην Μεσσηνία, στο Αμπελόφυτο. Εκεί ένας άνδρας ηλικίας 60 ετών καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα χθες το βράδυ. Έσπευσαν οι πυροσβέστες εκεί για βοήθεια, τον απεγκλώβησαν. Δυστυχώς όμως παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του ο άτυχος άνδρας από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσατραφίλια και επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες ιδέες της ημέρας.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: Περιστατικό απίστευτο στο βρεφονηπιακό σταθμό στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Έτσι. Σε γεύμα που κατανάλωναν τα παιδάκια είχε χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξύδι. Τώρα κάποιος έκανε πολύ σοβαρό λάθος εκεί. Κάποια από τα παιδιά εκδήλωσαν συμπτώματα. Υπήρξε κινητοποίηση, κέντρο δηλητηριάσεων και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και έχουν πάρει εξιτήριο. Ο Δήμος έθεσε σε αναστολή καθηκόντων τον εμπλεκόμενο υπάλληλο, σφράγισε την κουζίνα του σταθμού και διετάχθη ΕΔΕ ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό. Για όνομα του Θεού, θέλει προσοχή πάρα πολύ σε αυτά τα πράγματα, έτσι. Τώρα, είχαμε άλλο ένα περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου ένας 59χρονος φέρεται να κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Τώρα, η έρευνα ξεκίνησε μετά από μια επίσκεψη που έκανε το παιδί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα, η οποία έκανε καταγγελία στην αστυνομία και άρχισε η έρευνα, η οποία αποκάλυψε τη συστηματική δράση του φερόμενου. Ως δράστη, ο 59χρονος μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με ορβανική υπηκότητα συνελήφθη και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Αρνείται το κατηγορητήριο ο ίδιος, οφείλουμε να πούμε, και οι γονείς προχώρησαν σε μηνυτήρια αναφορά. Τώρα, αυτές οι υποθέσεις πραγματικά είναι όχι αποκρουστικές, έτσι, είμαστε και στον αέρα, δεν μπορούμε να πούμε και λέξεις ακόμη πιο δύσκολες για αυτά τα θέματα, γιατί τουλάχιστον ο γιατρός διέκρινε ότι υπάρχει κακοποίηση στο παιδί, ένα κοριτσάκι 8 ετών, έτσι, τρομερό πράγμα και αυτό. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε περιοχή χαμηλή βλάστηση στον αστακό της Ετωλοκαρνανίας. Είχε μια φωτιά εκεί, φαίνεται να οριοθετήθηκε. Στην περιοχή αρκετές φορές έχουν ξεσπάσει έτσι πυρκαγιές, τις περισσότερες τις προλαβαίνουν και αυτό είναι θετικό. Μακάρι να συμβαίνει συνέχεια αυτό το πράγμα και εκεί και σε όλες τις περιοχές της χώρα μας. Πάντως συνελήφθησαν και τρία άτομα για δύο πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στο Λαύριο και στο Παλαιομονάστηρο Τρικάλων. Έτσι. Εδώ στο Λαύριο δύο Έλληνες ηλικίας 28 και 47 ετών, γιατί έκαναν εργασίες και προκάλεσαν πυρκαγιά, έκοβαν μέταλλα με οξυγόνο, πρόστιμο 3.609 ευρώ σε βάρος τους, και στο Παλαιομονάστηρο των Τρικάλων ένας 87χρονος συνελήφθη επίσης, καθώς και εκείνος φέρεται το πρωί να έκαιγε φύλλα, έτσι, να είχε βάλει φωτιά, και εκείνος 2.000 ευρώ πρόστιμο και σε εκείνον για την πρόκληση πυρκαγιάς. Καλημέρα σε όλους και σε όλους τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον φίλο μας το Λάμπη. Πολύ καλημέρα. Κάπου πήρε το αυτί μου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει από 1,90. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει κουβέρτα και οι αγκαλίτσες σύννεφο, μας λέει. Αυτό είναι το μόνο θετικό, αγαπητέ κύριε Λάμπη. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Έτσι μπορεί να μας φέρει λίγο πιο κοντά αυτό το πράγμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής αυτές είναι οι εκτιμήσεις. Το λέμε και εδώ, το είπαμε και χθες στην εκπομπή, εδώ και προχθές. Αυτή η τιμή νομίζω ότι είναι μη διαχειρίσιμη για το σύνολο της κοινωνίας. Το 1,90 δεν μπορεί να ζεσταθεί ο κόσμος με 2 ευρώ κοντά το πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ πέρσι θυμίζουμε που υπήρχε η ανατίμηση, είχε πάει στο 1,70-1,80 τον Μάρτιο που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και πολλά νοικοκυριά δεν κατάφεραν να ξαναβάλουν πετρέλαιο, παρότι είχαν την ανάγκη, γιατί ο Μάρτιος, αν θυμάστε, ήταν ένας μήνας που μέχρι και τις αρχές Απριλίου είχε κρατήσει αρκετά κρύα. Έτσι, είχε χαμηλές θερμοκρασίες, είχε κρύο. Αρκετοί δεν τα κατάφεραν πέρσι με κατά τη χαμηλότερη τιμή, πόσο μάλλον φέτος αν πάει στο 1,9. Ο φίλος μας ο Θέμης Δεκλής μας στέλνει την καλημέρα του. Σήμερα αρχίζουν τα όργανα, μας λέει, όλα τα παιδάκια. Καλή σχολική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά σε όλες και σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Με ενδιαφέρον, πρέπει να έχουν τα παιδιά ένα ενδιαφέρον να πηγαίνουν στο σχολείο, να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα αρνητικά περιστατικά που έχουμε με τον εκφοβισμό, με το bullying, τα οποία δυστυχώς είναι σημεία των καιρών μας, μεγάλα κοινωνικά ζητήματα με πάρα πολύ μεγάλη σημασία για όλους που και εμείς προσπαθούμε συνέχεια να φωτίζουμε από τον Alpha Radio 989, γιατί καλές όλες οι κουβέντες που κάνουμε και λεφτά και το ένα και το άλλο και κρίσεις και όλα αυτά, άμα χάνουν τα παιδιά τον προσανατολισμό τους, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, γιατί αυτά είναι το μέλλον, κακά τα ψέματα. Ο Πάτροκλος μας στέλνει και εκείνος την καλημέρα του με μια πάρα πολύ ωραία εικόνα με την κούπα σε ένα μηχάνημα καφέ, που προσπαθώ έτσι να καταλάβω γιατί πάντα τα μηνύματα του Πάτροκλου έχουν μια αλληγορία. Εύχομαι, λέει, να μηχηθεί ο καφές, γιατί έχει δύο σημεία από τα οποία γεμίζει το φλιτζάνι. Λοιπόν, καλημέρα στο σταθμό, να είσαι καλά Πάτροκλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διάλειμμα να σας θυμίσουμε ότι τώρα που ξεκινάει η νέα σεζόν, αλλά και για τους φοιτητές, υπάρχουν αλλαγές, νέα σχολή, νέα σπίτι, νέα φίλη, νέα ζωή, και η ανανέωση που θέλει κάθε φοιτητής ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students, ένα νέο προϊόν ενέργειας με όλα όσα χρειάζονται οι φοιτητές στην ζωή τους, με χρέωση φοιτητική πρώτα απ' όλα και επιπλέον καφές δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFold με 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και γενικά full παροχές. Και αυτό, ΔΕΗ, My Home for Students. Αν θες για οποιονδήποτε έχεις ενδιαφέρον, μπες στο ΔΕΗ.gr για να μάθεις περισσότερα. Και πριν πάμε στο διάλειμμα, να βάλουμε έτσι μία λεξούλα. Τι σημαίνει η λέξη γουρμάζω? Γουρμάζω είναι λίγο πειραγμένη λέξη, αυτό που σκέφτεστε είναι οι περισσότεροι, αλλά ας το θυμηθούμε, γιατί είναι μια ωραία λέξη που ακούγαμε έτσι ίσως πιο πολύ στο παρελθόν ή στην περιφέρεια, τις έχουμε και στο μυαλό μας αυτές τις λέξεις. Γουρμάζω λοιπόν, η απάντησή σας στο 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail στο oner@alpharadio989.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα, είχαμε και αθλητικά πολλά, φοβερές εξελίξεις.
1: Alpharadio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πρώτα απ' όλα, εντάξει, έχουμε Champions League, όπου εχθές η Como, αυτή η ομάδα που φαίνεται έτσι να είναι πάρα πολύ δυνατή και θα βρει μπροστά της νομίζω και η ΑΕΚ στο Champions League. Τάσο, ανήσυχος ο Τάσος για την Como.
1: Ναι, θεωρώ ότι θα είναι η Como.
0: Ναι.
1: Θα κάνει τον μπαμ φέτος στο Τσουλού. Την είδα χθες, ήταν φανταστική. Και με ελληνικό στοιχείο.
0: Τον Τάσο Δουβίκα, 4-1 κέρδισε τη Λειψία.
1: 5-1
0: κέρδισε.
1: Έβαλε 5 ή όχι.
0: 4-1 εγώ διάβασα ότι ήταν το παιχνίδι. Τώρα εντάξει, 4-5. 4 έτσι. 4-4-1.
1: 5 έβαλε η Μπάγερ.
0: 5 ο ένας, 4 άλλος, τι γίνεται.
1: Είχε πολλά. 20 γκολ στα 4 βραδινά παιχνίδια. 19 για την ακρίβεια.
0: Φοβερό.
1: Μέσος όρος σχεδόν 5 γκολ.
0: Και η Μάντσεστερ την Μπακού. 4-0. Λοιπόν, είχαμε και την
1: Σαμπάχ. Σαμπάχ.
0: Την Σαμπάχ Μπακού. Είναι από τον Μπακού.
1: Okay.
0: Από το Αζέρι δεν είναι. Ναι. Δουβίκας δεν μας άρεσε, δεν μας έκανε εμάς. Έτσι. Στο Ολυμπιακό δεν ήταν.
1: Τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός από τον Βόλο. Αυτά είναι που, τα λάθη που έχει κάνει ο Ολυμπιακός διαχρονικά. Έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μαζεύει παίκτες.
0: 150
1: περιπτώσεις. Δεν τους αξιολογεί όπως πρέπει. Να μου πεις, άμα αλλάζει προπονητή κάθε τρεις και λίγο. Πώς
0: ναι. Κοίταξε, αυτή τη φορά μας πόνεσε λίγο γιατί δεν είναι κάθε τρεις και λίγο. Τον είχαμε το Μεντιλίμπαρ τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Τον αγαπήσαμε.
1: Εντάξει,
0: μαζί με αυτόν κατακτήσαμε το Κατσαρολάκι. Είναι κάτι το οποίο έχει γράψει στην ιστορία με πολύ ψηλές επιδόσεις στην Ευρώπη. Πήρε ότι η χρονιά που πήρε το double, το triple, πότε τα πήρε όλα ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι ήταν αδιαμφισβήτητα η καλύτερη ομάδα και μια ομάδα που έξει και ωραία τότε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο δεν είχαμε καλή επίδοση. Εγώ θα πω δύο πράγματα τώρα σε αυτό, γιατί εντάξει, ήμουν πάντα λίγο τη άποψη ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να του κρατάει του προπονητέ όταν είναι καλή. Θα μου πει το όταν πει το όταν είναι καλή, ανοίξει την κουβέντα. Σωστό. Απλά. Υπάρχουν και αντικειμενικά κριτήρια. Έτσι, όταν ο άλλος έχει κάνει επιτυχίες, είναι καλός. Δηλαδή, αυτό το κρατάμε. Όπως επίσης, όσες φορές κράτησε κάποιους καλούς προπονητές που είχαν δώσει δείγματα θετικά, σε καλό του βγήκε. Και ο Μάρτινς νωρίτερα, και εκείνος καλός προπονητής, και ο Μεντιλίμπαρ τώρα, όπου έχει γραφτεί στην ιστορία. Ο Μεντιλίμπαρ, γιατί είναι αυτός με τον οποίο ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference, Treble και γενικά πήγε καλά και στην Ευρώπη. Εγώ θα έλεγα το μόνο. Όπου πέρα έτσι από το συναισθηματικό, γιατί η σχέση μας με τις ομάδες είναι συναισθηματική, έτσι δεν είναι κάτι άλλο, ότι ίσως αυτές οι αλλαγές είναι καλό να γίνονται το καλοκαίρι, έτσι στην
1: πρωτοβουλία.
0: Γιατί θέλω να πω και κάτι άλλο.
1: Ίσως, τι είπα να πει ίσως.
0: Και
1: μόνο
0: ότι,
1: το καλοκαίρι. Και πριν
0: προφανώς,
1: το καλοκαίρι.
0: Ναι, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή δεν είναι ένας προπονητής που τον πήρες πέρσι και πήγε έτσι και έτσι και σκεφτόσουν. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει, αν θέλετε, και μια ιστορία στην ομάδα. Επομένως, εντάξει, είναι και λίγο πιο, αν θέλετε, ξεκάθαρο να γίνει το διαζύγιο με κανονικούς όρους στην αρχή της σεζόν. Εμένα πέρσι, γιατί η ιστορία με το Μεντιλίμπαρ είχε ξεκινήσει από πέρσι αρκετά πάρα πολύ ο ψήθυρος, έτσι και η μουρμούρα. Όταν είχα ακούσει ότι είχε ανανεώσει, μου έκανε και λίγη εντύπωση. Δεν σας κρύβω.
1: Φέλα, εντάξει, τι εντύπωση σου κάνει. Τις περισσότερες φορές σου ανανεώνουν και τους διώχνουν. Η διαδικασία αυτή είναι.
0: Για τη χρονική στιγμή ήταν καλοκαίρι, εφόσον υπήρχε μια απόφαση να φύγει ο άνθρωπος, ίσως να. Πώς να πω. Τώρα εντάξει, να ήταν πιο καθαρό και πιο σωστό για την ομάδα να κάνει την όποια προετοιμασία με τον καινούριο προπονητή. Το άλλο που ήθελα να πω, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που. Τον έμενε ο προπονητής, είναι να τον βλέπαμε με τους νέους παίχτες. Γιατί όλα αυτά είναι λίγο συνάρτηση. Είναι και το έμψυχο δυναμικό, είναι και. Η επιλογή του προπονητή. Εντάξει, αυτό με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, ειδικά στον Ολυμπιακό, είναι ένα μεγάλο θέμα. Έτσι, πάρα πολλά παιδιά που έχουν πάει πολύ καλά μετά, όπως ο Δουβίκας τώρα, έχουν περάσει από την ομάδα. Είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα ο Ολυμπιακός να καθοριωθείς. Πάρα πολύ δύσκολη. Έχει ψηλό ανταγωνισμό. Έτσι, βλέπεις και παίχτες. Και ο Γιάννημτσουκ έφυγε για αυτόν τον λόγο. Ήθελε να παίζει. Αν έχεις τον Ελκαμπή μπροστά σου, πώς να παίξεις. Λοιπόν, δεν συγχωρεί ο Ολυμπιακός στραβοπατήματα. Είναι αυτή η ιδιοσυγκρασία του συλλόγου και γι' αυτό δεν είναι εύκολο αυτά τα παιδιά να πάρουν το χρόνο που χρειάζονται και είναι αναγκαίο για κάθε ποδοσφαιριστή ώστε να αναδείξουν το ταλέντο τους. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να συγκεράσει αυτά τα δύο. Το ότι απαιτείς αποτέλεσμα ακόμα και στο οικογενειακό διπλό, έτσι, και την ίδια στιγμή περιμένεις από κάποια παιδιά να δώσουν το 100% και να αναδείξουν όλο τους το ταλέντο από την πρώτη στιγμή, από τα 14 λεπτά που θα μπουν αλλαγή σε ένα παιχνίδι. Όσοι το έχουν καταφέρει μπορεί στη συνέχεια να έχουν κάνει μεγάλη καριέρα. Είναι πάρα πολύ στην κόψη του ξεραφιού όλο αυτό το πράγμα. Τρομερή πίεση για τα νέα αυτά παιδιά. Δεν είναι εύκολο για όλους. Δεν παίρνουν και όλοι την ίδια ευκαιρία, γιατί έχει να κάνει με τις συγκυρίες. Έτσι, δηλαδή, αν για παράδειγμα δεν πάει καλά κάποιος σε μια θέση, τραυματιστεί ένας ποδοσφαιριστής και ο παίχτης που τον αντικαθιστά είναι ένα Ελληνόπουλο που παίζει σε αυτή τη θέση και έχει καλά στοιχεία, θα πάρει περισσότερες ευκαιρίες. Τώρα, άμα έχεις δύο καταξιωμένους παίχτες οι οποίοι έχουν και ψηλά συμβόλαια και παίζουν σε θέσεις μπροστά ή σε θέσεις που έχουν αγοραστεί οι ποδοσφαιριστές απ' έξω για να παίξουν, είναι δύσκολο να δοκιμαστείς. Προφανώς είναι καλό, προφανώς μας αρέσει περισσότερο όταν είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές μέσα στις ελληνικές ομάδες και διακρίνονται, έτσι. Και ψυχολογικά είναι ωραίο να βλέπεις την ομάδα σου, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα πια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε όλες τις χώρες βέβαια, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, να είναι λίγοι οι γηγενείς ποδοσφαιριστές στη σύνθεση των ομάδων, ειδικά των μεγαλύτερων ομάδων, και σε κάποιες περιπτώσεις ανησυχείς και λες, μα είναι δυνατόν, είναι όλοι καλύτεροι σε όλες τις θέσεις. Εκεί υπάρχει και μια αλήθεια. Ο Πάτροκλος μας λέει: τελικά η ΑΕΚ θα αλλάξει όλους τους προπονητές από όλες τις ομάδες. Έτσι.
1: Έτσι, τους έχει αλλάξει όλους. Όλους αλλάξε. Το Μεντιλίπαρ ήταν ο τελευταίος.
0: Καλά, γιατί τι σχέση έχει η ΑΕΚ?
1: Έχει διώξει όλους τους προπονητές, ρε παιδί μου. Αυτό θέλει να πει ο Νίκολιτς. Σχέση με το.
0: Εντάξει, ήρθε πιο μετά ο Νίκολιτς από το Μεντιλίμπαρ όμως. Τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι είναι λίγο το του Ολυμπιακού ειδησιογραφία, την οποία ξέρουμε.
1: Είχε πει ένας προπονητής στο παρελθόν, είναι κάτι σοφό. Έφυγε βέβαια αμέσω με το που το είπε. Για την ψύχωση που έχει ο Ολυμπιακός με το πρωτάθλημα.
0: Καλά, ναι. Προφανώς. Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός έχει διώξει προπονητή, ο οποίος είναι, δεν καταλαβες, πρώτος στο πρωτάθλημα, μέσα στο κύπελο.
1: Το Ζαρντίν δεν είχε διώξει.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Μέσα στο κύπελο και ήταν και.
1: Αίτητος, νομίζω.
0: Και στην Ευρώπη, και αίτητος. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα που να είναι σε αυτό το βαθμό. Εντάξει, το θυμάμαι και μάλιστα ήταν και καλός προπονητής. Δηλαδή, εμένα είναι από αυτούς που μου αρέσαν αρκετά. Τέλος πάντων, ειδικά στην Ευρώπη, με αυτόν είχαμε, ξέρεις, λίγο πρώτα κάποια πράγματα κάνει, γιατί έβαλε μια λογική στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Η Βασιλική μας στέλνει την καλημέρα της. Άμα συνεχίσουμε με τον Τάσο την ποδοσφαιρική κουβέντα, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, η λέξη γουρμάζω σημαίνει, πάρα πολύ σωστά, Βασιλική. Σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου από αυτό το μηνυματάκι. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε και την απάντηση στο κουιζάκι μας σε περίπου 20 λεπτά. Πάμε γρήγορα να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του Σαν Σήμερα, όπου θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά σήμερα, θα ξεκινήσουμε λίγο ατμοσφαιρικά, γιατί είναι 9-11 σήμερα, έτσι έχουμε την 10η Σεπτεμβρίου, αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε από την μουσική, γιατί έχουμε μομπή.

Τρομερή ατμοσφαιρική μουσική. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965 ο Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ. Έτσι είναι το πραγματικό του όνομα και μας έχει δώσει αυτές τις πολύ ωραίες μελωδίες της ηλεκτρονικής μουσικής.

0: Πάμε να δούμε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Το θυμόμαστε όλοι, δεν το πιστεύαμε, το βλέπουμε έτσι σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου το 2001. 25 χρόνια έχουν περάσει. 25 χρόνια. Ένα τέταρτο αιώνα από εκείνο το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, πρωί 8:45 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είδαμε τα αεροσκάφη να πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους. Μια εφιαλτική ιστορία που άλλαξε πραγματικά τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι περίπου 3.000 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους με εκείνες τις συγκλονιστικές σκηνές να πηδούν από τους ουρανοξύστες όπου πήγαινε η φωτιά. Και βέβαια όλο αυτό στη συνέχεια τελείως ανέτρεψε τα δεδομένα και με τις συνθήκες ασφάλειας με τις οποίες ταξιδεύαμε στην συνέχεια και με αυτόν τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Έχασε και η Νέα Υόρκη πάρα πολύ κόσμο, αλλά και ένα σύμβολο της πόλης που ήταν, αν θέλετε, στην αρχιτεκτονική της η δίδυμη πύργη. Αυτό είναι το τελευταίο βέβαια, αλλά είναι μια παράμετρος και αυτή, έτσι, ένα γεγονός που πραγματικά είναι καθοριστικό για την σύγχρονη ιστορία. Έχει αλλάξει όλο αυτό το πλαίσιο με τα μέτρα ασφαλείας, την τρομοκρατία και όσα γνωρίζαμε μέχρι εκείνο το απόγευμα. Χρόνια πολλά στην Ευανθία, τον Ευάνθιο και τον Εφρόσινο που γιορτάζουν σήμερα, και Εφροσύνη λογικά. Εύες λοιπόν γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά στην Εύα που γιορτάζει. Και το 1611 επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο, το δεύτερο, κατέλαβαν τα Ιωάννινα. Αυτή είναι μια τρομερή ιστορία. Εκεί αντεπιτέθηκαν οι Οθωμανοί, συνέλαβαν τον Διονύσιο, τον οποίο έχδαραν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης. Και το μένος των Οθωμανών ήταν τέτοιο γιατί από το 1430 που είχαν καταλάβει τα Ιωάννινα, οι Οθωμανοί είχαν παραχωρήσει κάποια προνόμια στην πόλη και θεώρησαν ότι ο Διονύσιος και οι επαναστάτες έδειξαν αχαριστία. Έτσι, οπότε η τιμωρία ήταν πάρα πολύ σκληρή. Είναι φοβερή αυτή η ιστορία με τον βανσανισμό και την καταστολή αυτή τη εξέγερση. Τα 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στατρεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία σε αυτά τα δύο νησιά. Έτσι, ο ελληνικός στρατός έχει φύγει από την Μικρά Ασία, την έχει εγκαταλείψει κακήν κακός. Και οι στρατιωτικοί που έχουν υποστεί όλες αυτές τις αλλοπρόσαλες επιλογές της κυβέρνησης κάνουν ένα κύμνημα, συγκροτούν αυτήν την ομάδα και έρχονται στην Αθήνα και κάνουν ουσιαστικά αυτήν την αλλαγή της κυβέρνησης και των πραγμάτων. Αυτή την προσωρινή δικτατορία, η οποία έμελε ένα αρχή ενός κύκλου με πάρα πολλά κινήματα που συνεχίστηκε μέχρι και το 36 φυσικά, αλλά και στη συνέχεια, κυρίως όμως στο Μεσοπόλεμο. Τα αποτελέσματα της μικρασιατικής καταστροφής και του εθνικού διχάσμου. Το 1938, μετά από 2.000 χρόνια, αρχίζουν και πάλι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, θίασος Εθνικού Θεάτρου, πρωταγωνίστρια Κατίνα Παξίνου, έτσι, σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη, μετάφραση Ιωάννη Γρυπάρη και μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου, ιερά τέρατα της τέχνης, και πάρα πολύ γνωστή ηθοποιή η Ελένη Παπαδάκη, που είχε το δραματικό τέλος λίγα χρόνια μετά στην κατοχή, Βάσο Μανολίδου, Ελένη Ζαφυρίου, Μαρία Αλκαίου, Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης ήταν τότε στο Θίασο το 38. Στα 1961 εδρύεται η WWF, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, περιβαλλοντική οργάνωση. Το 1973 έχουμε τον πραξικόπημα στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον Αγκούστο Πινοσέτ ανατρέπει τον δημοκρατικά πρόεδρο Σαλβατέρ Αλιέντε και εγκαθιδρύει μια σκληρή, πάρα πολύ σκληρή και αματήρη δικτατορία στη Χιλή. Το 2004 άλλο ένα άσχημο γεγονός, είχαμε την συντριβή του ελικοπτέρου Σινούκ στο πόρτο Κουφό ανοιχτά της Ιθωνίας που πετούσε προς το Άγιο Όρος, βρήκε τραγικό θάνατο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Έτσι, ένα πολύ σοβαρό γεγονός που είχε γίνει τότε. Το 1885 είχε γεννηθεί ο Ντέρβερτ Λόρενς, ο Βρετανός συγγραφέας του πολύ γνωστού μυθιστορήματος Εραστής της Λέδης Τσάτερλι και του Μαντάμ Μποβάρι. Και το 1954 έφυγε από την ζωή η Μαρίκα Κοτοπούλη, η διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. Πάμε σιγά σιγά να επιστρέψουμε στις επικαιρότητες, αφού κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εχθές μίλησε στο σταθμό μας ο ιατροδικαστής ο κύριος Γρηγόρης Λεόν, έτσι, γιατί όπως θα ακούσατε εδώ μεταξύ υπήρξε μια μικρή παράταση στη διαδικασία της νεκροψίας. Ακούσουμε τι είπε ο κύριος Λεόν για το τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Εγώ το ανέμενα με την έννοια ότι όταν έχουμε ένα θάνατο μέσα σε μια δομή, τέλος πάντων ιατρική, προφανώς εκεί έχει κάθε ενδιαφέρον μια οικογένεια που αγαπάει τον άνθρωπό της να ορίσει έναν δικό της τεχνικό σύμβουλο για να συμμετέχει στην όλη διαδικασία. Θα είναι τρεις ιατροδικαστές παρόντες. Θα είναι ένας της οικογένειας και δύο οι κρατικοί. Αυτό σίγουρα εξασφαλίζει ότι θα έχουμε μια διαδικασία που δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί. Αν υπάρχει διχογνωμία, σίγουρα δεν μπορεί να είναι διχογνωμία επί ευρημάτων. Θα μπορεί να είναι, αν θέλετε, περισσότερο διαφορετική άποψη προς το μηχανισμό θανάτου βάσει όμως των ίδιων ευρημάτων. Εκεί όλοι θα κριθούν, γιατί θα είναι σίγουρα μια μακρά διαδικασία και δεν εννοώ για αύριο, εννοώ μια διαδικασία που δεν θα σταματήσει αύριο, να ξέρετε. Δεν θα ολοκληρωθεί μάλλον αύριο. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η διαδικασία νεκροψίας νεκροδομής σίγουρα θα πρέπει οι συνάδελφοι να ζητήσουν και υποχρεωτικά και τοξικολογικές εξετάσεις. Εκεί ουσιαστικά θα πρέπει να συγκρίνουμε το τι έχουμε βρει στην ιατροδικαστική διερεύνηση αμιγώς με όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν προηγηθεί. Δηλαδή, τι επέμβαση έκανε αυτός ο άνθρωπος σε αυτό το ιατρικό.
0: Μάλιστα.
2: Με τι διαδικασίες έγινε. Πώς αντιμετωπίστηκε η όποια επιπλοκή. Ποια ήταν η επιπλοκή. Τι συμπτώματα είχε. Είμαι βέβαιος ότι εφόσον η διαδικασία φαίνεται ότι γίνεται με τη δέουσα προσοχή, αλλά σας λέω ότι εδώ φαίνεται ότι πηγαίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν με βάση πρωτοκόλου. Το γεγονός ότι οι πρώην ακριτικές αρχές κάνουν την έρευνά τους και επιτόπια νομίζω ότι επίσης είναι θετικό.
0: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Λέων, ο οποίος εξήγησε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και περιμένουμε σήμερα θα γίνει σήμερα η νεκροψία, έτσι ορίστηκε τεχνικός σύμβουλας, για να μάθουμε ακόμα περισσότερα, το οποίο νομίζω και αυτό ενδεχομένως να δώσει στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά για την διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης όπως έχει εξελιχθεί. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα που έχουν αναδείξει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες. Ξεκινάμε με την Εστία. Οι Λεγεωνάροι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Εκνευρισμό στο Μαξίμου από τις επιλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι και από άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκεκριμένη δήλωση του κύριου Φλωρίδη. Ελεύθερος τύπος. Όλα τα σως για τον νέο εξοικονομό. Οδηγός για διοκτήτες ακινήτων. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 2027. Επιδότηση έως 80% με χρηματοδότηση από τους παρόχους ενέργειας και εξόφληση μέσω των λογαριασμών. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια, ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις, ενεργειακά θωράκι στα 2-3 σπίτια, ειδικό ένθετο έχει η εφημερίδα για αυτό το θέμα. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες, σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο 11 Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά. Κυβερνητικές βολές κόστος 40 δις έχουν οι νέες αυταπάτες του προγράμματος Τσίπρα. Αναλυτικός πίνακας, υψηλότερες δόσεις δανείων από την υπερχόμενη άνοδο επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό θέμα, γιατί σημαίνει περισσότερες επιβαρύνσεις στους δανειολήπτες, έτσι, ακριβότερα η εξόφληση των δανείων όσων έχουν επιτόκιο, το οποίο βέβαια είναι συνδυασμένο με το επιτόκιο, όπως όλα βέβαια όλα τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Λέει και ο ελεύθερος τύπος εδώ, στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Βαρύς λογαριασμός, λέει, είναι αυτεμπορική από τις αυξήσεις των επιτοκίων. Το θέμα που σας λέγαμε και νωρίτερα. Έως 800 εκατομμύρια ευρώ επιβάρυνση στα νοικοκυριά και επιχειρήσεις σωρευτικά για το 26-27. Έτσι, λοιπόν, όλα συγκλίνουν σε ένα πράγμα, ότι χρειάζεται αύξηση του εισοδήματος. Ποτέ δεν θα μιλήσουμε εμείς γι' αυτό σε αυτή τη χώρα. Ποτέ. Λοιπόν, όσο 800 εκατομμύρια ευρώ, λοιπόν, η επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ορευτικά για το 2026-27. 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε ο κόσμος, τρομοκρατικό χτύπημα της 11 Σεπτεμβρίου. Πάμε στο πρωτοσέλιδο των νέων. Λειψή ασφάλεια στα τρένα, επιστολή συναγερμό. Τι αποκαλείται εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότηση τηλεδιοίκηση και ETCS. Ακίνητα. Είστε ιδιοκτήτη ή αγοράζετε. Οι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε. Ένα οδηγό να μην έχετε κρεμότητε, λέει η εφημερίδα. Θάνατο Γιώργου Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Και δεύτερη κάλπη, ποιοι και γιατί αλλάζουν στρατηγική. Ο Μητσοτάρη ποντάρει στην πρώτη Κυριακή. Ο Τσίπρα φλερτάρει με τη δεύτερη. Στη Δημοκρατία. Νέα στοιχεία, κόλαφος για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ, ταραχή μετά την αποκάλυψη δημοκρατίας, με αοριστολογίες, ανακρίβες και παραμύθια, απάντησε η διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, θάνατος Μασενονάκη σαν μανιτάρια εμφυλεγόμενες κλινικές ευεξίας και παράτσικο κοκορομαχής για τη ΔΕΘ, ψήνεται κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Και έχει και ερώτημα η εφημερίδα εδώ. Εφημερίδα των συντακτών, κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και φευγάτη. Μελάτη του ΚΑΝΕΠΓΕΣΕ για τους εκπαιδευτικούς, μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών, μόνο πολύ χαμηλότεροι. Σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός, παράλληλη στήριξη και τεράστια κενά, αφιέρωμα πρώτη μέρα στο σχολείο. Θυμίζουμε εδώ ότι για μία δεκαετία δεν γίνονταν προσλήψεις εκπαιδευτικών. Έτσι, από το 19 ξεκίνησαν οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών. 18-19 εκεί σε εκείνο το κομμάτι. Μια δεκαετία δεν είχε ανανεωθεί ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών, κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην πρωτοβάθμια κάποιοι δάσκαλοι είχαν προσληφθεί λίγο πριν από την κρίση. Στη δευτεροβάθμια όμως για 10 χρόνια, φανταστείτε τι διαταραχή στην ισορροπία του συστήματος του εκπαιδευτικού είναι αυτό. Γενιές 30άρεδων, 32άρεδων, 35άρεδων μαθηματικών, χημικών, φυσικών, φιλολόγων να μην μπαίνουν στην εποχή τους, στη φουρνιά τους μέσα στο σχολείο. Έτσι, ήταν 29, μπήκαν ΑΣΕΠ, 28, 27 και μπήκαν σε τόσο στα 40. Δεν το ανακαλύψεις αυτό το κεφάλαιο, δεν το καλύπτεις, έτσι. Είναι μια μεγάλη απώλεια και στην εμπειρία του καθηγητή, αλλά και ένα μεγάλο τραύμα στη δική του τη ζωή, έτσι, μια μεγάλη ανατροπή. Μιλάμε για αυτό που έχει συμβεί πριν από 10 χρόνια και παραμένει ο κακός μέσος όρος. Συνεχίζονται οι έρευνες, ο θάνατος που έγινε υπόθεση Μαζονάκη, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Και πάμε στην Καθημερινή. Η σκοτεινή αγορά της τεχνικής ευεξίας, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Θέμα προφανώς όλες τις εφημερίδες το συγκεκριμένο. Εφιάλτηση θέρμανα στο φετινό χειμώνα, στα ύψη το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η μονομάχη των νέων Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς στα κανάλια. Συναγερμός για την απειλή από την αλεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη. Τα σενάρια αποκάλυψης και οι δικλείδες ελέγχου. Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε και εμείς, γιατί υπήρξαν και εξελίξεις σημαντικά. Στελέχη μεγάλων εταιριών παρετήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη. Το παρακολουθούσαμε στο Διεθνές Ρεπορτάζ και είναι κάτι το οποίο κουβεντιάζαμε με την Τίνα ότι θα το κάνουμε ως θέμα, γιατί είναι πια κάτι το οποίο και το συζητάει και πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ ήμουν σε μια έτσι παρέα που ρωτούσαν τα παιδιά τι θα κάνετε όταν μεγαλώσετε και ένα παιδάκι λέει ότι και να κάνω, λέει θα μου πάρει δουλειά το AI. Αρχίζει και πρέπει να είναι τέτοια αντίληψη, έτσι, ή μια τέτοια σκέψη, ή είναι μια εξέλιξη που γεννά τέτοιες σκέψεις, να το πούμε πιο μαζεμένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέμα υπάρχει. Ριζοσπάστης. Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό κουκουέ. Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες βράδυ ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ. Και στην εφημερίδα Κόντρα. Έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από το Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος Πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Και ενοχλημένοι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ζητούν εξηγήσεις. Ο Ζελένσκι πήρε 100 δις ευρώ και τώρα ζητά ακόμη 27 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνουμε με την απογευματινή. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Τα λεφτόδεντρα για νέα θα ανατομέα. Τα νέα θα ανατομέα. Έχει τον Αλέξη Τσίπρα, η απογευματινή. Γι' αυτό είναι το πρωτοσέλιδο. Μόλις 32,5 δις ευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη ΔΕΘ. Αν και το δυνατό χαρτί του είναι η οικονομία. Το δίθεν κοστολογημένο με 7,5 δις πρόγραμμα της Ελλάς απαιτεί 40 δις ευρώ στην τετραετία για να υλοποιηθεί. Μνημείο πολιτικής απάτης εξαγγελίας, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Και η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Ήρθε η κυρία Αλαμουντίν εδώ, οπότε είχαμε και τις σχετικές συναντήσεις. Και Μέδουσα 15, στρατιωτική άσκηση Χαστούκη στις ορέξεις της Άγκυρας, Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος. Η Βασίλικη μας έχει απαντήσει πάρα πολύ σωστά στο κουισάκι. Η λέξη γουρμάζω σημαίνει οριμάζω.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς χτυπά σήμερα για χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Η νέα χρονιά βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Από φέτος, 75 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται οριστικά λόγω της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Πρόκειται για 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά, ενώ παράλληλα καταγράφονται δεκάδες συγχωνεύσεις. Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κίμη της Εύβοιας θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων θα βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη αναμένεται να παρευρεθεί σε σχολικό αγιασμό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Η γιατρός που φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση στον δημοφιλή τραγουδιστή υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, καθώς τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί δεν συμβάδιζαν με τα λεγόμενά της. Αρχικά υποστήριξε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Επιπλέον, στην κατάθεσή της ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άρχισε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30. Ωστόσο, σύμφωνα με τις κάμερες ασφαλείας, ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στον χώρο στις 1.30. Το ελληνικό FBI προχώρησε χθες σε ενδελεχή έρευνα του ιδιωτικού ιατρείου. Κατασχέθηκαν κυρίως ψηφιακά πιστήρια όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευάσματα που βρέθηκαν στο ιατρείο. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών στο ψυχικό, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο επίμαχο ιατρείο, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Περαιτέρω φως στην υπόθεση αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτηση του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Στα ύψη τιμές του πετρελαίου με φόντο την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Τα 108 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του Brent. Τα 102 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αμετανόητος για την απόφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Μπορεί πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Fox News. Συνελήφθη 51χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε κατ' επανάληψη την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στον γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Ο άνδρας που αρνείται όλες τις κατηγορίες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Στον διεθνή χώρο και πάλι, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου το 2001 με χιλιάδες θύματα. Στη Νέα Υόρκη, που αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα αρχίσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. 1-1 έληξε η αναμέτρηση Αστέρας Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τάσος στα Σκαλτριανιάν, στη ρύθμιση του ήχου, Αλφα Radio 989, δύναμος στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Γκόλια, που σας ακούμε από τις 6 το πρωί. Μας έχετε πει σχεδόν τα πάντα όλα.
0: Πάντα.
1: Κάτι μένει πάντα να πούμε κι εμείς.
0: Πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Καλημέρα σε όλη την παρέα, Τάσο μας. Όλα καλά. Παρασκευή είναι μια πιο ωραία μέρα σε κάθε περίπτωση.
2: Ναι.
1: Αν είσαι μαθητής όμως.
0: Κοίταξε, αν είσαι μαθητής, εξαρτάται τι μαθήσεις. Άμα είσαι στους 8-9 μαθητές, έχεις μια κατήφια σήμερα. Άμα είσαι το ένα παιδάκι που θέλει να τελειώσουν διακοπές και να γυρίσει στο σχολείο, είσαι
1: χαρούμενος. Για να δει τους φίλους του.
0: Για να δει τους φίλους του. Και να κάνει και μάθημα.
1: Κοίταξε, και όταν πηγαίνει σχολείο, η Παρασκευή είναι ωραία μέρα, γιατί λες, εντάξει, τελειώνουμε. Αλλά τούτη εδώ η Παρασκευή είναι που ξέρεις, είναι η πρώτη ψυχολουσία.
0: Ναι, γιατί
1: κοίταξε,
0: οι μαθητές θέλανε, σου λέει, αφού είναι Παρασκευή, δεν το κάνουμε από Δευτέρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από Δευτέρα θα πάνε λίγο στο, κατευθείαν στο μάθημα.
1: Θα είναι λίγο πιο φουλ τα μαθήματα. Γιατί σήμερα τι έχουμε, σήμερα έχουμε αγιασμό και θα πάρετε τα βιβλία. Καλή σχολική χρονιά, λοιπόν, σας ευχόμαστε κι εμείς από καρδιάς.
0: Καλή σχολική χρονιά.
1: Μαζί θα τη βγάλουμε τη χρονιά, Δημήτρη, με τα παιδιά. Αυτή την ώρα ή θα περιμένουν το σχολικό ή θα πίνουν το γάλα τους, θα παίρνουν το πρωινό τους, ετοιμασίες, τις πρωινές. Είναι φοβερή ρουτίνα αυτή.
0: Και με τους γονείς επίσης, λοιπόν, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που υποστηρίζουν όλο αυτό το σύστημα. Αυτές τις μέρες τώρα έχουν και τα εξτραδάκια που πρέπει να καλύψουν και αρχίζουν και οι βασικές υποχρεώσεις. Οπότε ο Σεπτέμβριος είναι καλό μήνα, πόσα. Ξεκινάει κάπως έτσι. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
1: Χθες το βράδυ, λοιπόν, έβλεπα ένα βιντεάκι το οποίο ανέβασε η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Το είδες.
0: Βέβαια. Με τη στολή.
1: Ναι. Καλή σχολική χρονιά εύχεται τέλος πάντων στα παιδιά και λέει ότι θα ήθελε πάρα πολύ να επιστρέψει η ποδιά στην ουσία.
0: Ποδιά.
1: Ναι, η σχολική στολή, είπε. Πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη και ιδιωτικά ακόμη και δημόσια έχουν αυτή τη σχολική στολή που είναι και πάρα πολύ ωραία, είπε. Και απευθύνθηκε ιδιαίτερα στα κορίτσια, φαντάζομαι τώρα του Λυκείου εννοούσε.
0: Πια και του γυμνασίου θα σου πω.
1: Πια και του γυμνασίου. Ναι. Που έλεγε ότι εντάξει ρε παιδιά, καλό και τον ήχη λέει του τυρανόσαυρου. Με αυτό γέλασα πάρα πολύ. Ναι. Τον ήχη του τυρανόσαυρου, γιατί άμα τα δεις τα περισσότερα, πάνε κάνουν ήχια.
0: Εντάξει, προφανώς, μα κοίταξε τώρα, εδώ έχει ένα προνόμιο ότι μπορεί να απευθυνθεί, ξέρεις πώς να σου το πω, και ηλικιακά, σε αυτή την ομάδα των νέων, με μια έτσι μεγαλύτερη αμεσότητα, έτσι, ναι. το έχει αυτό. Επομένως, αυτό το ζήτημα που βάζει πάντως η κυρία Λατινοπούλου δεν είναι πρώτη φορά που κάποιος το θέτει στο δημόσιο διάλογο. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα από πολλούς που το υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να επιστρέψουν οι στολές στα σχολεία.
1: Δεν στέκεται μόνο στην ποδιά. Λέει, έχει τυρανόσαυρο, λεφαρίδα τέντα και μακιγιάζ για τα μπουζούκια. Αλλά αυτό λέει μετά τις σχολικές ώρες, παιδιά, όταν βγείτε με τους φίλους σας.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν λένε πάρα πολύ, αν με ρωτάς. Δηλαδή, αν μιλήσεις και με πάρα πολλούς γονείς και με πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς και με πάρα πολλούς ανθρώπους, τέλος πάντων, έχουν αυτή την άποψη ότι εντάξει, πώς πάτε τη σχολείο. Έτσι, γιατί η μόδα πια είναι κάπως.
2: Η στολή θα λύνει πολλά προβλήματα πάντως. Πάρα πολλά.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσε όμως, παιδιά. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Μπορεί να με πείτε συντηρητική,
2: όχι
1: αλλά
2: ποδιά,
1: εμένα μου άρεσε η ποδιά.
2: Αλλά
1: η στολή.
0: Είναι μια στολή. Εντάξει, δεν το κάνεις όπως ήταν το 80.
2: Ένα φούτερ, μοντέλο.
0: Το εξυγχρονίσεις. Ναι,
2: ναι, όλο μπουζάκι.
1: Θα σου άρεσε.
2: Εννοείται.
1: Αυτό λες. Συμφωνώ.
0: Κοίταξε, είδες τώρα που καταλέξαμε.
2: Νομίζω ότι και στα παιδιά θα άρεσε.
0: Στα παιδιά θα αντιδρούσαν στην αρχή γιατί θα αντιδρούσαν. Αλλά εάν αυτό το πράγμα, πώς να σου πω, καθιερωνόταν.
2: Όταν καταλάβουν πόσο βολικό είναι αυτό για την καθημερινότητά τους, θα το.
0: Είναι πάρα πολύ βολικό και είναι και ένα θέμα, αν θέλεις, λίγο ταξικό σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
2: Και ταξικό και οικονομικό. Έτσι,
0: και οικονομικό.
1: Όταν καταργήθηκαν, ας πούμε, οι σχολικές ποδιές, εγώ θυμάμαι ότι υπήρχε μια διάκριση, ρε παιδί μου, αυτό που λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, τα παιδιά, τα πλουσιόπαιδα, ας πούμε, ερχόντουσαν με τα ρούχα, με τα παπούτσια, με τις μάρκες, με τις φίρμες. Οι υπόλοιποι δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα και νιώθες λίγο, ξέρεις, τα πολύ καλοντυμένα με τα ακριβά ρούχα, ας πούμε, κάνανε μια κλίκα και ήταν μαζί. Οι υπόλοιποι ήμασταν αλλού, κατάλαβες.
2: Ήταν λίγο παροχημένο. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να αντικατασταθεί και όχι η ίδια όλα τα σχολεία. Δεν χρειάζεται να είναι η ίδια. Μπορεί το κάθε σχολείο να πει ότι έχω ένα φούτερ.
0: Παιδιά, είναι πολύ απλό. Λες αγόρια, μαύρο ή μπλε παντελόνι, τέτοιο τζιν, φούτερ.
2: Του σχολείου. Δηλαδή να έχουν το σήμα του, να έχουν ένα λόγο.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Του σχολείου.
2: Να γουστάρουν που το φοράνε
0: και ένα συνδυασμό με 2-3 ρούχα, τέλος πάντων. Αυτό και τα κορίτσια.
1: Να σου πούν ότι εντάξει, θέλω να έχω το δικό μου προσωπικό στυλ, γιατί με αναγκάζει να βάλω κάτι συγκεκριμένο, α πούμε. Θα τσινίσουν τα παιδιά, μην νομίζει.
2: Δεν πειράζει. Να σου πω κάτι, αυτά τα αποφασίζουν οι μεγάλοι.
1: Ναι.
2: Δεν τα αποφασίζουν οι μικροί.
1: Εμένα θα μου άρεσε αυτό, το λέω. Με πείτε συντηρητική, αλλά και αυτό που βλέπω δηλαδή, πώς δίνονται οι μαθητές στο σχολείο, παιδιά. Δεν ξέρω. Δείχνεις να έχεις το μυαλό σου αλλού, ρε παιδί μου. Τελείως.
0: Αυτό έλεγε και η κυρία Λατινοπούλου.
1: Αυτό θέλει να πει με έναν τρόπο, με ένα, αλλά με, ένα με τρόπο. Τον ήχη τυρανόσαυρο και τη βλεφαρίδα ατέντα, εντάξει, ήταν επιτυχημένο η αλήθεια.
0: Όντως, και κάπου είχα δει, νομίζω στην Αγγλία το κάνουν σίγουρα. Δηλαδή έχουν όλα τα σχολεία, αν θυμάμαι καλά, μια δική τους στολή, τα δημόσια κανονικά.
2: Ναι, παιδί μου, όχι μόνο στη Γαλλία, και στη Γαλλία και στο Βέλγιο, σε πολλές χώρες και στην Ολλανδία. Τα σχολεία έχουν συγκεκριμένη στολή μέσα σε εισαγωγικά, έτσι.
0: Καλά, και δεν το συζητάμε το ξεμπέρδεμα του νοικοκυριού, έτσι, από πόσες δουλειές ξεμπερδεύει το νοικοκυριό με τα ρούχα και όλα αυτά τα πράγματα. Αν έχεις 2-3 ρούχα συγκεκριμένα που αλλάζει το παιδί για να πάει σχολείο.
2: Τελεία. Δύο αλλαξίες, τρεις.
0: Γεια σας.
1: Ναι, λένε, να αλλάζεις, γιατί και το χειμώνα δεν στεγνώνει και εύκολα. Ναι. Αν θες να τα πλύνεις. Ναι, έτσι, είναι... Άμα είναι φούτερ και όλα αυτά σου,
2: είναι ωραίο. Το βλέπεις και στην παρέλαση το. Όταν πηγαίνουν, ας πούμε, τα σχολεία και έχουν μια συγκεκριμένη φορεσιά, ένα, ένα φουτεράκι, μια ζακετούλα, κάτι. Είναι πολύ ωραίο και σαν εικόνα.
0: Το οποίο κιόλας, ξέρεις, μετά σου λύνει και το άλλο με την ψεύτικη βλεφαρίδα. Γιατί μία, δύο, τρεις, δέκα, άμα πηγαίνεις, ξέρω εγώ, με την φούστα, την
2: αυτό
0: πιο μακριά.
2: Η βλεφαρίδα θα συνεχίσει με ένα τέντα.
1: Θέλει Δημήτρη μου να τη βάλει.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Αλλά θέλω να σου πω, άμα συνηθίσεις σε μια καθημερινότητα που φοράς έτσι μια στολή πιο συντηρητική, μπορεί κάποιες φορές να.
2: Η στολή θα εντείνει το θέμα της βλεφαρίδας και δηλαδή, το νύχι θα γίνει τρία μέτρα. Για να ξεχωρίσει από κάπου αλλού. Πρέπει να το δουν, νομίζω.
1: Ναι, και εμένα θα μου άρεσε.
2: Και δεν είναι συντηρητικό. Νομίζω ότι είναι καλό και για τις οικογένειες.
0: Ναι, αυτό που είπες τώρα είναι η μαγική κουβέντα. Ότι όποιος, το λέει τώρα η κυρία Λατινοπούλου, όποιος το πει, ξέρω εγώ, που θα αντιμετωπίσει αυτή την κριτική.
1: Σίγουρα. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: έχει ένα δίκιο η κυρία Λατινοπούλου. Αν θέλετε να πάτε για ρεπορτάζ σε γυμνάσια και λύκεια να δείτε πώς πάνε τα κορίτσια. Και όσον αφορά λέει, τη σχολική στολή, όχι ποδιά, λέει, μια σχολική στολή.
0: Ναι, ρε παιδιά,
1: αλλά μια αθλητική φόρμα ή ίδιο φούτερ για όλους είναι μια ωραία ιδέα.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή, ξέρεις τι, κολλάει το μυαλό μας. Δηλαδή, αυτό που λέει τώρα και στο μήνυμά του ο Δημήτρης, θα σου πει άλλος, μα φέρουμε πίσω τις ποδιές. Μα είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε ότι θα γυρίσει, ξέρω εγώ, στο ενδυματολογικό στυλ που λήγε πριν από μισό αιώνα, το 75. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει στο μυαλό μας ότι μιλάμε για μια στολή, ξέρω, λίγο προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομένα. Όχι. Ο άλλος πάει τον στο μυαλό του στις ποδιές του 75.
1: Καλά, εμένα η ποδίτσα μου άρεσε.
0: Ναι, βρε παιδί
1: εγώ
0: μου.
1: Θυμάμαι ένα άσπρο κατάλευκο, έτσι κολαριστό και ένα καλοσιδερωμένο για καδάκι στην ποδιά και μια λευκή κορδέλα στα μαλλιά. Εγώ έμεινα πίσω.
2: Είναι παλιωμοδίτησα.
1: Εντάξει, μ' αρέσουν και αυτά.
2: Καταρχά,
0: όταν θα έρθει η μόδα με το trend αντί για 80s να είναι 70s, θα το.
1: Δεν μας άφηνε η μητέρα να πάμε τσαλακωμένες στο σχολείο. Είναι κολαριστό το γιακαδάκι.
2: Αν δεις τα παιδιά, ήδη φοράνε στολές. Χωρίς να το καταλάβουν. Δηλαδή, αν τα δεις, είναι ομοιόμορφα ντυμένα όλα.
0: Σωστό είναι, σωστό είναι.
2: Ίδιο φούτερ, ίδια παπούτσια, ίδιο παντελόνι, ίδιες φουστίτσες και
1: σωστά. Είναι σωστά τα σορτσάκια τα κορίτσια. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Είναι ίδιες. Και ίδια. Οπότε μπορούν να το φέρουν σε μια. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ συντηρητική η στολή, λοιπόν.
0: Όχι, όχι, Γιάννο, ναι, δεν χρειάζεται. Γιάννο,
1: λοιπόν, πολλοί ακροατές μας στέλνουν μηνύματα για την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. Ο φίλος Αντώνης λέει: καλημέρα στην πιο καλή παρέα του Αλφα Radio. Καλή εκπομπή. Με το καλό τα πρωτάκια μας. Με το καλό να συνεχίσουν και τα υπόλοιπα παιδιά τη σχολική περίοδο. Να είστε όλοι καλά. Ιδιαίτερη αγάπη στα πρωτάκια σήμερα.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Είναι τα πρωτάκια του Δημοτικού οι πρωταγωνιστές σήμερα. Φοβερή εικόνα αυτή, πάρα πολύ γλυκιά εικόνα. Ο φίλος μας ο Ηλίας, τι θυμάμαι πρωί-πρωί, σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε ο σχολιασμένος πατέρας μου την πρώτη μέρα στο σχολείο: μην τα φορτώσει τον κόκορα. Έτσι.
1: Ήταν η φράση κλειδί που την έλεγε κάθε χρονιά.
0: Ναι.
1: Πήγα να λέει τις τάξεις δυο-δυο στο σχολείο για να εμπεδώσω τα γράμματα. Και μας λέει μια φωτογραφία, ένα κόκορα που έχει τα βιβλία στην πλάτη. Γεια σου, Ηλία μου. Ράδιο ενημέρωση, δύναμη στην Πιερία, να τα λέμε και αυτά.
0: Εννοείται, εννοείται. Καλημέρα στην Πιερία. Και ο Μελέτης, καλημέρα, καλή εκπομπή. Να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά, ειδικά για τα πρωτάκια, όπως μας είπε. Έτσι, τώρα που τα περάσαμε εμείς τα χρόνια με τον γιο μας Μελέτης, και να ευχηθώ να αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε.
1: Για να μην κλείνουν σχολεία, όπως λέμε, κλείνουν σχολεία, ανοίγουν γεροκομεία σε αυτή τη χώρα. Το έχουμε πει πολλές φορές, δεν θα κουραστούμε να το λέμε εδώ με τον Δημήτρη στην πρωινή εκπομπή. Αυτό είναι που μας ανησυχεί. Το δημογραφικό. Και ο Λάμπης έχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που μας στέλνει. Καλή δωρεάν εντός εισαγωγικών, λέει, σχολική χρονιά. Θα πάρουν τα βιβλία τους και μαζί εκείνη την τεράστια λίστα που θα πρέπει μετά να πάμε σε κάποιο βιβλιοπωλείο να αφήσουμε ένα νεφρό, λέει, χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Πόσα χρήματα φεύγουν από το γονιό. Για αυτή τη λίστα, την περιβόητη λίστα.
0: Ειδικά είπαμε, αν είναι και τα παιδιά στο που αγοράζει και τα βιβλία, είναι πολύ πιο ψηλά τα πράγματα.
1: Όλοι μας στέλνετε μηνύματα, η φίλη Όλγα εδώ πέρα, ο Πάτροκλος,
0: η Όλγα το έχει Μαρία, το Παράσκευο Σαββατοκύριακο το καθιερωμένο.
1: Το υπέροχο, ναι, το υιοθετήσαμε και εμείς ως έκφραση. Ειδικά στα πρωτάκια οι περισσότεροι. Εντάξει.
0: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, και ο Πάτροκλος μας στέλνει λοιπόν μία στολή και μας λέει: εγώ πάντως στο σχολείο έτσι πήγαινα. Και έχει στολή κανονική. Λοιπόν, που είναι το παντελόνι, είναι από πάνω ένα σαν πάνω φόρ έτσι πουκάμισο και ένα λευκό πουκάμισο.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό τώρα στη Γερμανία να υποθέσω.
0: Ναι, πρέπει να είναι στη Γερμανία.
1: Εκεί πρέπει να έχει μεγαλώσει και να έχει πάει σχολείο. Καταλαβαίνω. Ναι. Και έτσι πως τη βλέπω τη στολή δεν μου κάνει για ελληνική.
0: Όχι, όχι, είναι Deutschland.
1: Λοιπόν, με τα πολλά προβλήματα που έχει η εκπαίδευση, εμείς σε λίγο, σε 5 λεπτά από τώρα, θα φιλοξενήσουμε το Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, γιατί είδαμε, Δημήτρη, με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των εξετάσεων PISA.
0: Ναι.
1: PISA. Τι έδειξαν αυτά, λοιπόν?
0: Ότι οι μισοί δεν έχουν βασικές ικανότητες κατανόησης κειμένου και ότι δεν μπορούν να κάνουν πράξεις μαθηματικές έτσι αρκετά βασικές. Επομένως, έχουμε πρόβλημα κατανόησης και γνώσης σε αυτά τα πολύ βασικά μαθήματα, το οποίο πέρα από το γνωστικό αντικείμενο. Έχεις ένα πρόβλημα με αυτά τα δύο μαθήματα. Και με την γλώσσα και με τα μαθηματικά. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Δηλαδή η χρησιμότητα, ειδικά τη γλώσσα, γιατί πέρασαν πάρα πολλά χρόνια που υποβαθμίστηκαν πάρα πολύ κλασικές σπουδές. Κλασικές σπουδές έχουν ένα όφελος, το οποίο δεν είναι άμεσα ορατό, αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και ειδικά και αυτή τη χώρα ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε από τα πιο βασικά. Την αδυναμία συνεννόηση μεταξύ μας. Mm-hmm. Δηλαδή, σου λέω εγώ μια φράση, μου απαντάς κάτι παρεμφερές και μιλάμε δύο λεπτά, γιατί κανένας από τους δυο μας δεν μιλάει με σαφήνεια.
1: Και ένας δεν μπορεί να καταλάβει τον άλλον.
0: Και στο τέλος δεν συνεννοούμαστε.
1: Μπορούμε να συνεννοηθούμε κι εμείς.
0: Αυτό.
1: Όμως και τα μαθηματικά είναι πολύ βασικό
0: μαθηματικά
1: μάθημα.
0: Είμαστε...
1: Γιατί είναι ένας ολόκληρος τρόπος σκέψης, έτσι, η μαθηματική σκέψη, η τετράγωνη λογική που λέμε, το βρίσκεις μπροστά σου. Αν μάθεις να σκέφτεσαι μαθηματικά, με μαθηματικό μυαλό, σε όλες τις διαδικασίες της ζωής σου θα το βρεις μπροστά σου και θα σε βοηθήσει.
0: Προφανέστατα, έτσι, δεν το συζητάμε πίσω ότι είναι μια πηγή για πάρα πολλές επιστήμες, αλλά είναι και γι' αυτό ένα θέμα αντίληψης και κατανόησης, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που, για παράδειγμα, δεν μπορούν να έχουν αντίληψη των μεγεθών, το οποίο είναι σοβαρό πρόβλημα και επίσης κατανόησης της πραγματικότητας. Όταν σου πω, ξέρω εγώ, ότι έχουμε έλλειμμα 40 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Είναι κωμική η φράση που είπα. Mm-hmm. 40 εκατομμύρια ευρώ είναι κάνει σέντερ φορ του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να είναι το δημόσιο χρέος της χώρας. Άνθρωποι δηλαδή που μπερδεύουν τα δις με τα εκατομμύρια έχουν θέματα.
1: Ναι, εμείς θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, αν θέλετε, είναι ένδειξη αυτή, ότι κάτι δεν γίνεται καλά.
0: Ειδικά θα έλεγα στην πρωτοβάθμια και στην αρχή της δευτεροβάθμιας. Εκεί έχουμε θέματα μεγάλα.
1: Έτσι είναι. Φυσικά θα ασχοληθούμε, πρέπει να σας πούμε, στις 7:30 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις που είναι συγκλονιστικές γύρω από τον θάνατο, τη μεγάλη απώλεια του αγαπημένου καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζωνάκη. Τελικά, από ό,τι φάνηκε, οι γιατροί έλεγαν ψέματα. Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει πολλές ώρες νωρίτερα στο συγκεκριμένο ιατρείο, θα πω. Και όχι κλινική, παρότι τη διαφήμιζαν ως κλινική. Δεν ήταν κλινική, ήταν ιατρείο. Και είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση κανονικότατα. Γιατί υπάρχουν και κάμερες ασφαλείας και το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.
0: Άλλο το 1, άλλο το 4:30. Είναι μια
1: άλλο το να είναι, ναι, παρότι είπαν ότι ο ίδιος, λέει, άργησε να έρθει. Είχαμε ραντεβού λιμία, αλλά αυτός ήρθε μετά τις 4 και μόλις πάμε να του βάλουμε το δεύτερο φλεβοκαθετήρα, εκεί την έπαθε την ανακοπή. Άρα δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε τη δεύτερο φλεβοκαθετήρα, εκεί την έπαθε την ανακοπή. Άρα δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε τη διαδικασία. Έλα όμως που υπάρχουν οι κάμερες ασφαλείας.

0: ό,τι ζεις.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Από φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή με σούπερ παροχές. Όπως ο καφές της ημέρας, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι.

0: ευχαριστώ.
1: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, με το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής. Τον έχουμε ήδη προαναγγείλει, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος.
2: Ο κύριος Τυρλής από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Ιωάννης Τυρλής.
1: Γενικός γραμματέας.
2: Γενικός γραμματέας
1: της Μαθηματικής Εταιρείας. Καλή σχολική χρονιά θα πούμε. Καλημέρα, κύριε Τυρλή.
3: Καλή σας μέρα, καλή σχολική χρονιά για όλα τα Ελληνόπουλα και τις οικογένειες που έχουν τα παιδιά τους.
2: Λοιπόν, τι κάνετε, θέλαμε να σας ρωτήσουμε λίγο, εντάξει, αφορμή είναι αυτή η έρευνα της PISA, γιατί δεν ξέρω, υπάρχει και μια κουβέντα για την μεθοδολογία. Ουσιαστικά δείχνει ότι σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, σχεδόν ένα στους δύο μαθητές, έχει αδυναμία κατανόησης. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα μαθηματικά, που είναι το δικό σας πεδίο, και θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Εντάξει, αυτή η ιστορία νομίζω λίγο επιβεβαιώνει κάτι που ξέραμε πάλι, ότι έχουμε μια δυσκολία με τα μαθηματικά. Το θέμα είναι, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, δηλαδή.

0: έχουμε ακόμη σημαντικότερο ποσοστό μαθητών που δεν μπορούν από ένα σημείο και μετά να παρακολουθήσουν το μάθημα.
1: Μάλιστα. Είπατε κάτι στην αρχή για τη μεθοδολογία της έρευνας και για την έρευνα την ίδια.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πούμε το εξής. Είναι μία παράμετρος η έρευνα αυτή στο μεγάλο πρόβλημα που λέγεται εκπαιδευτικό σύστημα και μαθηματική εκπαίδευση.
2: Mm-hmm.
1: Είναι μία έρευνα που μετράει κάποια πράγματα. Όλες οι έρευνες είναι σεβαστές. Πρέπει να πούμε όλες τις έρευνες και να τα βάλουμε υπόψη.
2: Σε χώρες του ΟΣΑ, να πούμε, κύριε Τυρλή.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς. Άρα μετράει κάποια συγκεκριμένα πράγματα και αυτά είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς αξιοποιεί η πολιτεία κάθε φορά αυτά τα πράγματα που βλέπει, που επαναλαμβάνω, δεν είναι το απόλυτο κριτήριο για το τι γίνεται στην εκπαίδευση.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει μια πτώση στην επίδοση των μαθηματικών. Εμείς το βλέπουμε και από δικές μας δεδομένες που κάνουμε στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα μόνο. Και ούτε πρέπει να έχει η ελληνική πολιτεία την έννοια πώς θα ανέβουμε στις επιδόσεις της PISA. Γιατί είδαμε και αυτό, δηλαδή, ας πούμε, βελτιώθηκε κάπως η διαδικασία της έρευνας τα τελευταία χρόνια και είδαμε κάποιες παρεμβάσεις εντελώς σπασμωδικές, δηλαδή να προσθέσουμε 50 θέματα στην τράπεζα της πρώτης Λυγίου για να μοιάζει λίγο με την PISA. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Mm-hmm. Πρέπει να, με αφορμή την PISA και πολλά άλλα πράγματα, να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τη μαθηματική παιδεία στη χώρα. Κάτι που το έχει ανάγκη η χώρα.
2: Άρα να το χρησιμοποιήσουμε ως χρήσιμο εργαλείο, έτσι δεν θα μας καθοδηγεί η PISA.
1: Αυτό, αλλά να μην σταθούμε μόνο σε αυτό, γιατί ξέρετε, πολλές φορές ασχολούμαστε μόνο αυτό, είναι και λίγο τα αποτελέσματα κραυγαλαία και λένε πω τι γίνεται, πέφτουμε κάτω. Έτσι, αυτό είναι κάτι. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και σημεία αισιοδοξία. Ας πούμε, στους μαθηματικούς διαγωνισμούς τα παιδιά πάνε πάρα πολύ καλά τα Ελληνόπουλα με τη στήριξη της μαθηματικής
2: εταιρείας. Μα έχουμε διακρίσεις όμως. Στα μαθηματικά.
1: Ακριβώς. Άρα δείχνει ότι τα Ελληνόπουλα έχουν το ταλέντο και η ελληνική μαθηματική εταιρεία θεωρητικά βοηθάει τα παιδιά αυτά. Όμως πρέπει να μην γίνονται σπασμωδικές κινήσεις, γιατί τα παιδιά στην εκπαίδευση θέλουν πολύ χρόνο, πολλή κουβέντα και σοβαρές κινήσεις. Κάτι που δυστυχώς δεν βλέπουμε τα τελευταία 15-20 χρόνια.
0: Πάμε λοιπόν στην ουσία, διότι εδώ το πρόβλημα είναι το εξής. Προφανώς κάποια παιδιά έχουν το χάρισμα ή την αγάπη ή και τα δύο. Έτσι. Δηλαδή, όλοι θυμόμαστε σε μια αίθουσα τον καθηγητή ή την καθηγήτρια των μαθηματικών να βάζει τη δύσκολη άσκηση για να λέει ποιο παιδάκι θα μας πει πώς λύνεται αυτό. Κοιτάζουν οι 19 με ανοιχτό το στόμα τον πίνακα, σηκώνεται ο Νικολάκης ή η Ελενίτσα και το απαντάει σαν AI. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε νομίζω βιώσει περισσότεροι στα μαθητικά μας χρόνια.
2: Είναι να είσαι κλείσει και να σ' αρέσει το πράγμα.
0: Προφανώς. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι οι υπόλοιποι 19 μπορούν να φτάσουν έστω μέχρι εκείνο το σημείο την άσκηση.
1: Έτσι, μπράβο. Εμάς μας ενδιαφέρουν και οι 20 μάθητες και οι ταλαντούχοι που θα πάνε μπροστά, αλλά και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Γιατί όλοι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να είναι μαθηματικά γράμματοι, γιατί τα μαθηματικά, ξέρετε, δεν είναι να τα κάνουμε πράξεις. Είναι ένας τρόπος σκέψης. Είναι ο τρόπος σκέψης που σε μαθαίνει να λύνεις προβλήματα, να αναπτύσσεις τη δημιουργικότητα, τη φαντασία σου. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρουν όλοι οι πολίτες και πρέπει όλες οι κινήσεις που γίνονται να στοχεύσουν σε όλους τους πολίτες. Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι οι Έλληνες μπορούν να έχουν ένα κάποιο οικονομικό πίσω στα μαθηματικά.
2: Είναι χρήσιμα για όλη μας τη ζωή και για κάθε μας δραστηριότητα τα μαθηματικά.
1: Ακριβώς, και αυτή είναι η αγωνία η δική μας, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε με τις δυνάμεις που έχουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Μας ενδιαφέρουν όλοι οι πολίτες. Ναι, οι άριστοι, μπράβο, τους στηρίζουμε και έχουμε και επιτυχίες, αλλά μας ενδιαφέρει να μην έχουμε ανθρώπους που είναι φοβικοί με τα μαθηματικά. Γιατί αυτοί που έχουν φόβο με τα μαθηματικά και η μαθηματικοφία θα έχουν πρόβλημα και στη ζωή τους αργότερα. Εμείς θέλουμε ενεργούς πολίτες, που τα μαθηματικά σε κάνουν και ενεργό πολίτη, ανθρώπους με δημιουργική και κριτική σκέψη, όχι αλγοριθμική σκέψη. Πολύ κακώς και υποθεί κάποτε από κάποιο υπουργό παιδείας ότι πρέπει να έχουμε σχολείο με αλγοριθμική σκέψη. Όχι. Πρέπει να έχουμε πεδίο που αναπτύσσει τη μαθηματική σκέψη, ένα μικρό κομμάτι της οποίας είναι και η αλγοριθμική σκέψη.
0: Ναι, αυτό το πράγμα πώς μπορεί να γίνει όμως. Για παράδειγμα, θα σας πω κάτι, το οποίο σαφώς το γνωρίζετε καλύτερα εσείς. Έτσι, στο δημοτικό, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο, για παράδειγμα, γίνονται διαιρέσεις ή μαθαίνουν τα παιδιά πώς να κάνουν διαίρεση. Έχει αξιολογηθεί, αυτό είναι καλύτερος ο τρόπος, αποδίδει περισσότερο ή τα μπερδεύει περισσότερο? Δηλαδή δεν κάνουν, ξέρω εγώ, τη διαδικασία που κάναμε εμείς παλιά, το κάνουν κάπως διαφορετικά. Από πού μπορεί να ξεκινήσουμε, πώς θα το βελτιώσουμε αυτό?
1: Είναι πολλά τα προβλήματα και πολλές οι προσπάθειες που γίνονται, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε όχι. Όλα ξεκινάνε από το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο περιγράφει τι θα κάνουμε στα μαθηματικά και στα άλλα μαθήματα. Εκεί δεν έχουν γίνει σοβαρά βήματα. Έχει γίνει μια προσπάθεια το 2021 να γίνει αλλαγή. Δεν έγινε με τον καλύτερο και δοντολογικά επιστημονικό τρόπο αυτό που έγινε. Περιμένουμε το πολλαπλό βιβλίο να εφαρμοστεί μετά από ένα χρόνο. Και αυτά είναι, όπως είπα και στις σπασμωδικές κινήσεις. Προφανώς έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Η ζωή προχωράει. Πρέπει να αλλάξουν και οι διδακτικές μέθοδοι. Αλλά πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο οργανωμένο και συμβατούν με τα επιστημονικά δεδομένα και την επιστημονική ιδεολογία. Γιατί ξέρετε, το δημοτικό σου είναι πιο σοβαρό από την τρίτη λυγείου. Είναι πιο σοβαρό το παιδί να αγαπήσει τα μαθηματικά.
0: Βέβαια.
2: Παίρνει τις βάσεις, κύριε Τριλίνη, η πρώτη επαφή και πρέπει αυτή η επαφή να έρθει ομαλά και να κάνει το μάθημα γοητευτικό στα παιδιά.
1: Ακριβώς, μα εκεί γίνονται, δημιουργούν τα μεγάλα προβλήματα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρό το τι διδάσκουμε, πώς το διδάσκουμε, το μεράκι που διδάσκεται, που πολλές φορές το μεράκι του δασκάλου αντικαθιστά όλες τις προτάσεις και τα αναλυτικά προγράμματα.
0: Καθοριστικό. Σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Απλά το θέμα είναι να μην εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την ποιότητα του εκπαιδευτικού το σύστημα ολόκληρο. Να υπάρχει ένα πλαίσιο θεσμικό το οποίο να διασφαλίζει ότι σε ένα βαθμό όλοι θα ξέρουν κάτι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό σας λέω σημαίνει πολλά πράγματα, σωστά αναλυτικά προγράμματα, σύγχρονα, αναβαθμισμένα, νέα βιβλία. Γίνονται κινήσεις, δεν πρέπει να μηδενίζουμε όλα. Αλλά δυστυχώς στα μαθηματικά που βλέπουμε τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε να είχαν γίνει.
0: Εσείς τι προτείνετε ως μαθηματική εταιρεία, ποιες είναι οι προτάσεις
1: σας? Εμείς έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε κάνει συνέδρια, έχουμε περιοδικά επιστημονικά και ένα συνέδριο στην Κατερίνη. Υπάρχουν επιμέρους πράγματα τα οποία να βρεθούν. Βέβαια, δεν πολλοί έχουμε ακουστεί η αλήθεια από την πολιτεία. Αυτό το λέμε. Έτσι, δηλαδή, λέμε κάποια πράγματα, προτείνουμε κάποια πράγματα. Δεν διευθύνουμε το αλάθητο, ότι τα ξέρουμε όλα εμείς. Αλλά αν δεν υπάρχει συνεργασία της πολιτείας για τα μαθηματικά με την ελληνική μαθηματική εταιρεία, νομίζω δεν είναι καλό. Θα ήταν πολύ χρήσιμο για τα Ελληνόπουλα και την παιδεία να συζητήσουμε μερικά πράγματα. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς δεν γίνεται όπως όσο θα θέλαμε.
2: Υπάρχουν κάποιες δράσεις για τα παιδιά τις οποίες διοργανώνατε και θα θέλατε με αφορμή έτσι στην επικοινωνία μας τη σημερινή να τις μάθουν και οι ακροατές μας?
1: Βεβαίως. Εμείς ως το αρχαιότρεπτο.
2: Για να είμαστε και χρήσιμοι εννοώ.
1: Ναι, ναι. Εκδίδουμε 9 περιοδικό από το δημοτικό μέχρι και ερευνητικό διεθνές περιοδικό. Έχουμε δράσεις όπως είναι η μαθηματική διαγωνισμή του Δημοτικού, 5η και 6η Δημοτικού. Ο διαγωνισμός Πυθαγόρας, ο οποίος είναι ένας σημαντικός διαγωνισμός, ο οποίος έχει κάποια συγγένεια με την Πίζα γιατί μετράει κάποιες δεξιότητες mm-hmm. και μπορεί να φανεί κάτι εγωιστικό, αλλά από τα δεδομένα που έχουμε από το δείγμα των 15.000 παιδιών που συμμετέχουν, έχουμε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία βέβαια αυτή είναι ένα επιλεγμένο δείγμα. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε κάτι να πούμε, όπως επίσης είναι οι διαγωνισμοί, οι οποίοι ξεκινούν από τη Δευτέρα Γυμνασίου στη Τρίτη Λυκείου, οι οποίοι βέβαια οδηγούν στη συγκρότηση των εθνικών ομάδων που πάνε πάρα πολύ καλά στους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Αλλά επανέρχομαι στο ότι μας ενδιαφέρουν όλα τα παιδιά, όλοι οι Έλληνες, και αυτό μέσα από τα περιοδικά μας και τις δράσεις που αναπτύσσουμε με τα παραδείγματά μας όλη την Ελλάδα και εκδηλώσεις που κάνουμε, να φέρουμε τα παιδιά κοντά στα μαθηματικά, γιατί εμείς θέλουμε τα παιδιά να αγαπούν τα μαθηματικά. Οι πολίτες να μην φοβούνται τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά είναι ο τρόπος σκέψης, πρέπει να τα πλησιάσουμε. Δεν είμαστε όλοι καλοί σε όλα. Υπάρχουν οι πρωταθλητές στο μπάσκετ, αλλά πρέπει όλοι να παίζουν λίγο μπάλα. Καταλαβαίνετε τι
2: γίνεται. Να είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Οι πιο αδύναμοι μαθητές μπορούν να βρουν βοήθεια?
1: Κοιτάξτε, εμείς σας λέω, δεν είμαστε το κράτος και η πολιτεία. Από εμάς γίνονται προσπάθειες με συζητήσεις με τους δασκάλους, με τους καθηγητές να πλησιάσουμε τα παιδιά, αλλά πρέπει να γίνονται και δράσεις μέσα στο σχολείο. Δυστυχώς, ευτυχώς, το είπατε πριν, και εγώ λέγεται κυρία Μόσκου, ο εκπαιδευτικός παίζει ρόλο. Πρέπει να καταφέρουμε να μην στεκόμαστε μόνο στον εκπαιδευτικό εκμεράκι που δεν έχει, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ σημαντικό. Σημαντική παράμετρος, ο εκπαιδευτικός που με αγάπη θα πλησιάζει το παιδί, θα ακούσει το πρόβλημά του, δεν θα το φοβήσει, θα το ενθαρρύνει. Δεν είναι εύκολες αυτά που λέμε τώρα να γίνουν, αλλά όπως και να το κάνουμε, πολύ σημαντική παράμετρος.
0: Και πρέπει να επισημάνουμε και το εξής. Το να αποφασίσει κάποια στιγμή ένα παιδί, ή μάλλον το να χάσει το δρόμο, την επαφή με τα μαθηματικά, εκεί στο γυμνάσιο, σημαίνει ότι αλλάζει όλος ο προσανατολισμός του, γιατί φεύγει το 60-70% των πανεπιστημιακών σχολών ή των πραγμάτων που θα ακολουθήσει στη ζωή του δυνητικά, έτσι.
1: Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Και να πω και κάτι άλλο. Τα μαθηματικά δεν είναι μόνο για τις θετικές σχολές. Δηλαδή, η νομική θέλει μαθηματική σκέψη. Η γλώσσα κατά Ουμπέρτο Έκο έχει μαθηματική δομή. Άρα, ένας φοβισμένος μαθητής που βλέπει τα μαθηματικά και τα αποθεί, και ξέρετε, όταν τα αποθεί μετά, δεν θέλει να ασχολείται, τα υποδημάει, είναι κακό. Δηλαδή, εμάς προφανώς τα παιδιά είναι μαθηματικοί, θα γίνουν και φιλόλογοι και
2: γιατροί. Η μαθηματική σκέψη μας ενδιαφέρει, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ο γιατρός δεν κάνει μαθηματικό.
0: Καλά, ο γιατρός οπωσδήποτε, αλλά και ο συμβολιογράφος κάνει, έχει μια περιουσία και δεν καταλαβαίνει την κατάτμιση του οικοπαίδου.
1: Προφανέστατα. Ο δικηγόρος δεν πρέπει το δικαστήριο να πείσει ο δικαστήριο να βγάλει κάποια απόφαση με κάποια κριτήρια. Ακούγεται λίγο εγωιστικό να λέμε ρε παιδί μαθηματικά παντού. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι η πραγματικότητα. Όπως πρέπει να ξέρουμε και να μιλάμε. Δεν μπορούμε να μην ξέρουμε ελληνικά. Αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε να ξέρουμε και την ελληνική γλώσσα. Πρέπει να έχουμε γνώσει όλα τα μαθήματα.
2: Και εξάλλου.
1: Η μαθηματική σκέψη είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
2: Κύριε Τριλή, η ζωή είναι γεμάτη προβλήματα. Πρέπει να μάθεις και να βρεις έναν τρόπο να τα λύνεις, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως, κύριε Τριλή, για να κλείσουμε, η μαθηματική εταιρεία νομίζω ότι έχει ένα ρόλο σε αυτό μεγάλο. Ίσως πρέπει να έχει και μεγαλύτερο, γιατί το πρόβλημα υπάρχει στην κοινωνία, έτσι. Δηλαδή, και στα σχολεία είναι θέμα. Είναι θέμα. Και πολλοί καθηγητές δεν μπορούν να το υποστηρίξουν πάρα πολύ καλά το μάθημα. υπάρχει θέμα.
1: Συμφωνώ. Εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε. Καθένας έχει κάποια όρια δυνατοτήτων, αλλά συνέχεια επισημαίνουμε τα προβλήματα και εμείς ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα το κάνουν και κάποιοι άλλοι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλή σχολική χρονιά και πάλι, κύριε Τιτλή. Να είστε καλά και ανανεώνουμε το ραντεβού. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς. Ήταν ο κύριος Ιάννης Τιτλής, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Μας λέει ότι οι δρόμοι στην πρωτεύουσα είναι ολοάδιοι. Μήπως κάποιοι να κάνουν επανάληψη του αγιασμού τη Δευτέρα και χάσουν τον προλαβαίνουν σήμερα. Έχουν πάρει άδεια οι γονείς και τα μπουμπούκια του.
2: Κοίταξε, είναι πολύ Δημήτρη. Το βλέπω κι εγώ έτσι από τον ευρύτερο κύκλο μου που σου λένε τώρα, χαμένη μέρα τώρα. Τι να πάω να δει τον αγιασμό, ας πούμε. Δεν χρειάζεται. Πάω να παρακολουθεί τον αγιασμό. Είναι πολλοί που είναι και αντίθετοι ως προς αυτό. Εγώ δεν είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Καλά, αν ήταν Τετάρτη δεν θα το συζητούσαμε.
2: Οπότε σου λέει, άστο το πάω μια και καλή από Δευτέρα. Δεν πειράζει, ας χάσει και τον αγιασμό, καταλαβες. Δεν το σπουδαιολογούν.
0: Άρα, ναι, άμα λείπουν κιόλας, τι να σου πει.
2: Εγώ πάντως είδα σχολικά στο δρόμο σήμερα.
0: Βέβαια, έχει και το κανονικά. Σήμερα ξεκινάει το σχολείο τώρα. Δεν είναι, επειδή μας αρέσει να το κάνουμε, να το κολλήσουμε την Παρασκευή. Ο Αριάν, καλημέρα σε όλους. Ο γιος μου είναι Δευτέρα Λυκείου στην Αλβανία, με στολή πάει, λέει. Mm-hmm. Είδες. Άρα και εκεί λοιπόν οι γειτονές μας έχουν τη στολή. Ένα θέμα το οποίο νομίζω το έβαλε η κυρία Λατινοπούλα άλλη μια φορά στην ατζέντα και πολλοί κόσμος το συζητάει και αρκετοί το βλέπουν και θετικά, έτσι.
2: Έτσι, ακριβώς. Και την καλημέρα μας στη φίλη τη Μαρία. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είδες, το έχουμε υιοθετήσει όλοι οι ακροατές εδώ. Η πρωινή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. Φίλη μου Μαρία, να περνάτε τέλεια και εσύ το ίδιο.

0: Πολλά τα μηνύματά σας και τα σχόλια για αυτά που κουβεντιάζαμε έτσι για την εκπαίδευση. Καλημέρα, αγάπης μας, λέει ο Ανδρέας. Με δέο άκουγα για τα μαθηματικά. Εγώ που για να μετρήσω μέχρι το 20 έβγαζα, μας λέει, τα παπούτσια μου. Λοιπόν, είναι αυτή η δυσκολία που έχουν πάρα πολλά παιδιά και η οποία, ξέρεις τι γίνεται, είναι λάθος, γιατί πραγματικά μέχρι ένα σημείο, αυτό που μας έλεγε ο κύριος Τυρλής, δηλαδή μπορεί να το μάθει το παιδί. Απλά από ένα επίπεδο και μετά, εντάξει, αυτός που είναι καλός ή αυτός που έχει την αγάπη για τα μαθηματικά ή την κλίση, θα τον βρει το δρόμο του.
1: Κοίταξε, μπορεί να είναι κάποιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, ήμουν τριτοδεσμήτης, έτσι. Ναι. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα αρχαία, ας πούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ η γλώσσα ως μάθημα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι, πώς να σου πω, ένας άνθρωπος που έχει αυτή την κλίση.
1: Δεν είναι καλή στα υπόλοιπα, αυτό θέλω να πω. Γιατί...
0: Όχι απλώς ότι δεν μπορείς να μάθεις, πώς να σου πω, ένα βασικό επίπεδο κατανόησης μαθηματικών πράξεων, αντίληψης.
1: Δεν είναι μόνο τα μαθηματικά που τα βρίσκεις μπροστά σου σε όλη σου τη ζωή. Τη χημεία. Τα πάντα είναι χημεία.
0: Τα πάντα είναι χημεία, όπως τα πάντα είναι, όπως
1: και η φυσική.
0: Και η φυσική. Η φυσική είναι χειρότερο από τα μαθηματικά πρόβλημα. Για τη φυσική έχουμε κάνει και θέμα εδώ στην εκπομπή και θα ξανακάνουμε θέμα. Η φυσική, Δευτέρα Γυμνασίου και Πρώτη Λυκείου, απογειώνεται. Φεύγει αλλού, σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Ναι, είναι άλλο το επίπεδο.
0: Κακώς φεύγει για μένα Δευτέρα Γυμνασίου σε άλλο επίπεδο. Στην Πρώτη Λυκείου να το καταλάβω. Στη Δευτέρα Γυμνασίου να φύγει σε άλλο επίπεδο, να πας από την ταχύτητα στην υδροστατική πίεση από το Σεπτέμβριο που αρχίζουν τα μαθήματα στο Νοέμβριο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνουν αυτό στο σχολείο. Τι πειράζει, δηλαδή, τι συγκλονιστικό θα συμβεί εάν στη Δευτέρα Γυμνασίου μάθουν όλα τα παιδάκια την ταχύτητα και όταν οδηγείς και βγαίνεις από παράδρομο, αυτός που είναι ήδη στον αυτοκινητόδρομο δεν έρχεται να σε κλείσει, να σε πετάξει πάνω στις μπάρες, γιατί το μυαλό του δεν μπορεί να καταλάβει ότι με την ταχύτητα που έχουν αυτά τα δύο σώματα εκείνη την ώρα θα γίνει τροχαίο. Γιατί αυτό είναι το τούβλο κεφάλι. Τώρα, συγγνώμη που το λέω έτσι, το οποίο δεν σκαμπάζει, δεν το καταλαβαίνει, ή σε πετάει πάνω στην μπάρα. Ή, ξέρω εγώ, σκοτώνει το αριστερό αυτοκίνητο. Γιατί το μυαλό του δεν έχει αντίληψη φυσικής, καμία μηδενική.
1: Επίσης, παιδιά, μια που λέμε για τον τρόπο που γίνεται έτσι η εκμάθηση στο σχολείο, το εκπαιδευτικό μας σύστημα κλπ. Καμιά φορά, ξέρεις, ανοίγει μια τεράστια συζήτηση μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων. Και έχω να σας πω ότι υπάρχουν δημόσια σχολεία τα οποία φέρεται ότι κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά σε σχέση με κάποια ιδιωτικά. Συνέβη σε μένα, ας πούμε, δική μου φίλη, η οποία πήγαινε το παιδί της όσο μέναν εδώ στην Αθήνα σε ένα από τα πολύ γνωστά ιδιωτικά σχολεία. Όχι γιατί τις περίσευαν. Προσπαθούσε να κάνει το καλύτερο για το παιδί της, έτσι θεωρούσε η ίδια.
0: Ναι.
1: Φεύγουν λοιπόν και αποφασίζει να φύγει από την Αθήνα και να εγκατασταθούν μόνιμα στον τόπο καταγωγής της. Πηγαίνει σε δημόσιο γυμνάσιο στο νησί της και εκεί αντιλαμβάνονται από το δημόσιο σχολείο ότι το παιδί έχει τεράστια κενά. Και τη είπαν από ποιο σχολείο το φέρατε. Λέει, μα από το τάδε ιδιωτικό στην Αθήνα. Ναι, αλλά θα πρέπει κάπως να το βοηθήσουμε, γιατί το παιδί είναι πολύ πίσω.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτό που περιγράφεις είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί να συμβεί. Έτσι. Γιατί, κοίταξε, έχεις κάποιες πολύ ειδικές περιπτώσεις εδώ πέρα. Μιλάς για σχολείο της περιφέρειας. Στα σχολεία της περιφέρειας.
1: Σε δημόσιο.
0: Δημόσιο.
1: Σε νησί. Πρόσκατς, στην
0: ναι,
1: περιφέρεια. Σε νησί.
0: Ναι. Θα σου πω όμως τι θετικά έχει αυτό. Έχει θετικά ότι μπορεί να έχεις, για παράδειγμα, μικρές τάξεις πολύ συγκεκριμένες. Η εκπαιδευτική είναι γνωστή περισσότερη στην τοπική κοινωνία και αν θέλεις, δεν υπάρχει αυτό το απρόσωπο. Αισθάνονται και μια υποχρέωση σε πολλές περιπτώσεις παραπάνω να είναι συνεπής. Και επίσης το συγκεκριμένο ιδιωτικό μπορεί να ήταν, ξέρεις, και ένας χώρος ο οποίος να μην τέριαζε στο παιδί, να μην έκανε ή οτιδήποτε. Και ανάμεσα στα δημόσια σχολεία, πρέπει να σου πω τώρα ότι υπάρχει και μεγάλη κουβέντα με τα πρότυπα που έχουν γίνει πάρα πολλά, έτσι, και τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία. Γιατί υπάρχει μια συζήτηση ότι αν από τα. Γιατί στους μαθητές υπάρχει μια κανονική κατανομή, έτσι. Δηλαδή, οι 5-6 θα είναι πιο διαβαστεροί, οι υπόλοιποι 10-12 θα είναι. Αυτό συνήθως συμβαίνει, ξέρω εγώ, ένας μέσος όρος ή περισσότεροι, και θα υπάρχουν και κάποια παιδιά που δεν έχουν πάρα πολύ διάθεση. Τι γίνεται, αν φύγουν, για παράδειγμα, από κάθε τάξη η μισή από τους δυνατούς μαθητές, έχεις μια αλλαγή στο μέσο όρο της τάξης, στο μαθησιακό. Και έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα για το, ξέρεις, κατά πόσο, ναι μεν, είναι καλά τα πρότυπα και προσφέρουν όλο αυτό το τέτοιο, αλλά όσο συγκεντρώνουν από κάθε σχολείο πολλούς από τους δυνατούς μαθητές, κάνεις λίγο μια διάκριση. Κατάλαβες τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σκέψου την τάξη σου στο σχολείο, αν έβγαζες απ' έξω τους καλούς μαθητές, αυτούς που, που ξεχώριζαν, δεν θα άλλαζαν μέσα στους όρους της τάξης.
1: Πάντως η αλήθεια είναι, επειδή έχω την εμπειρία από τα πρότυπα, γίνεται ένα ολόκληρο σύστημα όπως των πανελλαδικών, δίνουν τα παιδιά εξετάσεις, ιδιαίτερα αυστηροί είναι οι όροι,
0: ναι,
1: αδιάβλητοι, δύσκολο να περάσεις, να τα καταφέρεις.
0: Ισχύει.
1: Και το επίπεδο είναι καλό. Εγώ δεν είμαι αρνητική σε αυτό.
0: Όχι, ούτε εγώ είμαι αρνητικός. Απλά εδώ υπάρχει ένα πρακτικό ζήτημα για το επίπεδο που μένει στα υπόλοιπα δημόσια σχολεία, τα οποία δεν είναι πρότυπα.
1: Εντάξει, δηλαδή, μπορεί να μην επιλέξουν οι γονείς να πάνε το παιδί τους ή να δώσει το παιδί εξετάσεις ή να πάει σε πρότυπο και να είναι πάρα πολύ καλός.
0: Μπορεί.
1: Δεν σημαίνει ότι φεύγουν όλοι οι καλοί μαθητές.
0: Όχι, όχι. Δεν φεύγουν όλοι. Ποτέ δεν φεύγουν όλοι. Αλλά
1: είναι και θέμα επιλογής των γονέων, ναι, και αν θέλει το παιδί να πάει.
0: Προφανώς είναι πρώτα. Αν δεν θέλει το παιδί, δεν πάει.
1: Ναι.
0: Είναι δεδομένο. Απλά λέω ότι τα υπόλοιπα παιδιά που μένουν στα δημόσια σχολεία, ξέρεις, αυτό αλλάζει λίγο τη σύνθεση των τάξεων, επειδή πια είναι πολλά τα πρότυπα σχολεία. Δηλαδή, σου λέω και.
1: Ναι, είναι πολλά, αλλά το διευκρινίσουμε βεβαίως. Τα πρότυπα δημόσια είναι, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Είναι
0: εννοείται,
1: πολύ
0: εννοείται,
1: καλό το επίπεδό του, βεβαίως.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, έχω να πούμε και αρκετά στη συνέχεια. Θα ακούσετε και την Κατερίνα Μαστραντονάκη, την καλή συνάδελφο, στο επόμενο, έτσι, χρονικό διάστημα, στις επόμενες εκπομπές του σταθμού. Θα μιλήσουμε ωστόσο μετά το διάλειμμα και για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν από το σύντομο διάλειμμα. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Γκόλιας, Δίνα Μόσχου για το επόμενο δεκάλεπτο στην παρέα σας. Να αναφερθούμε λοιπόν στην υπόθεση, έτσι, με τον τραγικό αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ λοιπόν έχουμε σύλληψη των γιατρών. Έγινε γνωστό χθες το απόγευμα του ζεύγους και των δύο. Παρότι ο σύζυγος είπε ότι εγώ δεν ήμουν εκεί, δεν το έκανα εγώ, η σύζυγός μου τα κάνει αυτά. Διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θανατηφόρα έκθεση είναι η κατηγορία. Με βάση τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν, να πούμε ότι έψαξαν το ιατρείο, έψαξαν το σπίτι των γιατρών και χθες το απόγευμα μάθαμε ότι η ασφάλεια μπήκε και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στην περιοχή της Βούλας. Έγινε ενδελεχής έλεγχος λοιπόν. Και σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
0: Λοιπόν, εκεί επίσης έχουμε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου από την οικογένεια και μπαίνουν ουσιαστικά στο μικροσκόπιο οι συνθήκες πριν από την στιγμή που υπέστη ανακοπή ο αγαπητός καλλιτέχνης. Έτσι, υπάρχει για παράδειγμα μια εκτίμηση, μια πιθανότητα ή μια μαρτυρία ότι είχε μια εικόνα υπερδιέγερσης όταν έφτασε στην κλινική, στο ιατρείο τέλος πάντων.
1: Το οποίο επίσης... είπε η γιατρός, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί θυμάμαι τι είπε η κυρία Παγώνη εδώ στο σταθμό μας. Είπε ότι δεν ήταν καλά. Είπε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει σωστά. Δεν είχε καλή άρθρωση. Φαινόταν ότι έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
0: Ναι,
1: και τον κάθισε στο μηχάνημα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, γεννά ένα ερώτημα όταν βλέπεις, δεν ξέρουμε εμείς να κρίνουμε, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καλά, μήπως είναι σε κατάσταση για να υποβληθεί σε μια οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, ιατρική πράξη. Αυτό είναι ο γιατρός που πρέπει να το αξιολογήσει εκείνη τη στιγμή.
1: Εκείνη τη στιγμή, αυτό που είπε η κυρία Παγώνη, εκείνη τη στιγμή του λες, θα πας σε ένα νοσοκομείο να σε εξετάσουν, δεν σε βλέπω καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία σήμερα.
0: Ναι.
1: Τελεία.
0: Τελεία.
1: Δεν
0: ναι,
1: γίνεται
0: ναι, ναι.
1: διαδικασία σήμερα. Δεν είσαι σε καλή κατάσταση. Πρέπει να σε δει γιατρός νοσοκομείου, όχι ολιστικός και οτιδήποτε άλλο.
0: Και αυτό, αν είναι έτσι που φαίνεται να είναι έτσι τα πράγματα, προκύπτει ένα ερώτημα ακόμη πιο έντονο. Έτσι. Δηλαδή, εκεί είναι υποτίθεται ο ρόλος του γιατρού να αξιολογήσει την κατάσταση του ασθενή. Αν μπορεί να προχωρήσει θεραπεία ή όχι. Επίσης περιμένουμε βέβαια και την νεκροψία, έτσι δυστυχώς εκεί που
1: σήμερα
0: και αυτή,
1: θα γίνει, ναι, ναι, ναι. Τρεις ιατροδικαστές θα είναι, δύο θα είναι από το κράτος και ένας θα είναι ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας και από εκεί θα μπορούσαμε να καταλάβουμε πολλά περισσότερα για το τι συνέβη. Η διαδικασία ωστόσο είχε ξεκινήσει, υπολογίζεται ότι περίπου στις 3 ώρες είχαν περάσει που γινόταν κανονικά η πλασμαφαίρεση.
0: Επομένως τώρα, ενώ στην αρχή είχαμε έτσι αυτό το σοκ με την είδηση του θανάτου, εξελίσσεται σε μια υπόθεση όλο αυτό το πράγμα που έχει φέρει στην επιφάνεια και άλλα ζητήματα όπως και για το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των ιατρείων και κυρίως έτσι, τι γίνεται εκεί, γιατί να μην γενικεύσουμε, έτσι δεν είναι ότι γίνεται παντού αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση, ούτε ότι όλα τα ιατρεία δεν πληρούν τις προποθέσεις και δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Όχι, αλλά ξεφυτρώνουν σαν μονιτάρια, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, Δημήτρη, χωρίς άδεια υπόσχονται αυτές τις θεραπείες που είναι αναγεννητικές, αναζωογονητικές. Πολλοίς κόσμος τσιμπάει, πηγαίνει, δεν ξέρει τις προδιαγραφές, δεν ξέρει αν έχουν πάρει την σχετική άδεια από το κράτος, αν οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία, αν ενδείκνεται αυτή η διαδικασία για τους ίδιους. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο ανοίγει τώρα και με στεναχωρεί το γεγονός ότι έχουν γίνει καταγγελίες στο παρελθόν, έχουν περάσει χρόνια και ακόμη υπάρχουν εκεί έξω ιατρεία που διαφημίζονται ως κλινικές και κάνουν τέτοιου είδους ιατρικές διαδικασίες.
0: Και εδώ από την αντίδραση, αν θέλετε, τόσο από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου που εμείς καταλάβαμε ότι το ξέρουν πολύ καλά αυτό το θέμα. Έτσι δεν είναι. Γιατί εμείς οι υπόλοιποι μπορεί να μην το γνωρίζουμε και σε αυτό το βάθος. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε και τις ειδικές γνώσεις, αλλά δεν μπορούμε έτσι να θεωρήσουμε δεδομένο και από τις ανακοινώσεις που υπήρχαν από διάφορους σχετικούς φορείς, αλλά και από τις δημόσιες τοποθετήσεις, ότι προφανώς γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συνέβαινε ή τι συμβαίνει και σε ποιο βαθμό. Άρα υπάρχει εκεί πέρα και μια ευθύνη, αν θέλεις, και της επιστημονικής κοινότητας.
1: Βέβαια. Και μας στέλνει ένα μήνυμα εδώ η φίλη Όλγα. 6.000 ευρώ λέει. Κοστίζει αυτή η διαδικασία.
0: Δεν ξέρω. Τώρα ναι.
1: Είναι και κοστοβόρα. Είναι και κοστοβόρα. Και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία άνθρωποι που δεν τους περισσεύουν κιόλας, Δημήτρη. Λοιπόν, είναι τεράστια η κίνδυνη. Μεγάλο το θέμα το οποίο έχει ανοίξει. Θα το παρακολουθήσουμε οπωσδήποτε.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, σας είχαμε προαναγγείλει ένα πολύ ξεχωριστό θέμα σήμερα και θα ταξιδέψουμε αμέσως.
1: Γιατί θέλουμε να κλείνουμε όμορφα την εβδομάδα.
0: Ε? Ακριβώς, και γιατί θέλουμε να σας περνάμε και άλλες πληροφορίες που φωτίζουν άλλες πλευρές της ζωής μας. Στην Νάξο θα ταξιδέψουμε, στην ιδιαίτερη Νάξο, όπου βρίσκεται, ξέρετε, συνάδελφος εκεί.
1: Και καλή μας φίλη, Ελένη Λαζάρου.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Για μια διαφορετική σύνδεση, θα έλεγα, και διαφορετικό θέμα. Ελένη μου, καλημέρα από την Αθήνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε και κάτι ευχάριστο, γιατί η ζωή έχει και ευχάριστα.
1: Έχει και ευχάριστα.
2: Βρίσκομαι στην όμορφη Νάξο. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Το νησί είναι γεμάτο από κόσμο, Έλληνες, ξένοι, τουρίστες. Τα ξενοδοχεία, να φανταστείτε ότι είναι γεμάτα. Η τουριστική περίοδος έχει επιμηκυνθεί και πάρα πολλοί κόσμος απολαμβάνει τις παραλίες, τα χωριά, τη γαστρονομία και την υπέροχη ενέργεια του νησιού. Βρίσκομαι και εγώ και εδώ, και εγώ εδώ. Είναι αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η 17η γιορτή πατάτας, ένα μεγάλο γαστρονομικό event του Αιγαίου, μια γιορτή που έχει ξεπεράσει τα όρια του νησιού. Διοργανώνεται από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της Νάξου, το ραδιόφωνο του Αιγαίου, το Aegean Voice, και τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Αρσενίου υπό την αιγίδα της ΕΘΕΑΣ. Για πρώτη φορά θα σας περιγράψω την εικόνα του τι θα γίνει αύριο.
1: Για πες.
2: Φωτισμένη πορτάρα.
1: Αγαπάμε πατάτα, να σου πω. Εγώ μόνο με πατάτα ζω, να ξέρεις. Για πες.
0: Φωτισμένη πορτάρα, έτσι. Το πολύ όμορφο αυτό σημείο που υπάρχει με το μνημείο εδώ, να πούμε και σε όσους ακροατές μπορεί να μην έχουν.
2: Το σήμα κατά τεθέν της Νάξου. Φωτισμένη, λοιπόν, δίπλα θάλασσα και στην πλατεία του νησιού, νησιώτικο γλέντι και άφθονο φαγητό. Είναι κάτι μοναδικό. Φέτος να πούμε ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της Νάξου γιορτάζει τα 100 της χρόνια. Γι' αυτό για πρώτη φορά η γιορτή γίνεται στο λιμάνι, σε αυτό το τόσο όμορφο και συμβολικό σημείο, με λάμψη, με επαιτειακό χαρακτήρα και πάρα πολύ φαγητό, έτσι. Να πούμε ότι όλος ο κόσμος συμμετέχει στην εκδήλωση εδώ, οι νησιώτες, τους αρέσει που προβάλλεται το νησί. Οι γυναίκες καθαρίζουν πατάτες, τα καταστήματα της παραλίας ετοιμάζουν φαγητά σε λαμαρίνες, ο καθένας στη δική του συνταγή, και ο Ναξιώτης Σεφ Στέλιος Κορές ετοιμάζει πατάτες αλα κρέμ, πατάτο λουκουμάδες, πατάτες σκορδάτες, πατάτες βουτυράτες, πατάτες κοκκινιστές, με τρούφα, με φέτα και πατάτες γάμου. Αυτές δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα τις δοκιμάσω
1: πατάτες
2: σίγουρα.
1: Πατάτες γάμου. Α, θα φας και θα μας πεις.
2: Θα έχει παγωτό για τα παιδιά, θα έχει και μια ιδιαιτερότητα, είναι ότι πάνω στη σκηνή...
0: Με γεύση πατάτα, όχι φαντάζομαι.
2: Υπάρχει, με γραβιέρα υπάρχει, έχω δοκιμάσει. Με πατάτα δεν έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω αν υπάρχει, για να είμαι ειλικρινή.
0: Ναι, γιατί βγάζει και γραβιέρα, φοβερή το νησί.
2: Είναι, είναι φοβερή. Και επίσης πάνω στη σκηνή, παράλληλα με την ιστορία της ΕΑΣ, δηλαδή που κλείνει έναν αιώνα προσφοράς και δημιουργίας, θα ενωθεί και η μουσική ιστορία της Νάξου. Δηλαδή θα είναι παιδάκια 10-12 χρονών, τα οποία θα τραγουδήσουν και με τσαμπούνα. Και μετά τη σκυτάλη θα παραλάβουν οι παλιότεροι καλλιτέχνες, οι αγαπημένοι του νησιού. Θα είναι η Ελένη Λεγάκη, η Μαρία Σκουλά, ο Γιάννης Βιτζιλέος και η Στελίνα Κονιτοπούλου.
1: Τέλεια.
2: Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα φάμε.
1: Μεγάλο γλέντι, πολύ πατάτα. Πολύ κέφι. Τη γανιτή πατάτα δεν άκουσα, βρε Ελένη. Που για μένα είναι κορυφαία.
2: Την ξέχασα, την ξέχασα.
1: Σε παρακαλώ.
2: Θα τη γανίζουνε πατάτα εκεί μπροστά.
1: Τη γανιτή πατάτα εκ των ουκάνε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλος ένας λόγος, λοιπόν, κάποιος να επισκεφθεί την πανέμορφη Νάξο, μας είπε ότι είναι ακόμα γεμάτη. Καλοκαίρι κανονικό εκεί, έτσι.
2: Είναι γεμάτη. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι δυσκολευτήκαμε να βρούμε δωμάτιο σε ξενοδοχείο για να μείνουμε.
1: Εντάξει, για την Ελένη Δηλαζάρου που τόσο πολύ έχει βοηθήσει στο νησί, πάντα κάτι υπάρχει. Σε ευχαριστούμε, Ελένη μου, πάρα πολύ. Την αγάπη μας από την Αθήνα. Εμείς πάντα θα προβάλλουμε.
2: Προλαβαίνετε, ελάτε.
1: Πού να προλαβαίνετε. Πώς
0: να μην το κάνεις αυτό το πράγμα,
1: Ελένη. Θα το οργανώσουμε και θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, λοιπόν, στην εκδήλωση αυτή. Και όσοι είστε κοντά και από τα γύρω νησιά, τέλεια. Γιορτή πατάτα στην Άξο. Τι άλλο.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, εντάξει, θέλαμε να σας αφήσουμε έτσι λίγο και με αυτή την πρόταση από την Ελένη Λαζάρου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εικόνες που μας έφερε και για τις γεύσεις τις οποίες έτσι μας ταξίδεψε το μυαλό.
1: Ίσα που μυρίζω τη γανιτή πατάτα τώρα.
0: Ακριβώς. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε μια καλημέρα.
1: Ιδιαίτερο μήνυμα και θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό από το φίλο τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα σας, λέει. Ακούω ραδιόφωνο από τότε που υπήρχαν μόνο τα μεσαία. είστε μακράν το πλέον ισορροπημένο και μέσα στην κοινωνία δίδυμο στα FM. Συγχαρητήρια. Ο Μάρτα Ρίφ υπογράφει. Κωνσταντίνος. Ο Μάρτα Ρίφ, την αγάπη.
0: Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλή δουλειά. Καλημέρα και στον Παύλο και στην Αγγελική. Δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς να τα διαβάσουμε τα μηνύματα ολόκληρα τώρα. Ειδικά ο Παύλος μας λέει και για την Σύρο και για τις στολές κάτι. Έχουν περάσει στις 8, οπότε πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ο Τάσος Τασκαλτιραγιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την αμόσχου στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 6.
0: Ακριβώς.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιοφάλιρο, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Νέο Ψυχικό, στην Αλίμου Κατεχάκη από Βύρονα προς Κεσαριανή και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς χτυπά σήμερα για χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Η νέα χρονιά βρίσκεται σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Ωστόσο, από φέτος 75 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται οριστικά λόγω της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύμη της Εύβοιας θα παρευρεθεί για τον αγιασμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη αναμένεται να παρευρεθεί σε σχολικό αγιασμό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Η γιατρός που φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση στον δημοφιλή τραγουδιστή υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Η γιατρός υποστήριξε αρχικά ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Επιπλέον, στην κατάθεσή της ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30. Ωστόσο, σύμφωνα με τις κάμερες ασφαλείας, ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στον χώρο στη 1.30. Το ελληνικό FBI προχώρησε χθες σε ενδελεχή έρευνα του ιδιωτικού ιατρείου. Κατασχέθηκαν κυρίως ψηφιακά πιστήρια, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευάσματα που βρέθηκαν στο ιατρείο. Όπως ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Περαιτέρω φως στην υπόθεση αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή, που θα διενεργηθεί η παρουσία του τεχνικού συμβούλου που ζήτησε η οικογένεια του τραγουδιστή και θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Στα ύψη, τιμές του πετρελαίου με φόντο την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στα 107 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του Brent. Τα 102 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του αμετανόητος για την απόφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%, καθώς η υψηλή αβεβαιότητα και η πληθωριστική κρίση εντείνονται λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε άγρια καταδίωξη εξελίχθηκε φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγού γιοταχή και αναβάτη μοτοσυκλέτας χθες βράδυ στην Πέτρου Ράλη, με τους εμπλεκόμενους να διαπληκτίζονται τουλάχιστον τρεις φορές. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το όχημα να παρασύρει τη μοτοσυκλέτα και ο αναβάτης της να τραυματιστεί. Λίγα λεπτά αργότερα, άλλη μοτοσυκλέτα έφτασε στο σημείο και ο αναβάτης χτύπησε τον οδηγό του γιοταχή στο κεφάλι. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Συνελήφθη 51χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε κατ' επανάληψη την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στον γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Στον διεθνή χώρο και πάλι, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με χιλιάδες θύματα. Στη Νέα Υόρκη, που αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 67 τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παυλογκράντ στην κεντροανατολική Ουκρανία. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το όχημα προσέκρουσε σε προστατευτικό στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. 1-1 έληξε αναμέτρηση Αστέρας Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Μας θυμίζει κάτι πολύ δραματικό αυτή η ημερομηνία, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί ήταν η μέρα που άλλαξε ο κόσμος με αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Την ίδια ώρα όμως, μετά από τόσα χρόνια, ο Τραμπ είναι ηγέτης του δυτικού κόσμου, γιατί αν πούμε ότι ο πλανητάρχης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, είναι αυτός που καθορίζει τις στίχες και το μέλλον του δυτικού κόσμου, νομίζω ότι έχουμε πιάσει και έχουμε ψωνίσει από σβέρκο. Λοιπόν, εκτός από όλα αυτά που κάνει, έχει ξεφτυλίσει και το πακέτο της ΔΕΘ. Πού πάτε βρε γατάκια εσείς τώρα και δίνετε πακετάκια κτλ. Ο Τραμπ υπόσχεται ένα πεντοχιλιάρο ντάγκα σε κάθε Αμερικανό αν κερδίσει, που σημαίνει ότι βέβαια ξέρει ότι θα χάσει. Δηλαδή προσέξτε τώρα. Δεν έχει δικό σου με ψήφισες, δεν με ψήφισες. Αν βγω λέει. Τώρα αυτό το ότι βγαίνει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο δολάρια, δεν ξέρω από πού θα βρει να το πληρώσει. 5 χιλιαρικάκια όμως σε όλους τους Αμερικάνους. Τι λέτε ρε παιδιά, και εκεί έξω ο καιρός είναι καλοκαιρινός, αν και σήμερα δρόσησε λιγάκι πρωί-πρωί. Πάντως παραμένει αίθριος και καλοκαιρινός. Και περιμένουμε έτσι τα πρωτοβρόχια τις επόμενες ημέρες. Μας λένε οι μετεωρολόγοι τώρα. Θα έχουμε νεφώσεις από βραδινές ώρες. Στα δυτικά και βόρεια περιοδικά μπορεί να σημειωθούν και βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες δυτικά είναι κάπως περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν προς δυτικές διευθύνσεις και στα δυτικά και στα ανατολικά προς βόρειες. Στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κινηθεί ανάλογα την περιοχή στους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα επιρροτικά στους 35 βαθμούς. Στην Αττική έχουμε 19 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει η Ευανθία, ο Ευάνθιος, ο Εφρόσινος και η Εφροσύνη. Ο Άγιος Εφρόσινος ήταν μάγειρας μοναχός και γι' αυτό θεωρείται σήμερα προστάτης των μαγείρων και όσων εργάζονται στην παρασκευή φαγητού. Και η Θεοδώρα Δώρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και βέβαια από τη ΔΕΘ στο λογαριασμό, από τις δημοσκοπήσεις στις 152 εταιρείες φαντάσματα που κλέβανε το δημόσιο, και από την ακρίβεια στον πόλεμο που ξαναχτυπά την Αντλία. Παιδιά, όσοι έχετε βγει, την κρυάδα την έχετε φάει βλέποντας τις τιμές, έτσι, στα πρατήρια. Όσοι ετοιμάζετε να βγείτε, καλό είναι να μην κοιτάξετε, γιατί είναι λίγο ανατριχιαστικό. 108 δολάρια το Brent αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάει για 109-110 και ετοιμάζονται βέβαια και για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο δεν θέλω να σας πω ακόμα την εκτίμηση, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι στα μέσα Οκτωβρίου που αρχίζει η διάθεσή του. Η διάθεση της κυβέρνησης τώρα είναι ότι λέει περιμένουμε να δούμε αν θα βγάλουμε κανένα πακετάκι για μείωση φόρων, όχι ειδικό φόρο κατανάλωση και τέτοια. Μην το σκέφτεστε τώρα, τρελή είστε. Θα δώσει ένα πακετάκι γιατί σου λέει, αν μειώσω το φόρο είναι μόνιμο, αν δώσω το πακετάκι θα δώσω το μισό ή λιγότερο από το μισό από αυτό που εισπράττω από την αύξηση τιμής, οπότε μια χαρά είμαστε, βγάζω και κέρδος. Βέβαια, είπα 11 Σεπτεμβρίου, μια ημερομηνία που όσο και αν περνούν τα χρόνια παραμένει συνδεδεμένη με την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο μετά τις επιθέσεις του 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει ένα μοναδικό πράγμα. Ο κόσμος αλλάζει, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι εποχές αλλάζουν, αλλά εμείς κάθε Σεπτέμβρη συζητάμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πόσα θα πάρουμε και πότε θα τα δούμε στην τσέπη. Και βέβαια τα κόμματα τσακώνονται μετά για την κοστολόγηση. Τώρα όλοι μιλάνε και είναι, λέει, κοστολογημένο το πρόγραμμα. Όλοι. Ακόμα και την Καρσιανού άκουγα χθες που λέει το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο. Παιδιά, είναι όλοι κοστολογημένοι. Το θέμα είναι ότι ακοστολόγητο είναι το πρόγραμμα, μάλλον ο λογαριασμός του νοικοκυριού. Γιατί ξέρεις, κάνεις ένα κοστολόγιο και λες, ρε παιδί μου, και δεν έχεις περιθώρια εσύ να εξαγγείλεις κάτι στην γυναίκα σου, στα παιδιά σου κτλ. Λέει να τους πεις, αυτό το μήνα θα πάρουμε, ξέρω εγώ, τόσο παραπάνω κρέας. Θα πάμε και μια εκδρομή, θα ψωνίσουμε και τέλος πάντων κάτι εξτραδάκια κτλ. Όχι, γιατί δεν ξέρεις, ο μισθός σου είναι σταθερός, δεν αυξάνεται το
εισόδημά σου, αλλά οι λογαριασμοί αυξάνονται. Άρα είσαι ακοστολόγητος εσύ, κύριε Γιώργο, που ζητάς από τις κυβερνήσεις και τα κόμματα να ακοστολογούν τα προγράμματά τους. Εδώ δεν μπορούμε να ακοστολογήσουμε τον λογαριασμό του νοικοκυριού. Γιατί από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ περάσαμε πλέον στη γνωστή ελληνική φάση 2. Η φάση μάλλον 1 είναι έρχονται οι αυξήσεις, μειώσεις φόρων, ενισχύσεις. Και η φάση 2 είναι ναι, αλλά σε μένα πόσο βγαίνει. Γιατί πόσα θα πάρω εγώ. Και κοιταζόμαστε όλοι μεταξύ μας και λες, ωραίες τι πήρες. Δεν πήρα. Κώστα πήρες, δεν πήρα. Ποιος πήρε ρε παιδί μου. Και υπάρχει και η φάση 3 που είναι η πιο παραδοσιακή. Ωραία όλα αυτά, αλλά ο λογαριασμός ήρθε και δεν βγαίνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Έχω τους βάλει στο τραπέζι μειώσεις φόρων, αυξήσεις, ενισχύσεις, αποκλείοντας πρόορες εκλογές και βέβαια βάζοντας και το δίλημα. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, οκ. Okay, τη Δευτέρα όμως ποιος θα κυβερνήσει. Υπάρχει μια λεπτομέρεια βέβαια σε όλα αυτά. Δηλαδή, ο πολίτης, ας πούμε, πέρα από το ότι δεν ζει με το Excel του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί βγάζει ένα Excelάκι με τις ανακοινώσεις εκεί, ζει με το σούπερ μάρκετ και ζει με το ενίκιο, ζει με τους λογαριασμούς που πρέπει να πληρώσει, ρεύματα, μετακινήσεις κτλ. Και εκεί τα κελιά δεν είναι πράσινα, είναι όλα κόκκινα. Στο Excel είναι πράσινα και τα βγάζουν όλα θετικά εκεί πέρα, ξέρετε, αλλά οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι πιέζονται από ενέργεια, καύσιμα και πρώτες ύλες, ενώ σχεδόν 3 στις 10 προειδοποιούν ότι μπορεί να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις τιμών μέχρι τέλος του έτους. Αυτά είναι έρευνα του ΓΕΣΕΒΕ. Και οι αυξήσεις κόστους που δηλώνουν οι επιχειρήσεις φτάνουν περίπου στο 26% στο ρεύμα και 27,8% στα καύσιμα. Άρα έχουμε το εξής παράδοξο, οικονομικό παράδοξο. Η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει χρήματα στη μία τσέπη και η ακρίβεια περιμένει στην άλλη με το χέρι ήδη μέσα. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι πέρα από τα νούμερα της οικονομίας έχουμε και νούμερα δημοσκοπήσεων. Τώρα, ακόμα είναι νωρίς για να τα δούμε. Ανεβαίνει και ο Ανδρουλάκης πάνω στην Θεσσαλονίκη. Έχει μια ευκαιρία τώρα που βραχυκύκλωσε ο Τσίπρας εκεί με αυτό το φόρο το πατριωτικό. Δηλαδή, μαντάρα τα κάνανε εκεί τα στελέχη του. Τι το ήθελες, μεγάλε. Δηλαδή, εκεί παρουσίασε ένα πρόγραμμα, βγήκε ο πατριωτικός φόρος και τα κάλυψε όλα. Και μετά ψάχνει να βρει αξιοπιστία, εμπιστοσύνη και όλα τα σχετικά. Και βέβαια του την πέφτουν, γιατί προσπαθεί. Υπάρχουν διάφορα αυτό γκολ, διότι στην πολιτική, όπως και στο ποδόσφαιρο, μπορείς να παίζεις εκπληκτικά επί 89 λεπτά και 90 στο 90, να στείλεις την μπάλα μόνο σου στα δίκτυα. Λοιπόν, προσπαθεί να ξανασυστήσει τον εαυτό του ως μια πιο όρημη κυβερνητική εκδοχή της αριστεράς. Λιγότερο μοιράζουμε τη φτώχεια, περισσότερο παράγουμε πλούτο και μοιράζουμε δικαιότερα. Ωραίο ακούγεται και σίγουρα ακούγεται καλύτερα στα αυτιά του κέντρου. Μόνο που εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Γιατί όσο ο Τσίπρας μετακινείται προς μια πραγματιστική κεντροαριστερή γλώσσα, τόσο οι παλιοί του σύντροφοι του λένε Αλέξη, αυτά τα έλεγαν για εμάς ο Μητσοτάκης, ο Σκέτσος και ο Άδωνης. Και κάπως έτσι ξανανοίγει η παλιά συζήτηση. Μπορείς να γίνεις κόμμα εξουσίας χωρίς να χάσεις την ιδεολογική σου ταυτότητα. Προσπαθεί ο Τσίπρας, βέβαια. Μπορεί να μεταφιέζεται σε, τέλος πάντων, έτσι λίγο πιο σοβαρός, λίγο. Πετάει όμως το φόρο τον πατριωτικό, σου λέει και δύο τίποτα, 4-5-6 άλλα με τα στελέχη του και το ιδεολογικό rebranding με καινούργια συσκευασία πάει στον κουβά. Τέλος πάντων, αυτά είναι στα πολιτικά, οικονομικά κτλ. Πάμε τώρα στην πολύ σοβαρή υπόθεση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Έχουν συλληφθεί οι δύο γιατροί. Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ιστορία αυτή, η πράξη αυτή. Εδώ τώρα είναι και συγκεκριμένες καταστάσεις, γιατί δεν ξέρουμε αν πραγματοποιήθηκε ή όχι. Και στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται αυτός ο χώρος, η άδεια λειτουργίας του ιατρείου, οι ειδικότητες των γιατρών και όσα συνέβησαν στα κρίσιμα λεπτά. Εδώ υπάρχει και μια διαφορά από την ώρα που δήλωσαν οι γιατροί, γιατί πέσαν σε αντιφάσεις, ότι πήγε 4,5 ώρα ο καλλιτέχνης. Τελικά από τις κάμερες προκύπτει ότι είχε πάει 3 ώρες νωρίτερα, άρα υπάρχει ένα κενό 3 ώρων και τι ακριβώς έχει γίνει. Και από την άλλη έχουμε όλη αυτή τη διαδικασία αυτών των ιατρικών πράξεων που δεν έχουν άδεια γιατί ήταν δηλωμένος παθολογικό ιατρείο. Μάλιστα η γιατρός, η σύζυγος του παθολόγου, ο οποίος λέει είχε πάρει και κάτι κβαντικής ιατρικής από τις Σεϊχέλες, ξέρω εγώ που το είχε πάρει αυτό, και η ίδια είχε πάρει και βγαίναν στα διαδίκτυα και λέει, τα πουλάγαν την πραμάτια τους.
Αλλά ο ιατρικός σύλλογος που έκανε τον έλεγχο πριν κάποια χρόνια δεν είχε βρει αυτά τα μηχανήματα. Αλλά τι έλεγχος γίνεται όταν όλοι αυτοί αυτά τα διαφήμιζαν στα social media? Και εδώ χρειάζεται προσοχή. Όχι τηλεοπτικές διαγνώσεις, όχι κάποιος μου είπε, όχι τέλος πάντων μέσα από το Facebook έχω βρει ένα πολύ καλό γιατρό που θα με αναζωογονήσει και θα με κάνει και θα με ράνει. Όλα αυτά χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί πραγματικά φτάνεις σε ένα σημείο και λες, ρε παιδί μου, πέρα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς που προφανώς έχουμε καταλάβει όλοι ότι δεν λειτουργούν, γιατί δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί αυτό το ιατρείο στην καρδιά του Κολονακίου, να πηγαίνει ο ιατρικός σύλλογος και να βρει κανένα μηχάνημα και να γίνεται όλη αυτή η δουλίτσα, η οποία διαφημιζόταν και στο διαδίκτυο. Και να ξέρουν όλοι γνωστοί ή πολύ γνωστοί, γιατί εδώ πέρα μιλάμε, θα βγουν, δεν ξέρω αν θα βγουν ονόματα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βγουν ονόματα, ονόματα καλλιτεχνών που πηγαίνανε εκεί, προφανώς από στόμα σε στόμα ήταν και η διαφήμιση για αυτούς τους καλλιτέχνες, αλλά και άλλοι εύποροι οι οποίοι πηγαίνανε και θεωρούσαν ότι θα βρουν την νιώτη τους μέσα από αυτές τις αμφιλεγόμενες ιατρικές πράξεις, οι οποίες δεν πρέπει να γίνονται κιόλας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ίσως θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι χρειάζεται ένας μεγαλύτερος έλεγχος από την πλευρά της πολιτείας, αλλά και, ρε παιδιά, και εμείς να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: ξεφέρνει. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Ρέσης Παπάς, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, στη ροή της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89, το email μας onera@alpharadio989.gr και το Viper, που είναι το Viper, το είπαμε 6-9-47-9-89-9-89, μην το ξεχνάμε. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας. Και βέβαια, για να κλείσουμε το θέμα του Μαζονάκη, υπάρχουν αρκετά ζητήματα πέρα από τις αντιφάσεις, πέρα από το ότι στο χώρο βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ τέτοιος εξοπλισμός δεν επιτρέπεται να εγκαθίσταται σε απλό ιατρείο και ο ίδιος ιατρικός σύλλογος αναφέρει ότι ο χώρος είχε ελεγχθεί 24-25. Άρα τα ερωτήματα είναι, αν ένα ιατρείο δεν επιτρέπεται να κάνει πλασμαφαίρεση, πώς βρέθηκαν εκεί δύο μηχανήματα, πότε μπήκανε, ποιος τα χρησιμοποίησε, σε πόσους και ποιους έλεγχε, και ποιος έλεγχε τι πραγματικά γινόταν πίσω από την πόρτα, και γιατί η πλασμαφαίρεση δεν είναι βάζω έναν όρο και τελειώσαμε, είναι μια σύνθετη ιατρική πράξη με πιθανές εμπλοκές, η οποία απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό. Και βέβαια από την άλλη, εδώ υπάρχουν και οι μαρτυρίες από διασώστες ότι όταν πήγαν να κάνουν κάρπα στον Μαζονάκη, το μηχάνημα λειτουργούσε. Τώρα ψάχνουν υπολογιστές, σκληρούς δίσκους, κάμερες, μηχανήματα, γιατί πρέπει να βρουν και τα στοιχεία. Το θέμα είναι όμως, γιατί πρέπει πρώτα να συμβεί μια τραγωδία για να ανακαλύψουμε πώς λειτουργεί ένας χώρος. Και υπάρχουν πάρα πολλά κενά, πάρα πολλές αντιφάσεις και πάρα πολλά πώς γίνεται για να αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία σαν ένα απλό ιατρικό συμβάν. Και βέβαια, υπάρχει και εκείνο το τρίωρο. Ένα τρίωρο που σήμερα οι αρχές προσπαθούν να γεμίσουν λεπτό προς λεπτό. Γιατί καμία φορά στις μεγάλες υποθέσεις η αλήθεια δεν κρύβεται σε αυτό που έγινε, κρύβεται σε εκείνο που κάποιος δεν μπορεί να εξηγήσει πιστικά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός. Χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής.

0: μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγκοτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-789-989, το ξαναλέω, 6947-789-989, είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα από όπου και αν είστε, φωτογραφίες και ηχογραφημένα ακόμα. Το email μας είναι aranda@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Ανέστη, στην Δήμητρα που μου στέλνετε μηνύματα στα social media. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου και στην Όλγα. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Καλή αρχή στα πρωτάκια. Ο εγγονός μου πάει πρώτη λυκείου, η εγγονή πρώτη γυμνασίου και το μικρό πρώτη δημοτικού. Πρωτάκια όλα. Άντε, καλημέρα. Καλή χρονιά, Όλγα μου. Να τους χαίρεσαι όλους, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ο άγνωστος, γράψε μου το όνομά σου, ποιος είσαι. Δεν βλέπω εδώ πέρα, ναι, ωραία. Μου λέει καλημέρα σας κύριε Νίκο, να ρωτήσω κάτι. Πρώτη φορά βλέπω γιατρός παθολόγος να έχει 5 σωματοφύλακες και από ό,τι ξέρω θέλει να δώσει και χρήματα για να μην γίνουν οι αγωγές κτλ. Κοίταξε, τα λεφτά ήταν πολλά. Μην έχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, έτσι. Και πηγαίνανε και πολύ γνωστοί και ήταν 300 ευρώ μόνο να σε δει. Να σε δει για να σε κόψει, να σου πει κάτι, να σου δώσει μια συμβουλή. Πράξε από 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 χιλιάρικα ανάλογα την θεραπεία που έκανε. Έτσι. Και βέβαια σε βάζανε σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σετάκι θεραπείων για να κάνεις όλη αυτή την ιστορία. Ο Αντώνης μου λέει η πλασμαφαίρεση και αφαίρεση μικροπλαστικών από το αίμα γίνεται και στο εξωτερικό. Είναι έγκριτη η ιατρική διαδικασία. Αυτό δεν το ξέρω. Είναι αμφιλεγόμενη από ό,τι ξέρω και στο εξωτερικό. Το κάνουν πολύ στο Hollywood, το κάνανε και στο παρελθόν. Δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Είναι ιατρική πράξη. Γίνεται για συγκεκριμένους, πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος έχει όντως πρόβλημα και για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα κάνει αυτό. Όχι ένας υγιής άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει για άλλους λόγους. Στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται παρά μόνο στα νοσοκομεία για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Έτσι, το συγκεκριμένο, όπως είπε και χθες ο κύριος Πατούλης εδώ στην εκπομπή μας, αλλά και όλοι οι ειδικοί που έχουν βγει στα δίκτυα, στις τηλεοράσεις κτλ. Ο Δάκης μου λέει καλημέρα, τα φιλιά μας, Δάκη. Σήμερα, πολύ σωστά, μου είπε η Όλγα, είναι το πρώτο κουδούνι. Αγιασμός, χαμόγελα, τσάντες, πρωτάκια, καινούργια τετράδια, γνωστές ανακοινώσεις. Φέτος αλλάζουν όλα. Κάποια αλλάζουν. 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικοί. Και γιατί δεν τους ολοκληρώνουμε, ρε παιδιά? Σε λίγο θα ανοίγουμε γεωροκομεία αντί για σχολεία, έτσι όπως πάει το δημογραφικό. Και εδώ είναι το εξής ερώτημα. Γιατί πρέπει να έχουμε συνεχώς κάποιους δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι είναι περιφερόμενοι και είναι καθηγητές βαλίτσα? Όπου πάνε, οι αναπληρωτές μιλάω, για τους αναπληρωτές που τους οποίους τους ανακοινώνουν την τελευταία στιγμή που θα πάνε. Και βέβαια όταν τους ανακοινώνουν, οι μισοί πάνε. Με προβλήματα και κενά μέχρι τις αρχές του χρόνου. Και αν συμπληρωθούν. Ναι, θα έχουμε διεθνές απολυτήριο, 11 δημόσια σχολεία, νέα ονάσια, ψηφιακό φροντιστήριο, αλλά στο κανονικό φροντιστήριο πάνε και πληρώνουν οι γονείς. Εδώ και χρόνια αλλάζουμε τα πάντα γύρω από το σχολείο, εκτός από το ίδιο το σχολείο. Γιατί πριν χτυπήσει σήμερα το πρώτο κουδούνι, χτύπησε ένα άλλο, καμπάνα. Η PISA 2025. Στα μαθηματικά, μόλις το 50% των Ελλήνων 15χρονων φτάνει σε βασικό επίπεδο επάρκειας, όταν ο μέσος όρος στον ΟΣΑ είναι το 65%. Στις φυσικές επιστήμες είμαστε στο 59% έναντι 74% και στην κατανόηση κειμένου μόλις το 56% έναντι 69%. Δηλαδή, σχεδόν ένας στους δύο 15χρονους δυσκολεύεται να φτάσει στο στοιχειώδες επίπεδο στα μαθηματικά και περίπου 4 στους 10 στις φυσικές επιστήμες και στην ανάγνωση. Και μην πούμε πάλι φταίει η πανδημία στα μαθηματικά, γιατί λέει αυτό έκανε κακό στα παιδιά και τα πήγε πίσω. Στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες η Ελλάδα παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα του 22, αλλά αυτά τα επίπεδα είναι χαμηλότερα από το 18 και από κάθε προηγούμενη μέτρηση. Στην ανάγνωση μάλιστα πέσαμε κι άλλο. Από το 2015 μέχρι σήμερα αυξήθηκαν κατά 14 μονάδες οι χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά, 17 στην ανάγνωση, 8 στις φυσικές επιστήμες. Το πρόβλημα είναι τι συμβαίνει στην αίθουσα. Αν ο μαθητής μαθαίνει να σκέφτεται ή παπαγαλίζει, ή μπαίνει στη διαδικασία το πώς θα μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πώς θα πληρώσει ένα φροντιστήριο η οικογένειά του για να πάρει τα σως και να γράψει. Αν καταλαβαίνει ένα κείμενο ή απλώς το αποστηθίζει μέχρι την Παρασκευή και το ξεχνάει τη Δευτέρα, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ή αν αποστηθίζει μία ύλη, γιατί ξέρετε είναι και ύλη, πρέπει να καλύψουμε την ύλη. Αχ, αυτή η ύλη. Τέλος πάντων, και αν αποστηθίζει κάποια πράγματα μόνο και μόνο για να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις και μετά τέλος. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε κάνει μια εντυπωσιακή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Αλλάζουμε υπουργούς, βιβλία, εξετάσεις, προγράμματα και ονομασίες, ώστε τελικά το σχολείο να παραμένει περίπου το ίδιο. Οπότε σήμερα μαζί με τον αγιασμό ίσως χρειάζεται και μια ευχή. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν και κάποια στιγμή καλή σχολική μεταρρύθμιση. Και ένας υπουργός παιδείας που να έχει το κύρος, το όραμα για να αλλάξει όλα αυτά. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς, αν εξαιρέσω κάποιους ελάχιστους, δεν είχαμε τέτοιους στο τιμόνι του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ο νέος βρεφονιμπιακός σταθμός του Αγίου Θεοδόρους άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδιογιάννιου Ιδρύματος και της Motor Oil. Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα όμορφο, ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών. Εδώ είμαστε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε πολλά θέματα τα οποία εξελίσσονται παράλληλα. Θα πάει και ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Θα δούμε εκεί πέρα, γιατί είναι τεταμένες οι σχέσεις με την Τουρκία. Είναι ένα ταξίδι. Το Καστελόριζο αυτό το τριήμερο δεν είναι απλώς ένα σταθμό στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Είναι δύο πολιτικοί συμβολισμοί σε ένα νησί. Ο πρώτος κοιτάζει απέναντι στην Τουρκία σε μια περίοδο που η ένταση ανεβαίνει ξανά και ξανά. Η τριήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ακριτικό νησί λειτουργεί ως μήνυμα ότι η ελληνική κυριαρχία δεν μπαίνει σε συζήτηση και η άμυνα των νησιών δεν χρειάζεται την άδεια στην Τουρκία. Το επίσημο πρόγραμμα προβλέπει επίσκεψη σε έργα και συμμετοχή την Κυριακή στην εκδήλωση και στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης. Ο δεύτερος συμβολισμός κοιτάζει πίσω στο 2010. Από το ίδιο το Καστελόριζο, ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε στις 23 Απριλίου την προσφυγή στο μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δουνουτού. 16 χρόνια μετά, ο Μητσοτάκης θέλει ουσιαστικά να πει: εκεί άνοιξε ο κύκλος της χρεοκοπίας, εδώ θέλω να συμβολήσω ότι έκλεισε, και βέβαια ότι στέλνω και ένα μήνυμα απέναντι στην Τουρκία. Και θα δούμε τις σχέσεις με την Τουρκία, γιατί τα πράγματα εδώ μετά τα ήρεμα νερά έχουμε φουρτούνες και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Πάμε να δούμε όμως λίγο το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η παρουσία όλων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή η έκθεση είναι και προεκλογική, οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αναμένοντας και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Έχουν βγει κάποιες, να δούμε το πολιτικό κλίμα. Ο αναλυτής δεδομένων της Good Affairs, ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, είναι κοντά μας. Κύριε Τράπαλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Εντάξει, νομίζω ότι μετά και το καλοκαίρι ακόμα τα πράγματα θα είναι σταθερά. Αν δεν, δηλαδή,
0: για να δεν έχουμε μεταβολές έτσι εντυπωσιακές, έτσι, αυτό όχι, λέτε.
1: Όχι. Νομίζω ότι μέχρι και, δεν θα πούμε εκλογές, αλλά σίγουρα μέχρι και τουλάχιστον 1-2 μήνες πριν τις εκλογές, αν δεν προκύψει πια κάποιο πολύ σπουδαίο γεγονός ή πολύ δυσάρεστο για κάποιο χώρο ή για την κυβέρνηση, για παράδειγμα, θα πάμε έτσι.
0: Πάντως βλέπουμε έτσι μερικά πραγματάκια, γιατί τώρα εντάξει η κυβέρνηση φαίνεται να κερδίζει κάποιους πόντους, όχι όμως τόσους ώστε να είναι κοντά στην αυτοδυναμία, άρα είναι μια σταθερή κατάσταση για την Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη βλέπουμε ότι εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας με το πρόγραμμα και τα βραχυκυκλώματα να χάνει λίγο αυτό το δημοσκοπικό λούστρο, να τα βανιάζει λένε κάποιοι, άλλοι λένε ότι αρχίζει και ψιλοπέφτει. Και εδώ αχνοφαίνεται μια ελπίδα για το Πασόκ, μπας και μπορέσει και περάσει για τη δεύτερη θέση. Έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η μάχη δεύτερου και τρίτου?
1: Σίγουρα έχει ενδιαφέρον στο μέτρο του δυνατού, δηλαδή στο μέτρο ότι μπορεί να γίνει σε όποια επόμενη εκλογική διαδικασία. Για να είμαστε σωστοί, δηλαδή είτε η επόμενη εκλογική διαδικασία είναι αμέσως μετά τις εκλογές, είτε είναι η επόμενη, δηλαδή μετά από 4 χρόνια. Έχει μια σημασία ποιος θα είναι σήμερα πρώτος σε αυτό το χώρο. Αλλά θα έχει σημασία κυρίως το ποσοστό. Γιατί αν τελικά μιλάμε για έναν προοδευτικό χώρο ο οποίος είναι σε απόλυτη σμίκρινηση, δεν μπορεί να κερδίσει με τίποτα τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες πάνε ξεκάθαρα προς τα δεξιά της και όχι προς τα αριστερά της. Εκεί πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους και νομίζω ότι εκεί έχει αξία η φράση του Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν είμαστε εχθροί, είμαστε ανταγωνιστές. Κάτι το οποίο επιτέλους υπόθηκε για αυτό το χώρο.
0: Ναι, γιατί είχαμε έναν πολύ σκληρό ανταγωνισμό στην αρχή. Όταν βγήκε το κόμμα του κ. Τσίπρα ήταν λίγο πιο απαξιωτικό, να το πω. προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, εδώ υπάρχει και μια αντίφαση. Ο κ. Τσίπρας βγήκε και είπε ότι εγώ φτιάχνω το κόμμα γιατί δεν γινόταν αντιπολίτευση. Στελέχη του λέγανε ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι φθαρμένα κόμματα, ότι είναι τοξικά κόμματα, και τώρα ξαφνικά λέμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ανεξάρτητα αν έχει κλείσει ο κύκλος του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και το καθεξής, και είναι μια άποψη την οποία δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει να ενδιαφέρον για κουβέντα. Θα έχει κλείσει μετά τις εκλογές. Και καλή. Τώρα, για οποιοδήποτε λόγο, αν πρέπει να προκύψει από αυτή την πλευρά μια κυβέρνηση, προφανώς πρέπει να γίνει μια γενικότερη συνεργασία. Το ζήτημα είναι ότι.
0: Καλά, η προϋπόθεση είναι να είναι ένα από τα δύο κόμματα πρώτο, έτσι. Το οποίο δεν φαίνεται δημοσκοπικά.
1: Για να γίνει το συζητάμε. Μα όχι μόνο αυτό. Ή να είναι η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%. Ταυτόχρονα. Και να γίνει και δημιουργική. Που και πάλι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Το ζήτημα είναι να δώσουν απαντήσει από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, όχι ανάμεσά του. Απέναντι σε έναν αντίπαλο που ανεβαίνει, που είναι ο χώρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο το βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη. Γιατί όλος αυτός, αυτό είναι ο προβληματισμός βασικά του χώρου, γι' αυτό και μικραίνει, γι' αυτό και δεν μπορεί να έχει τη δυναμική που θα έπρεπε να είχε.
0: Όταν άρα στη ζυγαριά και στο τοπίο το πολιτικό βλέπουμε ότι η ζυγαριά γέρνει στα δεξιά, έτσι.
1: Μα ναι, μα
0: και το βλέπουμε δεδομένο. Και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο αυτό.
1: Μα είναι δεδομένο ότι θα έχουμε το αθρηστικό κέντρο δεξιάς και δεξιάς στον αυτοπροσδιορισμό των κομμάτων. Δεν θα κάτσουμε να δούμε ο κάθε ψηφοφόρος που είναι, ότι είναι παραπάνω από το κέντρο αριστερά-αριστερά. Αυτό το έχουμε στην Ελλάδα. Και το δεν λέω ότι είναι κακό ή καλό.
0: Όχι,
1: απλώς είναι. Έχει αλλάξει πλήρως ο χάρτης, όπως έχει αλλάξει πλήρως ο χάρτης και στην Ευρώπη.
0: Το δίλημα που θέτει ο Πρωθυπουργός, από τη μία είναι τα προγράμματα, έτσι. Είναι το τι θα πάρω. Τώρα εδώ δεν υπάρχει ιδεολογικός πόλεμος, προφανώς. Υπάρχει τι θα κερδίσει ο πολίτης. Οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίοι. Αυτό θα παίξει ρόλο στις εκλογές ή θα παίξει μεγαλύτερο ρόλο το δίλημα που έχει βάλει ήδη ο Πρωθυπουργός, το περί ακυβερνησίας. Που αυτό τον βοηθάει και η δημοσκοπική εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Το θέμα της κυβερνησίας το είπε κάποια στιγμή, ακόμα και με πιο σκληρές δηλώσεις και ο ίδιος, αλλά και διάφορα στελέχη του, πιο άστοχες. Θυμόμαστε το πώς εκφράστηκε ο κύριος Φλωρίδης πρόσφατα, για παράδειγμα, στο κομμάτι με την Τουρκία.
0: Ναι, θα μπουν οι Τούρκοι μέσα.
1: Ακριβώς. Ήταν άκοψη δήλωση.
0: Ναι, άκοψη.
1: Ας μην δεν μπορώ να.
0: Ναι, αλλά άκοψη εμείς μπορούμε να το συζητάμε. Το θέμα είναι αν αυτή η φράση του Φλωρίδη μπορεί να ριζώσει στο μυαλό ενός αναποφάσεις του ψηφοφόρου και να πει μην πω σε περιπέτεια, δεν το ρίχνω.
1: Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να συνδυάσει την βασικά να κάνει ίδια έννοια την σταθερότητα στη χώρα με την επιβεβαίωση στην κυβέρνησή του. Δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά δηλαδή μπορεί πολλές φορές να το πούμε και είναι λογικό άλμα. Αν το λογικό άλμα αυτό πετύχει, προφανώς στη Νέα Δημοκρατία θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Αν όμως αυτό το λογικό άλμα αντιμετωπιστεί από τους πολίτες με ακόμα και με ειρωνικό τρόπο, τότε μπορούμε να δούμε ακόμα χαμηλότερα ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, λίγα θα είναι τα ρίσκα που θα έχουν τα κόμματα μέχρι τις εκλογές. Νομίζω ότι θα δούμε ρίσκα μόνο από κόμματα που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να πετύχουν το στόχο τους. Και όχι, όταν λέμε στόχο, δεν είναι προφανώς το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα. Mm-hmm. Να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί. Ναι. Εννοούμε τους στόχους τους απτούς.
0: Εδώ υπάρχει το βράδυ των εκλογών, προφανώς θα δούμε, θα έχει το ενδιαφέρον τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, πόσο κοντά θα είναι στην αυτοδυναμία. Δεύτερος, τρίτος, θα έχει και ένα ενδιαφέρον πόσα κόμματα θα μείνουν έξω για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ποσοστό της.
1: Αυτό θα έχει, συγγνώμη που διακόπτω, mm-hmm. το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί αυτό συνεχώς δεν το λέμε συχνά, αλλά αν για παράδειγμα δούμε 5 κόμματα να είναι στο. Από το 3, και πάνω, να είναι 3 και κάτω, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το 14-15% μπορεί να καθορίσει εξελίξεις αυτοδυναμίας σε πολύ καμιλότερα ποσοστά. Η εξελίξεις συνεργασίας.
0: Σωστά. Δηλαδή εκεί στο 36-35 και αν υπάρχει ένα ακόμα Σαμαρά που είναι μέσα στη Βουλή, διαμορφώνονται άλλες λογικές, έτσι. Εδώ τώρα, εάν έχουμε επαναληπτικές εκλογές, αλλάζουν τα αφηγήματα πια εκεί.
1: Εκεί θα μετράνε, εκεί πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Εκεί θα πρέπει να δούμε το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου, αν πλησιάζει του πρώτου ή το υπερβαίνει, έτσι ώστε να υπάρξει μία πίεση συνεργασιών. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
1: Εκεί πρέπει να δούμε τους χώρους. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο φιλελεύθερος χώρος που εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία πόσο ψηλά είναι. Η κεντροαριστερά, αν θα έχει δεύτερο και τρίτο κόμμα στις θέσεις 2-3 και με σχετικά ψηλά ποσοστά, ή θα δούμε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη, που έχει ξεπεταχτεί ένα κόμμα από την ευρύτερη είτε λαϊκή δεξιά, είτε πολλές φορές.
0: Εδώ να μείνουμε λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό και έχουμε και λίγο χρόνο να το σχολιάσουμε. Γιατί εδώ πέρα γίνεται αυτή η μετατόπιση δεξιά και βλέπουμε και τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να ενισχύονται. Ο ρόλος κόμματος Κασιδιάρη ή συμμετοχή Κασιδιάρη μπορεί να παίξει σε κάποιο βαθμό ή να ανατρέψει την εικόνα που έχουν τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας?
1: Νομίζω ότι όσο πιο πολλά κόμματα υπάρχουν, τόσο πιο μικρή πιθανότητα είναι να ξεπεταχθεί ακόμα πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, εάν το θέσουμε διαφορετικά, αυτή τη στιγμή προηγείται από όλα αυτά το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Είναι σαφώς ψηλότερα από όλα τα υπόλοιπα και προσδοκόμενα.
0: Και έχει φτιάξει νομίζω και βάση, κύριε Τράβαλη, ο κύριος Βελόπουλος.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και με μια σχετικά πάρα πολύ καλή τακτική για τη δομή του κόμματός του και το πώς αναπτύσσεται. Αν για παράδειγμα δεν υπήρχαν και άλλα τέτοια κόμματα, και δηλαδή λέμε για πολυδιάσπαση στην αριστερά, καμία σχέση. Στον περιφερειακό χώρο μιλάμε για δύο κόμματα. Αν βάλουμε και το ΣΥΡΙΖΑ, okay, μιλάμε για τρία. Εκεί μιλάμε για έξι. Αν υπήρχε ένα κόμμα που να εκφράσει το χώρο, τότε, συγγνώμη, δεν θα λέγαμε για θέση 2-3 Ελλάς Πασόκ, θα μιλάγαμε για ένα από τα δύο κόμμα και με σιγουριά θα βάζαμε και ένα τέτοιο κόμμα σε αυτές τις θέσεις, μπορεί και σε υψηλότερη.
0: Κύριε Τραπάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση στην Κανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού της Κανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App, λατινικά Πράσινο Λάδι, όπως το ακούτε, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο, και πάμε να συνεχίσουμε λίγο την ανίχνευση ή την καταγραφή του πολιτικού χάρτη στη χώρα. Ποιο είναι το κλίμα? Έχουμε την παρουσίαση του προγράμματος του κύριου Τσίπρα. Νωρίτερα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες. Τώρα ανεβαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι το πολιτικό κλίμα. Ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης θα μας βοηθήσει, πολιτικός αναλυτής και σύμβουλος στρατηγικής και πολιτικής επικοινωνίας. Κύριε Κουσούλη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
6: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά. Να πάνε όλα καλά.
5: Και πώς τη βλέπετε την πολιτική χρονιά, η οποία είναι και προεκλογική?
6: Η πολιτική χρονιά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, είναι προεκλογική και το βράδυ της πρώτης κάλπης θα κλείσει ο κύκλος που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σημερινή κυβέρνηση, το σημερινό κυβερνητικό σχήμα, κερδίζει περίπου ένα 40% τον Ιούλιο του 2019 μέσα σε μια ειδική συνθήκη. Ποια είναι αυτή η ειδική συνθήκη? Τότε ήταν η ανάγκη να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ο εκλογικός συνεργάτης στη διαδρομή, ενώ υποστηρικτής είναι το πολιτικό σχήμα το οποίο εκμεταλλεύτηκε η Νέα Δημοκρατία και πήρε το 40%. Στο βαθμό που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει δηλαδή ένας χρήσιμος αντίπαλος, και αυτό το είδαμε στις ευρωεκλογές, λύνει σιγά σιγά ήδη από τις ευρωεκλογές ο κύκλος που ξεκίνησε.
5: Αυτό που λένε ότι ο κύριος Τσίπρας παίζει αυτό το ρόλο τώρα με την εμφάνισή του με το νέο κόμμα και ότι επαναφέρει αυτό το δίπολο και βοηθάει ουσιαστικά, το έχει περιγράψει και το Πασόκ ότι, και τα άλλα κόμματα, ότι με αυτόν τον τρόπο έχει βρει ένα αντίπαλο τώρα η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης.
6: Έχει ένα στοιχείο αλήθειας αυτό, αλλά μικρής έντασης. Δηλαδή είναι πλέον μικρή η σημασία αυτής της αλήθειας. αφού στην πραγματικότητα όλα αυτά έχουν βιωθεί και έχει διανυθεί ο χρόνος διακυβέρνησης. Δηλαδή δεν είμαστε μπροστά σε ένα κενό χρόνο. Αυτό το οποίο ξεχνάμε, ξέχασε και ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του, να μας πει και ρητά, όπως θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, ότι ήδη βρίσκεται 8 χρόνια στην εξουσία. Τα 8 χρόνια στην εξουσία διανύει τον 8ο χρόνο, για να είμαι ακριβής. Είναι πάρα πολλά και συνεπώς δεν μπορεί κανείς να αγνοεί αυτό που προηγήθηκε, αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί στη χώρα ως αρνητική εικόνα από την ακρίβεια μέχρι την θεσμική οπισθοδρόμηση που βιώνεται σήμερα στην Ελλάδα. Είναι ζητήματα για τα οποία ευθύνεται το σημερινό κυβερνητικό σχήμα, το οποίο είναι στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησης.
5: Το οποίο βλέπουμε όμως ότι διατηρεί κάποιες δυνάμεις και με αρκετά μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Και του δίνει τη δυνατότητα να θέτει αυτά τα διλήμματα, τα σκληρά περί ακυβερνησίας. Ο ψηφοφόρος λοιπόν... Εντάξει, έχουμε χρόνο βέβαια, γιατί η προεκλογική περίοδος δεν είναι η επίσημη τουλάχιστον, έχει ξεκινήσει, όπου θα μπουν τα σκληρά διλήμματα πλέον και ο κόσμος θα μπει στη λογική τώρα τι επιλέγω και τι δεν επιλέγω. Και βλέπουμε ένα πολυκερματισμό και στην αντιπολίτευση, αλλά βλέπουμε τώρα και δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και με την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Περιμένουμε να δούμε πότε θα το κάνει ο κ. Σαμαράς. Οπότε η εξίσωση της αυτοδυναμίας της διακυβέρνησης, πόσο δύσκολη γίνεται?
6: Είναι πάρα πολύ δύσκολη και κατά τη γνώμη μου και αυτό το ερώτημα έχει κρυφθεί. Επιτρέψτε μου να το διατυπώσω με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το οποίο επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία και είναι λογικό, ανθρώπινο και για τον κύριο Μητσοτάκη να το επιδιώκει, ενώ την αυτοδυναμία. Σήμερα που μιλάμε δεν μπορεί να νοηθεί η αυτοδυναμία, δεν είναι ρεαλιστικό στόχος η αυτοδυναμία. Ξεχνάμε πάντα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωσή τους να επεξηγούν τη μεταβολή του πολιτικού περιβάλλοντος. Ξεχνάμε πάντα την ιδιαίτερη, κατά την εκτίμησή μου, σημασία που έχουν οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι μια ποιοτική μεταβολή στην εκλογική συμπεριφορά. Τότε έκλεισε ο κύκλος που ξεκίνησε το 2019. Συνεπώς βρισκόμαστε στη ζώνη των ευρωεκλογών. Και μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, όλες οι δημοσκοπήσεις για την αξία που έχουν επιμένουν στο ίδιο ποσοστό, στην ίδια ζώνη, δηλαδή μακράν της αυτοδυναμίας στο πρώτο κόμμα και κατακαιρματισμό στην αντιπολίτευση και στα δεξιά και στα αριστερά. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό περιβάλλον, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα καταγραφεί στην πρώτη κάλπη. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, πολύ μακριά όμως από την αυτοδυναμία, θα οδηγηθούμε σε επαναληπτικές εκλογές και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί τότε η ισορροπία. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πάντα πρώτο κόμμα, αλλά τα πρόσωπα τα οποία θα ηγηθούν την εποχή εκείνη της Νέας Δημοκρατίας, συμπορεί να ηγηθούν, θα εξαρτηθούν από το ποσοστό της πρώτης κάλπης.
5: Και από τι ποσοστό θα πάρει.
6: Είναι καθοριστική.
5: Και τι ποσοστό θα πάρει και ο Σαμαράς, αν θα το πάρει, αν θα είναι.
6: Όλα αυτά
5: θα παίξουν
6: ρόλο. Όλα τα άλλα ακολουθούν.
5: Αλλά πρωτεύει αυτό που λέτε.
6: Αλλά το κύριο ζήτημα είναι το ζήτημα της αυτοδυναμίας. Όλα έχουν την αξία τους, δεν έχουν όμως την ίδια βαρύτητα.
5: Να ρωτήσω κάτι.
6: Το κεντρικό ζήτημα είναι η αυτοδυναμία.
5: Ωραία, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, τώρα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ποιο είναι το λάθος που κάνουν? Ποιο είναι το πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δεν πείθουν?
6: Ενώ
5: υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια, έτσι συζητάμε όλοι, ότι βιώνουν τα ποσοστά, 70% σου λέει ακρίβεια, θεσμικά, αυτά που είπατε, τα πάντα όλα. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει ένας φορέας, ένα κόμμα, ένα πρόσωπο τέλος πάντων, το οποίο θα μπορέσει να συσπηρώσει αυτές τις δυνάμεις και να πει, έλα εδώ να ρίξουμε το Μητσοτάκι? Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα, τι λάθος κάνουνε?
6: Δεν κάνουν ακριβώς ένα λάθος. Ακολουθούν τη μοίρα της πολιτικής συνθήκης όπως έχει διαμορφωθεί μετά το 19. Δηλαδή, ο κατακαιρματισμός αυτός δεν μπορεί να αναιρεθεί εύκολα. Υπάρχει λοιπόν μια δεύτερη γραμμή μάχης, που είναι το μέτωπο μάχης που θα δοθεί μέσα στην αντιπολίτευση για την πρώτη θέση στην αντιπολίτευση. Άρα ο κατακαιρματισμός θα επιμείνει. Γι' αυτό και η πρώτη Κυριακή θα είναι καθοριστική για τις εξελίξεις, αφού θα δούμε πέραν του ποσοστού του πρώτου κόμματος πώς διαμορφώνεται ο συσχετισμός μέσα στην αντιπολίτευση. Δηλαδή θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας, θα είναι μακράν του ΠΑΣΟΚ, πόσο θα απέχει το ΠΑΣΟΚ, ποιο θα είναι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτοί είναι οι δύο πρωταγωνιστές στην αντιπολίτευση. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια διαδρομή ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού που κατά τη γνώμη μου θα περάσει από την πρώτη και τη δεύτερη κάλπη.
5: Άρα πιστεύετε ότι μετά από αυτές, ανεξάρτητα του τι θα γίνει, μετά από αυτές τις εκλογές, είτε στις πρώτες, στις επαναληπτικές, και ότι θα έχουμε ένα άλλο πολιτικό σκηνικό μετά?
6: Θα έχουμε ασφαλώς ένα άλλο πολιτικό σκηνικό, το οποίο ακόμη και αν δεν το δούμε την επόμενη μέρα, δηλαδή τη Δευτέρα ή την Τρίτη των εκλογών, οπωσδήποτε η δυναμική που θα διαμορφωθεί μετά τις εκλογές θα οδηγήσει σε μια ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού και στο χώρο της κεντροδεξιάς και της δεξιάς ασφαλώς, αλλά κυρίως που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο χώρο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τι θα κάνει για παράδειγμα, τι θα κάνει για παράδειγμα ένα Πασόκ το οποίο θα είναι τρίτο? Δηλαδή, ποια θα είναι η προοπτική του, πώς θα δουν τα στελέχη τον εαυτό τους στη νέα διαδρομή? Άρα, υποχρεωτικά θα διαμορφωθεί μια διαλεκτική ανασύνθεση στην οποία κανείς δεν θα μπορέσει να προσπεράσει.
5: Και δεν θα είναι θεωρητικό πια, θα έχουμε εκλογικά αποτελέσματα. Γιατί τώρα μιλάμε δημοσκοπικά, θα έχουμε κάλπη. Οπότε αυτή η δυναμική θα είναι και πιο πιεστική και θα είναι και καταλυτική, έτσι.
6: Τώρα σημειώνεται το πιο σημαντικό γεγονός. Οι συζητήσεις που κάνουμε εμείς πριν από την κάλπη δεν έχουν καμία αξία όταν ανοίξει η κάλπη.
5: Έτσι.
6: Άρα λοιπόν διαμορφώνεται πάντα μια νέα πολιτική κατάσταση όταν ανοίξει η κάλπη. Η κάλπη έχει ένα καταλυτικό χαρακτήρα που κανείς δεν μπορεί να τον αγνοήσει. Την Κυριακή το πρωί μπορούμε να διατυπώνουμε υποθέσεις, την Κυριακή το βράδυ όλα θα είναι διαφορετικά.
5: Κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά.
6: Καλή σχολική χρονιά πάντα.
5: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
5: Λοιπόν, πάμε. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, γνωστός και αρθρογράφος, αλλά και πολιτικός αναλυτής και σύμβουλος στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Η Ντίνα μου λέει, για κάτσε να διαβάσω την Ντίνα εδώ πέρα, την Ντίνα που μου λέει τα διφάγα τέρατα της κερδοσκοπίας τα γνωρίζουμε, την ευθύνη των ματαιόδοξων καλλιτεχνών και όχι μόνο, που θα κατακτήσουν αιώνια νεότητα, που τη βάζουμε. Ντίνα, έχεις απόλυτο δίκιο, Ντίνα, δεν θα διαφωνήσω, γιατί υπάρχει αυτή η ομοιρία σε κάποιους ανθρώπους, η ματαιοδοξία, δεν ξέρω πώς θέλεις να το πεις, και δεν είναι μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και αλλού, να ψάξουν να βρουν μια θεραπεία. Δηλαδή, εγώ γελάω να σας πω κάτι τώρα. Δηλαδή, δεν σέβονται και τον εαυτό τους. Παρακολουθώ το Instagram και όλα αυτά και βλέπω τις φωτογραφίες που ανεβάζουν. Μαρία. Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου γελάει. Λοιπόν, και βλέπεις ανθρώπους που ξέρεις ότι είναι στην ομιλική σου. Η Άννα Μαρία είναι γάργαρο νερό, ρε παιδί μου, είναι νέα κοπέλα, τσίτα τα δέρματα κτλ. Λοιπόν, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι και μεγαλύτεροι από σένα και έχουν επιδερμίδα Άννας Μαρίας. Πώς το κάνουν, ε?
1: Σωστά. Χρησιμοποιούν ειδικές εφαρμογές. Βέβαια, και η νέα γενιά χρησιμοποιεί φίλτρα, που πάλι είναι άσχημο. Να φαίνεσαι διαφορετικός από αυτό που πραγματικά είσαι.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Να φαίνεσαι τελείως αλλιώς.
0: Ναι.
1: Είναι άσχημο.
0: Το ένα είναι σε τσίτα. Το ένα, δηλαδή, βλέπω ανθρώπους που δηλαδή είναι έτοιμοι να πάρουν στο στρατό. Ή κυρίες που είναι έτοιμες να κάτσουν, είναι ξέρω εγώ, 60 χρονών και λες τώρα. Αυτή θα πάει σχολείο, δεν θα πάει. Δηλαδή τώρα μαζί με τα πρωτάκια, έτσι. Τέλος πάντων. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου θα μας πει τις τελευταίες ειδήσεις και στη συνέχεια Τάκης Χατζής Αθηναίδα Νέγκα κοντά σας για 2 ώρες. Να είστε πάντα καλά. Καλή σχολική χρονιά σε όλους και κυρίως τα πρωτάκια, παιδιά. Να τα προσέχουμε.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο και προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Νέο Ψυχικό Ανατμήματα, στην άνοδο, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στα Θρανία επιστρέφουν χιλιάδες μαθητές με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς να χτυπά σήμερα. Η νέα χρονιά βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Ωστόσο, από φέτος 75 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται οριστικά λόγω της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύμη της Εύβοιας θα παρευρεθεί για τον αγιασμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη αναμένεται να παρευρεθεί σε σχολικό αγιασμό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Η γιατρός που φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση στον δημοφιλή τραγουδιστή υπέπεσε σε αντιφάσεις. Όπως υποστήριξε, όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, δεν είχαν προλάβει να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο σημείο, το μηχάνημα βρισκόταν ήδη σε λειτουργία. Επιπλέον, στην κατάθεσή της ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άρχισε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30. Ωστόσο, σύμφωνα με τις κάμερες ασφαλείας, ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στον χώρο 3 ώρες νωρίτερα. Το ελληνικό FBI προχώρησε χθες σε ενδελεχή έρευνα του ιδιωτικού ιατρείου. Κατασχέθηκαν κυρίως ψηφιακά πιστήρια, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευάσματα. Όπως ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του, εντόπισε 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύονται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Περαιτέρω φως στην υπόθεση αναμένεται να δώσει νεκροψία που θα διενεργηθεί η παρουσία του τεχνικού συμβούλου που ζήτησε η οικογένεια του τραγουδιστή και θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Κινηματογραφική συμπλοκή μετά από φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγού γιοταχή και αναβάτη μοτοσυκλέτας χθες βράδυ στην Πέτρου Λάλη, με τους εμπλεκόμενους να διεπληκτίζονται τουλάχιστον 3 φορές. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το όχημα να παρασύρει τη μοτοσυκλέτα και ο αναβάτης της να τραυματιστεί. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τζάνιο. Στα ύψη οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στα 105 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του Brent. Τα 101 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δήλωσε σε συνέντευξή του αμετανόητος για την απόφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%, καθώς η υψηλή αβεβαιότητα και η πληθωριστική κρίση εντείνονται λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001 με χιλιάδες θύματα. Στη Νέα Υόρκη, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα αρχίσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του 1993. Έκλεισε απίφθινε ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, στον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν στον πόλεμο κατά των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε το αίτημα, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αναλάβει άμεση στρατιωτική δράση κατά των Χούθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς στην εξαναβόλης αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. 1-1 έληξε η αναμέτρηση Αστέρας Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή, Παρασκευή. Ελπίζουμε και για εσάς να υπάρχει αυτό το κλίμα. Ημέρα αγιασμού για τα σχολεία. Ο Τάκης Χατζής παίρνει σιγά σιγά τη θέση του. Αν έχετε ένα πρωτάκι, να είναι όλα τα υπόλοιπα χρόνια στην εκπαίδευση πάρα πολύ καλά και να είναι ομαλά. Φέτος λιγότερα πρωτάκια από κάθε άλλη χρονιά, 30.000 λιγότερα παιδιά. Αυτά να τα θυμόμαστε και να τα σκεφτόμαστε, Τάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Έχεις πρωτάκι στην οικογένεια?
1: Έχω τον μου το μικρό.
0: Καλή αρχή.
1: Ναι, πήγε χαρούμενος, λέει.
0: Δεν ξέρουν, ναι, δεν ξέρουν στην αρχή.
1: Ο Άρης, ναι. Δεν ξέρει ο Άρης τι, τι του μέλη τη γενέστερη. Οπότε πήγε χαρούμενος, λέει, γιατί πήραν στολές εκεί του σχολείου.
0: Αυτό,
1: και,
0: αυτό.
1: Και θα φορέσει και το καπέλο του σχολείου. Κάτι τέλει,
0: έτσι, λίγο, λίγο. Έλει.
1: Λοιπόν, πάμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί είχαμε τη σύλληψη των γιατρών εχθές. Γιατί αυτή η ιστορία παίρνει μια άλλη διάσταση με τον Μαζονάκη. Οπότε πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε. Έλα, καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα, Σινέδα, καλημέρα, Τάκη. Λοιπόν, χθες το απόγευμα συνελήφθησαν από την ασφάλεια Αθηνών οι δύο γιατροί. Βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης και σήμερα θα οδηγηθούν γύρω στη 1 το μεσημέρι στον εισαγγελέα. Αυτό που άδειασε τους δύο γιατρούς ήταν τα δύο στοιχεία τα οποία προπόρεσαν και συνέλεξαν τα στελέχη της ασφάλειας Αθηνών. Πρώτον, ενώ εκείνη είχε πει ότι ο Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο της γύρω στις 4 το μεσημέρι, υπάρχουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνει και καταθέσεις που έφτασε 1:30. Επίσης, υποστήριξε η γιατρός ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία όταν υπέστη την ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής, όμως τα ψηφιακά στοιχεία έδειξαν ότι ήταν τουλάχιστον 3/4 και έκανε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αναμένεται να γίνει και η νεκροτομή του τραγουδιστή. Αυτή την ώρα γίνεται στο νεκροτομείο Αθηνών μαζί με τεχνικό σύμβουλο που όρισε και η οικογένεια και όλα μαζί αυτά τα στοιχεία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα μαζί με τους δύο γιατρούς και μετά βλέπουμε και την απόφαση που θα λάβει ο εισαγγελέας για την περαιτέρω διαδικασία. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε.
1: Όχι, όχι, όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
2: Ναι.
1: Εγώ ήθελα να πω το εξής σε αυτή την υπόθεση. Και εντάξει, ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Ας αφήσει τον άνθρωπο τώρα. Πέθανε, ας τον ασυχάσει. Κυριευτεί, θα πάει τελείως.
0: Πάντως είναι τραγικό τώρα.
1: Δηλαδή τώρα κάθε
0: πέθανε
1: μέρα...
0: μόνος και αβοήθητος.
1: Δεν
0: είναι
1: το λέω για αυτό.
0: Αυτό.
1: Το λέω ότι πρέπει να σταματήσει η υπόθεση. Γιατί.
0: Εξής, τραβάει το ενδιαφέρον αυτό. Είναι το θέμα.
1: Εντάξει, τραβάει το ενδιαφέρον να πρέπει να σταματήσει.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι,
1: ένα άνθρωπο είναι... πέθανε, τον αφήσουν ήσυχο να πάει ψυχή του εκεί που
0: βέβαια.
1: Είναι τώρα.
0: Πάντως είναι ραγίζει πραγματικά η ψυχή σου όταν ένα άνθρωπο ήταν τόσο αγαπητό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αποδεικνύεται σιγά σιγά ότι μπήκε σε αυτή την κάποια συνείδητη, τον είχαν στο γιατρό της τώρα τόσες ώρες. Εντάξει, είναι τραγικά πράγματα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω που θες να πάμε.
1: Θα
0: έχουμε
1: πάμε
0: διάφορα.
1: Σε πολλά, γιατί ακούμε πολλά τελευταία περί για τις προτάσεις, ας πούμε, που έχουν τα κόμματα. Χθες στη Θεσσαλονίκη ήταν ναι. 4 κόμματα που μιλάγανε.
0: Την καλύτερη πρόταση θέλω να μου ξεχωρίσει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Η μία ανταγωνίστη την άλλη.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί κανείς δεν μιλάει για το φορολογικό σύστημα και την αναμόρφωσή του. Κανένας δεν... Αυτό που λέμε δηλαδή, να δικαιολογούν κάποια έξοδα.
0: Ναι, έχουν υποθεί διάφορα. Νομίζω είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είπε να φορολογούνται οι καταθέσεις.
1: Δεν το ξέρουν οι καταθέσεις. Οι καταθέσεις είναι φορολογημένο χρήμα.
0: Ξανά.
1: Φορολογούνται. Καταθέσετε να απολογηθούν.
0: Πόσο γρήγορα πιστεύεις ότι θα έφευγαν?
1: Έχω την εντύπωση ότι με αυτά που λένε αυτούς που έχει βγάλει μπροστά ο κ. Τσίπρας χάνει.
0: Μα και ο ίδιος το είπε όμως.
1: Ας τον ίδιο, ο ίδιος, εντάξει, okay. Αλλά ναι. Πιστεύω ότι χάνει.
0: Ναι. Κυβέρνηση τώρα, πιστεύεις ότι αυτό το που έλεγες χθες, έβλεπα στην εκπομπή που έλεγες, δεν έχει κάνει κάτι η κυβέρνηση για την μεσαία τάξη? Προκαλεί δυσαρέσκεια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Προκαλεί δυσαρέσκεια.
1: Ναι, έπρεπε ναι. Η κυβέρνηση να σκύψει περισσότερο, αλλά όπως είπα και χτες, τι έκανε, έχουν κάνει focus group διάφορες έρευνες και είδανε ότι στους συνταξιούχους, είδανε ότι στους αγρότες και στους δημοσίους υπαλλήλους έχουν πρόβλημα. Και εκεί επικέντρωσε το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού και είμαστε περισσότερα.
0: Αυτό λέει το focus group που έχει να κάνει στο επόμενο focus group για να είναι δυσαρεστημένη μια άλλη κατηγορία, βέβαια.
1: Είναι μικρομεσαία, δεν πήρε τίποτα. Λένε ότι υπάρχει ένα πακέτο το οποίο θα το δώσει.
0: Φοροελαφρύνσεων.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Και Εντάξει, το ΦΠΑ που λένε πολλοί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ένα παραμύθι αυτό.
0: Α, δεν το καταλάβαινα.
1: Δεν το εξηγούσα χθες, αλλά δεν μπορούσα να το καταλάβω.
0: Με έπιασε απελπισία.
1: Δηλαδή, αν στο ένα ευρώ που είναι, που κάνει ένα πακέτο μακαρόνια, βγάλει το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Από 16 το πας, ξέρω εγώ, 6, από 13 το πας 6, δεν κερδίζει τίποτα ο καταναλωτής. Είναι δεκάρες. Δεν κερδίζει ο καταναλωτής.
0: Όχι, και δεν θα φτάσει και σε αυτό, δεν φτάνει.
1: Όχι. Το θέμα είναι να δώσει μεγαλύτερους μισθούς, να υπάρχει μεγαλύτερος μισθός στον κόσμο.
0: Και το ένα
1: είναι αυτό και φοροελαφρύνσεις βασικές. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, όταν λέω φοροελαφρύνσεις, όχι τσάμπα. Γιατί τα λεφτά θα τα πάρει από αυτόν που κλέβει. Αν εμένα μου κόψει απόδειξη ο γιατρός και μου δικαιολογήσει το έξοδο το ιατρικό και μου δικαιολογήσει και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά που δίνω στην καθημερινότητα, δεν σου λέω για το σούπερ μάρκετ, σου λέω για πράγματα στην καθημερινότητα.
0: Να σε φοροελαφρύνεις αυτά.
1: Ναι. Δηλαδή έφτιαξα μια πόρτα στο σπίτι μου, να κόψει απόδειξη και να μου το 50% μου το δικαιολογήσει.
0: Θα το ψηφίσει μετά ο πορτάς όμως.
1: Θα το ψηφίσουν όλοι οι υπόλοιποι όμως. Οι πορτάρες είναι λιγότεροι από τους πολίτες.
0: Ναι, κάτσε να δω πώς είναι ελεύθερο.
1: Ναι, λοιπόν, δεν το βρίσκεις έτσι εύκολο αυτό, γιατί υπάρχει και έτσι. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε ένα μουσικό θέμα. Είναι Παρασκευή σήμερα, δεν θέλουμε να σας πιέσουμε, γιατί έχουμε και ένα θέμα αργότερα.
0: Το οποίο είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι λίγο δύσκολο, ένα θέμα που αφορά μια απίστευτη ιστορία. Ένα ρεπορτάζ που έβγαλε μια συνάδελφος στο Βήμα που αφορά τα χοιρινά και τα χειροτροφία
0: και τα επεξεργασμένα προϊόντα.
1: Τι γύρω τρώμε είναι ο τίτλος. Η αθέατη υγειονομική βόμβα των χειροτροφικών μονάδων και ανύπαρκτη έλεγχη. Αυτό είναι το θέμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα το βγάλουμε στον αέρα σε λίγο με ανθρώπους που θα μιλήσουν γι' αυτό. Γιατί το θέμα των ελέγχων είναι κυρίαρχο. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι στην Ελλάδα, η Ελλάδα πάσχει από δύο θέματα, το φορολογικό σύστημα και την έλλειψη ελέγχων.
0: Να.
1: Και πρέπει να καταλάβει η παρούσα κυβέρνηση και η μελλοντική κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να δει είναι η παρεμβατικότητα του κράτους στην αγορά. Μην περιμένουν η αγορά να κάνει αυτορύθμιση σε ζητήματα. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Χρειάζεται το ίδιο το κράτος όταν υπάρχει ανάγκη να μπει στη μέση. Λοιπόν, ελάτε κύριε Τάσο.

0: Εδώ είμαστε. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber στο 6947-989-989, να μας παίρνει τηλέφωνο 212-212-4800 και να μας στείλετε mail στο nerpa@alfaradio989.gr.
1: Λέει, καθώς υπάρχει αφορολόγητο για μισθωτούς και συνταξιούχους και επειδή προτείνεται κάποια έξοδα μέσω αποδείξεων να μην φορολογούνται, προφανώς να συμπεραίνω πως αυτό το αφορολόγητο θα πρέπει να καταργηθεί και να υπολογίζεται να δαπάνει φορολογούμενο. Δεν λέω αυτό εγώ. Εγώ λέω για πλήρη αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, δηλαδή να μην υπάρχει απολύτως τίποτα που να μην περνάει, γι' αυτό έχει σημασία, από έλεγχο. Δηλαδή, εντάξει, σε ορισμένες κατηγορίες προφανώς θα υπάρχει ένα φορολογητό, αλλά από εκεί και πέρα πας σε ένα γιατρό και σου λέει δεν τη δικαιολογώ την ιατρική δαπάνη. Γιατί ρε μεγάλε, δεν τη δικαιολογείς την ιατρική δαπάνη? Πήγα σε ένα γιατρό, τι να κάνω? Και όσο περνά ο καιρός, αυτή η ιστορία με τα ιατρικά ζητήματα γίνεται όλο και πιο ιδιωτική, έτσι.
0: Ναι, εντάξει,
1: οπότε εντάξει, δεν μπορεί να μου το δικαιολογείς. Πάω σε ένα απογευματινό γιατρό που στο δημόσιο, έτσι, και πληρώνω 60 ευρώ. Αυτά γιατί να μου τα δικαιολογείς, ναι, 60 ευρώ? Δεν τα πλήρωσα. Από φορολογούμενα λεφτά βεστάφερα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτά είναι λάθη.
0: Ή πάω για το κέφι μου στον απογευματινό γιατρό. Πάω προφανώς γιατί έχω κάποιο θέμα.
1: Όχι κάποιο θέμα, θες να πας γρήγορα, βιάζεσαι.
0: Ναι. Δεν είναι πολυτέλεια, θέλω να πω.
1: Δεν είναι, προφανώς δεν είναι. Και λες, δίνω 60 ευρώ, ξέρω εγώ. Παράδειγμα, μου έδωσε ένα φίλο μου που πήγε. 60 ευρώ, οκ. Okay. Βρήκε ραντεβού αμέσως, πήγε 60 όμως, έτσι. Για αξιόμαστε. Ωραία, δηλαδή δεν μου τα δικαιολογεί τα 60. 60 όμως, έτσι. Για αξιόμαστε. Ωραία, δηλαδή δεν μου τα δικαιολογεί τα 60. Έτσι θα αναφέρω.

0: Έτσι. Λοιπόν, και τι θες τώρα, διαφημίσεις?
1: Όποτε μπορείς.
0: Ορίστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Οι ιατρικές δαπάνες χρησιμοποιούνται και αυτές μόνο μέσω POS για να χτιστεί το αφορολόγητο. Πιστεύετε πως έσοδα μείον έξοδα θα αποτελέσει δικαιότερο φορολογικό σύστημα και θα αποφέρει περισσότερα έσοδα στο κράτος? Λέει ο Κωνσταντίνος. Είπε ο Τάκης μεταξύ άλλων ότι αλλάζει και τη σχέση του πολίτη με το κράτος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι?
0: Δεν αισθάνεται
8: αδικημένος.
0: Όχι,
8: είναι πολύ σημαντικά τέτοια μέτρα και γι' αυτό το λόγο. Ο Μέρ μας στέλνει, καλημέρα, λέει, ας κόψει τα κερατιάτικα από καύσιμα και τους φόρους, να βάλει όρια στα ενίκια. Ο κόσμος δεν αρρωσταίνει και δεν θα χρειαστούμε γιατρό. Δεν κατάλαβα, Μέρ, πώς το γράφεις, αλλά το διάβασα όπως το είχε το μήνυμά σου. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης, πώς οι γιατροί, δικηγόροι και πολιτικοί μηχανικοί είναι βουλευτές? Σιγά μην δεχτούν να υπάρχει φοροαπαλλαγή στους πολίτες για τις παροχές τους. Όλα μαύρα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Η Μαρίνα λέει, καλημέρα σας, πήγα σε απογευματινό δημόσιο νοσοκομείο πληρώνοντας 70 ευρώ και ο γιατρός ήταν θυμωμένος λέγοντάς μου ότι από αυτά τα χρήματα αυτός θα πάρει 10 ευρώ και το κράτος τους έγιος γραφιάδες με αυτά τα χρήματα. Τι λέει ο φίλος μας ο Γεωργιάδης? Ευχαριστώ. Καλά, τώρα μου αυτός ήταν περίεργος.
0: Όχι, εντάξει.
8: Τώρα έπεσε.
0: Πρέπει να, αυτά τα λεφτά πρέπει να μας τα δικαιολογεί πάντως.
8: Ναι.
0: Είναι λεφτά που, δηλαδή, είναι, που πρέπει να μας τα δικαιολογεί στη φορολογική δήλωση. Ολόκληρα. Εντάξει, εγώ είπα ότι κάποιος λέει ότι εγώ δουλεύω 75 χρονών, ναι. Αναγκάζομαι να εργάζομαι σε αυτή την ηλικία γιατί το ποσό της σύνταξης δεν φτάνει για να ζήσω. Το κράτος παρακρατά σχεδόν τη μισή μου σύνταξη επειδή εργάζομαι.

0: δεν νομίζω ότι είναι 50% η παρακράτηση. Αυτό και δεν λέει κανείς τίποτα. Αν εισέπρα τη σύνταξη χωρίς άδικες περικοπές, δεν θα δούλευα. Καλά, κανένας μας. Με συγχωρείς. Δεν είσαι μόνος σου. Αυτά τα λεφτά, το έχω πει εκατομμύρια φορές, τα πήρανε από τους συνταξιούχους για να κλείσουν τις τρύπες που είχαν τότε και κανείς δεν φρόντισε να αποκαταστήσει αυτή την πολύ μεγάλη αδικία. Έτσι. Ναι, η αναγνώριση των φορολογικών δαπανών θα φέρει αποτέλεσμα μαζί φυσικά με το στοχευμένο ετήσιο έλεγχο των κλάδων που φοροθιαφεύγουν, λέει ο Στέλιος, και είναι σωστό. Μεταταξύ δεν έχω νέα. Καλημέρα κύριε Χατζη, κυρία Νέκα. Παρακαλώ να μην πείτε το όνομά μου, δεν λέμε το όνομά σου. Η κατάσταση μεταγγίσης παιδιών στο παιδόν είναι τραγικές. Τέτοιες καταστάσεις είχα να βιώσω τον καιρό που ήμουν μικρό παιδί. Σας παρακαλώ, πείτε κάτι. Ναι, δεν μας εξηγείτε.
1: Πείτε μας πιο συγκεκριμένα και σε ποιο παιδόν είναι, ναι, για να το πούμε και να δούμε ακριβώς τι.
0: Γιατί
1: είναι.
0: Έχει μια σημασία σε ποιο παιδόν είναι αυτό, αλλά και τι ακριβώς γίνεται.
1: Είναι γιατί... οι συνθήκες, είναι οι γιατροί, είναι κάτι, υπάρχει αναμονή, πες
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, ναι, εντάξει, πρέπει να το μάθουμε αυτό και είμαστε και στη διαδικασία να μάθουμε πόσο % της σύνταξης περικόπτει το κράτος από αυτούς που δουλεύουν. Γιατί ναι, έχει σημασία, γιατί λέει τη μισή δεν νομίζω ότι είναι η μισή.
1: Εγώ βρήκα ότι λαμβάνω ολόκληρη τη σύνταξη, αλλά υποχρεούνται να δηλώσουν απασχόλησή τους στον ΙΕΦΚΑ. Αυτό βγαίνει εδώ. Μπορεί να μην είναι σωστό. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γιατί μόνο εσείς μπορείτε να μας πείτε ακριβώς τι
0: είναι. Και λέει και ο Μίλτος ότι συμφωνώ έσοδα-έξοδα για όλους και μετά θα φορολογήσουμε 50%. Βέβαια, γιατί τι θα μείνει, νομίζει μετά. Να. Άμα θα φορολογήσουν όλα. Εντάξει. Ο Τάσος που είναι της προοδευτικού χώρου, προοδευτικό αριστερός δεν είσαι, τι. Ναι, είναι προοδευτικός, ας πούμε. Είναι παραμύθι αυτό βέβαια, αλλά δεν είσαι, δεν ξέρω αν είσαι πιο προοδευτικός από μένα, δεν το ξέρω αυτό, έτσι, δεν ξέρω. Εγώ ήθελα να μάθω, οι δημοσιογράφοι δεν ξέρουν αγγλικά, στη σελίδα του Ελόγου ο γιατρός έγραφε πάντα τι κάνει και τι δεν κάνει, πως έχουν πέσει όλοι από τα σύννεφα. Και οι δημοσιογράφοι.
1: Μα δεν ξέρουν.
0: Σιγά μην ψάχνουν οι δημοσιογράφοι, τι κάνει.
1: Και πού εχθές νομίζω το Πανελλήνιο έμαθα ότι υπάρχουν αυτά.
0: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Και οι γιατροί που ρωτήσαμε εμείς, έτσι, όταν δεν είναι η ειδικότητά τους, δεν το ξέρουν ακριβώς αυτό.
0: Δεν ήξερα, ρε παιδί μου. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε πολύ γρήγορα σε ένα μήνυμα και θα επιστρέφουμε με την Αναστασία Βαϊτσοπούλου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Το Βήμα, που έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη χθες με τα χοιρινά.
1: Ερευνητική δημοσιογραφία που την έχουμε ανάγκη.
0: Την έχουμε ανάγκη. Βέβαια. Θα τα πούμε σε λίγο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Αναστασία, έκανες μια αποκάλυψη χθες σχετικά με τα χοιρινά. Να μας δώσεις έτσι μια περίληψη να καταλάβουμε, να μπούμε στο νόημα.
3: Αρχικά να πούμε ότι για πρώτη φορά έχουμε μια τόσο εκτεταμένη έρευνα και εικόνα, σοκαριστικές εικόνες για το τι συμβαίνει μέσα και γύρω από χειροτροφικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Το Βήμα αποκάλυψε ντοκουμέντα από 27 χειροτροφικές μονάδες στη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία. Μιλάμε για τις περιοχές συγκεκριμένα της Ατυλοκανανίας, των Τρικάλων, της Λάρισας, της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Πιερίας και αποκαλύπτονται ανατριχιαστικές συνθήκες που επικρατούν και σοβαροί κίνδυνοι που ολοχεύουν για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το Βήμα έχει στη διάθεσή του 100 φωτογραφίες, περισσότερες από 100 φωτογραφίες και πάνω από 3 ώρες βίντεο. Το υλικό καταγράφηκε από το Μάρτιο έως το Μάιο του 2026 και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, δεν πρόκειται για μία φάρμα, αλλά για επαναλαμβανόμενες πρακτικές που μάλλον είναι συστηματική πρακτική σε δεκάδες χειροτροφικές φάρμες σε όλη τη χώρα. Το πιο σημαντικό έβριμα της έρευνας αυτής, και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι Το υλικό μας το έδωσε η οργάνωση Rethink Animals σε συνεργασία με την ιταλική οργάνωση Unlocked Media. Και το πιο σοβαρό έβριμα είναι η ανοιχτή λάκη με πεταμένα νεκρά γουρούνια. Δεκάδες νεκρά γουρούνια που είναι εκτεθειμένα σε σκύλους και πτηνά που έχουν πρόσβαση και τρώνε τη σάρκα των νεκρών αυτών ζώων. Βλέπουμε λίμνες με λίμματα κοντά σε εγκαταστάσεις, ενώ σε μία περίπτωση η μονάδα η χειροτροφική βρίσκεται κοντά σε δημόσιο νοσοκομείο. Μιλάμε για σοβαρό ζήτημα βιοασφάλειας, μόλυνσης του περιβάλλοντος και των υδροφόρων οριζόντων και ενδεχομένως και της δημόσιας υγείας.
1: Ναι. Θα κάνω μία πολύ απλή ερώτηση που νομίζω ότι δεν έχουμε.
0: Έχουμε και τον κύριο...
1: Σε αυτή τη μεγάλη έρευνα που κάνατε, έχουμε έναν ακόμα συνάδελφο, τον κύριο Γιώργο
0: Βιδάγγελο, ο οποίος είναι γεωπόνος.
1: Α, συγγνώμη, γεωπόνος. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, φάρμα που να τηρούσε τα μέτρα και να ήταν καλές συνθήκες, βρέθηκε?
3: Από το υλικό που έχει μελετηθεί, είναι μόνο τρεις οι οποίες έχουν λίγα ευρήματα. Δηλαδή
1: κάπως καλύτερα
3: λάκους με λίμματα. Οι υπόλοιπες φανερώνουν μια εντελώς αποκρουστική και εγκληματική εικόνα συνθήκων.
1: Μάλιστα.
3: Και κακομεταχείρισης των ζώων, να το τονίσουμε και αυτό, γιατί
0: παίζει κάποιο ρόλο, ναι.
1: Παίζει και στην ποιότητα.
0: Ναι.
1: Είναι
0: πάμε
1: μόνο.
0: Κύριε Διδάγγελε, εσείς.
4: Καλημέρα σας κύριε Χατζή, κύριε Ανέγκα, καλημέρα σας κυρία Βαϊτσοπούλου. Ο Διδάγγελος ο Γιώργος είμαι, από Παλαμά της Καρδίτσας. Έχω δει το δημοσίευμα αυτό, το οποίο θα κυκλοφορήσει αύριο για το ευρύ κοινό μέσω του Κυριακάτικου Βήματος. Είχα συνομιλήσει με την κυρία Βαϊτσοπούλου και τα διαλαμβανόμενα στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, το οποίο θα γίνει κοινοκτημοσύνη για όλο το τον ελλαδικό χώρο.
3: Είμαστε ήδη διαδικτυακά, να πούμε, κύριε Διδάγγελα.
4: Διαδικτυακά, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία όντως είναι ακραίας και φρικιαστικής μορφής να βλέπουμε αυτά τα οποία βλέπουμε στο βίντεο. Να το πάρουμε όμως λίγο από την αρχή το πράγμα.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
4: Ο έλεγχος αυτός ξεκίνησε από την Rethink Animals και την Unlocked Media πριν από πόσο χρονικό διάστημα, από ό,τι είδα. Δηλαδή η εταιρεία αυτή, η Rethink, έχει ιδρυωθεί εφέτος. Ο έλεγχος έγινε, πιστεύω, με ντετεκτιβίστικο τρόπο. Φαίνεται φωτογραφίες με ντρόουν. Πιθανότατα μπήκαν μέσα στις
0: καλά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει το τεχνικό μέρος. Μας ενδιαφέρει αυτό που...
4: Σίγουρα δεν μας ενδιαφέρει το τεχνικό
0: μέρος. Όχι, μας ενδιαφέρει αυτό που δείχνουν.
1: Αυτό συνηθίζεται, εσείς που ξέρετε. Είναι και σε άλλες φάρμες. Συμβαίνει και στην εκτροφή άλλων ζώων εκτός από γουρούνια. Τι πρέπει να προσέχουμε? Αποτελούν αυτά κίνδυνο?
4: Πρέπει να προσέχουμε σίγουρα. Αυτές οι εικόνες οι οποίες παρουσιάζονται εκεί μέσα στις 27 μονάδες, από τις 3.373 χειροτροφικές εκμεταλλεύσεις που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο, σίγουρα είναι κάτι το οποίο τόσο οι υπηρεσίες, οι διευθύνσεις κτηνιατρικής, η ΔΑΟΚ, διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, οι οποίες υπάρχουν σε κάθε νομό, θα πρέπει να επιληφθούν άμεσα και ενδεχομένως, σύμφωνα με το γεγονός ότι έγινε...
0: Να ξεκλήσουνε. Λοιπόν, ένα θέμα που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή ασχολείστε με αυτό το αντικείμενο, όπως είδα και από την ιδιότητά σας, σφαγεία υπάρχουν εγκεκριμένα που σφάζονται τα ζώα, κάθε είδου ζώο?
4: Σαφέστατα υπάρχουν...
0: Όχι, σαφέστατα, ένα λεπτό. Στη Δυτική Ελλάδα υπάρχει σφαγείο?
4: Στη Δυτική Ελλάδα.
0: Ναι.
4: Βεβαίως, στον όλο τον ελλαδικό χώρο.
0: Πού, όχι, υπάρχουν... πού είναι το σφαγείο αυτό στη Δυτική Ελλάδα? Θέλω να το μάθω, γιατί έχει σημασία που ρωτάω. ξέρετε που υπάρχει το κάθε σφαγείο, αυτό σας ρωτάω.
4: Ναι, υπάρχουν σφαγεία σύνολο 136.
0: Σύμφωνοι, ναι, και εγώ σφαγείο έχω, αλλά...
4: Τώρα, σε κάθε σφάζω... πόλη δεν έχω μπροστά μου χάρτη, κύριε Χατζή.
0: Ναι, όχι, έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε πού είναι αυτά τα σφαγεία, αν αυτά τα σφαγεία είναι εγκεκριμένα, αν έχουν άδεια για να κάνουν αυτή τη δουλειά, εάν σφάζονται τα ζώα και ελέγχονται από κτηνιάτρους, έχουν σημασία αυτά.
4: Γιατί, σαφέστατα,
0: όχι σαφέστατα, γιατί ξέρω ότι σε κάποιες περιοχές τα σφαζούν και τα κρεμάνε στα δέντρα και μετά τα πουλάνε.
1: Εκτός αυτού, όταν μας λέτε για τέτοιες συνθήκες,
0: έχουνε...
1: αυτή σημαίνει ότι εκεί πέρα, ναι, γίνονται
0: και,
1: όλα.
0: Και δεν έχουν, και δεν έχουνε, και δεν έχουνε, δεν υπόκειται σε ελέγχους του εκτινιατρικού, ούτε τίποτα.
1: Άλλος κίνδυνος.
0: Όχι, υπάρχει μεγάλο θέμα με αυτό. Και το θέμα αυτό είναι κεντρικό ζήτημα. Γιατί με αυτά που γράφει η συνάδελφος και αυτά που μας είπε η κυρία Βατσοπούλου, η Αναστασία, είναι φρικιαστικά, και όχι μόνο πρέπει να γίνει ο έλεγχος, πρέπει την άλλη μέρα να τα κλείσουν αυτά που δημοσιεύτηκε το ρεπορτάζ στο ηλεκτρονικό βήμα με τις φωτογραφίες. Δηλαδή,
3: ναι,
0: σήμερα.
3: Αν επιτρέπετε, ναι, στο, ναι, βήμα μίλησε και η διεύθυνση της κτηνιατρικής περιφέρειας Θεσσαλίας, mm-hmm, και μας είπε ο κτηνίατρος και προϊστάμενος της διεύθυνσης ότι το τελευταίο.
4: Ο δόκτωρ Κωνσταντινίδης, μάλιστα.
3: Ότι, ναι. Ο δόκτωρ Κωνσταντινίδης, ναι, μας είπε ότι το τελευταίο εξάμεινο έχουν ελέγξει σχεδόν το σύνολο των χειροτροφικών μονάδων της περιφέρειας Θεσσαλίας.
0: Και
3: δεν διαπίστωσαν κακές πρακτικές.
0: Ναι, μωρέ, πώς να διαπιστώσουν, δεν βλέπουν κιόλας, γιατί φοράνε γυαλιά ηλίου όταν πάνε και σκοτεινά, μωρέ.
3: Ενώ όταν του δώσαμε
1: το βίντεο,
3: ένα ντοκουμέντο από ανοιχτό λάκκο, χαρακτήρισε την υπόθεση ως εξαιρετικά επίδουσα.
0: Αφού πήγανε για έλεγχο, λέει, ναι, και δεν βρήκανε, ναι, αυτοί, δεν τα βρήκανε. Γιατί πρέπει να βάλεις άλλα γυαλιά για να τα βλέπεις.
1: Γιατί έχουν
0: αυτά
1: τεράστια ευθύνη αν πήγαν και δεν είδανε.
0: Θα γελάσει το κατσίκι, το παρδαλό κατσίκι, όχι το γουρούνι.
4: Κοιτάξτε τώρα, ούτε άμμο άλθερα πάρς. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμούλα είχαμε κάποιες εξαιρετικές εδώ επιζωοτίες με την ευλογιά, και όλες οι υπηρεσίες ήταν απασχολημένες στο
0: δεν
4: να...
0: Δεν υπάρχει
4: μην...
0: δικαιολογία. Αυτά είναι δικαιολογίες για να τους δικαιολογήσετε, τα λέτε αυτά. Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε, με συγχωρείτε.
4: Ναι.
0: Γιατί εγώ όταν πάω να αγοράσω το κρέας, δεν θα υπολογίσω ότι είχαν την ευλογιά οι άλλοι και δεν προλάβανε να τα ελέγξουν. Δεν πάει έτσι.
1: Θα πεθάνουμε επειδή υπάρχει ευλογιά. Δηλαδή,
0: πάθω εγώ...
4: αν αυτό το οποίο λέτε είναι σίγουρα υπάρχει οπωσδήποτε πρόβλημα και μείζον πρόβλημα.
0: Αφού το δείχνει το δημοσίευμα, τι κουβέντα ανοίξουμε τώρα, αφού έχουν φωτογραφίες και βίντεο οι άνθρωποι.
1: Και όχι για μία φάρμα.
0: Δεν είναι ότι πήρε ένα μολύβι και ένα χάρτη και γράψε ο δημοσιογράφος πέντε πράγματα, που θα μπορούσε να είναι και έτσι, ναι, δηλαδή. Αλλά όμως εδώ και... υπάρχει έρευνα. Υπάρχουν ντρόνς που είπατε εσείς. Υπάρχει. Πήγανε, βγάλανε φωτογραφίες. Και είναι ρεζίλητο χιλιών όλο αυτό. Και μάλιστα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Αυτές οι μονάδες πρέπει να κλείσουν τώρα. Όχι μετά από δύο ώρες. Τώρα δηλαδή, αν υπάρχει κράτος, πρέπει να κλείσει τώρα. Δηλαδή,
1: και,
0: πώς θα γίνει.
1: Πού έχουν πάει τα κρέατα από αυτές τις μονάδες επίσης, να ξέρουμε, να μην πάνε οι καταναλωτές. Όλα αυτά.
0: Καλώ.
1: Δηλαδή, όλη η αλυσίδα, ναι, πρέπει να αποκαλυφθεί. Το κύριε...
4: συμπέρασμα όμως το οποίο βγάζουμε είναι ότι.
0: Είναι ασυνείδητη, αυτό είναι.
4: Ναι. Δεν πρέπει να τρώμε κρέας, βγάζουμε το συμπέρασμα.
1: Αν
4: αυτό
1: είναι έτσι.
0: Όχι, εγώ τρώω κρέας.
4: Και πρέπει.
0: Όχι, ρε, θα φάμε.
1: Μισό λεπτό δεν πρέπει να προστατευτούμε. Δεν λέω γενικά.
4: Σαφέστατα να προστατευτούμε.
0: Πού προστατεύεται.
1: Δηλαδή τώρα εγώ να πάω να αγοράσω χαρούμενοι μπριζόλες μετά από αυτό που μαθαίνω.
0: Κυρινές.
3: Κάτι που έχει σημασία πάντως να υποβάλλουμε.
0: Να μιλήσει η Αναστασία, κύριε. Περιμένετε, κύριε.
1: Ξέρει και το θέμα.
0: Έλα, Αναστασία, σε ακούμε.
3: Ναι, έχει προβλεφθεί δημόσια δαπάνη ύψους 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για την καλή μεταχείριση των χείρων ενσταυλιδωμένης εκτροφής. Ναι. Ο αρμόδιος οργανισμός της πληρωμής αυτών των ενισχύσεων είναι ο ΠΚΠΕ.
0: Ναι.
3: Τα ευρήματα που έχει σχολιάσει και η Ευρωπαϊκή Κτηνίατρος, που είναι σύμβουλο στην Peaks Protection, είναι σοκαριστικά και για τις συνθήκες που ζουν μέσα τα ζώα.
0: Βέβαια.
3: Η δόκτωρ μας είπε, μας έχει μιλήσει και έχει βρει τρομερές παρανομίες και στα κλουβιά.
0: Στα εκτροφεία, ναι. Να ευχαριστήσω, περίμενε Αναστασία εσύ, να ευχαριστήσω τον κύριο Διδάγγελο, καλή σας μέρα. Για ο Πόνος είναι αντιπρόεδρος του συνδέσμου. Τι συνδέσμος είναι αυτός?
3: Ο κύριος Διδάγγελος.
0: Του συνδέσμου, ποιο σύνδεσμο είστε
4: αντιπρόεδρος? Ελληνική φτηνοτροφία, ΣΕΚ, σύνδεσμος ελληνικής φτηνοτροφίας.
0: ΣΕΚ.
4: Κύριε ΣΕΚ,
0: όχι ΣΕΚ.
4: Σίγμα, έψιλον, κάπα. Ναι,
0: γιατί δεν σας βλέπω. Για ΣΕΚ σίγουρα.
4: Ναι, λοιπόν.
0: Εντάξει.
4: Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε το βήμα να
0: και εμείς,
4: πω
0: και εμείς,
4: κάποια
0: και εμείς,
4: πράγματα και ό,τι πρέπει είναι συνεκβανών να κλείσουν κάποιες μονάδες επιλυσμόνων συναδέλφων. Γι' αυτό και ορθώς αναδεικνύεται το πρόβλημα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, Αναστασία, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν από κάποιο υπουργείο επικοινώνησαν με την εφημερίδα, με το site, με σένα, για να... πούνε κάτι, να
1: ανέδειξαν ανησυχία.
3: Δεν έχουμε λάβει ακόμη κάποια επικοινωνία. Μόνο με τις περιφέρειες και τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουμε επικοινωνήσει.
1: Εισαγγελέας δεν σας πήρε δηλαδή τηλέφωνο?
0: Όχι.
3: Συγγνώμη.
0: Ο εισαγγελέας να πάρει τηλέφωνο για να διερευνήσει την υπόθεση. Γιατί αυτό φυσικό είναι δικογραφίες τώρα, όχι μία. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα υπεύθυνο Υπουργείο, Αναστασία, είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
3: Σωστά.
0: Μάλιστα. Είναι, ο κύριος ένας που ήταν στην Ευρώπη και είναι ο Μαργαρίτης κάτι. Ναι. Ο οποίος είναι αυτός ο τύπος. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το δημοσίευμα. Τα συγχαρητήρια και από εμάς, γιατί αυτό το δημοσίευμα ρίχνει φως που έχει να κάνει και με τη δημόσια υγεία. Αναστασία, μπράβο και πάλι.
1: Πραγματικά, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, έτσι οι δημοσιογράφοι κάνουν. Είναι νέα κοπέλα αυτή.
1: Είναι νέα κοπέλα
0: είναι
1: και
0: νέα,
1: είναι.
0: Πολύ νέα και είναι από τα νέα παιδιά τη δημοσιογραφία και μπράβο τη.
1: Ερευνητική δημοσιογραφία. Ναι. Που στην Ελλάδα ποτέ δεν είχαμε την παράδοση.
0: Έχουμε κάποιες.
1: Εντάξει, τώρα έχει σχεδόν, δεν υπάρχει το είδος. Είναι αυτό που λες εσύ, που λένε καμιά φορά εισαγόμενα, δεν τα θέλω. Μερικοί.
0: Ναι.
1: Και λες,
0: αυτό με τα χοιρινά λέει, μας βλέπω μουσουλμάνους, να μην τα τρώμε.
1: Εντάξει, σίγουρα δείτε, υπάρχουν.
0: Το κοτόπουλο που προμηθεύουν σας στο Λατζίδι και προς την κατανάλωση είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο. Κοίταξε.
1: Είναι και επεξεργασία πολλές φορές πρόβλημα. Πρέπει να προσέχετε τι τρώτε.
0: Ναι, όχι, θα πω το εξής, ότι εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ με φωτογραφικό υλικό, με αποδεικτικά στοιχεία για την ξεφτύλα.
1: Κύριος... την επικινδυνότητα, γιατί όλα όσα συζητάμε, τίποτα δεν είναι τόσο σημαντικό όσο είναι η δημόσια υγεία, είναι το πρώτο και το πιο πάνω.
0: Πολύ σωστά. Και εδώ πρέπει ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ο παριστάνων τον Υπουργό Γεωργίας, θα πρέπει να λάβει, έπρεπε ήδη να έχει κάνει ανακοίνωση το Υπουργείο Γεωργίας. Έπρεπε ήδη ξημερώματα να έχει κάνει ανακοίνωση και να έχει κλείσει τις μονάδες αυτές, διότι αυτές οι εικόνες οι οποίες μας μεταφέρθηκαν, φανταστείτε να τις δείτε και κανονικά δηλαδή. Τώρα μπείτε στο βήμα.
1: Σας ενημερώνουμε εμείς τώρα από το ραδιόφωνο. Αν δεν αντέχετε, μην μπείτε να τις δείτε.
0: Αυτό εγώ ξέρω, ότι θα έπρεπε ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς να κάνει, να έχει, να είχε ήδη δώσει συγκεκριμένες οδηγίες και κατεπηγόντως συντολές και να αυτός να παραπέψει την υπόθεση στον εισαγγελέα. Ο ίδιος ο υπουργός δηλαδή να στείλει την υπόθεση στον εισαγγελέα και να ζητήσει διερεύνηση. Όχι από μόνος του εισαγγελέας. Αλλά ο ίδιος
1: και από μόνος του. Τώρα είναι θέμα δημόσιας υγείας και δεν έχουμε άμεση παρέμβαση. Δεν ξέρω, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Όλα τα άλλα θέματα που συζητάμε, τα πολιτικά, τα καθημερινά, τα αστυνομικά, είναι δεύτερα. Τέτοια θέματα είναι πρώτα και είναι αυτά που θα πρέπει να μας απασχολούν περισσότερο από όλα και για τα οποία θα έπρεπε να υπάρχει και η αντίδραση.
0: Λέει, κάτσε γιατί κάτι λέει ο Κυριάκος, λέει, καταλάβαμε ότι από τη στιγμή που είπε ΜΚΟ. Ποια ΜΚΟ, δεν είπε ΜΚΟ.
1: Δεν είπε.
0: Εδώ κάτι. Εδώ και δεκαετίες στοιχοματερή κάνουν πρώτα τα γουρνιά. Τώρα τι είναι αυτό ξαφνικό, φουλ προπαγάνδα. Ρε φιλέ,
1: γιατί
0: πέρασε αεροπλάνο
1: τώρα,
0: και ρίξε τίποτα. Άσαμε τώρα, μην λες τέτοια πράγματα τώρα. Εντάξει. Κυριακό
1: όλα.
0: Μου,
1: δηλαδή να τα ακυρώνουμε όλα.
0: Κυριακό
1: υπάρχουν τώρα φωτογραφίες.
0: Σε βλέπω εδώ και φωτογραφία. Ωραία είναι η φωτογραφία. Είσαι λίγο αγριεμένο στη φωτογραφία. Χαλάρωσε. Λοιπόν, έλα, πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Θέλω να παρακαλέσω την Έλσα και την Τίνα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, παρακαλώ, ή κάποιον αρμόδιο του Υπουργείου να μας δώσει μια απάντηση για αυτά που ακουστήκανε τώρα και δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό βήμα, βήμα.gr. Και εδώ μου στέλνει ένας φίλος, καλή σου μέρα, το λογαριασμό που πήρε από το βενζινάδικο. Αξία καυσίμου 48,84. Πόσο πλήρωσε?
1: Άλλα τόσο.
0: Αξία καυσίμου 48,84. Δεν έβαλε 50 ευρώ καυσίμου. Πόσο πλήρωσε? 81 ευρώ. Ναι. Γιατί από κάτω έχει φόρο σχεδασμοί 32,15. Δηλαδή θα τρελαθούμε. Και 16, συγγνώμη. Θα τρελαθούμε. Αυτό που φωνάζουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να συνεχιστεί αυτό το τροπάριο τώρα. Δηλαδή πληρώνει 81 ευρώ για να βάλει 50 ευρώ βενζίνη. Δηλαδή βάζω 50 ευρώ βενζίνη και πληρώνω 81. Δηλαδή ξεστέλνουν, να πούμε δηλαδή, σήμερα δεν κυκλοφορεί κανένα αυτοκίνητο. Ας την ευχή τώρα, εντάξει, κάπου το έχουν παραξευθυλίσει να πούμε. Οι κτηνοτρόφοι από τη Βόρεια Εύβοια πηγαίνουν στο κοντινότερο σφαγείο που είναι στην Κάριστο. Βγάλετε συμπέρασμα. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, για να το λες το ξέρεις. Λοιπόν, λέει το 1971... όταν μας έβαλαν να γράψουμε έκθεση για το Σπύρο που έρχονται.
1: Να μας στείλετε, γιατί δεν έχει
0: γράψει. Όλη η οικογένεια έρχεται μέσω αυτής της έκθεσης. Δεν καταλαβαίνω τι λες.
1: Η Εκατερίνη Αβραμιώτη που μας είπε για τις μεταγγίσεις στο νοσοκομείο Παίδων, μας έστειλε ότι είναι τραγικές οι συνθήκες στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Το διαβάζουμε εμείς αυτό. Και πάλι όμως πρέπει να μας πεις ακριβώς τις συνάντησες για να έχουμε κάτι να μπορούμε να πορευτούμε. Είναι τραγικές συνθήκες. Εξήγησέ μας.
0: Όχι, το είδα. Λοιπόν, να βρούμε τον κύριο Υπουργό, να πούμε, παρακαλώ, ή κάποιον αρμόδιο από το Υπουργείο που έχει να μας πει και να μας εξηγήσει εάν θα πάρει μέτρα, δεν θα πάρει μέτρα, θα τα αφήσουν έτσι, δεν θα τα αφήσουν έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι θα γίνει με αυτή την διατροφική βόμβα που αποκαλύφθηκε. Ξέρεις, όλοι ξέρουμε λίγο πολύ τι γίνεται, αλλά δεν το έχουμε δει. Και είναι πολύ διαφορετικό να το βλέπεις το χάλι. Δεν το έχουμε δει, δηλαδή λέμε ναι, γίνεται, κάνει, ράνει, αλλά επί της ουσίας δεν το έχουμε δει, δεν είναι μπροστά στα μάτια μας. Λοιπόν, αυτό που είναι τώρα μπροστά στα μάτια μας.
1: Εγώ νομίζω μπορεί να είναι και ανοιχτές οι φάρμες. Να πηγαίνουν οι άνθρωποι να βλέπουν.
0: Ναι.
1: Πώς υπάρχουν πρότυπες μονάδες.
0: Ναι.
1: Που είναι ανοιχτές, μπορείς να πας να τις δεις. Έχω πάει εγώ σε. Που κάνουν αλλαντικά, που είναι πολύ γνωστό εδώ. Που πας και βλέπεις τι είναι, τι τρως, πώς τα φτιάχνουν οι άνθρωποι και αυτά.
0: Ναι.
1: Αφού δεν κάνουν ελέγχους, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Λοιπόν, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Εγώ περιμένω με υπομονή να ακούσω ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και ο ίδιος να ζητήσει από τον εισαγγελέα παρέμβαση, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς. Και εδώ είναι μερικές από τις φάρμες που έχουν, για τις οποίες έγινε το ρεπορτάζ. Δεν έγινε για όλες.
1: Και δεν έγινε και για τα άλλα κρέατα.
0: Και δεν έγινε και για τα υπόλοιπα. Ναι. Και να ελεγχθούν και τα σφαγεία. Επιμένω στα σφαγεία, γιατί έχουν δει τα μάτια μου πολλά σε ό,τι αφορά αυτό, σε μια έρευνα παλιά που είχα κάνει για τη Βέρδα Πελοπόννησος. Δύο σελίδες τότε, για το τι ακριβώς γινόταν και είχε γίνει της κακομοίρας, ας πούμε, από τις τοπικές υπηρεσίες βέβαια τότε, για το τι και πώς γινόταν η δουλειά, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μουσικό θέμα, έτσι λίγο να χαλαρώσουμε και να επανέλθουμε.

Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν τον κύριο Σχοινά και ακούστε την απάντηση που στέλνει υπουργός της κυβέρνησης, τον πληρώνουμε. Γιατί αυτός από μένα πληρώνεται. Από σένα, από τον Τάσο, από την κυρία Νέγκα, από τα παιδιά που είναι έξω, από αυτόν που δεν έχει να τη βγάλει. Από εμάς πληρώνεται αυτός ο κύριος και λέει: καλημέρα σας. Σας παρακαλώ, επικοινωνήστε με το γραφείο τύπου του Υπουργείου ΤΑΔΕ, πώς το λέει, αγροτικής μαλακίας, δεν έχει μη. Γιώργος Κοντογιάννης είναι ο Λαραβεριτζής, για να σας δώσουμε μια τεκμηριωμένη απάντηση. Δηλαδή εδώ, κύριε Μητσοτάκη, με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά η ξεφτύλα έχει και όριο, έτσι. Δεν θα περάσει έτσι. Αυτή η απάντηση δεν περνάει έτσι. Αυτή η απάντηση θα γίνει θεματάρα. Δεν μπορεί ο υπουργός να παραπέμπει τους δημοσιογράφους στο γραφείο τύπου για να πάρουν προτεκμηριωμένη απάντηση όταν έχει βγει το ρεπορτάζ στο Βήμα GR και θα βγει και αύριο στην έντυπη έκδοση και δηλητηριάζει τον κόσμο από τα σάπια κρέατα. Να μας δώσει το γραφείο τύπου, εσύ να βγεις να μιλήσεις. Γιατί εσύ είσαι υπόλογος. Δεν είναι ο δημοσιογράφος παραταργάμενος που έχετε μαζέψει στα γραφεία τύπου. Γιατί αυτό κάνετε. Δεν υπάρχει δημοσιογράφος να βγει να δουλέψει. Τους έχετε μαζέψει όλους στα γραφεία τύπου. Ντροπή. Ξεφτύλα, κύριε. Πώς το λέμε. Σκήνος. Στα καλό. Τζερεμέδες. Βάλε μουσική, θα πω κι άλλα.

0: ραδιοφωνικό.
1: Χαμηλά μπορεί να πέσετε από αυτό που άκουσα, από την απάντηση αυτή υπουργού. Πιο χαμηλά δεν γίνεται, που λέει και το τραγούδι. Έτσι. Λοιπόν, εδώ θα γίνει της κακομοίρας με αυτό το θέμα. Επικοινωνεί τώρα η δύναμη. Επικοινωνεί με Κοντογιάννη Γιώργο. Τώρα μου πει ποιος είναι. Είναι πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά επειδή τώρα δεν βγαίνει βουλευτής, είναι στο γραφείο τύπου. Λοιπόν, θα πάμε για... Ξέρεις τι έχουν μαζέψει τα γραφεία τύπου? Δεν μπορώ να φανταστεί τι γίνεται. Δημοσιογράφοι, οι οποίοι δουλεύουν στα μέσα ενημέρωση και είναι σε γραφείο τύπου Υπουργείου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα. Και τι λέει η Ένωση? Δεν πειράζει, λέει, αρκεί να μην μιλάει για το Υπουργείο το οποίο κάνει το... να μην κάνει ρεπορτάζ για το Υπουργείο στο οποίο είναι διορισμένος. Στο Υπουργείο που είναι διορισμένος είναι μια κυβέρνηση όμως. Το Υπουργείο που είναι διορισμένος και η κυβέρνηση αυτή πληρώνει. Καταλάβατε, δεν μπορεί να βγει εναντίον της κυβέρνησης.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με τον αγιασμό ξεκινά σήμερα η νέα σχολική χρονιά για χιλιάδες μαθητές. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Ωστόσο, από φέτος 75 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται οριστικά λόγω της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Σε σχολικές μονάδες στην Κήμη της Εύβοιας παρευρίσκεται για τον αγιασμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου. Οι εργασίες αναβάθμισης εντάσσονται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Σε σχολικό αγιασμό στο Ηράκλειο της Κρήτης παρευρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Η γιατρός που φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση στον δημοφιλή τραγουδιστή υπέπεσε σε αντιφάσεις. Όπως υποστήριξε, όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, δεν είχαν προλάβει να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Επιπλέον, στην κατάθεσή της ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30. Ωστόσο, σύμφωνα με τις κάμερες ασφαλείας, ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στον χώρο 3 ώρες νωρίτερα. Το ελληνικό FBI προχώρησε χθες ενδελεχή έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο. Κατασχέθηκαν κυρίως ψηφιακά πιστήρια όπως ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και σκευάσματα. Όπως ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του, εντοπίστηκαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Περαιτέρω φως στην υπόθεση αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή, που θα διενεργηθεί παρουσία του τεχνικού συμβούλου που ζήτησε η οικογένεια του τραγουδιστή και θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Κινηματογραφική συμπλοκή μετά από φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγού Γιοταχή και αναβάτη μοτοσυκλέτας χθες βράδυ στην Πέτρου Ράλι, με τους εμπλεκόμενους να διαπληκτίζονται τουλάχιστον 3 φορές. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το όχημα να παρασύρει τη μοτοσυκλέτα και ο αναβάτης της να τραυματιστεί. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τζάνιο. Στα ύψη οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στα 105 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 101 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του αμετανόητος για την απόφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%, καθώς η υψηλή αβεβαιότητα και η πληθωριστική κρίση εντείνονται λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα θερμά του συγχαρητήρια προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άισκαμ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Η ανάρτηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας έρχεται μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος για λογαριασμό της Ελλάδας και η Αμερικανική Εταιρεία VAST για τη συμμετοχή του Ανδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρομένη αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001 με χιλιάδες θύματα. Στη Νέα Υόρκη, που αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα αρχίσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Έκλεισε απευθυνή ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν στον πόλεμο κατά των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε το αίτημα, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αναλάβει άμεση στρατιωτική δράση κατά των Χούθη. Ωστόσο, όπως μεταδίδει το CNN, περισσότεροι από 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία, παρέχοντας στο Ριάντ πληροφορίες και υποστήριξη στοχοποίησης για τη στρατιωτική εκστρατεία κατά τον Χούθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς στην εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. 1-1 έληξε αναμέτρηση Αστέρας Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, είναι Τσαγιάς Ευαρθία σήμερα.
1: Ναι, ωραίο όνομα.
0: Ναι, ωραίο Ευαρθία. Άμα έχεις καμιά Εύα.
1: Mm-hmm. Ναι, πού να ξέρεις τώρα από πού βγαίνει.
0: Είναι μπερδεμένο, ναι. Είναι μπερδεμένο. Συμφωνώ λέει, με αυτό που λέει η Αθηναίδα. Θυμάμαι κυρίως τα χρόνια του Δημοτικού ότι μας πήγαν εκπαιδευτικές εκδρομές σε κτηνοτροφικές και γαλακτοκομικές μονάδες στην περιοχή που διέμενα Αργολίδα. Θυμάμαι, ας πούμε, την εκδρομή στην Τραχιά με τις πολλές γαλακτοκομικές μονάδες. Ναι, ναι, εντάξει, ευχαριστώ Μικέ. Σε παρακαλώ, μην τα βάζεις με την κυβέρνηση, έτσι γίνονται πάντα. Όχι, θα τα βάλω με τη μάνα μου που έχει. Τώρα δεν με γνωρίζει κιόλα. Καλημέρα, Τάκη Αθηναίδα. Αρέσει, Τάκη, το σήμα της εκπομπής. Μ' αρέσει αυτό.
1: Γι' αυτό τα, το έχουμε βάλει, δεν έχεις καταλάβει.
0: Για να αντιδράσεις, τι, γιατί το βάλα.
1: Είναι αλλαγή διάθεσης τώρα, ναι, στη φετινή εκπομπή, στη φετινή σεζόν.
0: Λέει, καλημέρα Σεράφη, Τάκη, πώς θα αντιδρούσες εσύ στα όσα είπε στην Καημένου και στον υποφάντη ο Άδωνης? Πολύ θα ήθελα να δω.
1: Πάντα, ποιο από
0: όλα. Τι είπε, δεν ξέρω. Τι. Όχι, για τον Άδωνη λέει ο συγκεκριμένος.
1: Γιατί υπάρχει και το περιστατικό με τον Κυρανάκη που του έλεγε η συνάδελφο. Δεν ήταν όμως, ήταν ναι, η συγκεκριμένη. Που του έλεγε η συνάδελφος δεν βγαίνω και της λέει εσείς δεν βγαίνετε. Και είπε για το μισθό της και τα λοιπά.
2: Ναι, ήταν με άλλο.
1: Εντάξει, δεν συμφωνώ στο.
0: Ποιο?
1: Το συζητάμε έτσι τα θέματα, δεν θα. Είναι ένα περιστατικό, λέει, θα σου πω. Τίποτα δεν είναι, είναι με τον Κυρανάκη που του έχεις.
0: Ποιος είναι ο Κυρανάκης?
1: Συμπάθεια.
0: Όχι, καημένε, τώρα εδώ έχουμε μπλέξει τώρα, εντάξει τώρα.
1: Απαντήσαμε στον ακροατή. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς στο Viber τα μηνύματά στο 6947-989-989.
0: Η Ντίνα έχει κάνει την προσπάθεια, έχει στείλει στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτύξεως το θέμα.
1: Μας ακούνε γιατί εκπέμπουμε, δεν είναι ότι δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, δεν τα σηκώνουν, μας ακούνε. Οπότε, άμα δεν μπορούμε να σας πάρουμε εμείς, πάρτε μας εσείς, εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε, για μία ώρα ακόμα τουλάχιστον.
0: Ναι. Για τη Μύρλα που είπε, ενώ δεν το έχω ακουστεί.
1: Ναι, είναι κάτι που το λέει ο κ. Γεωργιάδης για την Κρίνια.
0: Είναι μόνιμη ατάκα αυτό που λέει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πάντως έχω να πω ότι αυτά μας φάγανε, αυτά που περιγράψαμε νωρίτερα που έβγαλε και αποκλειστικά η συναδελφός, είναι στο βήμα.gr, μπορείτε να μπείτε να το δείτε.
1: Αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Τι χοιρινό γύρω τρώμε είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος, για να καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ το είδα από χτες το βράδυ, μου το έδειξε η συνάδελφος, γιατί είναι εκεί στις εγκαταστάσεις του Μέγκα στη Συγκρού, ναι, όπου κάνω και εγώ τις εκπομπές στην τηλεόραση, και την είδα και μιλήσαμε με τη συνάδελφο, η οποία είναι πάνω στον υπολογιστή τη συνέχεια τα τηλέφωνα κάνει. Είναι λες, πολύ καλό παιδί, είναι πολύ, ναι, μικρή. Ναι. Και εγώ να σου πω κάτι μεταξύ μας, χαίρομαι για αυτά τα παιδιά που έχουν τέτοιο ενδιαφέρον. Γιατί αυτά πάνε μπροστά.
1: Γιατί έχουν καταλάβει και την ουσία τη δουλειά επίση. Ναι, γιατί εντάξει, υπάρχουν πολλοί μπροστά, που ναι, την έχουν καταλάβει τη δουλειά λίγο.
0: Το σύμπαν μου αρέσει, παιδιά. Τώρα μην μου λέτε, εμένα το διάλεξα μόνο μου να πούμε παρά τι αντιρρήσει κάποια.
1: Όσο του βάζει αντιρρήσει, θα το βάζει πιο πολύ.
0: Με όσο μου λέτε αυτό, θα το βάζει.
1: Οπότε μην το κάνετε αυτό.
0: Χάρετε, ναι, να πούμε.
1: Πείτε του είναι πολύ ωραίο, μπορεί να τα αλλάξει.
0: Δεν μπορεί. Αλλά είχαμε ένα πολύ ωραίο σήμα με έναν Αυστραλό τραγουδιστή, το οποίο ήταν καταπληκτικό. Μου λέγε η Μαρία Χούκλη, παλιά παρουσιάστρια Βελτίου Ειδήσεων. Ήμουνα διευθυντής της στην ΕΡΤ. Κάναμε μαζί το Βελτίο Ειδήσεων και απογειώθηκε στην ΕΡΤ. Τότε έχω τα χαρτιά εδώ, 16% το είχαμε φτάσει από 6. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ ήμουν διευθυντής ειδήσεων, αυτή ήταν η κεντρική παρουσιάστρια και πριν πάω εγώ και μετά. Και μου λέγε, βάζω το πρωί να ακούσω την εκπομπή για αυτό το τραγούδι. Είδες, που θα το βρει ο Τάσος κάποτε. Ναι, γιατί είναι, κατάλαβες, είναι πριν από δύο χρόνια. Μη με έτσι. Έτσι, πήραν τηλέφωνο, λέει, γιατί ακρόαση των ραδιοφωνικών σταθμών. Εσύ δεν μπορεί να είπες τίποτα άλλο.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να σας επαναφέρω στην τάξη. Έχουμε να βάλουμε ένα σήμα. Γιατί έχουμε τον αγαπημένο μας Δημήτρη Δανίκα.
0: Όχι ακόμα το σήμα, στο τέλος.
1: Στην γραμμή.
0: Το σέμα, στο τέλος.
1: Στο τέλος, εντάξει, τέλος. Για να τα ακούσει και ο Δημήτρης. Καλημέρα.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λέγαμε προηγουμένως για ένα.
3: Καλά είμαι.
0: Καλά είμαι.
3: Να πω μερικές ταινίες να δούμε.
0: Ναι, μισό λεπτό, Μίμη, να σου πω το εξής. Πριν από λίγο. Ο άλλο παιδί, περίμενε, παιδάκι μου. Πριν από λίγο.
3: Εσύ θα μιλάς τώρα, εγώ θα μιλάω.
0: Εσύ θα μιλάς. Απλώς θέλω να σου πω ένα θέμα, γιατί θέλω το σχολείο σου. Βγάλαμε μία συνάδελφο από το Βήμα προηγουμένως, ναι, όπου δημοσιεύεται και στο βήμα.gr το θέμα, όπου μιλάει για
1: απάνθρωπες συνθήκες,
0: εκτινοτροφικές μονάδες, βρώμα και βυσοδία και πεταμένα σε λάκκου ζώα.
3: Αφιβάλλεις γι' αυτό, αφιβάλλεις.
0: Όχι, δεν αμφιβάλλω.
3: Τότε τι μου λες.
0: Καλά, μη το πω. Εμείς το λέω. Εντάξει, πες το.
1: Επειδή είσαι
3: ευαίσθητος. Με τα ιατρία. Τα ιατρία.
0: Εσύ κάτι βγήκε στο πρωί. Τι έλεγε στο πρωί στην τηλεόραση. Κάπως είναι.
3: Μου λέτε, ο Πατούλης δεν έχει ευθύνη γι' αυτό. Ο ιατρικός σύλλογος.
0: Ο Πατούλης τι είναι, δεν έχει ιδέα.
3: Ο πρόεδρος του ιατρικού σύλλογου Αθηνών.
0: Ακόμα.
3: Ακόμα, ναι, λοιπόν δεν έχει ευθύνη.
0: Πώς δεν έχει ευθύνη.
1: Μα και πάλι είναι θέμα ελέγχων. Αυτό λέγαμε προηγουμένως με τον Τάκη. Ότι θα πρέπει να μας πει ο ιατρικός σύλλογος πόσους ελέγχους κάνει το χρόνο.
3: Κάνει ελέγχους. Το πιστεύεις αυτό εσύ πραγματικά.
1: Γιατί οι γιατροί, εμείς για τέτοια ιατρία με ανανεωτικές θεραπείες, δεν ξέραμε, δεν είμαστε γιατροί. Οι γιατροί που βλέπουν τις διαφημίσεις, κάνει μπαμ για αυτούς αυτό, έτσι. Και πρέπει να φύγουμε από τη λογική. Ο γιατρός έχει πάντα δίκιο. Που είναι η λογική των ίδιων των γιατρών.
0: Για λέγε, ναι, μην, για ναι, λέγε.
1: Τη συντεχνιακής.
3: Ναι. Ότι για, το δημόσιο ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Το ιδιωτικό ενδιαφέρεται για την τσέπη σου. Για τα λεφτά σου. Μπορεί να υπάρχουν καλοί γιατροί, εξαιρετικοί, αλλά ενδιαφέρονται για το χρήμα, για το πορτοφόλι σου. Το δημόσιο λοιπόν, το έχει βελτιώσει ο Γεωργιάδης, όσο και να το βρίζουν, ναι, έχει πρόβλημα με τους γιατρούς, δεν πάει να δουλέψουν οι γιατροί με 1200 ευρώ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι, λογικό ιστορία είναι, δεν πάει, του πει 25 χρόνια όλος, δεν πάει με 1200 ευρώ, δεν πάει.
3: Και εγώ αν ήμουν νέος θα έφευγα.
0: Δεν θα, φυσικά θα έφευγα.
3: Δεν θα εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, επομένως.
0: Καλά, συνέως είσαι. Δεν είναι,
3: ναι. Στο δημόσιο, δηλαδή ορθοπαιδικά, κατ, κατ. Τέλος, ευαγγελισμός και λοιπά. Αυτός λοιπόν τι έκανε τώρα. Αυτό το γιατρείο τι κάνει. Αντιγύρανση κάνει. Αυτό κάνει.
0: Αντιγύρανση.
3: Είναι η μόδα, η δικτατορία της μόδας.
0: Αυτό το λέει η Αθηναίδα χθες. Έτσι το είπε και η Αθηναίδα.
3: Αυτό είναι. Αυτό το περιτύλιγμα. Τάκι, το περιτύλιγμα. Δεν κοιτάμε το μέσα, κοιτάμε το έξω. Να μείνουν οι κυρίες 30 ετών. Αντί στην ταινία, μαγικά φίλτρα, άκουσα με λίγο.
0: Ακούω,
3: τα μαγικά φίλτρα με την Nicole Kidman που είναι 62 και η Σάντρα Μπούλοκ, 64 μεγαλοκοπέλα, είναι και οι δύο τριαντάρες.
1: Η Σάντρα Μπούλοκ βέβαια είναι και λίγο με πιο φυσικό τρόπο. Δείχνει, πάντα έδειχνε. Ήταν απροσδιορίστου ηλικίας.
3: Όλες και όλοι, ναι, θέλουμε να είμαστε νέοι. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει αυτός ο ρατσισμός ο ηλικιακός.
0: Ναι.
3: Όσο και
0: μεγάλο
3: για πέταμα. Λοιπόν, επομένως, πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Να κοιτάξουμε το μέσα, το εσωτερικό μας, το πρόβλημά μας, τα μέσα μας. Όχι τα έξω. Η γοητεία εκπέμπεται από μέσα προς τα έξω. Όχι από τα έξω προς τα μέσα.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Για πες μας μια ταινία να μην δούμε.
3: Η ιστορία του Μακινάκη ήταν αυτή, τόσο απλή. Αυτό είχε μεγάλα προβλήματα. Δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο.
0: Όχι, εντάξει.
3: Πήγε λοιπόν η κυβέρα, δεν μπορούμε να τα πούμε, ναι, ναι,
0: ναι.
3: Πήγε η κυβέρα Ράκος,
0: ναι,
3: και αυτοί αντί να του πούνε, Γιώργο μας, φωνάζουμε το ΕΚΑΒ να πας στον Ευαγγελισμό, να σε αναλάβουν εκεί ομάδα γιατρών, πάνε να δουλεύουν επάνω του, στο σώμα του. Και τον σκοτώσανε. Και αυτή ήταν μια δολοφονία. Τάκη, η δολοφονία είναι αυτό το πράγμα. Τον δολοφόνησαν.
0: Βαριά κουβέντα.
3: Σε κάτι στραβή πήγαιναν. Δεν είναι βαριά κουβέντα, αυτό έγινε.
1: Δεν έχει γίνει αυτό.
3: Γυναικολόγος. Υπήρχε αιματολόγος εκεί. Υπήρχε ομάδα γιατρών.
0: Όχι, όχι.
3: Και όταν είναι άρρωστος ο άλλος, σου λέει. Λέει λοιπόν η κυρία, πώς λέει αυτή η γιατρός. Είναι γνωστή, δεν μου βγαίνει συνέχεια. Λέει λοιπόν ότι όταν έχει προβλήματα υγείας, καρδιά, αριθμίες, υπέρταση, όλα αυτά, δεν μπορεί να το κάνει αυτό με τίποτα. Απαγορεύεται αυτό. Και όταν το κάνει, πρέπει να είναι η ομάδα γιατρών να σε προσέγγει από πάνω. Λοιπόν, δεν είναι δολοφονία κατά κάποιο τρόπο. Τι είναι αυτό.
0: Κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, είναι αυτό, αμέλεια, ναι, ιατρική.
3: Και δεν ελέγχονται αυτά. Ο κύριος Παντούλης δεν τα ελέγχει, το κράτος δεν τα ελέγχει, όπως δεν ελέγχουν και τις κοινοτροφικές μονάδες και γίνεται ο μπάχαλο. Είναι ένα μπάχαλο. Η Ελλάδα είναι μια Κολομβία, Τάκη.
0: Των Βαλκανίων.
3: Των Βαλκανίων.
1: Νομίζω στην Κολομβία θα πάνε καλά.
0: Όχι, έχουν και καλλιέργειες. Όχι, έχουν και καλλιέργειες εκεί. Φυτά τα οποία.
3: Όμως για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, ο Κυριάκος έκανε μια χώρα την αρχή εξασφαλίσει πάρα πολύ με την πολιτική του, την αμυντική. Και μην γελάτε με αυτό, γιατί πάνω απ' όλα είναι η σωτηρία μας.
1: Γελάμε, εμείς γελάμε.
3: Η δικαιοσύνη μας, γελάνε άλλοι. Είναι η σωτηρία μας. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία. Τι να τολμήσει ο Τούρκος να κάνει κάτι. Δεν θα μείνει κολύμπι θρόξυλο, σε πληροφορώ. Λοιπόν, έχει κάνει μια εξωτική πολιτική εξαιρετική. με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο. Εξαιρετική. Το έχει πετύχει πολύ αυτό.
0: Ναι.
3: Σκέψου στη θέση του τώρα, Τάκη μου, να ήταν ο. Να μην πω τώρα. Το κοπέλι. Πασόκ.
0: Ναι.
3: Ο Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκη ήταν στη θέση του. Δηλαδή κωμωδία. Και λέω εγώ τώρα, θα βγάλουμε τον πρωταγωνιστή για να φέρουμε τον Μπομπαρσό.
0: Ναι.
3: Σε ρωτάω ρε εσύ. Βγάζουμε τον πρωταγωνιστή της ταινίας και βγάζουμε τον Κομπάρσο.
0: Μπορεί να είναι καλύτερος καμιά φορά, δεν το ξέρεις.
3: Κομπάρσο.
0: Δεν το ξέρεις.
3: Λοιπόν, τι το ξέρω. Όλοι αυτοί είναι χορηγοί του Κυριάκου. Με όλα αυτά που λένε και που κάνουν, χορηγοί του είναι. Το στηρίζουν αυτό.
0: Ναι.
3: Όταν βγαίνει ο άλλος και λέει του Τσίπρα και λέει ότι να ανοίξουμε τις στηρίδες για να πάρουμε τα βραχιόλια.
0: Όχι, μα εντάξει, λάθος
3: έκανε. Γιαγιά.
0: Λάθος
3: είναι
0: έκανε, μωρέ, ο μαύρος τώρα, εντάξει, μην τον δικάζουμε.
3: Ναι, είναι μαύρος τώρα. Και λέει, παιδάκι μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια, τα κοσμήματα που μου αγόρασε ο παππούλη σου.
0: Έλα, για πες μας για τις ταινίες τώρα.
3: Καταρχήν είναι Οδύσσιο, πρέπει να τη δούμε.
0: Άσε μας,
3: στο Μόλ.
0: Άσε ρε, μη
1: την είδες την ταινία. Γιατί να μην
3: την είδες.
1: Όχι, εσύ ξέρω ότι την έχεις δει, μας τα έχεις πει, αλλά ο Τάκης ακόμα αντιστέκεται.
2: Ταινιάρα είναι.
1: Ταινιάρα.
3: Να πάει ταινιάρα. Να πάει να τη δει στο Μόλ.
0: Έτσι,
3: IMAX.
0: Να πας εσύ.
3: Και να τη δείτε.
1: Εχθές ετοιμαζόταν να πάει να δει το Φάκελο, Φάκελη, τη γαλλική ταινία. Είναι καλή.
3: Πολύ καλή.
1: Εντάξει.
3: Αληθινή ιστορία.
0: Δεν το πρόλαβα. Είναι η ιστορία με τα κίτρινα γυλαίκα που σκοτώνεται ένα.
3: Ναι, δεν είναι ακριβώς τα κίτρινα γυλαίκα μόνο.
0: Όχι, μπορεί να σκοτώνει η αστυνομία. Ξεσκεπάζεται
3: ένα παιδί.
0: Ξεσκεπάζονται.
3: Και η κοπέλα αυτή, η γυναίκα των ιστορικών υποθέσεων της αστυνομίας της Γαλλίας, πιστεύει λάθος της ότι μπορεί να βρει το δίκιο της. Και δεν το βρίσκει βέβαια.
1: Ωραία, μην μας πει το τέλος. Αυτή είναι η μία ταινία που είναι καλή. Ωραία. Άλλη.
3: Πολύ καλή. Η πατρίδα. Του Παβλικόφσκι, του Φάδερλαντ, εξαιρετικό.
0: Παραδιδίζει.
3: 82 λεπτά, εξαιρετικό.
1: Είναι γερμανόφωνη.
3: Στο μαύρι, ναι. Γερμανόφωνη, ναι, ναι.
1: Έτσι,
3: η Σάντρα Χιούλετ.
1: Εκεί κολλάει.
0: Η Σάντρα.
1: Οκ.
3: Το Βερίθαπιος.
0: Πολύ καλό.
3: Και το Φλόδ. Το Φλόδ.
1: Το είδα. Είναι εξαιρετικό. Ναι.
0: Το πληρώνω αυτό.
3: Πάρα πολύ καλό.
1: Γιατί είναι, όχι, είναι αυτό που λέγαμε η ταινία για το κράτος πρόνοιας, πώς μπορεί να φτάσει στις ακρότητες. Να πάτε να το δείτε αυτό. Είναι
3: ακριβώς.
1: Πάρα πολύ καλή ταινία. Εντάξει, είχε ένα-δύο στοιχεία που δεν τα κατάλαβα. Εκεί που η ταινία είναι πολύ ρεαλιστική, σκληρός ρεαλισμός, ξαφνικά έχει ένα-δύο. Θυμάσαι,
0: εντάξει,
1: Δημήτρη, έτσι.
0: Ναι, θυμάται.
1: Στο τέλος μια σκηνή και ενδιάμεσα. Αυτό δεν κατάλαβα. Νομίζω ήταν σαν μηχανία ο σκηνό. Κάτσε ρε παιδί μου να μιλήσουμε λίγο για σινεμά. Ήταν σαν μηχανία.
2: Δεν το έχω δει.
3: Τέλος δεν είναι μηχανία. Είναι ότι αφήνει το θεατή να πει τη γνώμη του, να πάρει θέση.
1: Ναι, όχι, λέω για άλλο.
3: Η ταινία είναι ένορκο.
1: Τέλος πάντων, ωραία ταινία. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα προβληματιστείτε με θετικό τρόπο.
3: Πολύ ωραία ταινία, πάρα πολύ ωραία.
1: Καλέω το φιλό.
0: Εντάξει, άλλο. Δεν λέω στο Δημήτρη, ο Μίμη λέω.
1: Ωραία. Δημήτρη μου, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Όχι.
3: Αυτές ταινίες λίγες είναι.
0: Όχι, πολλές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Υπάρχει ένα διαμάντι. Ένα διαμάντι που λέγεται Δηλό. Ειδικό, μόλις 80 λεπτά που τα παίρνει, εξαιρετικό φιλμ. Εξαιρετικό φιλμ του 64, ασπρόμαυρο. Τι ταινία είναι αυτή. Αθηνά, δεν να τη δεις αυτή.
1: Θα τη δω. Επειδή σε αγαπάμε πολύ, ξέρεις ότι σου έχουμε φτιάξει και ειδικό σήμα. Με χιούμορ βέβαια, έτσι. Ξέρω ότι είσαι χιούμορ και δεν θα μας παρεξηγήσεις. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Άκου το.

0: Σ' άρεσε?
1: Ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Με εκφράζει απόλυτα.
2: Έτσι.
0: Γεια σου, Δήμη.
1: Πάρα πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Πώς επινοείσαι αυτό?
2: Όχι, ο Τάκης το λέει, εντάξει. Ο Τάκης δεν στο λέει αυτό και κάνει πλάκα.
1: Κάνει πλάκα, ναι.
0: Του κάνω
1: το λέω εγώ να μην πηγαίνει.
0: Τον αγαπάω πολύ.
2: Δεν πειράζει, θα πηγαίνω εγώ.
0: Γεια σου, Μίμη μου, γεια σου, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι
2: καλά. Φιλιά, φιλιά.
0: Την ψιλοάκουσε.
2: Εντάξει. Ξέρει ότι τον αγαπάμε και ότι είναι πλάκα. Εγώ βλέπω τις ταινίες πάντως που προτείνει ο Νανίκας.
0: Αλλά τα χείλη των ασεβών, πάμε, ναι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για ό,τι ζεις.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην πρώτη.

0: ενέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: good morning, night keep
1: the loving, love me or die είναι ο τίτλος mm-hmm. τραγουδιού και αυτός λέγεται C.W. Stonaking.
2: Αυτή την επιτυχία έχει κάνει. Δεν ξέρω αν έχει κάνει πολλές.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι και το είχαμε διαλέξει. Και όταν ήρθες εσύ μου λέει ο Τάσος ότι είναι πολύ σκυρό για την κοπέλα, για να διαλέξει κάτι άλλο πιο light, μου είχε πει ο Τάσος. Έκανα μια προσπάθεια και διάλεξα αυτό που κάναμε πέρσι, πιο σκυρό απ' όλα. Γιατί μετά μου λέει ο Τάσος έχει αγριέψει η Αθηναίδα, πάλι κάτι πιο σκληρό με Δίκινς. Και
2: λέει παιδιά, εντάξει.
1: Και ναι, και τώρα να το ξαναβάλουμε αυτό το σήμα. Όχι τώρα, να το ξαναβάλουμε.
2: Να αλλάξει τις πιο light μέρες. Έχουμε εδώ τον Αντώνη Αντωνόπουλο.
1: Εντάξει.
2: Ο οποίος και αυτός έχει άποψη.
3: Με το σήμα, το τωρινό.
2: Και εγώ θέλω.
3: Κορυφαίο.
2: Vikings.
3: Και τα προηγούμενα μου αρέσαν. Τα δύο προηγούμενα. Αυτό μου αρέσει πολύ το τραγούδι. Μου αρέσει να το χορεύω.
1: Το προηγούμενο ήταν.
2: Του αρέσει να το χορεύει και τα αφήνει έτσι.
3: Ναι.
2: Σου λέει, μ' αρέσει να χορεύω.
3: Να το χορεύω. Αυτό
1: το συγκεκριμένο.
3: Εξαιρετικό.
1: Ναι, μην το χορεύει πολύ και σου πέσει κανένα.
3: Δεν με έχει δει.
1: Το ψάχνουμε με τα κεριά γιατί.
3: Δεν με έχει δει.
1: Δεν χρειάζεται.
3: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, λοιπόν, λέει το παλιό σήμα θέλουν όλοι. Να ακούσω απόψεις. Αν θέλετε το Stonking ή αν θέλετε αυτό που έχουμε τους Vikings.
2: Εσύ γιατί λυγίζεις, παιδί μου.
1: Λυγάω πολύ.
2: Γιατί είσαι έτσι.
1: Είμαι λυγισάρης εγώ.
2: Δεν θέλω να είσαι.
1: Έχω συναισθηματική φόρτιση εγώ με τους ακροατές. Τρελαίνουμε.
2: Πρώτα απ' όλα στέλνουν κάποια.
1: Εξαρτώμαι.
2: Αλλά στέλνει μια συγκεκριμένη ομάδα επίσης πολύ ευαίσθητων ανθρώπων. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε στη γραμμή μας, επειδή έχει προκύψει αυτό το θέμα, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψαλτή, είναι γενικός γραμματέας του Υπουργείου.

0: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είχαμε αυτό το θέμα της αποκαλύψης του βήματος και της συναδέλφου.
1: Ναι.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πρωτοψάρτη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχάς.
1: Ναι, καλά.
2: Για αυτό το σημαντικό θέμα.
1: Εντάξει, ναι. Πέστε μου ποια είναι η αντίδραση του Υπουργείου απέναντι σε αυτό, τι έχετε κάνει σχετικά με το δημοσίευμα αυτό και τις μονάδες.
0: Και αν έχετε σοκαριστεί.
1: Ναι, καλά.
2: Προφανώς, αυτές δεν είναι εικόνες και αυτή είναι μια πολύ προβληματική κατάσταση μάλιστα. Που όλους μας προβληματίζει. Υπάρχει κείμενη νομοθεσία και ευρωπαϊκή και εθνική γύρω και από τα θέματα των εκτροφών και της ευζωίας των ζώων. Ο έλεγχος όμως των εκτροφών είναι αρμοδιότητα των περιφερειών και συγκεκριμένα των διευθύνσεων αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, οι οποίοι κάνουν τους ελέγχους. Και στο ρεπορτάζ του βήματος, αυτό είδα και εγώ, ότι μιλάνε οι περιφέρειες, μιλάνε αυτοί που είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους. Αυτό γνωρίζω να σας πω αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι έχουμε κάνει και προσπάθειες τα τελευταία χρόνια να αυστηροποιήσουμε και το πλαίσιο των κυρώσεων και να κάνουμε ακόμα πιο, ας το πω έτσι, αποτελεσματικό το πλαίσιο, το θεσμικό, το κανονιστικό. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει όλους. Δεν είναι εικόνες αυτές τις οποίες μπορεί να αποδεχθεί κανείς.
3: Δεν αποδίδει άρα ο έλεγχος.
0: Δεν αποδίδει.
1: Ο έλεγχος δεν αποδίδει.
0: Είναι πιο μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι γιατί ένα θέμα που έχουμε είναι ότι συνήθως δεν μπορούμε να βρούμε την αρμοδιότητα. Έτσι, ο ένας λέει. Επειδή αυτό όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι ξεπερνά την περιφέρεια και είναι δηλαδή θέμα δημόσιας υγείας.
3: Αυτό είναι το δεδομένο ότι σας απασχολεί, έτσι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι τι κάνετε για να το προλάβετε. Όχι τώρα που είναι στο πιάτο μας.
2: Όταν έρχεται μια καταγγελία, οποιαδήποτε καταγγελία διερευνείται.
0: Ναι.
2: Αυτό το οποίο τώρα.
0: Πού μπορούν να πάρουν για καταγγελίες.
2: Το ρεπορτάζ του Δήμου. Υπάρχουν σε όλες τις σελίδες του Υπουργείου και σε όλα τα Υπουργεία. Υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα και email καταγγελιών, τα οποία πάνε στις αρμόδιες υπηρεσίες για διερεύνηση.
0: Άρα η καταγγελία.
2: Γνωρίζω αν έχει υπάρξει καταγγελία για συγκεκριμένη χειροτροφική μονάδα που παρουσιάζεται στο ρεπορτάζ για να ξέρω το αποτέλεσμα της διερεύνησης.
0: Υπάρχει το ρεπορτάζ όμως που είναι σαν χίλιες καταγγελίες. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Το οποίο σε πριν από 10-15 λεπτά τουλάχιστον εγώ έμαθα για αυτό το ρεπορτάζ.
1: Και καλά, αργήσατε.
0: Η καταγγελία έρχεται σε εσάς.
1: Εσείς έχετε στην Αμερική, είσαστε, έτσι δεν είναι?
2: Τώρα δεν είμαι, 24 χρόνια ήμουν. Ναι.
1: Αυτό λέω, ήσασταν, δεν λέω είστε.
2: Ναι.
1: Ήσασταν
2: ναι.
1: Στην Αμερική.
2: Ναι, σωστά.
1: Και με τον Ομπάμα κάτι σχέση είχατε εκεί, είσαστε σύμβουλος.
2: Σωστά. Ναι. Ανταπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας στη δεύτερη θητεία Ομπάμα. Σωστά.
0: Εκεί μάλιστα, τα θέματα υγείας είναι.
1: Εντάξει, όχι, ρωτάω
0: απίστευτα
1: για να...
0: σημαντικά.
2: Είναι γνώσεις, αν αυτό ρωτάτε, όχι, δεν είμαι ειδικός.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω, ναι, δεν είστε ειδικός.
2: Είμαι στο χαρτοφυλάκιό μου. Και πως είμαι καθημερινή συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας, ξέρω ότι τα θέματα ευζωίας και υγείας των ζώων είναι προτεραιότητα και οι υπηρεσιακοί δουλεύουν πολύ σκληρά πάνω σε αυτά.
1: Το είδα,
0: δεν φαίνεται.
2: Δεν φαίνεται το ότι κάποιοι παραβαίνουν τον νόμο και δεν κάνουν αυτά που πρέπει, το οποίο το βλέπουμε σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας, όχι μόνο στην κτηνοτροφία. Προφανώς και
1: δεν μιλάμε γιατί. Λοιπόν, να σας πω, θα σας κάνω μια συγκεκριμένη.
2: Με βάση.
1: Όχι, μια ερώτηση θα σας κάνω. Βλέπετε αυτό το χάλι που κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Μας είπατε ότι είναι λογικά, εντάξει, της περιφέρειας αρμοδιότητα. Υπάρχει ένα κράτος όμως που εμείς όταν πάμε στις κάλπες, ο ελληνικός λαός στο σύνολό του ψηφίζει μια κυβέρνηση.
2: Για να...
1: Ένα λεπτό. Για να προλαβαίνει αυτά. Και διορίζει ο Πρωθυπουργός που εκλέγεται τους αρμόδιους υπουργούς. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ο κύριος Σχοινάς. Και αυτός επιλέγει και τους συνεργάτες του. Όταν κινδυνεύει η δημόσια υγεία, κύριε Πρωτοψάλτη, δεν χωράει η δικαιολογία αυτό ανήκει στην περιφέρεια.
2: Ότι δεν είναι δικαιολογία.
1: Πρέπει εσείς να το είχατε στείλει στον εισαγγελέα το θέμα.
2: Μα
1: να πάνε φυλακή και να με εντολή του Υπουργείου να κλείσουν οι μονάδες. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τώρα τα υπόλοιπα.
2: Μα δεν έχει έρθει τέτοια καταγγελία. Δεν έχει έρθει. Ναι. Μα εμείς τώρα μαθαίνουμε το περιεχόμενο του ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε. Δεν είχαμε γνώση αυτών των στοιχείων πριν την δημοσίευση του ρεπορτάζ.
1: Ωραία. Τώρα λοιπόν που
2: προφανώς
1: το μάθατε,
2: τώρα,
1: τι θα κάνετε, αυτό θα μου πει.
2: Προφανώς θα γίνει αυτό που πρέπει και προβλέπεται.
1: Πολύ ωραία. Εντάξει.
0: Άρα να το παρακολουθούμε το θέμα.
2: Παραπάνω από αυτό.
1: Ναι.
3: Τους ελέγχους, ποιος έχει αρμοδιότητα να τις κάνει, το Υπουργείο ή η
0: Περιφέρεια.
3: Η περιφέρεια. Υπάρχει με εντολή του Υπουργείου, μπορεί να δώσει το Υπουργείο εντολή στην περιφέρεια να κάνει τους ελέγχους, να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα.
1: Υπερβαίνει, υπάρχει σύνταγμα στη χώρα.
2: Δεν είναι θέμα εντολής, συνεργαζόμαστε με τις περιφέρειες και βέβαια αν υπάρχει μια καταγγελία θα διερευνηθεί.
3: Αφήστε τις καταγγελίες. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε στις καταγγελίες, να φτάσουμε στην πρόληψη.
1: Φτάσαμε. Δεν υπάρχει πρόληψη. Πρόληψη είναι η περιφέρεια. Έχει δίκιο σε αυτό.
2: Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εκτροφές. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν όλες οι εκτροφές. Σε μηνιαία βάση.
1: Μόνο άμα δηλητηριαστούμε, πεθάνουμε 5-6. Εντάξει, τότε ελέγχονται. Όπως έγινε με τον άνθρωπο εδώ, με το νοσοκομείο.
2: Όπως ξέρετε, πολύ καλά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν με βάση το ρίσκο και με δειγματοληψίες. Δεν μπορεί να υπάρχει καθολικός έλεγχος.
0: Από το ρεπορτάζ, επειδή ρωτήσαμε, το ρεπορτάζ δεν είναι για μία φάρμα, για μία μονάδα. Είναι για πολλές και από ό,τι μας είπε η συνάδελφος, από τις δεκάδες που υπάρχουν στις φωτογραφίες, μόνο τρεις δεν είχαν ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις. Ναι, δηλαδή δεν μιλάμε για ένα περιστατικό που το οποίο είναι μεμονωμένο και συνέβη και πάντα μπορεί να συμβεί γιατί υπάρχουν ασυνείδητοι.
2: Είναι τραγικά τα ευρήματα. Ακριβώς. Το διάβασα το ρεπορτάζ και είναι τραγικά. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που σας λέω είναι τώρα που το μάθαμε και έχει έρθει στη δημοσιότητα.
1: Ωραία.
2: Προφανώς θα κινηθεί και θα γίνει αυτό που πρέπει.
1: Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι,
1: καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Καλά, καλημέρα. Καλά, γεια σας.
1: Λοιπόν. Εντάξει, δεν έχει εικόνα. Ο συγκεκριμένος έχει άλλες ειδικότητες. Σταμάτα μου, δεν έχει να κάνει. Μόνο δεν έχει να κάνει. Το ένα δεν έχει να κάνει το άλλο. Μη σου πω καμιά τελική.
0: Μετά κάνεις ένα αρμόδιο.
1: Στο τέλος δεν έχει να κάνει.
3: Δεν είναι αρμοδιότητα. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα. Η περιφέρεια.
1: Η περιφέρεια, καληνύχτα σας.
3: Πώς καληνύχτα, άμα είναι καληνύχτα η περιφέρεια.
1: Το στήριξε ο εισαγγελέα λοιπόν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Θα το πάει,
1: να βοηθήσει και την περιφέρεια να τους κάνει το αλατιού. Τι μου λες τώρα.
3: Αυτό λέω, το ίδιο λέμε.
1: Όχι, δεν λέμε το ίδιο
0: να
1: γιατί
0: πάνε
1: να τα καλύψεις. Πάνε να τα
0: καλύψεις. Ποιος κτηνίατρος πήγε εκεί και είπε ότι εντάξει.
3: Πήγε καταρχάς.
0: Ναι.
3: Δεν νομίζω να πήγε κτηνίατρος.
1: Είναι σαν το εργοστάσιο το που ανατινάχτηκε.
3: Το Βιολάντα. Ναι.
1: Δηλαδή περιμένουμε να δω, αυτό του είπα, δηλαδή περιμένουμε να πεθάνουμε για να πάνε να κάνουν έλεγχο. Πήγε ο άνθρωπος εκεί στο πλασματογραφείο, πώς λέγεται αυτή.
3: Πλασμαφαίρεση.
1: Πλασμαφαίρεση. Πλάσμα. Πήγε εκεί πέρα και να κάνει αυτό και τώρα μας ήρθε να ελέγξουμε του κυρίου Πιτούλη που είναι πρόεδρος 50 χρόνια του εργατικού συλλόγου γιατρών, τι είναι, να τώρα βρήκε να ελέγξει, τώρα βρήκε να ελέγξει. Τώρα του ήρθε η κάψα να ελέγξει του Πιτούλη. Όταν κάνει δημόσιες σχέσεις και lifestyle, είστε καλό.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, Ανδρέας Πετρού στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλημέρα κύριε Ανδρέα. Καλημέρα.
1: Έλα.
0: Τι, πού είσαι? Πού είσαι?
1: Σπίτι μου.
0: Α, βέβαια. Άμα είσαι μάγκα, σε σπίτι σου. Α, είμαι από μέχρι να μην 7 η ώρα και τρέχουμε. Αν τους τρελούς.
1: Άμα μου βρεις και εμένα μια δουλειά πρωινή, θα πάω και εγώ από τις 7.
0: Εγώ ψάχνω για βραβινή καινούργια τώρα μετά τις 10 που τελειώνω από την τηλεόραση. Μπα και πάω.
2: Μετά πιάνω εγώ δουλειά.
0: Είπα στο γιο μου να με πάρει ταξιφέτσιο ο Σιλεμάκη στη Φιλοθέχη.
2: Ωραία δουλειά.
0: Ναι.
1: Να πω όμως εδώ πέρα, μια μιλάμε για δουλειά. Διάβασα μια δήλωση του Μαρινάκη, του εκπροσώπου.
0: Ναι, μου δεν σ' άρεσε.
1: Κάτσετε.
0: Να καλά, είμαι σίγουρο ότι δεν υπάρχει θέμα.
1: Θα πω, λέει, μια προσωπική μου άποψη που θα τη βάλω να γίνει και προεκλογική θέση. Να την ψηφίσει ο κόσμος. Το επίδομα αναργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά και να μην μπορεί να βρει. Η προσωπική μου θέση είναι ότι πρέπει το επίδομα αναργίας να δίνεται για 2 μήνες.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία θέση, πολύ προκειμένη.
0: Άκου, φιλεργατικέ τύπε, άκου. Άκου, φιλεργατικέ τύπε, άκου. Εργάζεται.
1: Ποιος?
0: Ένας, ξέρω, σερβιτόρος, είναι το καλοκαίρι στην Πάρο. 5 μήνες. Δεν θα σου πω πόσο βγάζει. Πάρε το λίγο τον Παναγιωτόπουλο να σου πει γιατί το ξέρει. Λοιπόν, βγάζει αρκετά λεφτά πάντως. Γιατί είναι και τα tips έτσι που παίρνουν. Έρχεται στην Αθήνα, απολύεται.
1: Ναι.
0: Έρχεται στην Αθήνα και παίρνει το επίδομα.
3: Παίρνει το επίδομα.
0: Περίμενε. Αλλά τι κάνει? Δουλεύει και ρεπατζής σε εστιατόρια με black money.
1: Και καλά κάνει.
0: Εντάξει, άσε μας.
1: Και καλά κάνει.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Δηλαδή, αφού δεν έχει μόνιμη δουλειά ο άνθρωπος το χειμώνα, να μην πάρει επίδομα.
3: Μπορεί να μην θέλει.
0: Όχι, δεν άκουσες τι είπα. Παίρνει το επίδομα και δουλεύει σε ρεπό άλλων συναδέλφων του με μαύρα λεφτά, σου είπα.
1: Ναι, αλλά αν μπορεί.
0: Α, βέβαια, λες, δεν σε νοιάζει εσένα τι καλά κάνει. Ναι, έτσι είναι, όπως το λες.
3: Ναι, αλλά έτσι στερεί ένα μεγαλύτερο επίδομα από κάποιους άλλους που πραγματικά το έχουν ανάγκη.
1: Εδώ είπαμε να μειωθεί στους 2 μήνες.
0: Ακούστε, μου λέει εδώ ένας φίλος, ο Βαρκάρης τον Αχαίροντα. Καλημέρα, σύντροφε Ανδρέα, αυτός είναι κομμουνιστής.
1: Ναι.
0: Δεν του άρεσε του κυρίου Χατζή ότι είσαι σπίτι σου. Αν μπορούσε, θα σέβαζε να μένει σε γκούλακ. Λοιπόν, ναι. Σε γκούλακ το βάζατε εσείς, σύντροφε Βαρκάρη. Γκούλακ είχαν οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί. Στη Δύση δεν είχαμε τέτοια.
2: Στρατόπεδο εργασία.
0: Στη Δύση είχαν άλλα. Να μην σκάτω από γέφυρες.
3: Συμμόρφωση ήταν. Ήταν για να βγει.
0: Ναι, μπορεί, για να γίνει πιο πολιτισμένο.
3: Καλύτερο άνθρωπο.
0: Καλύτερο άνθρωπο. Ναι.
2: Είχε δουλειά όμω.
3: Η δουλειά κάνει του άντρε.
0: Ναι.
2: Στου μείον 40 βαθμού Κελσίου.
0: Να σφίγγει το δέρμα. Κατάλαβε. Είναι και το Νικολάκη. Χαριάδη εκεί. Φτιάξανε το λαιμό βέβαια αυτού και αυτό που κρεμάστηκε κατά εκείνο. Τι ήθελα να πω. Ρίξανε, λέει, μια είδηση κυκλοφορεί ότι ρίξανε απορριπαντικό πλυντηρίο σε φαντικό το παιδί σε δορυφορικό σταθμό στη Δάφνη.
2: Έγινε λάθος, ο υπάλληλος έκανε λάθος. Αντί για ξύδι έριξε απορριπαντικό. Το είπε πάλι καλά.
0: Τι σχέση έχει το ξύδι με το απορριπαντικό?
2: Ήταν κοντά. Και
4: υπάρχει
2: προληπτικό
4: με ξύδι.
2: Ποιο ξέρει, δεν ξέρω, παιδιά. Είναι. Και τα έχουν πάει τα παιδάκια προληπτικά.
3: Θυμάσαι εκείνο το απορριπαντικό που έλεγε με μπύρα που ήταν μη το πιείτε, λουστείτε.
0: Ναι.
3: Κρατάει χρόνια.
1: Σαμπουάν ήταν,
0: σαμπουάν. Σαμπουάν, ναι. Εντάξει, ο Αντώνης δεν τα χρησιμοποιεί τα σαμπουάν γιατί πρέπει να έχει μαλλιά. Δεν τα χρησιμοποιεί. Παντώνει λίγο νεράκι.
2: Να σας επαναφέρω. Ας ελπίσουμε ότι είναι καλά τα παιδάκια, έτσι. Γιατί ήταν στο φαγητό του στο απορριπαντικό.
3: Αντρέα, πάρε θέση.
2: Ας ελπίσουμε όλα καλά, ναι.
3: Για τα μαλλιά μου.
0: Σε περίπτωση το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας, δηλαδή να επιδοτείται η επιχείρηση για να προσλάβει ένα άνθρωπο να βρίσκει δουλειά, δεν του περνάει καν από το μυαλό.
1: Υπάρχει αυτό?
0: Όχι, το λέει ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, ο οποίος είναι βουλευτής και είναι και οικονομολόγος και έχει μεγάλο λογιστικό γραφείο και είναι από τους σπουδαίους, σπουδαία περίπτωση δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλός. Η περίπτωση, λέει, το επίδομα ανεργίας να μετατραπεί σε επίδομα εργασίας, δηλαδή να επιδοτείται η επιχείρηση να προσλάβει και ο άνεργος να βρίσκει δουλειά, δεν τους περνάει από το μυαλό. Να γίνει, δηλαδή, αυτό να γίνει θεσμικά, όχι...
1: Το λέει για την κυβέρνηση.
0: Για μένα το λέει, εγώ δεν κάνω τη ρύθμιση.
1: Υπάρχει όμως αυτό, δηλαδή, μην τα ισοπεδώσουμε τώρα, υπάρχει ένα κομμάτι που η κυβέρνηση φτιάχνει κάτι προγράμματα για εργοδότες.
0: Είναι για ειδικιακές...
1: επιδοτεί τις ασφαλιστικές φορές.
0: Ναι, ναι. Όχι, εδώ λέει, ο άνθρωπος λέει άλλο, λέει κανονικά, δηλαδή να επιδοτείται μια θέση εργασίας, δηλαδή εμένα, γιατί το κάνουν αυτό και σωστά το λες, Ανδρέα, και για μένα, για ορισμένες ηλικίες, γιατί αν πάνω από 55, 57, 58 χρονών οι άνθρωποι, είναι πολύ δύσκολο να βρουν μια δουλειά, έτσι, και να θέλουν να συμπληρώσουν και κάποια ένσημα και τα λοιπά, αυτό είναι πάρα πολύ καλό να γίνεται και γίνεται.
1: Απορεί όμως για αυτό που λες. Πώς γίνεται να δουλεύουν 300.000 συνταξιούχοι 55 και πάνω δεν μπορούν να βρουν δουλειά?
2: Γιατί αυτοί που δουλεύουν προφανώς έχουν βρει τη δουλειά ήδη. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να έκαναν κάτι το οποίο μπορεί να συνεχίζει να έχει ζήτηση.
0: Δηλαδή είναι κάποιοι συνεχίζουν παρά τη σύνταξη που πήραν.
2: Ναι, και είναι και πώς το βλέπεις τώρα.
3: Ναι. Δεν διακόπτουν τη δουλειά.
2: Αυτοί είναι που έχουν βρει. Που
3: αυτό όμως είναι, αυτό είναι η κοινωνική πολιτική. Έτσι. Δηλαδή δεν θα βγάλει τον άλλον.
0: Μου λέει ο Χρήστος από την Κομωτινή είναι. Σας παρακαλώ, λέει, κάθε μέρα να λέτε για το πετρέλαιο θέρμανσης για να μπορέσουμε να ζεσταθούμε. Α, ναι, γιατί θα αρχίσει αυτό το τροπάριο τώρα, γιατί τελειώνει το καλοκαίρι, πάμε σε χειμώνα, να δούμε τι χειμώνα θα έχουμε φέτος. Πέρσι δεν πολύ είχαμε κρύο, ευτυχώς την περάσαμε, να πούμε λίγο.
3: Τι αρχίζει αυτό, μέσα Οκτώβρη, είναι τέλος Οκτώβρη. Πότε βγαίνει?
0: Ο Ανδρέας το ξέρει.
2: Λοιπόν, μας λέει εδώ ο ακροατής μας, και πού να δείτε τι τρώνε τα κοτόπουλα. Όσοι μένουμε κοντά σε ορνηθοτροφία, έχουμε δουλέψει σε αυτά, δεν αγοράζουμε απ' έξω τίποτα. Δυστυχώς τα ζώα που είναι πανφάγα, όπως σκότσε και τα γουρούνια, τους φέρουν τα πέσια. Ωραία. Έχεις δουλέψει. Ζεις κοντά. Γιατί δεν τους έχεις τρελάνει στην καταγγελία?
0: Μπορεί να του έχει ο άνθρωπος.
2: Ανώνυμα, όχι, αυτό γιατί το λέω, δεν το λέω τώρα για το συγκεκριμένο ακροατή. Το λέω γιατί πρέπει και εμείς να προσπαθούμε, δυστυχώς. Δεν λέω ότι υπάρχει ευθύνη των καταναλωτών μόνο, αλλά πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Φωνάξτε, κάντε καταγγελίες, φωνάξτε δημοσιογράφους. Έτσι.
3: Ναι.
2: Φωνάξτε ανθρώπους. Ναι, δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατόν δηλαδή, λες, να βασιζόμαστε στην περιφέρεια.
3: Δεν είναι τόσο απλό όμως.
0: Θα αφιερώσω στην κυρία Νέγκα. Ανδρέα, θέλω να δώσει προσοχή σε αυτό το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα.
1: Το προσέχω.
0: Ναι, παρακαλώ, θέλω να το προσέξει. Αφορά την κυρία Νέγκα. Σου δίνω λίγο χρόνο, γιατί ο Τάσος είναι υποτιθέμενος ηχολήπτης εδώ. Κατά καιρούς έρχεται και είναι. Καμιά φορά, δηλαδή, είναι και. Για πάμε.
4: Στα απλά. Με στο δικηγόρο της κακιάς ώρας, είπαμε να βγάλει εμένα έξω. Και όχι να μπουν οι άλλοι μέσα. Καλά, ρε.
5: Πες του, τόσο που κελάιδαγε στο τηλέφωνο, οι κασέτες του είναι πιο πολλές και από του Γιάννη του Πάρη.
6: Πες του, δεν κάνει ούτε για τον Άριο Πάγκο.
4: Ας μου βρει ένα παραθυράκι.
5: Αυτός όχι παραθυράκι, ούτε με μπαλκονόπορτα δεν βγαίνει.
6: Πες το Χασοδίκη να αφήσει τις εξυπνάδες και να μου πει ακριβώς τι πρέπει να κάνω.
4: Αμούλα.
5: Πες του να δώσει 5, 6, 7, 10 ονοματάκια.
4: Έτσι είπε. Αγαπούλα. Η κουκούλα.
2: Τελείως.
0: Κυρία Νέγκα, την κουκούλα.
2: Σπυριδάκης.
0: Είμαστε, έχουμε και την ίδια, θα η Άντζωση, θα κάνουμε την ίδια ηλικία τώρα, είμαστε και οι δύο του 58. Πολύ ωραίος, μ' άρεσε, και στο Λόχαρο και Παραλλαγή ήταν καταπληκτικός. Λοιπόν, λέει, θέλω να πάρω άδεια, λέει, γιατί ο πατέρας μου έχει ζώα και του λέει ο Λοχαγός, το βλέπω, του λέει.
3: Πού τα θυμάσαι, μπορεί να μου πει, πώς τα θυμάσαι αυτά?
2: Εντάξει, αυτή είναι φοβερή ατάκα.
0: Εντάξει, τα θυμάμαι γιατί τα βλέπω πολλές φορές. Διαβάζω και τα σενάρια, εγώ έχω μούρλια. Ειδικά του Σακελάριου, τα πρέπει να τα έχω διαβάσει όλα. Και του Πρετεντέρη. Όχι του Γιάννη.
3: Ναι.
0: Τα σενάρια του Γιάννη για δεύτερη φορά μπορεί να σε πιάσει κολοκέφαλο. Αν και τον θεωρώ κορυφαίο τον γράφω, έτσι.
3: Από τις καλύτερες πένες που έχουν περάσει.
0: Ναι, άσχετα αν έχει το ταλέντο του πατέρα του. Ναι,
2: είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή δεν έχω διαβάσει κείμενο το οποίο να μην το έχω θαυμάσει.
0: Του Γιάννη.
2: Ναι,
0: είναι καλό.
2: Άλλο, είναι
0: σαν... Δεν μπορεί να διαφωνείς πλήρως, δεν έχει σημασία.
2: Μπορεί.
0: Αυτό, εντάξει, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
2: Νομίζω είναι η καλύτερη.
0: Είναι
2: καλύτερη,
0: πολύ, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Αλλά και ο πατέρα του. Μια από τις ωραίες ταινίες που έχει γράψει ο πατέρας του, κάτι κουρασμένα παλικάρια με τον. Τη χούφτωσε, τη χούφτωσε. Γιατί τώρα, άμα το γράφω αυτό, θα πήγαινε φυλακή.
2: Δεν ξέρω αυτά. Αν ήταν και δικά του. Καλά, τα σενάρια προφανώς ήταν καλά, αλλά ήταν και δικά του δικές τους ατάκες. Γιατί προσθέτανε.
0: Εντάξει, προσθέτανε, αλλά αυτά
2: δεν
0: είναι.
2: Δεν ξέρω τι προσθέτανε.
0: Αυτό είναι γραμμένο.
2: Είναι γραμμένο.
0: Αυτό είναι γραμμένο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
3: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
4: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
3: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
5: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
3: Έλα.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, Ανδρέα, είμαστε μαζί και πάλι.
9: Να απαντήσω γιατί μου στέλνει μηνύματα.
8: Θα απαντήσει πριν πω το εξής. Άμα θέλετε να δείτε συνέντευξη κάποιου υπουργού, να περνάει και καλά, γιατί και αυτός άνθρωπος είναι, δουλεύει όλη μέρα.
9: Ποιος?
8: Ο υπουργός θέλει και αυτό. Που λέμε δουλεύει, να πούμε όλη μέρα. Και, αν του βάλουν μια φλοκοντή πετσέτα, κάτι να το ιδρώτα, να του πιει μια μαλομπάμπα και φανέλα.
9: Μια μέρα σε λίγο θα αρχίσουν να κλαίμε.
8: Άμα θέλετε να του συναντήσετε, τηλεοπτικά τουλάχιστον, βάλτε η Sky Earth. Δεν πάνε αλλού αυτοί. Είναι συγκεκριμένο.
9: Αν θέλετε να ζήσετε.
8: Λοιπόν, το λέω για διαφήμιση.
9: Μου γράφει ο φίλος μας εδώ.
8: Θέλω να ακούσουν. Τώρα έχει τον Υπουργό Πετρελαίου, τον κύριο Περιβάλλον, τον κύριο Παπασπύρου, Παπασταύρου, Παπαγιώργη. Σταύρο και εκεί Σταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη. Και στο τέλος λέει: δεν με λένε Σταύρο και εκεί Σταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη. Μόνο Σταύρο με λένε. Αυτά μετά τις εκλογές. Ελάτε.
9: Κάναμε καταγγελίες, μας γράφει εδώ πέρα ο ακροατής. Η περιφέρεια, λέει, είναι υπεύθυνη. Ερχόταν στον ασπρόπυργο, έκανε σύσταση και έφευγε χτυπώντας την πλάτη του ιδιοκτήτη. Μην πέφτετε από τα σύννεφα, κυρία Νέκα. Δεν πέφτετε από τα σύννεφα. Απλώς λέω τι μπορούμε να κάνουμε λίγο να πάρτε δημοσιογράφους. Αυτό να προτείνω. Μου γράφει επίσης ο Βαρκάρης. Κυρία Νέκα, κάθε φορά που κάνεις μια καταγγελία στο υγειονομικό ή στην περιφέρεια, κάποιος υπάλληλός της γίνεται κατά τη πιο πλούσιος.
10: Σωστό. Εκεί είναι τα παραθυράκια.
9: Δεν θέλω να το.
10: Γιατί
9: που σου λέει, κάνουμε ελέγχου. Κάνουμε ελέγχου.
10: Ναι, και παίρνει τηλέφωνο και τον προειδοποιούν. Κατάλαβες τι γίνεται.
9: Δεν
10: πάντα
9: είναι,
10: υπάρχει το παραθυράκι.
9: Αν
10: μέσα.
9: Είναι τέτοια τα χάλια,
10: ναι,
9: δεν είναι
10: πάντα.
9: Κάτι που μπορεί να μαζέψει. Μένει ότι πάνε κανονικά και δεν βλέπουν.
10: Ναι. Καλά, ναι.
8: Μια ωραία. Ο Στάφης. Ο Μουσκίδης. Άκου μια ωραία πρόταση που κάνει. Ακούσε, Ανδρέα.
11: Ναι.
8: Μπορεί να την υιοθετήσει εσύ.
11: Ναι.
8: Την υιοθετούσαν μάλλον αυτό και τα ανατολικά παλιά. Λοιπόν. Αγαπητέ κύριε Τάκη, κυρία Νέγκα, Πετρόπουλε, Αντωνόπουλε, θα ήταν μια ενδιαφέρουσα ερώτηση προς τους εκπροσώπους των κομμάτων εάν θα επικροτούσαν οι όποιοι άνεργοι δεν βρίσκουν δουλειά και παίρνουν επίδομα αντί να κάθονται σπίτι και να τους πληρώνει το κράτος, να κάνουν κάποιες εργασίες ή υπηρεσίες του κράτους σε δήμους και περιφέρειες.
11: Ναι, αλλά το κράτος θα πληρώνει.
8: Αφού τους πληρώνει ούτως ή άλλως.
9: Σου λέω όμως καλύπτω.
8: Θα του πει: παίρνει το επίδομα ανεργίας. Περίμενε.
10: Αντί να
8: επίδομα ανεργίας στο σπίτι, έλα δούλεψε 3 ώρες στην περιφέρεια να κάνει 2 δουλειές.
9: Σου λέω όμως ότι εγώ είμαι, η ειδικότητά μου είναι άλλη.
8: Θα τη βρούμε την ειδικότητα.
9: Ναι, αν είναι στην ειδικότητά σου, εντάξει.
8: Θα τη βρούμε την ειδικότητα.
11: Όχι να σκουπίσει κανένα δρόμο με τη.
9: Ναι. Λοιπόν, σα πω και άλλα
8: γιατί
9: τώρα.
8: Γιατί είναι προσβολή να σκουπίσει αυτή που σκουπίζουν τον δρόμο, ρε Αντρέα.
9: Όχι καθόλου.
10: Γιατί όταν ο άλλο δουλεύει σερβιτόρο, δεν θα σκουπίσει
9: λοιπόν,
10: μέσα στο μαγαζί.
9: Σα έχω και άλλα επιχειρήματα. Μπορεί να σου πει λοιπόν. Μπορεί να το κάνει αυτό στο μακροχρόνιο άνεργο. Γιατί όλο μπορεί να σου πει εντάξει, ψάχνω για δουλειά.
8: Ναι, άμα βρει, φύγε.
9: Ψάχνω για δουλειά, ενώ.
8: Άμα βρει, φύγε, ρε παιδί.
9: Ναι, ρε παιδί, πώ θα ψάχνω άμα μου δίνει εσύ δουλειά. Εγώ θέλω να βρω στο αντικείμενό μου. Σου λέω τι μπορεί να σου πει.
8: Πάλι τα ίδια. Σου δίνω ένα επίδομα.
9: Ναι.
8: 500 ευρώ.
9: Ναι.
8: Δεν σου άρχισε να δουλέψει 8ωρο.
9: Ναι.
8: Έλα, 3 ώρες. Και βοήθα σε μια εργασία στην περιφέρεια.
9: Εντάξει, έχει διαφορά. Στην γραμματεία αυτό το θέμα. Θα μπορούσες με ένα επιμίσθιο, για να είναι πιο αξιοπρεπές το επίδομα. Έχω βάλει και το επιμίσθιο εγώ. Έλα, άσε με, αφού εγώ δίνω. Ναι, δίνω.
8: Ρε, η δουλειά κάνει τους άντρες.
9: Και τις γυναίκες.
8: Έλα, Αντρέα, για πάρτι σου.

αφιερωμένο στον κύριο Σχοινά, τον υπουργό. Υδρώνουν αυτοί πολύ.

0: Λοιπόν, αυτό είναι, Ανδρέα μου, είναι για τους πολιτικούς αυτό το τραγούδι, ναι, που δουλεύουν, που μπας περιπτώσει.
1: Μην βάζεις ιδέες και πάει στο αγροτικής αυτής και με μυστρή και πληροφόριο άνθρωπος, το βάλουν στα...
0: Καλά, τώρα σημειολογία είναι το μυστρή και πληροφόριο, τώρα δεν σου λέω, αλλά μπας περιπτώσει, εγώ έχω προτείνει στους πολιτικούς, Ανδρέα. Τους βάζω συχνά ένα τραγούδι, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει ζωή. Δεν έχουν δουλέψει σκληρά για να καταλάβουν τι σημαίνει, έτσι. Ούτε έχουν μπει στην παραγωγή να ιδρώσουν, Ανδρέα μου, κατάλαβες. Γι' αυτό μερικά πράγματα βλέπουν και τα...
1: Πρωθυπουργοί, μάλιστα.
0: Και πρωθυπουργοί και όλοι, δεν ξέρω κανέναν εγώ, αλλά εδώ...
1: Αυτό είναι το δυστύχημα.
0: Είναι, ναι.
2: Εγώ, και δεν λοιπόν, είναι θέμα πλούτου.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί είναι
0: όχι,
2: και μερικοί που δεν είναι από οικογένειες με λεφτά,
0: όχι, όχι,
2: αλλά σου λέει τελείωσε, ξέρω εγώ, το αυτό.
0: Είναι οι γνωστοί σκουλικαντέρες.
2: Μετά οργανώθηκε στο κόμμα. Δεν έχει κάτι άλλο
0: είναι
2: μέσα εδώ.
0: Σκουλικαντέρα. Σκουλικαντέρα. Σκουλικαντέρα είναι ένα τρουπόνι, να πούμε, που βρει τρούπα. Μπαίνει μέσα, κάθεται και χάμου. Τσιμπουδιά. Σαν το Μοσκιώνα, πούμε.
1: Ο αρχίζει να παίζει από σήμερα λόγω ενός βουλευτή.
0: Περίμενε ένα λεπτό.
3: Για το Γιώργια καθαπή τώρα.
0: Για το.
3: Το Γιώργια καθαπή.
1: Όχι.
3: Όχι,
1: όχι, όχι. Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Έχει σχέση με την ιστορία αυτές τις που κάνουν πλασμαφαιρέσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει κάνει μια ανάρτηση εξαιρετική ο Πολάκης.
0: Ναι, την είδα, τη δημοσιεύσαμε κι εμείς.
1: Ευεξία και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού είναι η κυρία Παγώνη, που συνέχεια είναι και πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Δεν είναι πρόεδρος, κυρία Παγώνη.
1: Τι είναι.
0: Δεν είναι, είναι συνδικαλίστες στο νοσοκομείο. Δεν έχει καμία. Πρόεδρος είναι ο Πατούλης. Δεν είναι.
3: Όχι, είναι του Αθηνών.
0: Όχι. Δεν βγήκε αντιπρόεδρος.
1: Τα πιάσαμε τα λεφτά.
0: Λοιπόν, ναι. Όχι, είναι μια χαρά η κυρία Παγώνη. Αν δεν σ' αρέσει, μην την ακούς. Λοιπόν, εγώ αφιερώνω αυτό το τραγούδι.
2: Ο κ. Πολάκης ήταν υπουργός. Μισό λεπτό. Ήταν υπουργός Υγείας.
0: Γιατί του έλεξε αυτό.
2: Όχι, γιατί υπήρχαν αυτό που ό,τι βλέπω. Αυτά υπάρχουν.
3: Χρόνια είναι.
2: Τουλάχιστον μια δεκαετία είναι τα περισσότερα από αυτά και το συγκεκριμένο αρκετά χρόνια.
1: Μήπως πρέπει να τα ψάξουμε όμως.
0: Βέβαια πρέπει.
2: Ο Πολάκης τώρα τα ανακάλυψε. Ότι... Ναι.
0: Εγώ, λοιπόν,
1: εγώ θα ρωτήσω μετά από ένα μήνα ποιο ψάχτηκε.
0: Ναι, ρώτα. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στους πολιτικούς μας. Αφού σου πω την καλημέρα να το ακούσεις όμως από το ραδιόφωνο, θα σου αρέσει πάρα πολύ, Ανδρέα. Και ναι, θα σε ακούσουμε το απόγευμα στην εκπομπή σου που σήμερα καφιερώνεις σε ακροατές. Τι κάνεις.
1: Σήμερα...
0: Κάθε Παρασκευή θα έχεις.
2: Έχει παραγγελίες.
0: Όχι, κάθε Παρασκευή είναι η ώρα που βγάζει κόσμο. Κάθε Παρασκευή, αφορά την εβδομάδα, κάνει αυτό.
1: Η ώρα του λαού.
0: Ναι, η ώρα του λαού, μάλιστα. Έχω ακούσει ορισμένους ακροατές σου που βγαίνουν. Σάλταρα μία μέρα, ναι, σάλταρα, έφυγα δηλαδή, μου πέσε το.
1: Έτσι γίνεται. Κόσμο, παιδί μου, πού να ξέρεις τα πει.
0: Όχι, εντάξει, ναι. Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στους 300 της Βουλής.
3: 297 είναι τώρα. 298.
0: Όσοι είναι, δεν έχει σημασία. Έλα. Πήγαινε να μ' άφησε.

0: Λοιπόν, έτσι κλείσαμε και σήμερα Παρασκευή. Θα είμαστε κοντά σας τη Δευτέρα το πρωί ώρα 9. Να περάσετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο με ησυχία, ηρεμία και υγεία κυρίως. Και να αποφεύγετε αυτές τις περίεργες κλινικές. Μείνετε όπως είστε, μην αλλάζετε. Δεν έχει κανένα νόημα. Και εδώ βλέπω και τον Ανδρέα εγώ, το Μετρόπουλο, αλλά και τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο, έτσι που γίνανε, δεν πάνε να κάνουν μπούτο. Μένουν έτσι με στην κατάσταση.
1: Έχω κάνει κρέμα από αγιασμό.
0: Ναι, εντάξει, έχει. Στα φυριασμένα πρόσωπα. Λοιπόν, να περάσετε καλά, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με τον αγιασμό ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά για χιλιάδες μαθητές. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Ωστόσο, από φέτος, 75 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται οριστικά λόγω της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα ανακαινισμένα σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου πλησιάζουν τα 700 και εξέφρασε την ελπίδα του χρόνου τέτοια εποχή να έχουν ξεπεράσει τα 1000. Στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι χρονιά με χρονιά όλο και λιγότεροι μαθητές εγγράφονται στην πρώτη Δημοτικού και ζήτησε στήριξη της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας. Την ίδια ώρα, σε πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας προχωράει η ΟΛΜΕΑ από σήμερα μέχρι τις 2 Οκτωβρίου με βασική αιχμή τις υπερορίες και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Η γιατρός που φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση στον δημοφιλή τραγουδιστή υπέπεσε σε αντιφάσεις. Όπως υποστήριξε, όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, δεν είχαν προλάβει να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα βρισκόταν κανονικά σε λειτουργία. Επιπλέον, στην κατάθεσή της ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30. Ωστόσο, σύμφωνα με τις κάμερες ασφαλείας, ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στον χώρο 3 ώρες νωρίτερα. Το ελληνικό FBI προχώρησε χθες σε ενδελεχή έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο. Όπως ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του, εντοπίστηκαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία κανονικά απαγορεύονται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Συγκρότηση επιτροπής που θα καθορίσει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους ιδιωτικά κέντρα και κλινικές, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Περαιτέρω φως στην υπόθεση αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Κινηματογραφική συμπλοκή μετά από φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγού γιοταχή και αναβάτη μοτοσυκλέτας χθες βράδυ στην Πέτρου Ράλη, με τους εμπλεκόμενους να διαπληκτίζονται τουλάχιστον 3 φορές. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το όχημα να παρασύρει τη μοτοσυκλέτα και ο αναβάτης της να τραυματιστεί. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τζάνιο. Στα ύψη οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στα 105 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Τα 101 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του αμετανόητος για την απόφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα θερμά του συγχαρητήρια προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο διοικητής της NASA, Τζάρεν Ταϊζάκμαν. Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας υπογράμμισε τον ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου το 2001 με χιλιάδες θύματα. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιούνται σήμερα στη Νέα Υόρκη εκδηλώσεις μνήμης. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11η Σεπτεμβρίου, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα αρχίσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε ανάρτησή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του χτύπησαν 3 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στα λιμάνια του Τσορνομορόσκ και της Οδυσσού, που μετέφεραν εξοπλισμό για τις Ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε 777 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύχτας σε περίπου 15 από τις περιφέρειές της. Στο μεταξύ, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν σήμερα το πρωί τον τραυματισμό 8 ανθρώπων και πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς στην εξαναβόλης αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. 1-1 έληξε η αναμέτρηση Αστέρας Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Η Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Φτάσαμε την Παρασκευή. Είναι 11 Σεπτεμβρίου. Καλή σχολική χρονιά σε όλες και σε όλους. Άκουσα το πρωί. Καιρό είχα να τα ακούσω στη γειτονιά. Είχε φωνές. Το πρωί εκεί κατά τις 8 παρά 8 η ώρα που είχα ανοίξει τα παράθυρα να αεριστεί το σπίτι την ώρα που πίναμε καφέ. Άκουγες τα παιδιά τα οποία πήγαιναν σχολείο. Κατέβηκα εγώ να τρέξω, μετά είδα την κυρία στο δεύτερο η οποία έχει 3 κοριτσάκια τα οποία τα φόρτωνε στο αυτοκίνητο να πάει στο σχολείο. Δεν τα είδα τα παιδάκια όλα καταχαρούμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σαν το φαγητό. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Τα παιδιά, των παιδιών ο φυσικός τους χώρος είναι το σχολείο, εκτός από το παιχνίδι, τις διακοπές και όλα αυτά. Και πολύ γρήγορα θα εγκληματιστούν και πάλι στην καθημερινότητά τους. Κουράγιο σε όλες και σε όλους. Να αντέξετε και να αντέξουμε. Ξέρω οι ρυθμοί είναι δύσκολοι. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Είναι ακριβή. Είναι κοπιώδης. Οι ώρες είναι πολλές. Αν τις αθροίσει κανείς μαζί με τη δουλειά που έχει ο κάθε άνθρωπος να κάνει για να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις, τώρα μετά να τρέχεις φροντιστήρια, κολυμβητήρια, αθλητικές δραστηριότητες, ο Παναγιωτάκης θέλει να πάει στους φίλους του, ο Παναγιωτάκης θέλει να φύγει από τους φίλους του, ο Παναγιωτάκης το ένα, ο Παναγιωτάκης το δύο, μετά κοιτάς, έχει γίνει το παιδί 18 χρονών, φεύγει να σπουδάσει και λες ρε γαμώτο, τι ωραία ήταν τότε που πήγαινα τον Παναγιωτάκη κολυμβητήριο και έβλεπα το παιδί να μεγαλώνει. Έχει πλεονεκτήματα, έχει και μειονεκτήματα βεβαίως όλη αυτή η διαδικασία, αλλά στο τέλος ημέρας μετά κοιτάς λίγο νοσταλγικά πίσω και λες τι γίνεται, πώς πέρασε ο χρόνος. Μα εδώ τώρα όσο ο Τάκης Αθηναής και ο Αντώνης ήταν εδώ πέρα και τελείωναν την εκπομπή τους, ήμουνα έξω εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του Alpha Radio 989, κοιτούσαμε μια οθόνη, νομίζω ήταν η ΕΡΤ, και μιλούσαμε την Έλσα την Ψαρίδη, τη διευθύντρια σύνταξης του ραδιοφώνου, και έπαιζε το Σούπερ, λέει 25 χρόνια από τους δίδυμους πύργους. Λέω, γαμώ το λέω, πότε πέρασαν 25 χρόνια. Πότε ήτανε οι δίδυμοι πύργοι, οι οποίοι ήταν ένα φοβερό reality shock για όλη τη Δύση, για όλο τον κόσμο, πότε άλλαξε δραματικά η καθημερινότητα. Άλλαξε δραματικά το επίπεδο ασφαλείας παντού. Για να κάνεις ένα ταξίδι ήταν δύσκολη αποστολή. Η έλεγχη ήταν για κάποια χρόνια φοβερά αυστηρή. Τότε για πρώτη φορά κανονικά ενέσκυψε ο κίνδυνος της Ισλαμικής τρομοκρατίας, ο οποίος με την εμφάνιση του ISIS περίπου μια δεκαετία μετά πήρε νέα χαρακτηριστικά. Άλλαξε πάρα πολύ η ζωή μας. Και προς το καλύτερο και προς το χειρότερο όλα αυτά τα 25 χρόνια, αλλά αν το καλοσκεφτεί κανείς, πάνε 25 χρόνια, 1/4 του αιώνα, αν το δει κανείς στη μεγάλη σκάλα, από τότε που έγινε αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός. Εδώ είμαστε, συζητάμε για τα μικρά και τα μεγάλα, αυτά τα οποία μας στεναχωρούν, μας προβληματίζουν, μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Ο Τάσος Τασκαλιδρανιάν απέναντι μου στη ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχιτεκτονική της εκπομπής και την Δίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Την Έλσα την Ψαρίδη την προείπα εδώ στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς την παρέα μας στο 212-212-4800, στο nerpapakialfaradio989.gr που είναι το email μας, και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πριν πάω στα του Γιώργου Μαζονάκη, έχει ανοίξει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τις τιμές των καυσίμων. Έχουν πάρει την ανηφόρα σε σοβαρό επίπεδο. Σε λίγες μέρες θα ανοίξει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Κοίταζα, οι πρατηριούχοι λένε ότι αυτή την ώρα φαίνεται ότι η τιμή θα διαμορφωθεί γύρω στο 1,80. 1,80 πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν θυμάμαι ούτε στις πιο μαύρες μέρες. Έχω πάρα πολλά χρόνια να δω τέτοια τιμή, η οποία βεβαίως αυτή τώρα που λέμε είναι μέση τιμή γκρόσο μόντο. Στην Αθήνα είναι φθηνότερη, σε άλλες περιοχές είναι υψηλότερη και άλλες περιοχές έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη θέρμανσης εν συγκρίση με την Αθήνα. Εντάξει, τα κρύα δεν πιάνουν πλέον από τόσο νωρίς, δεν είναι δραματικές οι συνθήκες, δεν χρειάζεται πολλές ώρες να κάψει το καλοριφέρ, αλλά από τον Οκτώβριο και μετά, και όταν έξω έχει το βράδυ, ξέρω εγώ, 15 βαθμούς, τα σπίτια προοδευτικά κρυώνουν,
όσο και αν ζεσταίνονται μέσα στην ημέρα και όσο και αν κρατούν ζέστη, τα σπίτια το βράδυ κρυώνουν, οπότε τίθεται ένα ερώτημα αν θα λειτουργήσουν τα καλοριφέρ, αν θα βάλουν πετρέλαιο οι πολυκατοικίες. Φαίνεται ότι θα πάμε σε κρατική παρέμβαση για αυτό το ζήτημα. Προφανώς κάποια χρήματα υπάρχουν ακόμα, κάποια διαθέσιμα υπάρχουν ακόμα για παρέμβαση και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στις τιμές των καυσίμων, διότι φαίνεται ότι το διεθνές περιβάλλον δεν πηγαίνει καλύτερα, πηγαίνει χειρότερα. Ο κύριος Τραμπ εχθές είπε ότι είναι μάλλον απίθανο να υπάρξει ένα breakthrough, μια λύση στο μέτωπο του Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές για τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, ζήσε μάιμουνα, φας τριφύλι. Πάμε σε έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, ο οποίος βεβαίως, εφόσον οι τιμές των καυσίμων παραμένουν έτσι, θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικές πιέσεις στην αγορά, στην αλυσίδα του εφοδιασμού, στις τιμές στο ράφι, εν πάση περιπτώσει. Θα λένε διάφοροι να μπορούμε να βγάλουμε το ΦΠΑ. Όλα αυτά καλά και άγια είναι. Η ιστορία μας έχει δείξει ότι αν, ας πούμε, αφαιρείς 10 μονάδες ΦΠΑ από κάτι, λέω εγώ, έχεις ΦΠΑ σε κάποιο προϊόν 24 και τον κάνεις 13. Θα υπάρξει μια δεδομένη τρύπα στα έσοδα του κράτους και η ωφέλεια στην τιμή δεν θα είναι ανάλογη. Δηλαδή δεν θα βγάλεις 10 μονάδες ΦΠΑ και θα είναι, ξέρω εγώ, αντιστοίχως 10 λεπτά μείωση τιμής. Τώρα το λέω πολύ μπακάλικα. Διότι χάνεται κάπου μέσα στην αλυσίδα τη γνωστή από το χωράφι στο ράφι ή από οπουδήποτε μέχρι το τραπέζι, ας πούμε, στο οποίο κάθεστε. Δύσκολος χειμώνας, ας προετοιμαστούμε για να αντέξουμε. Ένα τραγούδι θα βάλουμε και επανέρχομαι.

Λοιπόν, τώρα η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη έχει πάρει μια άλλη τροπή μετά τη χθεσινή σύλληψη των δύο ιατρών, του κυρίου και της κυρίας. Τώρα θέλω να σας τα πω όπως τα νιώθω εδώ πέρα, χωρίς φίλτρα και χωρίς ωρεοποίησεις, και αν δυσαρεστήσω κάποιους δεν πειράζει, η υγεία. Δεν θέλω να πω κάτι για τον Γιώργο Μαζονάκη, θέλω να πω κάτι για όλους τους πολίτες οι οποίοι εμπιστεύονται πάρα πολύ εύκολα ειδικούς. Σου λέει ο άλλος ειδικός, νοληστική, ιατρική, παπάρια μάντολες. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Πλήρωναν τώρα οι άνθρωποι σε αυτόν και στην κυρία του, γιατί δεν μπορώ να πω και τα ονόματα ακόμα, δεσμεύομαι. Πλήρωναν με το καλησπέρα 200 και 250 ευρώ την επίσκεψη. Καλησπέρα, δώσε. Αυτός ο κύριος έκανε φάμπρικα με διάφορες βιταμίνες. Η μπίζνα του ήταν οι βιταμίνες. Από εκεί έκανε όνομα. Σου δίνε πολλές βιταμίνες διαφόρων ειδών. Ψαγμένες. Δεν ήταν ότι σου δίνε, μην πω τώρα, μία του εμπορίου γενικής χρήσεως. Πάρε μια καλή, μια καλή πολυβιταμινούλα και θα είσαι okay. Σου δίνε διάφορα σκευάσματα ψαγμένα. Έφευγε εσύ με ένα λογαριασμό 400, 500 ευρώ, 600 ευρώ. Με ομοιοπαθητικά χάπια, με διάφορα. Κάνανε διάφορες θεραπείες εκεί. Καθαρισμό αίματος πρώτα απ' όλα. Έχει η κυρία αυτή, έχει ένα βίντεο που παίζει πάρα πολύ σήμερα στα social media, που είναι από ένα συνέδριο του 2023, στο οποίο μιλάει και εξηγεί και λέει, εγώ έχω ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που κάνει το και το. Εξηγεί όλη αυτή τη διαδικασία του καθαρισμού του αίματος. Δεν λέει τη λέξη πλασμαφαίρεση, εξηγεί όμως όλη τη διαδικασία. Τώρα, πώς τον ιατρικό σύλλογο λένε πήγανε και έλεγξαν αυτό το ιατρείο το 24 και το 25 και δεν βρήκανε τίποτα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να τον πήρε κάποιος τον κύριο Τάδε και να του είπε, ξέρεις, σούρχονται από τον Ισά, για βάλ το λίγο παραδίπλα κλπ. Μπορεί και να έγινε και αυτό. Δεν το αποκλείω. Γιατί όλα αυτά, όπως αποκαλύπτεται, είναι μόνο βάση καταγγελιών. Και εντάξει, δεν μπορεί να έχει και ένα σωμαράμπο ο ιατρικός σύλλογος να γυρνάει τα ιατρία και να λέει, μου έχεις δηλώσει ένα μηχάνημα Τάδε και ένα μηχάνημα Δίνα. Αυτό το μηχάνημα το τρίτο τι είναι. Βάση καταγγελιών κινείται και ο Ίσα, αλλά εδώ ανακύπτουν διάφορα ζητήματα και για τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν και το ψάχνουν και το ένα και το άλλο και πάνε και κάνουν βιοσυντονισμούς, ολιστικές θεραπείες, οζωνοθεραπεία, μου είπε μια κυρία στο τηλέφωνο, οζωνοθεραπεία, να σου κάνουμε το όζον. Πώς έκανε ο Μακαρίτης ο Φικιώρης, που έχω δει το Φικιώρη, το Μακαρίτη, αυτό το γραφικό τύπο που έβγαινε στα κανάλια, έκανε τηλεμάρκετινγκ, είχε χεστεί στο τάλιρο ο Φικιώρης. Τον συνάντησα πριν πάρα πολλά χρόνια τον Φικιώρη, μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση, με μια χρυσή Τζάγκουαρ στο Μέτσοβο. Από πού την έβγαλε ο Φικιώρης τη χρυσή τη Τζάγκουαρ? Από τους βλαμμένους που παίρναν τηλέφωνο. Αν αισθάνεστε προσβεβλημένοι από το χαρακτηρισμό βλαμμένοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά άμα πιστεύεις ότι ένας τηλεγιατρός, ο οποίος σου διαφημίζει οζωνοθεραπεία και θα καθαρίσει ο οργανισμός σου από το όζον κλπ. Και είναι ανώδυνο και ακίνδυνο, τόσο μπορείς, τόσο καταλαβαίνεις. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι λοιπόν χέστηκε στο τάλιρο και ο γιατρός και η σύζυγός του. Και είχανε τη βιλάρα στο ψυχικό, τη μερσεντάρα τη θωρακισμένη και το ένα και το άλλο. Και τώρα βεβαίως την πάτησαν, γιατί είναι απολύτως προφανές ότι δεν θέλανε να τους συμβεί αυτό το πράγμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι το κάνανε οι άνθρωποι σκόπιμα στο Μαζονάκι να τον σκοτώσουν. Αλλά δεν υπολόγισαν τι θα μπορούσε να συμβεί προφανώς. Και κάνανε μία ενδονοσοκομιακή διαδικασία, εξωνοσοκομιακά, χωρίς τη δέουσα με έρημνα όπως πρέπει να γίνεται. Και όπως μου λέγε πολύ σωστά ένας γιατρός εχθές, αυτή δεν είναι μία θεραπεία αναγεννητική. Δεν είναι την κάνεις για τη μακροζωία, για την ευζωία. Την κάνουνε διάφοροι βεβαίως. Αλλά είναι κυρίως μία θεραπευτική, ένα θεραπευτικό σχήμα, μία θεραπευτική μέθοδος για ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρόνιο πρόβλημα. Νευρολογικά κλπ. Λοιπόν, προσέξτε ποιους εμπιστεύεστε. Στη χειρότερη θα χάσετε λεφτά και το χρόνο σας. Μάλλον στην καλύτερη θα χάσετε λεφτά και το χρόνο σας. Στη χειρότερη μπορεί να πάθετε και κάμια θρομβοσούλα πάνω στο κρεβάτι
του ιατρού. Εντάξει. Είχε λέει και Λαμποργίνι ο γιατρός. Και δεν έκοβε ποτέ απόδειξη. Δεν πανάχει ό,τι θέλει. Τη Λαμποργίνι δεν την έκλεψε ο γιατρός. Και αν χρέωνε και 300 και 400 και 500 μαγιά του, άμα μπορεί και να τα πάρει από διάφορα κορόιδε που πάνε και τους λέει έλα να σε βιοσυντονίσω και πάρ' το βιοσυντονισμό 4 εκατοστάρικα, μαγιά του. Αλλά αυτός ο οποίος πηγαίνει έχει ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα πρόβλημα ελέγχου για όλους αυτούς τους σκιτζίδες και τους απατεώνες και τους αεριτζίδες. Λοιπόν, γενικά μιλάω. Διάλειμμα, επανέρχομαι.

0: δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
5: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ να ρίξουμε μια ματιά και στα πολιτικά. Δεν θα είναι εκτεταμένη η σημερινή, γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα, εν ώψη και Σαββατοκύριακου, δεν είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν να λεχθούν. Όμως, έχουμε μια δημοσκόπηση η οποία χρήζει συζήτηση. Είναι αυτή της GPO για το Star. Είναι στην πραγματικότητα η πρώτη κανονική δημοσκόπηση πολιτικής σεζόν που ενσωματώνει την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και ας γκρινιάζουν οι Πασόκοι, δεν πειράζει, και του κυρίου Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Παπαργύρης, ο διευθυντής ερευνών της GPO, είναι μαζί μας. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα.
9: Καλημέρα Γιώργο.
8: Τώρα, έχουν συζητηθεί αρκετά τα συμπεράσματα. Μου έκανε αίσθηση το εξής, παρότι η ΔΕΘ ήταν σχετικά χαμηλόφωνη και δεν υπήρχε ένα μέτρο μπαμ, ας πούμε, να πεις όπως ήταν πέρσι η μείωση των φόρων, φαίνεται ότι τη Νέα Δημοκρατία κάπως την ωφέλησε.
9: Περισσότερο νομίζω, Γιώργο, αρχίζει και λειτουργεί στο επίπεδο της σύγκρισης για την κυβέρνηση. Έχει καταφέρει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να πάνε τη συζήτηση στην κοστολόγηση. Έχουν βάλει αυτή την πολιτική ενοιολόγηση στο λεξιλόγιο μας. Και γύρω από εκεί νομίζω γίνεται η συζήτηση. Οι πολίτες δεν αξιολογούν και δεν μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα, να αξιολογήσουν μέτρο-μέτρο το κόστος όλων αυτών των μέτρων. Αυτό το οποίο περισσότερο αξιολογούν ή αυτό κάνουν περίπου στις δημοσκοπήσεις είναι αυτά τα οποία ακούνε, κατά πόσο τα θεωρούν αξιόπιστα, κατά πόσο τα θεωρούν εφαρμόσιμα και ρεαλιστικά. Εκεί είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα ακόμη της κυβέρνησης. πρέπει να πούμε ότι είναι συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε κυβέρνηση, κάθε πρωθυπουργού.
8: Πάντα έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό.
9: Έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα,

0: Όσο αφορά τώρα τους άλλους δύο διεκδικητές, την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, προφανώς να το διευκρινίσω αυτό, γιατί φαντάζομαι έχεις ακούσει και εσύ τη συζήτηση που γίνεται.
1: Όχι, το ΠΑΣΟΚ έχει διαμαρτυρηθεί πάρα πολύ έντονα.
0: Για την ομιλία του κ. Αβδουλάχη στη ΔΕΘ, προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει καμία τέτοια ερώτηση. Απορώ δηλαδή πώς το σκέφτονται. Έγινε ερώτηση για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει αναγγελθεί και οικονομικά μέτρα εξαγγέλθηκαν από τον. Αναφέρθηκαν από τον κύριο Ανδρουλάκη την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη. Για το πρόγραμμα λοιπόν έγινε μια ερώτηση σχετική. Οι δημοσκοπήσεις, να θυμίσω ότι είναι κυλιόμενες, δηλαδή θα γίνουν και την επόμενη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος του οικονομικού του κύριου Ανδρουλάκη και θα ξαναμετρηθούν πάλι συνολικά όλοι οι αρχηγοί. Αυτό το λοιπόν το οποίο ήθελα να πω είναι ότι φαίνεται ότι συνεχίζει και έχει ένα πλεονέκτημα σοβαρό η κυβέρνηση στο κομμάτι της αξιοπιστίας και της κοστολόγησης έναντι των δύο άλλων μονομάχων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που φαίνεται να το έχει και ο κύριος Τσίπρας.
1: Κύριος Τσίπρας φαίνεται σαν να έχει λίγο ταβανιάσει.
0: Κοιτάξτε, και εκεί, δηλαδή, το βασικό πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα πρέπει να αναδείξουν το επόμενο διάστημα, είναι το πρόγραμμά τους. Αυτό φαίνεται ότι είναι το συγκριτικό τους πλεονέκτημα. Ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί έτσι μια διαφορετική προσέγγιση, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και στη συνέντευξη που έδωσε την εβδομάδα που μας πέρασε.
1: Κάτι πιο κεντρό αριστερό.
0: Αντιλαμβάνεται ότι έχει καταφέρει να ενθυλακώσει και να ενσωματώσει παλιούς ψηφοφόρους, τα 2/3 περίπου των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, των τελευταίων εκλογών. Από εκεί και πέρα προσπαθεί και επιχειρεί να διευρύνει λίγο το ακροατήριό του. Προς το παρόν αυτό δεν λειτουργεί. Ωστόσο υπάρχει χρόνος και για τον κύριο Τσίπρα, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει μια σοβαρή αντεπίθεση τώρα για να ανακαταλάβει τη δεύτερη θέση. Είχε υποχωρήσει μες το καλοκαίρι, τώρα ξαναβρίσκεται πάλι στα ποσοστά του. Νομίζω ότι θα δούμε δύο παράλληλες μάχες. Μία μεταξύ των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης και τη Νέα Δημοκρατία και μεταξύ των άλλων δύο κομμάτων, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, για τη δεύτερη θέση. Και ο Τσίπρας εκεί έχει επιλέξει να κρατήσει λίγο πιο χαμηλούς τόνους και σε αυτό το κομμάτι με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω να τον ακολουθήσει. Θα είναι μάλλον πιο μεγαλύτερη ένταση η κριτική του απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
1: Και λογικό θα είναι κατά τη γνώμη μου, γιατί αν το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι μπορεί κάπως να συμμαζέψει λίγο το χαμένο έδαφος, δεν έχει λόγο να πάει συνενετικά με τον κύριο Τσίπρα.
0: Όχι, προφανώς. Αυτός που πάει συνενετικά είναι αυτός που περισσότερες φορές προηγείται και όχι αυτός ο οποίος υπολείπεται. Επομένως, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είδε με την άφηξη του κ. Τσίπρα να χάνει τη δεύτερη θέση, θα επιχειρήσει ξανά να την ανακαταλάβει, να επανασυσπυρώσει ακροατήρια δικά του που μπορεί να έχουν φύγει προς τον κ. Τσίπρα και να απευθυνθεί και στον κεντρό χώρο, ο οποίος τον διεκδικεί και ο κ. Μητσοτάκης. Φαίνονται όλοι αυτή τη στιγμή, και μιλάω για τα τρία πρώτα κόμματα, να έχουν συσπυρώσει κάποιες δυνάμεις δικές τους, να δυσκολεύονται όλοι ωστόσο να διευρύνουν την επιρροή της στην εκλογική και σε άλλα ακροατήρια.
1: Τώρα, στα μικρότερα κόμματα, δεν μετράμε προφανώς κόμματα τα οποία δεν υπάρχουν, όπως το δυνητικό του κυρίου Σαμαρά. Στα μικρότερα κόμματα, εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση το πόσο απότομα ξεφούσκωσε η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, αυτό είναι νομίζω το πιο χαρακτηριστικό. Η μείωση την οποία την είδαμε από, δηλαδή στην πρώτη μέρα αμέσως μετά είδαμε ότι αποτυπώθηκε σε σχεδόν διψήφιο ποσοστό η κυρία Καριστιανού. Είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες. Μέσα στο καλοκαίρι βλέπαμε ότι αυτό το ποσοστό απομειωνόταν. Ταυτόχρονα είχαν αναπτυχθεί φυγόκεντρες δυνάμεις στο ιστορικό του κόμματος. Υπήρξαν μαζικές αποχωρήσεις στελεχών που συνοδεύονταν και από καταγγελίες. Αυτά μπορεί να είναι φαινόμενα που παρουσιάζονται σε ένα νέο ιδρύθεν κόμμα, ωστόσο δεν κατάφερε η κυρία Καριστιανού να το συμμαζέψει όλο αυτό. Τώρα έχει αυτό το πρόβλημα, έχει μια απομείωση ενός ποσοστού, το οποίο τη φέρνει οριακά πάνω το 3%. Δεν ξέρουμε προς τα πού θα κατευθυνθούν.
1: Το βασικό είναι ότι δεν δείχνει η κυρία Καριστιανού μια δυναμική, δηλαδή δεν είναι παρούσα, δεν. Δηλαδή, τα άλλα κόμματα κάτι κάνουν.
0: Είχε επιλέξει από την αρχή να είναι λίγο κάπως πιο
1: αποτραβημένη.
0: Νομίζω θα πρέπει να ξαναδεί λίγο έτσι τη στρατηγική της. Έκανε μια απόπειρα χθες, νομίζω, έτσι, στη Θεσσαλονίκη να μιλήσει πάλι σε ακροατήρια.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι σε μεγάλο βαθμό ο κόσμος ο οποίος προσέγγισε την κυρία Καριστιανού ήταν ένας κόσμος απογοητευμένος. Ακούω την έκφραση αντισυστημική, δεν θα έλεγα ότι ήταν αντισυστημική η ψηφοφόρη της κυρίας Καριστιανού. Απογοητευμένη και περισσότερο ένας ήπιος αντισυστημισμός.
1: Να ρωτήσω κάτι, αυτοί οι οποίοι σας λέγανε ότι θα ψηφίσουν Καριστιανού, τώρα που πηγαίνουν?
0: κυρίως είναι προς τη ζώνη των αναποφάσεων.
1: Άρα γι' αυτό έχουμε σημαντική ενίσχυση της ζώνης των αναποφάσεων.
0: Ακριβώς, από εκεί κυρίως προέρχεται. Πράγμα το οποίο τους καταστά διεκδικήσιμους και από τα άλλα, από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Από την άλλη όμως, ξαναλέω, είχαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, είχαν μια εκπεφρασμένη απογοήτευση από το υπάρχον κομματικό σύστημα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να απορροφηθούν από τα...
1: Σε συστημικό κόμμα, ας πούμε.
0: Ναι, από τα υπάρχοντα κόμματα. Θα δούμε αν θα καταφέρει να αντιστρέψει η κυρία Καριστιανού αυτή την πορεία και πώς θα εξελιχθεί.
1: Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή
1: σου μέρα. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Αντώνης Παπαργύρης, ο διευθυντής ερευνών της GPO. Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας είναι το 2-12-12-4-800, το owner papaki alfaradio 989.gr και το 6-9-47-9-89-9-89, το Viber του σταθμού. Να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό θα δείτε το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μαθαίνετε περισσότερα στο telecom.gr και βεβαίως σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το μήνυμα από την εταιρεία. Το έχετε καταλάβει κι εσείς ότι έχει γίνει το rebranding από την Cosmote στην Telecom. Μια ουσιαστική αλλαγή και μια εναρμόνιση με το εταιρικό brand, το οποίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαιτέρως αναγνωρίσιμο και κυρίαρχο, θα έλεγα εγώ, στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Magenta που λένε οι Γερμανοί, όχι Magenta που λέμε εμείς εδώ. Magenta το λέω. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Βερολίνο, είχα πάει στην Telecom για τηλέφωνο και διάλεγα πρόγραμμα για το τηλέφωνο και είχε το Magenta 1, Magenta 2, Magenta 3. Με διαφορετικές παροχές, ίντερνετ, τηλέφωνο. Και μου είχε κάνει αίσθηση ότι το λέγανε Magenta. Magenta έλεγα. Μου λέει όχι Magenta. Λέω εντάξει, οκ. Να συνεννοηθούμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, η αστυνομική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Μαστραντονάκη, είναι στην γραμμή μας. Η υπόθεση Μαζονάκη έχει προσλάβει χαρακτηριστικά θρίλερ. Γεια σου, Κατερίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έχει προλάβει θρίλερ, όπως το είπες, ένα πραγματικό αστυνομικό θρίλερ. Και εδώ τώρα θέλω να σου πω, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η νεκροτομή πριν από λίγα λεπτά. Και οι ιατροδικαστές έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρουν ότι για την αιτία θανάτου του Μαζονάκη απροσδιόριστη και ότι θα γίνει εργαστηριακή διερεύνηση. Mm. Όταν ολοκληρωθούν λοιπόν, Γιώργο, τα λέγαμε και χθες, οι ιστολογικές εξετάσεις και οι τοξικολογικές, τότε θα δοθούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια που κόστησαν τη ζωή στον τραγουδιστή.
0: Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο να σταθούμε. Βεβαίως. Εδώ πέρα. Τι θα πει απροσδιορίστη η αιτία θανάτου? Δεν μπορούν να προσδιορίσουν. Ακριβώς. Τι προκάλεσε την ανακοπή. Ναι. Καρδιάς.
1: Ακριβώς, Γιώργο. Δεν μπορούν να προσδιορίσουν και θέλουν οι ιατροδικαστές να δουν τις ιστολογικές και τις τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα και εκεί να δώσουν την αιτία κάτω. Τις αιτίες, τέλος πάντων, πώς πέθανε ο τραγουδιστής.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εάν, ας πούμε, ο Μαζονάκης είχε υποστεί θρόμβωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, αυτό θα μπορούσε να φανεί ή τώρα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό?
1: Προφανώς δεν βρήκαν. Προφανώς δεν βρήκαν κάτι τέτοιο, Γιώργο, για να πούν τη λέξη απροσδιόριστη. Θεωρώ ότι είναι και πολύ προσεκτική και όλοι οι ιατροδικαστές που συμμετείχαν στη διαδικασία και ο τεχνικός σύμβουλος που διόρισε η οικογένεια, πρόκειται για τον Σωτήρη Μπουζιάν, έναν πολύ
0: έμπειρο ιατροδικαστή.
1: Πολλοί από τους πιο έμπειρους ιατροδικαστές, τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά και ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ο κ. Καλογρέας, που έκανε την νεκροτομή. Πρόκειται για πολύ έμπειρους ιατροδικαστές, είναι πολύ προσεκτικοί και σε αυτά που γράφουν και σε αυτά που λένε, καθότι θέλουν να ρίξουν και αυτοί άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Mm. Είναι αυτό που ταλαντίζει όλο τον κόσμο, γιατί σου λέει. Τι μπορεί να συμβεί, πώς γίνεται? Καταρχήν, ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του κάτω από συνθήκες, μέσα σε ένα εργαστήριο, τέλος πάντων, που του κάνουν αυτή την πλασμαφαίρεση. Πώς συνέβη το κακό, τι έγινε? Εν τω μεταξύ, έχουμε και τη σύλληψη των δύο γιατρών χθες το βράδυ. Mm-hmm. Τι έγινε? Και πάνε, περιμένουμε, αναμένουμε να πάνε.
0: Και εδώ να σταθούμε λίγο, γιατί εδώ υπήρξε μια κεφαλαιώδης αντίφαση. Εχθές συζητούσαμε και εμείς εδώ ότι η κυρία ιατρός είχε καταθέσει ότι ο Μαζονάκης μου ήρθε μένα κατά τις 4 η ώρα, αφού είχαμε κάνει ένα ραντεβού την προηγούμενη μέρα. Τον κάθισα, του βάλα τα ηλεκτρόδια, του έκανα ένα καρδιογράφημα, φάνηκε οκ, και του βάλα την πεταλούδα στο ένα χέρι, και εκεί που πήγαινα να του βάλω την πεταλούδα στο δεύτερο χέρι. Εκεί μου έμεινε, ας πούμε, και δεν ξέρω τι συνέβη, ρε παιδιά, και πήραμε αμέσως τηλέφωνο.
1: Εδώ λοιπόν να σου σταθώ εγώ και να έρθω να σου πω ότι τα στελέχη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που πήγαν εκεί, αλλά και, τα στελέχη από τον Ιατρικό Σύλλογο που πήγαν και αυτά εκεί, καταλαβαίνεις όσο προσεκτική δουλειά γίνεται. Δεν πήγαν μόνο τα στελέχη της ασφάλειας, ακόμα και της ΔΑΟΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης της Οργανωμένου Εγκλήματος. Πήγαν και ειδικοί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και πήραν ψηφιακά πιστήρια. Πήγαν όμως και γιατροί και άνθρωποι που χειρίζονται αυτά τα μηχανήματα. Και εδώ τι διαπίστωσαν, Γιώργο? Διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία 3/4.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτό πώς το διαπιστώνεις ότι το μηχάνημα λειτουργούσε 3/4?
1: Από τα ψηφιακά στοιχεία. Ψηφιακά στοιχεία που βρήκαν πάνω στα. Στο μηχανήματα, γιατί αυτό ρώτησα και εγώ. Λέω πώς το λένε και οι γιατροί που τα χειρίζονται.
0: Δεν είναι ότι ήταν ζεστό το μηχάνημα, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από τα ψηφιακά πιστήρια.
0: Okay.
1: Και οι γιατροί που χειρίζονται αυτά τα μηχανήματα, είπαν στα στελέχη της ασφάλειας που κάνουν την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης, για εδώ το μηχάνημα δεν είναι όπως μας λέει ο γιατρός, ότι δεν λειτουργήσε καθόλου το πρωί, το μοιραίο πρωινό. Εδώ φαίνεται ότι το μηχάνημα έχει λειτουργήσει 3/4. Έλα εδώ, κυρία μου, εσύ μας είπες ότι μόλις ξεκίνησε. Εδώ τα πιστήρια λένε άλλα. Επίσης, Γιώργο, υπάρχει και κάτι ακόμα εδώ. Ότι η γιατρός είχε πει ότι ο Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο της γύρω στις 4 το μεσημέρι. Όμως εδώ οι αστυνομικοί διαπιστώνουν ότι έφτασε γύρω στη 1:30 το μεσημέρι.
0: Μα ούτως ή άλλως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, όπως έχουμε μάθει. Δηλαδή δεν είναι. Πας, σου παίρνουν λίγο αιματάκι, κάθεσαι, σου το αλλάζουν. Είναι μια διαδικασία σαν να σου αντλούν, ας πούμε, ένα στοιχείο του αίματος και μετά να σου εγχύουν περισσότερα.
1: Το καθαρό αίμα, ας πούμε, με κάποια στοιχεία, δεν ξέρω, ναι, και αυτά είναι ιατρικά που δεν μπορούμε να επισέρθουμε εμείς. Αλλά ναι, έτσι, είπα, είναι μια μεγάλη διαδικασία. Τα μαθαίνουμε και εμείς τώρα από τους γιατρούς. Και μάλιστα εδώ, Γιώργο, θέλω να σου πω ότι κατά Πέιτης ήταν και η γιατρός από τον Ευαγγελισμό,
0: ναι.
1: Η οποία είπε στους αστυνομικούς ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη νόσο, την οποία ο Γιώργος Μασινάκης δεν την είχε. Και, δηλαδή, και
0: άρα αυτό που μας λέει.
1: Άκρως επικίνδυνο.
0: Αυτό μας λέει. Αυτό είναι το σημαντικό κατά τη γνώμη μου στην κατάθεση της ιατρού του Ευαγγελισμού. Ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια αναγεννητική θεραπεία, δεν είναι θεραπεία μακροζωίας, ας πούμε, ή αισθητικής φύσεως. Είναι μια θεραπεία που αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν νεφρολογικά προβλήματα, αιματολογικά προβλήματα. Δεν είναι. Είναι σαν να μου λες, έχω ένταση, πάρε ένα Ζάναξ. Δεν είναι έτσι.
1: Βέβαια. Πολύ σωστά τα λες, Γιώργο. Και εδώ αυτό, η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τραγικό τρόπο, ανοίγει τον ασκό του ΕΟΛ και για αυτά τα ιατρία, Γιώργο, να ξέρει και να μαθαίνει και ο κόσμος.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: ναι.
1: Ότι από εδώ και πέρα το θέμα δεν είναι μόνο πως χάθηκε και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, και φυσικά να αποδοθούν οι ευθύνες πως χάθηκε ο τραγουδιστής. Πρέπει να δούμε και εδώ και για τους υπόλοιπους ανθρώπους που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουν τέτοιου είδους θεραπείες, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι, πού πρέπει να γίνονται αυτές οι θεραπείες. Όλα αυτά μαζί.
0: Το εμπόριο ελπίδα στη χώρα είναι μια ανθυρή διαδικασία, μια ανθυρή business. Μην το παραγνωρίζουμε αυτό. Λοιπόν, Κατερίνα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πρώτες, λέω πρώτες πληροφορίες, γιατί θα έχουμε και άλλα τις επόμενες ημέρες. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάω και στην Τασούλα Παπα-Νικολάου και αυτή στη γραμμή μας. Μήπως έχουμε κάτι περισσότερο από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής.
2: Δεν ξέρω αν είπατε την αιτία θανάτου. Είναι προσδιορίστη.
0: Απροσδιορίστη, αυτό μας εξηγούσε, μας είπε η Κατερίνα, αλλά θέλω να μας το εξηγήσεις λίγο περισσότερο.
2: Λοιπόν,
0: αυτό που εσύ ειδικεύεσαι αυτά τα μακάβρια.
2: Ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει προσδιορίστη αιτία θανάτου?
0: Ναι.
2: Σημαίνει ότι οι δύο ιατροδικαστές, ο κ. Κούβαρης και ο κ. Καλογριάς, με παρουσία του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του κ. Βουζιάννη, κατά τη διάρκεια της νεκροδομής που διενεργήσαν, δεν είδαν μια εμφανή αιτία θανάτου. Τι σημαίνει εμφανή? Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν βρήκαν, για παράδειγμα, μια σφασμένη αορτή.
0: Ναι.
2: Που αυτό θα είχε μια εξήγηση ότι από αυτό πέθανε.
0: Ναι.
2: Επομένως, τι κάνουν τώρα? Παίρνουν όργανα, είναι και λίγο μακάβριο αυτό που λέω, τα στέλνουν για εξετάσεις στα εργαστήρια, παίρνουν και τοξικολογικές, και όλες αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν, θα επιστρέψουν στη συνέχεια στους ιατροδικαστές, όπου θα συνεκτιμήσουν τα πρώτα ευρήματα, τις ιστολογικές και τις τοξικολογικές, για να συντάξουν την ιατροδικαστική έκθεση που θα παραδοθεί πια σε αυτό που του έδωσε εντολή, δηλαδή στην αστυνομία. Και η αστυνομία την παραδώσει στην ανακριτική αρχή.
0: Αυτό κρατάει κάποιον χρόνο, δεν είναι απλή διαδικασία.
2: Πρώτα, όχι. Αυτό που θα βγει πρώτα είναι τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το πολύ σε ένα μήνα μπορεί και λιγότερο. Όμως οι ιστολογικές εξαρτάται τι έχουν δώσει για έλεγχο και για ανάλυση. Αυτό μπορεί να πάρει από ένα μήνα μέχρι και 6 μήνες. Σας το λέω τώρα από τι λέει η εμπειρία.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Και μην ξεχνάτε τα εργαστήρια, δεν βλέπουν το όνομα του θανόντα, βλέπουν έναν αριθμό. Δεν ξέρουν δηλαδή σε ποιον ανήκει το δείγμα που έχουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση, Τασούλα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μία κουβέντα να πω, γιατί μου στέλνει ο Τάσο Γιώβας εδώ, φίλος ο ακροατής, μία εικόνα από το μετρό, το οποίο είναι στο μετρό του Χολαργού, είναι προς Αθήνα. Το μετρό προς Δημοτικό Θέατρο έρχεται σε 14 λεπτά. Σήμερα λοιπόν, επειδή από το πρωί έχω το συγκεκριμένο θέμα και επειδή το Υπουργείο Μεταφορών και το μετρό, νομίζω ότι τρίβεται πάρα πολύ καιρό στην κλίτσα του Τσομπάνη. Δεν ξέρω, από τότε που έχει φύγει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος έδινε ένα τέμπο, σαν να έχουν καθίσει, λες και λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Όχι ότι με τον Κυρανάκη λύνονταν όλα τα προβλήματα, αλλά τους κυνηγούς από πάνω. Εγώ αυτό είχα καταλάβει από το ρεπορτάζ. Σήμερα το πρωί, σε αυτό το κολοχανίο που λέγεται μετρό, γιατί περί αυτού συζητάμε, στις ώρες αιχμής, στη βασική γραμμή, δεν περνούσε μετρό για 10-15 λεπτά. Δηλαδή ο εργαζόμενος ο οποίος μπαίνει στη στάση του μετρό μεταξύ 8.30 και 9 παρατέταρτο, δεν είχε μετρό. Και όταν ήρθε το μετρό του αεροδρομίου, το οποίο πολύ λογικά ήταν πακτωμένο με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα, ακόμα και το Σεπτέμβριο, είναι ένας πολύ δημοφιλής τουριστικός προορισμός για ανθρώπους από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, οι οποίοι έχουν έναν τρόπο να πάνε και να μην πληρώσουν 70 ευρώ ταξί, 50 ευρώ πόσο είναι η ταρίφα του αεροδρομίου ταξί, να πάνε με το μετρό. Άμα μένει στο Σύνταγμα και υπάρχει μια ευθεία γραμμή που σε πηγαίνει σε μισή ώρα από το αεροδρόμιο στην πλατεία Συντάγματος, δεν έχεις λόγο αν πάρεις το μετρό, μπαίνεις μέσα, βάζεις και τις βαλίτσες σου και τελειώνεις το έργο. Έτσι γίνεται σε όλα τα πολιτισμένα μέρη του κόσμου. Μόνο εδώ είναι συζητήσιμο αν το μετρό θα έρχεται ανά 2 ή ανά 3 λεπτά ή ανά 15. Και πες, πάει στο διάολο τον Αύγουστο, έχει και άδειες. Μπορώ να καταλάβω ότι οι χρονοαποστάσεις κάπως διευρύνονται, διότι δεν είναι ο ίδιος αριθμός εργαζομένων και δεν μπορείς μονίμως να παίρνεις, ξέρω εγώ, συμβασιούχους δίμηνους για να καλύπτεις τις εποχικές σου ανάγκες. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά, 11 Σεπτέμβρη το μετρό να περνάει με συχνότητα χρονοαποστάσεων 10 και 15 λεπτά. Είναι ντροπή. Πώς να το κάνουμε? Πώς να το κάνουμε? Για να μην ανοίξω το ζήτημα με τις πινακίδες, το οποίο θέλει ειδική ενότητα στην εκπομπή, που τους τελείωσαν οι πινακίδες, άρχισαν να φέρνουν από άλλους νομούς, διότι τελείωσε και η σύμβαση που είχαν με έναν ανάδοχο, και τώρα έχουν μείνει οι άνθρωποι με την παραγγελία στο χέρι, έχουν πληρώσει αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο δεν βλέπουν, ενώ το αυτοκίνητο έχει εκτελονιστεί, έχει έρθει, το έχει ο αντιπρόσωπος. Ο αντιπρόσωπος αυτή την ώρα δεν μπορεί να κάνει σοβαρά νέες παραγγελίες, γιατί σου λέει άμα δεν φεύγουν οι υφιστάμενες, πού να κάνω εγώ καινούργια. Και λέει το Υπουργείο Μεταφορών, θα κάνω μια ψηφιακή πλατφόρμα, θα είναι έτοιμη τώρα σε ένα μήνα, σε ένα μισή μήνα, το ένα το άλλο το παράλλο, που θα μπαίνουν στην διαδικασία να κάνουν στην πραγματικότητα ψηφιακή αίτηση, να παίρνεις μια ψηφιακή πινακίδα και να έχεις μια βεβαίωση ότι το αυτοκίνητό σου νομίμως κυκλοφορεί, και κάποια στιγμή αυτό μπορεί, άμα υπάρχει απόκληση, να συμπληρώνεται από την πινακίδα την κανονική, αλλά με τη βεβαίωση που θα έχεις από την ψηφιακή πλατφόρμα, πράγμα θα μπορείς νομίμως να κυκλοφορείς και δεν θα τίθεται ζήτημα παρανομής. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, ζήσε μάιμο να φας τριφύλι. Λοιπόν, πρέπει να ανέβουν οι ρυθμοί πολύ σοβαρά. Γιατί ταλαιπωρεί το κόσμος. Γι' αυτό. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Άμα δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα, πάνε σπίτι σου. Να τελειώνουμε τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
6: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
7: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
6: Περιμένω να φορά.
7: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει, λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν τα πλήθη.
6: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
7: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
6: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
7: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
6: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
7: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
6: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
7: Αυτό είναι το διακριτικά.
8: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή.
7: Μισό. Και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
9: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
10: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
11: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχουμε περίπου 10 λεπτά μέχρι τις 12. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Εσείς είστε στη δική μας με τρεις τρόπους. Με το 212-214-800, με το owner@radio989.gr που είναι το email μας και με το 6947-989-989 που είναι το Viber. Πάμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα μας μετέφεραν νωρίτερα η Κατέρνα Μαστραντονάκη και η Τασούλα Παπα-Νικολάου αναφορικά με τις νεότερες πληροφορίες την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι μαζί μας ο πολύ έμπειρος ιατροδικαστής, ο κύριος Δημήτρης Γαλεντέρης, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Γαλεντέρη.
12: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τώρα, απροσδιορίστη αιτία θανάτου δεν μας φώτισε ιδιαίτερα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
12: Πρακτικά σημαίνει ότι μακροσκοπικά διαγυμνό οφθαλμού δεν υπήρχε κάποια παθολογία, οξία παθολογία που να αιτιολογεί τον θάνατο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι ουσιαστικά ο τοξικολογικός έλεγχος και η μικροσκοπική πια εξέταση των οργάνων, ώστε να δούμε αλλοιώσεις σε κυταρικό επίπεδο πια, οπότε και να έχουμε μια εικόνα τι...
0: Άρα δεν βλέπουν, ας πούμε, να έσπασε μια αορτή, ένα αγγείο κάτι.
12: Κάποιο έμφραγμα το οποίο να έχει προηγηθεί αρκετές ώρες πριν, οπότε και να έχει αφήσει κάποια μακροσκοπικά αποτυπώματα.
0: Το έμφραγμα θα το βλέπανε.
12: Αν περάσει κάποιο χρονικό διάστημα γίνεται εμφανής, γίνεται εμφανές στο μακροσκοπικό, στο γυμνό μάτι. Αν όμως είναι πολύ πρόσφατο, αυτό μόνο με μικροσκοπική έκσταση μπορεί να διαπιστωθεί.
0: Τέλος πάντων, άρα νεκροτόμησαν και δεν είδαν τίποτα το οποίο να είναι εμφανές ότι προκάλεσε την ανακοπή.
12: Ακριβώς. Δεν έχουμε μια σαφή αιτία προς την παρόν.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο εγώ. Εάν ισχύει η πληροφορία ότι η πλασμαφαίρεση είχε ξεκινήσει και ήταν καθοδόν για περίπου 45 λεπτά, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν διαρκεί ένα δεκάλεπτο, χρειάζεται κάποιες ώρες από όσο μας λένε οι γιατροί.
12: Ακριβώς.
0: Εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη κάποιο θρόμβο, η παγκεμία μου είπανε ως... Αυτό θα φανεί από τις δευτερογενείς εξετάσεις, ας πούμε.
12: Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά διαταράχθηκε ο πυκτικός μηχανισμός. Αυτό μπορεί να φανεί από τις μικροσκοπικές εξετάσεις. Ο θρόμβος, αν είχε θρόμβο εμφανεί κάπου σχηματισμένο σε κάτι χαρκείο, θα έπρεπε να έχουμε ήδη ίχνη, σημάδια αυτού του θρόμβου από τη μακροσκοπική εξέταση. Αλλά εδώ ψάχαμε να βρούμε αν έλαβε χώρα κάποια επιπλοκή η οποία συνδέεται αφενός με την πλασμαφαίρεση. Και αν δεν συνδέεται, τότε πάμε σε άλλα σενάρια, δηλαδή σε προϋπάρχουσες υποκείμενες παθολογίες που μπορεί να προϋπήρχαν, οπότε και να μην σχετίζεται καθόλου
0: η διαδικασία
12: με τη συγκεκριμένη πράξη.
0: Τι παρενέργειες θα μπορούσε να προκαλέσει δηλαδή μια τέτοια διαδικασία?
12: Μια διαταραχή του μυκτικού μηχανισμού, ένα λυγικό αναφυλακτικό σοκ. Τέτοιες οξείες παθολογίες ψάχνουμε για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Και...
12: κατά τα άλλα, πρέπει να δούμε όντως αν το μυοκάρδιο, γιατί μπορεί να είναι και ένας αριθμιογενής θάνατος, δηλαδή μια αριθμία οξεία στην καρδιά, η οποία δυστυχώς δεν αφήνει πολλά
0: σημάδια,
12: στοιχεία να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Ναι.
0: Τώρα, ο χρόνος για τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις ποιος είναι? Οι τοξικολογικές νομίζω τελειώνουν γρηγορότερα.
12: Πάνω στον μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί. Οι ιστοπαθολογικές δυστυχώς θα πάρουν πάνω από εξάμηνο. Τουλάχιστον σύμφωνα με τη δική μου την εμπειρία, δεν είναι εξετάσεις οι οποίες ολοκληρώνονται τόσο γρήγορα. Παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Επενθυμίζω ότι εγώ έχω κάποιες φορές, κάποιες υποθέσεις, οι οποίες μετά από έτος περιμένουμε και ακόμα δεν έχουμε απάντηση. Συνεπώς είναι εξετάσεις οι οποίες είναι πιο εξειδικευμένες και θέλουν περισσότερο χρόνο για να
0: έχουμε. Αυτές οι εξετάσεις γίνονται εδώ ή γίνονται στο εξωτερικό?
12: Εδώ γίνονται, στις παθολογικές. Απλά τα εργαστήρια είναι μετρημένα. Οπότε καταλαβαίνετε, ο όγκος της δουλειάς είναι πάρα πολύ αυξημένος για αυτούς τους ανθρώπους. Ενδεχομένως να ζητηθεί κάποια. Δεν ξέρω αν θα ζητηθεί κάποια.
0: Δεν ξέρω, ίσως κάποιος, επειδή τώρα έχουν μπει και οι δικηγόροι μέσα στην εξίσωση και οι πλευρές έχουν ορίσει και τεχνικούς συμβούλους, δύο έμπειρους ιατροδικαστές, τον κύριο Μπουζιάννη, η οικογένεια Μαζωνάκη, την κυρία Γεραμάνη, η πλευρά των ιατρών. Δεν ξέρω αν θα ζητήσει κάποιος και μια γνωμοδότηση από το εξωτερικό. Ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, αν θυμάμαι καλά.
12: Αν δεν έχουμε κάποια σαφή απάντηση από τα δικά μας εργαστήρια, τότε θεωρώ μόνο μπορούν να έχουν κάποιο πάτημα νομικό να ζητήσουν επιπλέον εξετάσεις από κάποιο εργαστήριο εξωτερικού.
0: Μάλιστα.
12: Είμαστε υποχρεωμένοι προς το παρόν να περάσουμε, να περιμένουμε τα δικά μας εργαστήρια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλεντέρη, για αυτή την πρώτη εικόνα. Να είστε καλά. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι. Και με αυτό το τραγούδι εγώ θα προτείνω να κλείσουμε, γιατί είναι Παρασκευή και επειδή είναι Παρασκευή καλό είναι να είμαστε και εμείς λίγο πιο χαλαροί. Σας εύχομαι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλες και όλοι καλά. Πριν φύγω να σας πω ότι η Telecom ήταν και σήμερα μαζί μας, φέρνοντας μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις. Θα ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου σε δύο λεπτά από τώρα, κυρίες και κύριοι, με το Δελτίο των Ειδήσεων. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 11 το πρωί. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ιατροδικαστές κάνουν λόγο για προσδιορίστη αιτία θανάτου. Πλέον αναμένονται ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις που θα ρίξουν φως στα ακριβή αιτία του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Διαγυμνού οφθαλμού δεν υπήρχε κάποια οξία παθολογία που να αιτιολογεί τον θάνατο, εξήγησε στον Αλφα Radio 989 ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης. Όπως είπε, θα ακολουθήσει τοξικολογικός έλεγχος και μικροσκοπική εξέταση των οργάνων ώστε να φανούν τυχόν αλλοιώσεις σε κυταρικό επίπεδο. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθούν στο μεταξύ οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Η γιατρός που φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση στον αγαπημένο τραγουδιστή υπέπεσε σε αντιφάσεις. Όπως υποστήριξε, όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, δεν είχαν προλάβει να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα βρισκόταν κανονικά σε λειτουργία. Επιπλέον, στην κατάθεσή της ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4:30. Ωστόσο, σύμφωνα με τις κάμερες ασφαλείας, ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στον χώρο 3 ώρες νωρίτερα. Το ελληνικό FBI προχώρησε χθες ενδελεχή έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο. Όπως ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του, εντόπισε 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία κανονικά απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Συγκρότηση επιτροπής που θα καθορίσει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους ιδιωτικά κέντρα και κλινικές, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Με τον αγιασμό ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά για χιλιάδες μαθητές. Το Πρωτοκουδούνι βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, από φέτος 75 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται οριστικά λόγω της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα ανακαινισμένα σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου πλησιάζουν τα 700. Και εξέφρασε την ελπίδα του χρόνου τέτοια εποχή να έχουν ξεπεράσει τα 1000. Στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι χρονιά με χρονιά όλο και λιγότεροι μαθητές εγγράφονται στην πρώτη Δημοτικού και ζήτησε στήριξη της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας. Την ίδια ώρα, σε πανελλαδικές κυλιόμενες μονόρις τάσεις εργασίας, προχωράει η ΟΛΜΕ από σήμερα μέχρι τις 2 Οκτωβρίου με βασική αιχμή τις υπερορίες και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Κινηματογραφική συμπλοκή μετά από φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγού γιοταχή και αναβάτη μοτοσυκλέτας χθες βράδυ στην Πέτρου Ράλη, με τους εμπλεκόμενους να διαπληκτίζονται τουλάχιστον 3 φορές. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το όχημα να παρασύρει τη μηχανή και ο αναβάτης της να τραυματιστεί. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τζάνιο. Στα ύψη οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στα $104 το βαρέλι η τιμή του Brent. Τα $100 αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του αμετανόητος για την αποφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Τα θερμά του συγχαρητήρια προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, εξέφρασε ο διοικητής της NASA, Τζάρεν Ταϊζάκμαν. Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας υπογράμμισε τον ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001 με χιλιάδες θύματα. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιούνται σήμερα στη Νέα Υόρκη εκδηλώσεις μνήμης. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα αρχίσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε ανάρτησή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα. Το όχημα προσέκρουσε σε προστατευτικό στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς στην εξαναβόληση αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. 1-1 έληξε η αναμέτρηση Αστέρας Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
9: Εδώ είμαστε και χτες ευχηθήκαμε να μην ακουστούν πράγματα περίεργα για την υπόθεση του Μαζονάκη. Δυστυχώς ακούγονται και ακούγονται από αυτούς που δεν θα έπρεπε. Για να μην σου πω τι γράφεται, έχουν γραφτεί ασύλληπτα πράγματα, τρομερές ανοησίες. Μέχρι και ο πατέρας Κλεωμένης ανέβασε φωτογραφία του Μαζονάκη λέγοντας ότι πέθανε επειδή έκανε εμβόλιο. Ό,τι θέλει ο καθένας το γράφει. Αλλά γενικότερα γράφουμε ό,τι μας κατέβει. Διαβάζω, ήρθε η Αλαμουντίν, ας πούμε, Αμάλ Αλαμουντίν στην Ελλάδα. Διαβάζω το πρώτο θέμα, σχόλια, έτσι. Πάνε κυρά μου να δεις μήπως ο Κλούνεϊ χαμογελάσει καμιά γκαρσόνα και παράτα μας εμάς. Αυτά. Και περνάνε, ξέρετε, από έλεγχο και θεωρούν ότι μεταδίδονται άνετα αυτά, εκτός αν θίξεις κάποιο φίλο τους. Εμείς δεν θα θίξουμε κανέναν. Ναι. Εμείς θα μεταφέρουμε την επικαιρότητα, εκτός από αυτά τα θλιβερά, νομίζω ότι ήδη έχει καλυφθεί η ιστορία. Είναι ο Θάνος Μπούπας, ο οποίος θα φροντίσει τον ήχο. Είναι η Χριστίνα Μούγη που έχει φέρει τα ηχητικά. Είναι ο Βαγγέλης Πέρης που είναι στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει. Δηλαδή, τι θα παρουσιάσει σήμερα, θα παρουσιάσει πάλι κάτι το οποίο θα μας κάνει να μαυρίσουμε. Η πατρίδα μας κινδυνεύει, θα κινδυνεύσει έτσι περισσότερο όταν θα γίνουν εκλογές και θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλει ο Άρης.
10: Αν νομίζουμε, τώρα απευθύνομαι στους συμπατριώτες και στις συμπατριώτισσες, αν νομίζουμε ότι θέλουμε να μην έχουμε φασαρίες γενικότερες, οι οποίες θα απλωθούν και εκτός πατρίδας κτλ. Λέω αν.
11: Ναι, ναι.
10: Είναι τα γούστα του καθενός. Εγώ δεν μπορώ να ορίσω εγώ τα γούστα.
11: Φασαρίες εκτός πατρίδας.
10: Εγώ δεν θέλω να ορίσω.
11: Κινδυνεύει η πατρίδα, δεν ψηφίσουν.
10: Επαναλαμβάνω. Η ιστορική πραγματικότητα των τελευταίων 30 χρόνων. Όχι, δεν πάω στα 50 χρόνια. Μάλιστα. Δεν πάω στο 74. Εγώ λέω από το 90 και μετά.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Ό,τι συνέβη περίεργο στον τόπο μας συνέβη σε περιόδους αστάθειας.
11: Το δείτε αυτό. Σωστό είναι.
10: Είναι σωστό. Λέω ψέματα.
11: Όχι, καθόλου.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Ακούσαμε τον Άρη Πολιτοσάλτε. Μας είπε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Και όχι μόνο κίνδυνος, κίνδυνος θάνατος. Εντάξει, δεν έχει άδικο. Όντως, όταν εμείς είμαστε σε φάση υποχώρησης, κάποιοι από απέναντι βρίσκουν ευκαιρία. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και συνέχεια μπροστά σε έναν, ας το πούμε, εκβιασμό. Λένε κάποιοι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Θα σας πω σε λίγο πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Προς το παρόν έχουμε Μέρι Λίντα και Μανώλη Χιώτη. Κίνδυνος θάνατος.

0: Υπάρχουν πάντως μεγάλα προβλήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Ευτυχώς απασχολούν την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία, τους αρχηγούς των κομμάτων. Κυρίως μία αρχηγό που έχει και ωραία μάτια. Μιλάμε για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, όνομα και πράγμα, Αφροδίτη. Πιάνει τον Ταύρο από τα κέρατα και λέει, λαέ, ξύπνα, υπάρχει πρόβλημα, δεν με καλούν στο Open.
1: Έρευνα έγινε, λέει, σε 48 χώρες και στην Ελλάδα πρώτο σε αντικειμενικότητα και αξιοπιστία βγήκε το Open. Πρώτο το Open, δεύτερη ΕΡΤ, καταλαβαίνετε. Το Open εντωμεταξύ έχει να με καλέσει πάνω από 6 μήνες. 6 μήνες δεν έχω κάνει ούτε μισή εμφάνιση στο αντικειμενικό αξιόπιστο Open. Από 5 Φεβρουαρίου. Εντωμεταξύ, ο Βελόπουλος σε 6 μήνες έχει βγει 13 φορές. Μόνο τον Ιούλιο βγήκε 3. Τα στελέχη βέβαια του Τσίπρα παρέλαση, χωρίς ο Τσίπρας να έχει εκλεγεί Βουλή ή Ευρωβουλή, του Μητσοτάκη μια από τα ίδια. Πείτε ότι είναι μαγαζί του Βελόπουλου, αν είναι. Να τελειώνουμε. Εξάλλου, όλοι έχουμε καταλάβει ότι πλέον το Open έχει μπει στο στρατό των μέσων μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν το Μητσοτάκη. Γι' αυτό και από το πρωί μέχρι το βράδυ παίζουν το δεκανίκι του. Τι 48 χώρες και 99 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν σκύπ. Τι κάνει ο νέος στα γραμμίδια είστε πλέον.
0: Οι κατασκευαστές πλυντηρίων δεν ήταν 99, πρέπει να τα ξέρεις αυτά, κυρία μου. Ήταν 49, έβαλες 50 παραπάνω. Και επειδή είσαι γάτα, από το 99 το καταλάβαμε. Βγαίνει το συμπέρασμα ότι το Open

0: Φιλόζωη σήμερα θα είναι εκπομπή. Ξεκινήσαμε με μία γάτα.
1: Τόσους μήνες που την είχα.
0: Έξι μήνες εκτός όπεν.
1: Τόσους μήνες που την είχα.
0: Αυτά σχετικά με τις γάτες. Να ασχοληθούμε λίγο με τα γαϊδουράκια. Έχουμε και γαϊδουράκια στο ρεπερτόριο. Η Στέλλα Μπεζαντάκου, η γνωστή τραγουδίστρια, η σούπερ επιτυχημένη, που έχει τραγουδίσει το παγωτό και διάφορα άλλα. Το μπλουζάκι το κολλητό. Η Στέλλα Μπεζαντάκου λοιπόν σκέφτεται να υιοθετήσει. Θυμάμαι είχε κάνει ένα βίντεο κλιπ που ήταν πάνω σε ένα γάιδαρο, αλλά δεν έκανε καλή ισορροπία και έπεσε. Έκτοτε προφανώς τρέφει μία αδυναμία για το είδος.
2: Δεν μπορώ αν δεν έχω στο χώρο μου ένα κατοικίδιο, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Αφού σκεφτόμαστε τώρα να αγοράσουμε ένα γαϊδαράκο, να τον υιοθετήσουμε.
3: Αχ, να σου πω ότι το σκεφτόμουν και εγώ πρόσφατα.
2: Γιατί έχουμε και χώρο εκεί, οπότε το σκεφτόμαστε να υιοθετήσουμε ένα γαϊδουράκι, ξέρεις, που είναι κακοποιημένα,
3: ναι,
2: που τα κάνουν.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα δούμε τώρα, το σκεφτόμαστε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αν έχετε κανένα γαϊδουράκι κακοποιημένο, θα σας δώσω τηλέφωνο, πάρετε. Παλιά τα γαϊδουράκια τα λέγανε Κυρμέντιο. Τώρα ποιος ξέρει γιατί. Έχει τραγουδήσει και η Βασιλιάδου, η Γεωργία Βασιλιάδου.
5: Ο Κυρμέντιος με την γκρίζα την ουρά τα περνούσε μοναχός του μια χαρά.

0: κοπέλες το γάμο. Αχ, κυρμέντιο, ουτέντε. Ει, κυρμέντιο, δε.
1: Γνωστή ταινία, ίσως η πιο γνωστή της Γεωργίας Βασιλιάδου, ήταν η θεία από το Σικάγο. Τι ωραία που ήταν, είχε έρθει από την Αμερική και εκμοντέρνησε την οικογένεια και τους μάθαινε και αγγλικά. Δηλαδή λέγανε τότε η Ραδιόλα, Ραδιόλα, pick up τους είπε, λέγεται, pick up. Και βάλανε δίσκους, χορεύανε, τι ωραίο. Αλλά δυστυχώς δεν μάθαμε αγγλικά. Έκτοτε έχουμε κακή προφορά. Για να φανταστείτε ότι το cottage, το λέμε cottage. Ρε κόταντζ.
2: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω cottage cheese? Cottage cheese δεν είναι cottage. Μπορεί εδώ στην Ελλάδα να το λέτε cottage. Και καταλαβαίνω γιατί το λέτε, γιατί έτσι μάθατε να προφέρετε το O. Ας πούμε κάποιες λέξεις μαζί, να δούμε, να ακούσετε τη διαφορά. Γιατί δεν είναι μόνο το O, είναι το A, το CH, το SH. Το STOP το λέμε STOP. Το Chicago το λέμε Chicago. Το shopping το λέμε shopping. Το sandwich το λέμε sandwich. Τη Φιλαδέλφια τη λέμε Philadelphia.
1: Philadelphia. Το goodbye το λέμε goodbye. Όχι, με προφορά κάτι να το πω. Δεν το έχω. Ρίτσα Διαμάντη. Με το Βασιλιάδη μαζί. Ακούσε τραγουδάρα. Εμείς έτσι τα μιλάμε τα αγγλικά, έτσι θα συνεχίσουμε.

0: σύμπαν τα ακούει όλα αυτά. Και πώς αντιδράει? Μήπως ό,τι συμβαίνει τελευταία, αυτό που λέγαμε η εθνική κίνδυνη, είναι αποτέλεσμα της ακουστικής ικανότητας που έχει το σύμπαν? Γενικότερα το σύμπαν, να το ξέρετε, το έχει αισθήσεις. Και όχι μόνο αισθήσεις, έχει και επιθυμίες. Το σύμπαν μπορεί να σου στείλει ένα μήνυμα ότι κάποιος σε γουστάρει, δε.
1: Το άτομο που δεν μπορεί να σε βγάλει από το μυαλό του είναι ήδη στο WhatsApp σου. Και θα σου δείξω ποιος είναι. Πρόσεξε καλά, αυτό το βίντεο δεν εμφανίστηκε τυχαία. Είναι μήνυμα του σύμπαντος, αγάπη μου. Την ώρα που ανακάτευα τις κάρτες, έπεσε η κάρτα των ερωτευμένων, δείχνοντας κάποιον που σε επιθυμεί. Πολύ, πάρα πολύ, κρυφά. Πριν σου πω ποιος είναι, κάνε κάτι για μένα. Πάτησε το σύμβολο του συν και την καρδιά για να συνδεθούν οι ενέργειές μας. Τώρα που το έκανες, πάτησε το λευκό βέλος και άνοιξε το WhatsApp. Το πέμπτο άτομο είναι αυτό ή έχει το αρχικό του.
0: Έτσι συνδέονται οι ενέργειες. Επίσης συνδέονται με τον τραπεζικό συμβολιασμό και κάτι σου αφαιρούν. Το θέμα είναι να μείνει στα θετικά. Ότι κάποιος σε θέλει. Όπως ήθελε η Ορνέλα Βανόνη. Τι βόλιο, τι βόλιο, τι βόλιο, τι βόλιο.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18. Τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε

0: Ήταν εσένα.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΔΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εδώ είμαστε και είναι φθινόπωρο. Με χαρά βλέπουμε ότι έρχονται βροχές, καταιγίδες το Σάββατο, άντε. Με αυτή τη ζέστη, που δεν είχαμε και πολύ ζέστη εδώ που τα λέμε, αλλά να μπούμε σε μια καινούργια φάση, ρε παιδί μου. Διαφωνείς? Αν διαφωνείς ή αν συμφωνείς ή γενικότερα θες να πεις οτιδήποτε, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που σε περιμένει, στημένο μόνο για σένα. 212-212-4800. Θα λέμε στημένο, το έχουμε στήσει. Όχι στημένο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχουμε και email. onair@alfaradio989.gr και Viber 6947-989-989. Να χαιρετήσουμε το Γιώργο, την Όλγα και το Μάρκο. Ο Λεωνίδας μας λέει αληθεύει. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Αληθεύει, λέει, ότι η Καριστιανού δεν θα κατέβει σε εκλογές. Κυκλοφορούν τέτοια σενάρια. Εδώ που τα λέμε έχει εξαφανιστεί τον τελευταίο καιρό. Δεν βλέπουμε κανένα εκπρόσωπο. Μπορούν και να μην τις καλούν, βέβαια. Τελευταία εμφάνιση της Μαρίας ήταν όταν είχε βγει στο Χαριτάτο. Είχε πει κάτι πολύ βαρύ, ρε παιδί μου. Περίμενε ότι θα υπάρχει εξέλιξη. Δεν υπήρχε.
8: Σε έχουν πλησιάσει από το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη για να έχετε μια άλλη στάση όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Και μιλάω μάλιστα και για την περίοδο πριν να ανακοινώσετε επίσημα το κόμμα. Από το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη σε έχουν πλησιάσει καθόλου?
9: Έμεσα, ναι, για άλλο λόγο, κακό λόγο. Έτσι, όταν είχα απειλήσει το γιο μου. Με τέτοιο τρόπο με πλησίαζαν, μην φανταστείτε κάτι άλλο.
8: Καλά, κάθε τι έχει τον τρόπο. Το ναι. Ακριβώς μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε.
9: Ναι, βεβαίως. Ένας δικαστικός είχε έρθει και μου μετέφερε την πληροφορία. Βεβαίως.
8: Ναι.
9: Ο οποίος πολύ συγγενικό του πρόσωπο είναι μαζί με τον κύριο Δημητριάδη, άρα μιλάμε για το περιβάλλον αυτό, ο οποίος μου μετέφερε ότι το ότι κατέθεσα για την εσχάτη προδοσία στη Βουλή για τον κύριο Μητσοτάκη, τότε με την παρέμβαση που έκανε στον κύριο Ντογιάκο, του Αριουπάγου τον εισαγγελέα, τότε ναι, ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το ξεχάσει η οικογένεια Μητσοτάκη και φυσικά δεν μπορεί να μείνει ατιμόρυτο. Και ότι ο γιος μου που θα πάει καλοκαίρι να δουλέψει σεζόν με το αυτοκίνητο, γίνονται ατυχήματα κτλ.
8: Γι' αυτό σας έχει καλέσει ποτέ η εισαγγελέα να σας ρωτήσει ποιος τι και ακριβώς?
9: Στο αρχικό στάδιο, τότε που γίνονται οι διαδικασίες. Έκτοτε όχι, τίποτα.
8: Έχει πει δηλαδή στη δικαιοσύνη ποιος είναι ο δικαστικός ο οποίος σας.
9: Όλα τα γνωρίζουν, βρήκανε και τα βίντεο, έγινε και ταυτοποίηση μέσω βίντεο.
8: Έχει γίνει κάτι από τότε?
9: Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα.
7: Παιδιά, είναι πολύ βαρύ αυτό τώρα. Λέει ότι απείλησα συγκεκριμένος άνθρωπος στο γιο μου ότι θα το βρουν σε κανένα χαντάκι.

0: Μαρία είναι το τραγούδι.
1: Της νύχτας τα γέρι γλυκά.
0: Αλλιώς ξεκινήσαμε.
1: Μαρία.
0: Της νύχτας το αγέρι μας έχει παρασύρει. Όλα θα πάνε καλά. Όλα για καλό γίνονται. Μαρία.

0: όπου λέμε είναι θαυμαστικό. Είναι θαυμαστικό γιατί βλέπουμε ότι το κόμμα δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά έχει ένθερμους υποστηρικτές. Ένθερμους δηλαδή, που δεν είναι μόνο απλοί υποστηρικτές, είναι ποιητές της υποστήριξης.
1: Μαρία, λέγα την Παναγιά μας.
2: Σωστά, κοιτάτε.
1: Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάνω στα νάματα, παιδιά, θα τα οικοδομήσουμε όλα αυτά. Πολύ ψηλά. Ακόμα πιο ψηλά από ό,τι φανταζόμαστε. Πάνω από τα σύννεφα. Το δύσκολο όταν είσαι πάνω από τα σύννεφα είναι αυτό που αντιμετωπίζεις όταν κατέβεις. Γι' αυτό καλύτερα να μένεις εκεί πάνω. Να μην σε αγγίζει κανείς, να μην ασχολείται κανείς μαζί σου. Η Φατμέ είναι μαζί μας. Πάμε!

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Θα σου πω την ταυτότητα της εκπομπής. Θα τη μοιραστούμε. Ο Θάνος Μπούπας. Ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιου. Επιμελείται ταχυτικά. Και στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο ίδιος, είναι ο Βαγγέλης Περής. Θέλω να ασχοληθούμε λίγο με θέματα σοσιαλισμού. Θα μου πεις από πού πήρες την έμπνευση. Θα σου πω από, από την πήρα. Πιάσανε, λέει, κάτι τύπους που είχαν 84 κιλά κοκαίνης σε τριαντάφυλλα. Το τριαντάφυλλο είναι το σήμα του ευρωπαϊκού σοσιαλισμού. Παλιά όλα τα σοσιαλιστικά κόμματα είχαν σήματα του τριαντάφυλλου. Θυμάστε το κόμμα του Μιτεράν. Ένα τριαντάφυλλο που το κρατούσε ένα χέρι. Και το σήμα της σοσιαλιστικής διεθνούς επίσης το ίδιο ήταν. Είναι ακόμα, δεν ξέρω, υπάρχει. Πρόεδρος εδώ και 50 χρόνια είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Βέβαια δεν είναι ακόμα ούτε αρχηγός, δεν είναι, μπορεί να ξαναγίνει. Δεν είναι τίποτα, δεν ξέρω τι είναι. Νονός. Ήτανε νονός. Νομίζω ότι αυτό θυμάται περισσότερο και αυτό αναφέρει.
1: Πώς ξέρεις που είναι το σπίτι του Γεωργίου Παπανδρέου, θέλω να πάω να το δω. Με κοιτάει, μου λέει, εσύ ποιος είσαι. Λέω, εντάξει, είμαι ένας οδηπόρος. Όχι, λέει, το όνομά σου. Λέω, Γιώργος. Όχι, λέει, όλο το όνομα. Γιώργος Παπανδρέου. Λέει, ποια νόηση εσύ. Λέω, το Ανδρέα. Το Ανδρέα Παπανδρέου. Είσαι του, ο Γιώργος του Ανδρέα. Του λέω, ναι, περίμενα, μου λέει. Μπαίνει μέσα. Βγάζει ένα 7χρονο παιδάκι, μαλλιά μέχρι εδώ κάτω. Λέω, ωραίο το κοριτσάκι σου. Τι είναι? Όχι, δεν είναι κορίτσι, λέει. Είναι αγόρι. Λέω, και τα μαλλιά. Περιμένω τον Ανδρέα να έρθει να τον βαφτίσει. Και δεν κόβω τα μαλλιά έως να τον βαφτίσει. Αλλά μια και ήρθες εσύ, θα τον βαφτίσει εσύ. Θα τον βαφτίσει εσύ. Και καθίσαμε μετά από μερικές μέρες και τον βαφτίσαμε εδώ πιο κάτω στην εκκλησία.
0: Σας το είπα εγώ ότι είναι νονός. Και όχι οποιοδήποτε νονός. Άκου τι του έχει γράψει τώρα. Το παιδί αυτό το οποίο μεγάλωσε, έτσι. Και έγινε μουσικός και έχει γράψει τραγούδι για τον νονό του, για τον Γιώργο. Άκου.

0: Όχι, το μεγαλώνει, το μεγάλωσε πάρα πολύ σωστά το παιδί. Μπράβο, μπράβο. Αλλά είπαμε ότι είναι η ώρα του σοσιαλισμού. Έχουμε και την συμπαθέστατη, πρέπει να το πούμε, Νάντια Γιανακοπούλου, που έχει απέναντί της την εκπρόσωπο της δεξιάς, της Δούκου. Θα της τα πει ένα χεράκι, δεν θα καταλάβουμε πολλά όμως.
1: Το πιο βασικό είναι ότι από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη έλειψε κάθε ίχνος οράματος για τη χώρα, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
2: Μάλλον δεν την ακούσατε καλά.
1: Για την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης. Πολύ καλά.
2: Μάλλον δεν την παρακολουθήσατε.
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Την έλλειψη οράματος.
1: Θέλετε να μου κάνετε μάθημα. Θέλετε να με εξετάσετε, κυρία Σδούκου.
2: Κάνει εντύπωση.
1: Ή θέλετε να μου δείξετε ότι δεν ξέρω.
2: Πρέπει να μιλήσει ο κ. Μου κάνει εντύπωση και ο λαϊκισμός, κυρία Γιαννακοπούλου. Όσο προ το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι ξεχνάτε μάλλον 3 δισεκατομμύρια. Πρόστιμα
1: δεν θα
2: που έχει
1: να το
2: πάει η χώρα μας τα τελευταία
1: μονετικά ο κύριος Καραθανασόπουλος περιμένει να μιλήσει. Ίσα ίσα φανήκατε ανέφθηνη με τη διόγκωση των σταθμών.
2: Πάντως πρόστιμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάγαμε και επί των ημερών σας.
1: Ένα δις στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία θα μπορούσαν
3: να δοθούν τώρα.
2: Πρόστιμα και επί των ημερών σας έχει
1: να κυβερνήσει 13 χρόνια και
2: την αμαρτωλή.
4: Πάμε τώρα και στο κουκουέ. Κυρία Γιαννακοπούλου, πάμε και στην εποχή
1: Καρίνα Τρικούπη για να δικαιολογηθείτε ότι κάνατε για το θέμα, για την τραγωδία των τεμών.
2: Δυστυχώς, παράνομες αγροτικές
5: επιδοτήσεις.
1: Εσείς λέγατε ότι θα τα αλλάξετε και θα κάνετε χειρότερα.
2: Λοιπόν,
1: κυρία Σδούκου, κυρία Γιαννακοπούλου.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άσε μας, κυρία Σδούκου, εμείς είμαστε με την Νάντια. Τι για να κοπούλου.
7: 40 υποτομή είδε. Μου γράφει το καλοριφέρ. Να αναμένω.
0: Έχει γράψει για την Νάντια τραγούδι. Ο Καρβέλας έχει φτάσει πολύ ψηλά, σου λέω.

0: Τι είναι το φωνή είναι βέβαια. Αλλά είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα του σοσιαλισμού. Σοσιαλισμός και φωνήεντα. Δήμητρα Γιάννη ρε παιδιά, Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου, τα συνδυάζει.
1: Ξέρω ότι θέλεις να μιλήσεις για κάποια θέματα.
2: Κοίταξε να δεις, με μία, θα έλεγα, τα, η, λοιπόν, τι άλλο, ναι, ακριβώς, γιατί, θεωρώ ότι θα έλεγα μία πρέπει να
1: σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ αγαπημένη μου.
0: Το δεν το είπε, το προσθέτουμε εμείς.

0: Και εδώ τελειώνει το πάρτι. Να μιλήσουμε λίγο για φιλοσοφία. Το έχουμε ρίξει πολύ στο σωρολόπ. Χαχαχά και χαχαχού και ο. Έχω θέμα για τη φιλοσοφία. Έχουμε μαζί μας ένα φιλόσοφο, τον κύριο Άντερσον.
1: Σε στιγμή που η ψυχολογία πάει θετικό 3-6-0 και ανεβαίνει ψηλά και παίρνει ένα δύναμη και από γη, θα το βλέπεις για να γράφεις ένα τεστ που έχεις μετράει όλα τα γράμματα και τον αριθμούς. Η φιλοσοφία πάει πολύ ωραίο ποιητική και ωραίο στρωμένα. Από εκεί θα πάρεις αυτό που βλέπεις με χρωματισμό και από εκεί θα πάρεις το μυστικό και μετά τα πετάς με ωραίο ταλεντούγκους με αυτά τα δάκρυλα που χρησιμοποιούσαν τόσο ωραία αυτό το ζωγραφική και από εκεί θα πάρεις αυτό που έχεις μέσα σε ένα πιστοποιητικό και από εκεί θα σου γράφουν είσαι μαστορία καλλιτεχνίας με χρωματισμό και έχεις ταλέντο σε αυτό το πράγμα μέχρι σε ένα μυστικό αριθμό, μέχρι να φτάσεις από γη σε ένα πικ. Αυτό.
0: Ας πούμε ότι η ευχαίρεια του ανθρώπου και η συνάντησή του με τη λογική είναι μία γραμμή ευθεία. Πάνω σε αυτή βαδίζει ο Άντερσον συνέχεια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
4: Τι βλέπεις?
3: Το νόημα της ζωής.
4: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρισε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
5: μπουχός.
4: Αληθή.
6: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
2: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ici Athènes. Radio Télévision de Force Armée Hellenique. Παλιά που υπήρχε η ΕΝΕΔ, έτσι έλεγε το ραδιόφωνο. Γιατί είχε και δελτίο στα γαλλικά. Force Armée. Είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Και αν είχαμε ένοπλες δυνάμεις, δεν θα γινόντουσαν διάφορα έσχη στην χώρα μας. Θα υπήρχε μια σοβαρότητα, μια πειθαρχία. Θα είχαμε διώξει τα Lidl. Τα οποία Lidl τι κάνουνε? Πέρα από τα γιαούρτια που δεν μου αρέσουνε, κάνουν και άλλα χειρότερα.
8: Μια νέα διαφήμιση της Lidl προκαλεί έντονες αντιδράσεις καθώς έχει χαρακτηριστικά ισλαμικής προπαγάνδας και προωθεί την προσαρμογή, υποταγή της ελληνικής κοινωνίας σε ισλαμικά πρότυπα. Το βίντεο δείχνει μια νεαρή γυναίκα με μαύρη μαντίλα, χιτζάμπ, σε αποθηκευτικό χώρο, γεμάτο κουτιά και παλέτες, να αλληλεπιδρά με άλλες γυναίκες σε επαγγελματικό πλαίσιο, οι οποίες δυσκολεύονται να πούν το όνομά της, Βεσκαντούλ, και τη ζητούν να την λένε χαϊδευτικά Μπέκι. Η γυναίκα το αποδέχεται, αν και με ενόχληση απογοήτευση, και έτσι δημιουργεί ενοχικά σύνδρομα στις Ελληνίδες, οι οποίες στην συνέχεια το μετανιώνουν και τη ζητούν να γράψει το όνομά της για να το μάθουν. Στο βίντεο, η γυναίκα με την μαντίλα εμφανίζεται ως κεντρική φιγούρα. Μιλά, γράφει σε σημειωματάριο, χαμογελάει και συμμετέχει σε συζητήσεις. Ενώ στο τέλος αποκαλύπτεται το λογότυπο της Lidl με το σύνθημα «Γιατί αξίζει». Η διαφήμιση φαίνεται να προβάλλει την εταιρεία ως χώρο συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών, με έμφαση στη διαφορετικότητα, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια προσπάθεια επιβολής της soft jihad. Η παρουσία του χιτζάμπ σε επαγγελματικό περιβάλλον παρουσιάζεται ως κανονικότητα, ενώ προωθεί έμεσα την αποδοχή στοιχείων της σαρία και της ισλαμικής κουλτούρας στην καθημερινή ζωή. Τέτοιες καμπάνιες με ύπουλο τρόπο επιχειρούν την υποβάθμιση της ελληνικής φυλής και παράδοσης. Αντί για την προώθηση της ελληνικής ταυτότητας, της ορθοδοξίας και των εθνικών αξιών, προβάλλονται πρότυπα προσαρμογής σε μειονοτικές θρησκευτικές πρακτικές. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζεται σαν φθηνό μαζικό προϊόν που μπορεί να αναδιαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της πολυπολιτισμικότητας και των πολυεθνικών εταιριών.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Γεια στο στόμα σου, αλλά μισή δουλειά, έτσι. Αυτή η υποβάθμιση, η ύποπτη υποβάθμιση, αυτό το soft jihad έχει αρχίσει εδώ και καιρό με ονόματα ανατολίτικα. Να πούμε και για τις ευθύνες του Βασίλη Τσιτσάνη, να μιλήσουμε επιτέλους, και της Μαρίκας Νίνου. Για μια σεράχ Δεν είναι αυτό υποβάθμιση του πολιτισμού μας.
5: Πίσω στα πυκνά τα καφάσια.
7: Παραμονεύει, παιδιά, το τσιχάντα ακόμα και πίσω από τα καφάσια.

0: φτάσει και τα ακούμε και διασκεδάζουμε. Αν είχα λεφτά, αλήθεια, θα φεύγω από αυτή τη χώρα, δεν γίνεται. Πήγαινα στην Γερμανία. Πάει καλά τον τελευταίο καιρό. Αλλά λείπουνε, λείπει το χρήμα. Και υπάρχει τρόπος να γίνεις ευτυχισμένος, υπάρχει τρόπος να βρεις την τύχη σου επιτέλους. Έχεις ένα σκόρδο, το έχεις. Μία βελόνα πάρε από τη μάνα σου.
1: Πάρε σκόρδο και βελόνα, αν θέλεις να κλείσεις το δρόμο στο ξένο κακό. Πάρε μία σκελίδα σκόρδο και μία καθαρή βελόνα. Πέρασε τη βελόνα μέσα στο σκόρδο και πες σιγά. Το κακό δεν μπαίνει. Ό,τι στάλθηκε γυρίζει πίσω. Ο δρόμος μου μένει καθαρός. Άφησε το σκόρδο κοντά στην είσοδο για μια νύχτα. Μετά πήγαινε το μακριά από το σπίτι. Ακολούθησε τη σελίδα και άφησε στα σχόλια μια λέξη. Φυλαχτώ. Στα σχόλια υπάρχει ο σύνδεσμος για το δικό μου προστατευτικό φυλαχτό. Εδώ και χρόνια ετοιμάζω λόγια και φόρμουλες για φυλαχτά. Άνοιξέ το και δες το, γιατί μπορεί να αλλάξει την ενέργειά σου.
0: Αλλάζει ενέργεια, εσύ βάζεις το σκόρδο. Τι υπάρχει τα λουδιά σκόρδο.
2: Και χρυσό.
0: Και χρυσός, αυτοί βγάζουν το χρυσό. Σκόρδο και χρυσός. Αλήθεια σας λέω, υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται σκόρδο και χρυσός.

0: Ωραίο είναι, έχει και υπόθεση. Σαν κάτι παλιό που ακόμαζει. Και όλα τρέβαν αριθμούς και θεούς πλαστούς. Εκείνη ακούγεται. Υπόθεση έχουν παιδιά και διαφημίσεις. Το έχουμε ξαναπεί. Τώρα για να κάνουν μια διαφήμιση δεν λένε ελάτε, έχουμε καλό σπλινάντερο να είναι ταβέρνα. Όχι. Στείνουν ένα σκετσάκι. Μιλάμε όταν λένε σκετσάκι. Ήταν πολύ χάρη, έτσι.
1: Τι κάνει.
2: Βγες από εκεί μέσα, αγόρι μου. Θα με βλέπει ο κόσμος να μιλάω με το τραπέζι.
1: Όχι. Θέλω να δεις τι κάνει η άπιστη.
2: Η άπιστη τρώει και πίνει με τη φίλη της.
1: Κοίτα την, ρε. Επίτηδες το κάνει. Αφού ξέρω ότι μου τα φοράει.
2: Μανούλα μου, η γυναίκα είναι αθώα.
1: Ναι, έτσι είναι οι αθώες. Μην την υποστηρίζεις τώρα.
2: Καλά, άσε με να φάω.
1: Αλήθεια, τι έχεις πάρει?
2: Καλά, έχω πάρει τα πάντα. Κολοκυθοκευτέδες από τα νησιώτικα, κρέατα, σαλάτες, πατάτες. Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Τι τρελείς. Χάνεις.
1: Εσύ, φέρε μου έναν κολοκυθοκευτέ. Να, αυτόν θέλω.
3: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
3: Ποιον ταΐζετε?
2: Έχει ένα γατάκι εδώ.
0: Πρέπει να είναι πάρα πολύ περίφανη αυτή η ταβέρνα που κάνει τέτοια διαφήμιση. Αν το δείτε είναι ακόμα χειρότερο από ό,τι φαντάζεστε. Το νιάου όμως ήταν τρομερό.

0: Τώρα να παραδεχτούμε κάτι. Η γάλα της πολιτικής ονομάζεται Άδωνης Γεωργιάδης. Να είμαστε ειλικρινείς. Και λέω να κλείσουμε έτσι. Να θυμηθείτε κάτι που χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που είναι η καλύτερη. Η καλύτερη. Η καλύτερη με διαφορά.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
2: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
1: Τι έχουμε?
2: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με Μητσοτάκη.
3: Άρα ήταν όλα καλά το Σαββατοκύριακο.
2: Όχι, δεν ήταν όλα καλά. Είχαμε ένα αεροπλάνο που έπεσε. Δύο πιλότοι που πέθαναν.
3: Άρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν.
2: Πολύ κακό ήταν αυτό. Πάρα πολύ κακό.
3: Οι συνταξιούχοι που λένε εμείς που είμαστε 63 χρονών γιατί δεν πάρουμε το
2: συνταξιούχοι είχαν 50% μείωση Παπανδρέου. Προσωπική διαφορά επί Κατρούγκαλου. Αυξήσει επί Μητσοτάκη. Κατάρρευση προσωπική διαφορά και άκρατο επίδομα. Ποιο είναι καλύτερο? Πείτε μου εσείς, παιδιά. Πείτε μου εσείς που βγάζετε κριτική, ποιο είναι καλύτερο?
3: Άρα να μην ασκούμε κριτική. Τα ξαναλέω. Όλη η κυβέρνηση.
2: Συνταξιούχοι μου είπατε. Παπανδρέου, μείον 50%. Κατρούγκαλο, προσωπική διαφορά. Μητσοτάκη, αύξηση τάξη. Κατάρρευση προσωπική διαφορά και άκρατο επίδομα. Ποιο προτιμάτε? Ποιο προτιμάτε, ρε παιδιά, καταλάβω.
3: Κάτι είναι καλύτερο από το άλλο, δεν σημαίνει ότι είναι το τέλειο.
2: Ρε παιδιά, δεν συνεννοούμαστε. Το τέλειο δεν υπάρχει, ζωή. Δεν είμαι το τέλειο. Το τέλειο είπα, το ιδανικό δεν υπάρχει. Το ιδανικό στη φαντασία του καθενός.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ σωστό αυτό. Με τη φαντασία. Και ο καθένας φτιάχνει ό,τι θέλει.

0: φαντασία.
1: Γενικότερα η φαντασία δουλεύει πάρα πολύ όταν ερχόμαστε κοντά σε εκλογές. Μας παρουσιάζουν ένα παράδεισο που έρχεται. Βάζουμε και εμείς το χεράκι μας ή μάλλον τη φαντασία μας. Αχ, καλά τα έχει πει ο Γιώργος Νταλάρας. Εμείς τα ξαναλέμε, άντε για.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ιατροδικαστές κάνουν λόγο για προσδιορίστη αιτία θανάτου. Πλέον αναμένονται ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις που θα ρίξουν φως στα ακριβή αιτία του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Δια γυμνού οφθαλμού δεν υπήρχε καμία οξία παθολογία που να αιτιολογεί τον θάνατο, εξήγησε στον Αλφα Radio 989 ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης. Όπως είπε, θα ακολουθήσει τοξικολογικός έλεγχος και μικροσκοπική εξέταση των οργάνων ώστε να φανούν τυχόν αλλοιώσεις σε κυταρικό επίπεδο. Στο μεταξύ, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Στην κατάθεσή της στις αρχές, η γιατρός που φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση του τραγουδιστή υπέπεσε σε αντιφάσεις. Όπως ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιδιωτικό ιατρείο, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία κανονικά απαγορεύεται να εγκαθίστανται στο ιατρείο. Συγκρότηση επιτροπής που θα καθορίσει πως θα δουλεύουν τέτοιου είδους ιδιωτικά κέντρα και κλινικές, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι φόβοι για παραταταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Στα 104 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 99 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εκτιμάται πλέον ότι θα μειωθεί κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026, δηλαδή περίπου 6%. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ της Ιεμένης, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί Περίμ, στα στενά Μπαμπ ελ Μπαντέμ, δήλωσαν στο Reuters πηγές της κυβέρνησης της Ιεμένης. Ο έλεγχος του Ντουμπάμπ και του Περίμ είναι καθοριστικής σημασίας για την απόκτηση του ελέγχου των στενών, γεγονός που εντείνει τους φόβους ότι οι Χούθη πλέον είναι σε θέση να απειλήσουν την αυσιπλοεία. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για τη στήριξη των πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατούνταν ως μέλος της Χρυσής Αυγής, γνωστοποίησε ο δικηγόρος του, αφήνοντας εχμές για το χρονικό διάστημα που έμεινε στη φυλακή. Η συνήγορός του τονίζει ότι δεδομένης της καθόδου του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, ο Ηλίας Κασιδιάρης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μετά την αποφυλάκησή του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες. Με τον αγιασμό ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά για χιλιάδες μαθητές. Το Πρωτοκουδούνι βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, από φέτος 75 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται οριστικά λόγω της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα ανακαινισμένα σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου πλησιάζουν τα 700 και εξέφρασε την ελπίδα του χρόνου τέτοια εποχή να έχουν ξεπεράσει τα 1000. Στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι χρονιά με χρονιά όλο και λιγότεροι μαθητές εγγράφονται στην πρώτη Δημοτικού και ζήτησε στήριξη της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας. Την ίδια ώρα, σε πανελλαδικές κυλαιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας προχωράει η ΟΛΜΕ από σήμερα μέχρι τις 2 Οκτωβρίου με βασική αιχμή τις υπερορίες και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Κορακιάνα, Κέρκυρας. Κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη, 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουρέικα Σάμου. Έχουν κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο, 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001 με χιλιάδες θύματα. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιούνται σήμερα στη Νέα Υόρκη εκδηλώσεις μνήμης. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα αρχίσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε ανάρτησή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Το όχημα προσέκρουσε σε προστατευτικό στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς στην εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. 1-1 έληξε αναμέτρηση Αστέρας Άρης για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είναι η εκπομπή Λογαριασμός στη Μία. Και το ημερολόγιο δείχνει 11 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 25 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Μια ημερομηνία που κυριολεκτικά άλλαξε τον κόσμο και για τα 70.000 πρωτάκια που πήγαν σήμερα για πρώτη φορά σχολείο και το κουδούνι χτύπησε ενδεικτικά με τον αγιασμό και από Δευτέρα κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, αλλά και για τους υπόλοιπους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου που δεν είχαν γεννηθεί. Γεννήθηκαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Δεν θα ξέρουν ποτέ πώς ήταν ο κόσμος πριν και πώς άλλαξε μετά. Πολλοί λένε ότι ο κόσμος πριν την 11η Σεπτεμβρίου ήταν πιο αθώος, πιο φιλικός, λιγότερο υποψιασμένος, όχι τόσο ελεγχόμενος, και μετά όλα άλλαξαν σε μια στιγμή που στην πραγματικότητα δεν ήταν μια στιγμή, ήταν χρόνια, και αυτές οι αλλαγές έρχονται και ξανάρχονται και επηρεάζουν τη ζωή, τη συμπεριφορά και τις σκέψεις όλων μας. Στη ρύθμιση της εκπομπής είναι ο Ρέστης Παπάς, στην επιμέλεια των καλεσμένων είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ντίνα Μόσχου, στην διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, η τρόπη επικοινωνίας γνωστή, το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800, το email μας onrain@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και με ενδιαφέροντες καλεσμένους. Ωστόσο, θα πάμε λίγο στην επικαιρότητα της μέρας και στην επικαιρότητα της σημερινής ημερομηνίας του ημερολογίου. Από το πρωί οι πολιτικοί αρχηγοί βρίσκονται σε σχολεία, εκλογές ΓΑΡ, προεκλογική εκστρατεία, και πρέπει όλοι να δείξουν το ενδιαφέρον τους για την παιδεία και την εκπαίδευση. Όχι ότι δεν συμβαίνει κάθε χρόνο, συμβαίνει, αλλά θα ήθελε κανείς η φετινή επίσκεψη να συνδυαστεί και με αυτή την έκθεση της PISA του ΟΣΑ, που δείχνει ότι τα πράγματα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πάνε όλο και χειρότερα, και οι μαθητές, ακόμα και αυτοί που είναι έτοιμοι να τελειώσουν το λύκειο και να πάνε στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρουν ούτε τα βασικά στην ανάγνωση, στη γραφή και στην κατανόηση κειμένου, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, όχι μόνο για τη ζωή τους, αλλά γενικά για το πώς λειτουργεί μια κοινωνία, για το πώς λειτουργεί μια χώρα και για το πώς λειτουργεί την ουσία και η ίδια η δημοκρατία, διότι όσο λιγότερα μπορείς να κατανοήσεις, τόσο πιο εύκολο είναι μπορείς να παρασυρθείς από εκείνους που πια έχουν όλα τα μέσα και τα τεχνολογικά να σε παρασύρουν. Και μπορεί τα παιδιά να μην γνώρισαν ποτέ τον κόσμο πριν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, σίγουρα όμως δεν ήξεραν και πώς ήταν ο κόσμος πριν το 1981 εδώ στην Ελλάδα, όταν υπήρχε ακόμα η μαθητική ποδιά στα σχολεία. Μαθητική ποδιά που έτσι με ένα καινούριο φρεσκάρισμα θέλει να επαναφέρει η κυρία Λατινοπούλου, έκανε μια ανάρτηση προχθές και είδε ότι το πρόβλημα της ελληνικής εκπαίδευσης ποιο είναι. Είναι τα βαμμένα μακριά νύχια των κοριτσιών, το make-up, το μακιγιάζ και οτιδήποτε άλλο βάζουν να πάνε στο σχολείο. Και λέει πρέπει να φύγουν όλα αυτά από το σχολείο, να επιστρέψουμε σε μια λογική ποδιάς, αλλά όχι αυτή της μπλε του Τσεκλένη του 81, σε μια λογική στολής όπως έχουν πανεπιστήμια και κολέγια του εξωτερικού, για να υπάρχει μια ισονομία. Και τι άλλο είπε η κυρία Λατινοπούλου, ότι μπορούν τα κορίτσια το μακιγιάζ και τα νύχια και οτιδήποτε άλλο να το αφήσουν να το κάνουν αφού τελειώσει το σχολείο, για να προσελκύουν τα αγόρια. Ενδιαφέρουσα η αντιμετώπιση που έχει στα αγόρια και στα κορίτσια των σχολικών πρώτων χρόνων. Η ποδιά ή η στολή θα είναι μόνο για τα κορίτσια, ή θα είναι και για τα αγόρια, και τι θα φοράνε τα αγόρια, αυτό δεν μας το είπε. Επιστροφή μάλλον. Ολοταχώς το μέλλον με επιστροφή στο παρελθόν, κάπως έτσι θα μπορούσαν κάποιοι να χαρακτηρίσουν τέτοιες προτάσεις, αλλά μια και μιλάμε για το παρελθόν, πρέπει να σκεφτούμε τι άλλαξε στις ζωές μας η 11η Σεπτεμβρίου του 2001, πέρα από τα τυπικά όπως τα αεροπορικά ταξίδια που έγιναν πιο δύσκολα, το ότι βάζουμε απλά πράγματα στη χειραποσκευή που παίρνουμε στο αεροπλάνο. Άλλαξαν και άλλα πράγματα, τα σύνορα έγιναν πιο απαιτητικά, μεγάλωσε η κρατική παρακολούθηση, διευρύνθηκαν τα προγράμματα και οι δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, η ιδιωτικότητα και το απόρριτο των επικοινωνιών μπήκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για την ασφάλεια και πολλές φορές παραβιάστηκαν στο όνομα της ασφάλειας. Αυξήθηκαν οι έλεγχοι στις τραπεζικές συναλλαγές. Η λεγόμενη επαγρύπνηση για την τρομοκρατία έγινε μέρος μιας καθημερινότητας. Άλλαξε η οργάνωση του κράτους, αρχικά στην Αμερική και μετά και στην Ευρώπη. Άλλαξε η ψυχολογία απέναντι στον κίνδυνο. Θυμάστε και το έχουμε ζήσει σε πολλές χριστουγεννιάτικες αγορές στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, υπάρχει ο φόβος τρομοκρατικού χτυπήματος από τους μουσουλμάνους, από ανθρώπους που πιστεύουν ότι αν κάνουν ένα τρομοκρατικό χτύπημα στο όνομα του Αλλάχ θα πάνε μετά να τρώνε ρύζι στον παράδεισο. Φυσικά άλλαξε και η αντιμετώπιση των ανθρώπων της Δύσης απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι όλοι οι μουσουλμάνοι επικίνδυνοι. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, έστω και αν κάποιοι θέλουν να τους παρουσιάζουν ως τέτοιους. Και προφανώς και η άλλη πλευρά επιχειρεί να αλλάξει όχι μόνο αυτό που λέμε ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, αλλά αυτό που λέμε δυτικό τρόπο ζωής. Και φυσικά ξεκίνησε και μια μακρά περίοδο πολέμων κατά της τρομοκρατίας, που έφερε και την επέμβαση στο Αφγανιστάν, αποτέλεσε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της εισβολής στο Ιράκ, με τεράστιες ανθρώπινες και οικονομικές συνέπειες, αλλά οι μεγαλύτερες συνέπειες ήταν για τους επιζώντες, για τους διασώστες και για τις οικογένειες εκείνων που έχασαν τους δικούς τους κάτω από τα συντρίμμια της 11ης Σεπτεμβρίου. Και έτσι, βλέποντας, κάνοντας το πρωί μια έρευνα, εκτός από τα 2.500 άτομα που έχασαν τη ζωή τους εκεί στους δίδυμους πύργους, τα επόμενα χρόνια προσβλήθηκαν από καρκίνο από τα αέρια που εισέπνευσαν τις πρώτες ώρες της καταστροφής στη Νέα Υόρκη 10.000 άνθρωποι. Δεν είναι λοιπόν μόνο οι 2.500-3.000 που έχασαν τη ζωή τους στους δίδυμους πύργους και στο Πεντάγωνο, είναι και οι άνθρωποι που στη συνέχεια έχασαν τη ζωή τους από τις συνέπειες, τις μακροχρόνιες συνέπειες εκείνης της τραγικής επίθεσης. Και φυσικά δεν άλλαξε ο κόσμος μόνο όσον αφορά την ασφάλεια, άλλαξε ο κόσμος και όσον αφορά την αρχιτεκτονική του, όσον αφορά τη λογική του, όσον αφορά τις πολιτικές πεποιθήσεις, και το βλέπουμε αυτό κυρίως στην Ευρώπη με την επέλαση της ακροδεξιάς, όχι μόνο με το AfD στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και υπάρχει ο προβληματισμός για τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν και φέτος και την επόμενη χρονιά. Αυτή την Κυριακή πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν εκλογές στη Σουηδία. Η σημερινή κυβέρνηση της Σουηδίας αποτελείται από τρία κόμματα, τους μετριοπαθείς συντηρητικούς, τους χριστιανοδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. Υπάρχουν και οι ακροδεξοί Σουηδοί δημοκράτες που στηρίζουν μεν την κυβέρνηση στη Βουλή για να έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν συμμετέχουν όμως στην κυβέρνηση, και ο φόβος μετά τις εκλογές της Κυριακής είναι μήπως για πρώτη φορά η ακροδεξιά και στη Σουηδία συμμετέχει στην κυβέρνηση. Τα τελευταία γκάλουπ δείχνουν τους σοσιαλδημοκράτες πρώτους στη Σουηδία με 28,6, τους Σουηδούς δημοκράτες δεύτερους με 18,3, δηλαδή τους ακροδεξιούς, τους μετριοπαθείς στην τρίτη θέση με 16,8, και αριστερά, κέντρο και χριστιανδημοκράτες είναι γύρω στο 7. Ενώ ενδιαφέρον έχει ότι ανεβαίνουν οι φιλελεύθεροι και είναι γύρω στο 5,4%. Η Ευρώπη κρατάει για ακόμη μια φορά την αναπνοή της για το τι ακριβώς θα γίνει και για το αν και στην πάλε ποτέ σοσιαλιστική και σοσιαλδημοκρατική μάλλον και πολύ ανοιχτή Σουηδία έχουμε για πρώτη φορά ακροδεξιούς στην κυβέρνηση. Και δεν είναι μόνο οι εκλογές στη Σουηδία, είναι και οι εκλογές στο Βερολίνο που θα γίνουν στις 20 Σεπτεμβρίου. Το Βερολίνο ψηφίζει για τη νέα Βουλή του κρατηδίου του και για τα συμβούλια 12 δημοτικών διαμερισμάτων. Οι δημοσκοπήσεις και εκεί είναι περίεργες. στο Βερολίνο πρώτο κόμμα με βάση τις δημοσκοπήσεις τις χθεσινές είναι το Die Linke, η αριστερά δηλαδή, με 21%. Οι χριστιανοδημοκράτες είναι δεύτεροι με 20%. Στις εκλογές του 23 οι χριστιανοδημοκράτες είχαν 28% και η αριστερά είχε 12% και από το 12% πήγε στο 21%. Άρα έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς, πτώση των χριστιανοδημοκρατών και άνοδο και της αριστεράς, μάλλον και άνοδο και της ακροαριστεράς, καθώς το AfD από 9% που είχε το 23% τώρα εκτοξεύθηκε στο 18%. Και βέβαια με βάση τις εκτιμήσεις η ηγεσία του Βερολίνου μπορεί να περάσει στα χέρια του Die Linke. Από την άλλη όμως υπάρχει προβληματισμός γιατί και εκεί και στο Βερολίνο το AfD, η ακροδεξιά, παρουσιάζει μια τόσο εντυπωσιακή άνοδο και φτάνει από το 9% στο 18%, σχεδόν 100% αύξηση μέσα σε περίπου 3 χρόνια. Και την ίδια ώρα και στην Σουηδία ο προβληματισμός που υπάρχει και για τις επερχόμενες εκλογές της Κυριακής αλλά και για εκλογές σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι αυτό που το έχουμε συζητήσει και εμείς εδώ στο παρελθόν για το περίφημο δίκτυο των bots που στη Σουηδία λένε ότι προέρχεται από τη Μόσχα και υπάρχουν προειδοποιήσεις για παραπληροφόρηση όχι μόνο στη Σουηδία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα υπήρξε μία έρευνα στη Σουηδία για ένα διαδικτυακό για ένα γκρουπ διαδικτυακό που ονομάστηκε δίκτυο διακοπών. Αυτοί οι λογαριασμοί ξεκίνησαν φαινομενικά αθώα, συζητούσαν θέματα όπως οι διακοπές και ο αθλητισμός. Το συγκεκριμένο αυτό γκρουπ δημοσίευσε πάνω από 50.000 αναρτήσεις και σχόλια το 2025 και το 2026. Άρχισε σιγά σιγά να εκφράζει διχαστικές απόψεις σκόπιμα έτσι, και να εντείνει τις συγκρούσεις κατά πολιτικών ζητημάτων και οι Σουηδοί λένε ότι αυτός είναι ένας ύπουλος και παραπλανητικός τρόπος όλων αυτών που βρίσκονται πίσω από αυτή την ιστορία να πολλώσουν μια κοινωνία και να την οδηγήσουν εκεί που ακριβώς θέλουν. Και για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, ο προβληματισμός που υπάρχει είναι ότι μήπως η ακροδεξιά που το προηγούμενο διάστημα ή ήταν στο περιθώριο ή προσπαθούσε να γίνει πιο μετριοπαθής για να προσελκύσει ψηφοφόρους, μετά τη νίκη του AfD στη Γερμανία γίνει πιο ριζοσπαστική και που ναι, αφού τα κατάφερε το AfD με αυτή τη σκληρή ρητορική, γιατί όχι και εμείς. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Αλφόνσο Γκονσάλβες, ηγέτης του υπερεθνικιστικού πορτογαλικού ακροδεξιού κινήματος, που οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν ήδη να συγκεντρώνει ένα 5%, λέει ότι το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γερμανία αποτελεί μια απόδειξη ότι οι εθνικιστικές και ταυτοτικές πολιτικές είναι ακριβώς το είδος της πολιτικής που χρειαζόμαστε για να κερδίσουμε τις εκλογές, προσέξτε, και για να σώσουμε τις χώρες μας. Τώρα από τι θα τις σώσουν, ένας Θεός ξέρει. Αυτά είπαμε έτσι στην αρχή της εκπομπής, να δούμε λίγο τι γίνεται στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στον κόσμο βέβαια γίνονται άλλα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το περίφημο μέρισμα Τραμπ που έτσι πολύ ομά υποσχέθηκε ο πρόεδρος Τραμπ σε όλους τους Αμερικανούς σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές. Ξέρετε, εδώ στη ΔΕΘ κάθε χρόνο βγαίνουν τα κόμματα, οι πολιτικοί αρχηγοί και κάνουν κάποιες ανακοινώσεις, δίνουν κάποια επιδόματα και αμέσως υπάρχει μια κριτική ότι υπάρχει μια προσπάθεια εξαγόρασης ψήφων. Αλλά επειδή το κάνουν και τα άλλα κόμματα, αυτή η κριτική έχει μειωθεί τα προηγούμενα χρόνια και όλοι προσπαθούν να δώσουν κάτι παραπάνω. Στην Αμερική όμως το πράγμα έχει γίνει πολύ πιο ομό. Όταν βγαίνει ένας πλανητάρχης και λέει θα σας δώσω 5.000 δολάρια στον καθένα αν κερδίσω τις εκλογές. Ένας λογαριασμός κοντά στο 1 τρισεκατομμύριο, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ομά και πολύ πιο επικίνδυνα, ίσως, δεν ξέρω πώς απάντησαν οι δημοκρατικοί, αν μπορούν να απαντήσουν. Ποιος πιστεύει τον Τραμπ και ποιος περιμένει να πάρει αυτό το μέρισμα των 5.000 δολαρίων αν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές, θα τα δούμε αυτά γύρω στο Νοέμβριο, αλλά γενικώς η πολιτική γίνεται πολύ πιο ομή και δυστυχώς κερδίζουν όχι μόνο οι ομοί πολιτικοί, αλλά και εκείνοι που ευθέως απειλούν αυτή τη δημοκρατία που έχουμε μάθει και που μας έχει πάει τα τελευταία 50-60 χρόνια και που αν εξαιρέσει κανείς τα χρόνια της κρίσης, όλες τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν κάθε χρόνο και καλύτερα και κυρίως η Ευρώπη ζούσε πραγματικά ένα μεταπολεμικό θαύμα. Πάμε να πάρουμε, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να κάνουμε και διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε. Μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?

0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Το ραντεβού με την προσκεκλημένη που μόλις τώρα θα ακούσετε κλείστηκε διαζώσει στη Θεσσαλονίκη. Βρεθήκαμε κάποια στιγμή τυχαία εκεί. Είπαμε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και εγώ έδωσα και μία δέσμευση απέναντί της ότι θα έχω πλήρη γνώση τη συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες στη Θεσσαλονίκη. Μιλώ για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και η οποία χθες στη συνέντευξη τύπου, πώς να το πω, παρουσίασε ένα πολύ ενδιαφέρον σύνθημα, λέγοντας ότι η πλεύση είναι η λύση. Καλό μεσημέρι, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Σας μιλάω από τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.
0: Μάλιστα.
1: Όπου πραγματοποίησα επίσκεψη, είδα τους εργαζόμενους σε ένα κατάμεστο χώρο και τώρα έχω αυτή τη συνάντηση με το σωματείο τους. Οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται στην αεροπορική βιομηχανία δυστυχώς αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα, διότι εργασιακά τους δικαιώματα θεμελιώδη αμφισβητούνται και δεν αναγνωρίζονται, οπότε έχω αναλάβει και εγώ δράση, όπως καταλάβατε,
0: στο
1: πλευρό τους. Και χαίρομαι όμως που και με καλέσατε και παρακολουθήσατε τη συνέντευξη τύπου
0: και θέλω...
1: καταγράψατε το σύνθημα και...
0: το οποίο ήταν και χειρόγραφο από ό,τι είδα.
1: Η πλεύση είναι η λύση. Ήταν χειρόγραφο.
0: Προφανώς με τη δική σας γραφή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, με τα
0: η δική σας γραφή, μάλιστα. Λοιπόν, τι σημαίνει το σύνθημα «Η πλεύση είναι η λύση»? Γιατί, κυρία Κωνσταντοπούλου, συζητάμε εδώ και λίγες μέρες πώς θα είναι το μετεκλογικό σκηνικό, ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, αν μπορεί να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Η πλεύση είναι η λύση, τι σημαίνει? Για σας.
1: Η πλεύση είναι η λύση, σημαίνει ότι την ώρα που ένα ολόκληρο σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες, την κοινωνία, ότι στα προβλήματα δεν υπάρχουν λύσεις, ότι τα προβλήματα δεν λύνονται, ότι είμαστε καταδικασμένοι να μας κυβερνάνε οι ίδιοι και οι ίδιοι αυτοί που μας έχουν καταστρέψει, εμείς είμαστε εδώ πρώτον για να δείξουμε ότι όλα τα προβλήματα έχουν λύσεις, για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν έχει λύση και ότι η λύση είναι η πλεύση ελευθερίας. Η πλεύση είναι η λύση. Είμαστε εδώ,
0: ναι,
1: προτείνοντας λοιπόν λύσεις για όλα τα προβλήματα και γι' αυτό στη χτεσινή συνέντευξη τύπου που την παρακολούθησες, που την παρακολουθήσατε, κύριε Τάκη Δημήτρη μου, αναφερθήκαμε ακριβώς...
0: Θα τα πούμε για τα 30 νομοσχέδια που θα καταθέσετε. Όμως εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η πλεύση είναι η λύση σημαίνει ότι θα πάρετε μέρος στη συγκρότηση μετεκλογικής κυβέρνησης? Εφόσον μπορείτε ή εφόσον σας ζητηθεί.
1: Η πλεύση είναι η λύση σημαίνει ότι κάθε φορά που θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις

0: υποθέσεις για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα. Εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή. Αν με ρωτάς λοιπόν αν διαμορφωθεί μια πλειοψηφία που θα δεσμευθεί να φέρει δικαιοσύνη και λογοδοσία για όλα τα σκάνδαλα και όλα τα εγκλήματα σε βάρος του δημοσίου και υπάρχει μια τέτοια προϋπόθεση, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα βάση. Τάξεις, όμως δεν υπάρχει εμείς περίπτωση, αυτό θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, δεν υπάρχει καμία περίπτωση εμείς να συμπράξουμε με πρόσωπα και κόμματα που έχουν συμβάλει στην καταστροφή του τόπου, στην περιστολή ελευθεριών, στην καταστολή κινητοποιήσεων, στο τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στην ανεργία, σε όλη αυτή την καταβαράθρωση της κοινωνίας. Άρα, εμείς μιλάμε για την περίπτωση που θα βρεθούν και νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η κοινωνία αυτό δείχνει, αντίθετα με τις δημοσκοπήσεις που είναι ξεκάθαρο ότι είναι πεποιημένες και προσπαθούν να δημιουργήσουν κακή ψυχολογία στον κόσμο. Η κοινωνία δείχνει ότι είναι στην ετοιμότητα και στην ωριμότητα να μην αφήσει άλλη φορά να την κοροϊδέψουν, να μην αφήσει να την εξαπατήσουν και να μην αφήσει να τις παίρνει τη ζωή.
1: Για να το κάνουμε πιο καθαρό, όχι σε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα, όχι σε ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Καλά, για τη Νέα Δημοκρατία δεν το συζητώ καν. Το καταλαβαίνω
0: χαίρομαι
1: σωστά.
0: Δεν το συζητάς ούτε και με τα άλλα να τα συζητάς.
1: Ούτε με ΠΑΣΟΚ.
0: Μιλάμε για το σύστημα.
1: Μάλιστα. Ούτε με ΠΑΣΟΚ, ούτε με Τσίπρα.
0: Ούτε με ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ούτε με ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα.
0: Ό,τι έχει κυβερνήσει και έχει συμπράξει σε αυτή την καταστροφή δεν μπορεί να είναι κομμάτι της λύσης.
1: Άρα
0: είναι...
1: αυτά τα κόμματα δεν θα πρέπει να σας υπολογίζουν στους μετεκλογικούς σχεδιασμούς τους.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχουν και τόσο καλές επιδόσεις που να μπορούν να κάνουν μετεκλογικούς σχεδιασμούς. Έχει πέσει μόνο διπλό το σύστημα να εμφανίσει, ειδικά Μητσοτάκη και Τσίπρα, Κούλη και Τσίπρα, να τους εμφανίσει σαν δίπολο, αλλά η πραγματικότητα στην κοινωνία είναι... Πρώτον, ότι και παραδοσιακοί νεοδημοκράτες είναι στα κάγκελα με το Μητσοτάκη.
1: Βλέπω ότι χρησιμοποιείται μία γλώσσα διαδικτύου για τον Πρωθυπουργό, λέγοντάς τον Κούλη.
0: Δεν είναι διαδικτύου, είναι παραδοσιακά το ψευδόνυμό του και έτσι τον προσφωνούσαν και οι φίλοι του.
1: Μάλιστα.
0: Και περιπεκτικά, δεν νομίζω ότι είναι διαδικτυακό, νομίζω ότι είναι πολύ αληθινό της πραγματικής ζωής. Κατά τα άλλα όμως, έχουμε από την άλλη μεριά και τον Τσίπρα που είναι και αυτός του συστήματος εντελώς και τον θέλει πάρα πολύ ο Μητσοτάκης γιατί είναι του χεριού του αντίπαλος, τον έχει κάνει καλά σε τέσσερις πόσες δεν ξέρω και εγώ εκλογικές αντιπαραθέσεις και σου λέει αυτό ποιο θα έχω την Κωνσταντοπούλα απέναντί μου την οποία ακούω το όνομά της και φεύγω τρέχοντας, βγαίνω από τη Βουλή, μου έχει κάνει 170 επίκαιρες ερωτήσεις, δεν έχω απαντήσει ούτε σε καμία και την αποφεύγω όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Όχι, θέλει κάποιον που να ξέρει να τον αντιμετωπίσει, που να είναι και αυτό.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας είπε ότι επέστρεψε γιατί μόνο αυτός μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μας το πήκε στα αγγλικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Διότι κοίταξε να δεις, να κερδίζεις κοροϊδεύοντας, παριστάνοντας ότι ξέρεις αγγλικά ενώ δεν ξέρεις, να πηγαίνεις σε διεθνείς συναντήσεις ως πρωθυπουργός, να μιλάς με τον πρώην πρόεδρο της των Ηνωμένων Πολιτειών, να σου μιλάει ο Κλίν για να μην καταλαβαίνεις γρή, να μην καταλαβαίνεις τι σου λέει και να γελάς νόητα και να γίνεσαι ρεζί και τη χώρα ρεζί, αυτό δεν παρέχει καμία προϋπόθεση για να σώσεις.
1: Αν θέλετε μετακινηθείτε λίγο γιατί κάνει διακοπές στην επικοινωνία και
0: τώρα
1: μέχρι...
0: Με
1: ναι, και δώστε μου μισό δευτερόλεπτο να ακούσουμε λίγο και τον τίτλο του σταθμού.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Κωνσταντοπούλου, εσάς ο αγώνας σας θα είναι πολυμέτωπος και όχι μόνο μονομέτωπος. Και επειδή κάποιοι λένε ότι είστε αιχμηροί κατά του κυρίου Τσίπρα, αυτά που λέτε τώρα είναι το πιο αιχμηρό σας ή να περιμένουμε ακόμα πιο υψηλούς τόνους?
1: Κοίτα να δεις, άκουσες τον οικονομικό υπεύθυνο του Τσίπρα,
0: τον κύριο Παπά.
1: Τύπου, ναι. Ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει τις βασικές πράξεις αριθμητικής, όχι μαθηματικών. Μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Είπε, θα έχουμε, λέει, αυτό το μέτρο, κάνει 400.000 ευρώ για ένα χρόνο. Άρα για 4 χρόνια, λέει, πόσο κάνει?
0: Εντάξει, έκανε ένα λάθος.
1: Τι ένα λάθος? Σκέψου να το κάνει αυτό το λάθος χαράσοντας πολιτική και να πει, α, τα 400.000 ένα χρόνο είναι 100.000 σε 4 χρόνια. Μάλλον κάπως έτσι κυβερνούσαν όλοι αυτοί οι τύποι και γι' αυτό κατάφεραν να φέρουν τη χώρα εδώ που τη φέρουν. Uh-huh. Είναι σαφές ότι δεν μπορούν αυτές τις προϋποθέσεις. Είναι άνθρωποι, κύριε Τάκη, που δεν έχουν δοκιμαστεί στην πραγματική ζωή, στο πραγματικό επάγγελμα, στο μόχθο, στο βιοπορισμό. Άνθρωποι του κομματικού σωλήνα, άνθρωποι των εξουσιών, του συστήματος, αυτοί δεν μπορούν να δώσουν λύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Στα προβλήματα.
0: Τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Άκουσα ότι θα καταθέσετε 30 νομοσχέδια χθες, το πρώτο στις 5 Οκτωβρίου, που είναι και η μέρα λειτουργίας της Βουλής του 23. Και ένα από τα πρώτα σας...
1: Είναι η 5 Οκτωβρίου... Είναι η πρώτη Δευτέρα του Οκτώβρη.
0: Σωστά.
1: Που κατά τον κανονισμό της Βουλής
0: ξεκινάει η Ολομέλεια.
1: Είναι η έναρξη της τακτικής συνόδου, της τέταρτης και τελευταίας. Είναι η μέρα που θα γίνει και αγιασμός. Mm-hmm. Και είναι και η μέρα που ο Υπουργός Οικονομικών καταθέτει το σχέδιο προϋπολογισμού.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνη τη μέρα, λοιπόν, εμείς θα καταθέσουμε τα πρώτα μας νομοσχέδια, τα πρώτα από τα 30, και πρώτο-πρώτο το νομοσχέδιο για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα
0: και τη σύνταξη.
1: Την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
0: Mm-hmm. Ερώτημα. Έχετε πει όμως και κάτι άλλο χθες. Είπατε ότι καταργούνται τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό θα το κάνετε μονομερώς?
1: Είπαμε τέλος στα πρωτογενή πλεονάσματα. Μονομερής απόφαση είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα.
0: Και πώς θα το επικοινωνήσετε αυτό με την Ευρώπη, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση σας πει ότι αυτό δεν γίνεται?
1: Μα ο προϋπολογισμός είναι κορυφαία πράξη κυριαρχίας. Είναι η άσκηση της οικονομικής.
0: Όχι ακριβώς, γιατί ο προϋπολογισμός πρέπει να επικυρώνεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Όχι, κύριε Τάκη, είναι η κορυφαία πράξη που επικυρώνεται και υιοθετείται από την Βουλή.
0: Αφού πάρει το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, το ξέρετε αυτό.
1: Και γι' αυτό ψηφίζεται με ονομαστική ψηφοφορία στα τέλη Δεκέμβρη κάθε χρονιάς. Και κάτι που δεν ξέρετε ίσως και δεν το έχετε παρακολουθήσει, mm-hmm, και θέλω να το παρακολουθήσετε και να το συζητήσουμε στη συνέχεια, είναι ότι όλοι οι προϋπολογισμοί που έχει καταθέσει αυτή η κυβέρνηση, όλοι, έχουν αναθεωρηθεί 4, 5, 6 φορές, κάνοντας σκόντο σε αυτά που υποτίθεται ότι ήταν, mm-hmm, πάρα πολύ αυστηρά. Αλλά αυτό το σκόντο, αυτή την παρέκκληση, δεν την κάνουν για να εξυπηρετήσουν τους εργαζόμενους ή τους πολίτες. Μάλιστα. Το κάνουν για να κάνουν απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς.
0: Άρα μου λέτε, μονομερώς θα τελειώσει η λογική του πρωτογενούς πλεονάσματος.
1: Ακούστε με, ναι, η λέξη μονομερώς προϋποθέτει ότι κάποια πράγματα είναι συμβατικά.
0: Ναι.
1: Ότι έχει μια σύμβαση με κάποιον, μια συμφωνία, και εσύ την παραβιάζεις και κάνεις.
0: Δεν υπάρχει μονομερό. Συμφωνία του Τρίτου Μνημονίου.
1: Όχι, δεν υπάρχει η συμφωνία αυτή τη στιγμή να αφαιμάσετε η κοινωνία, προκειμένου ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά να κρατάει τον κόσμο σε μεγάλη ανέχεια μέσω λιτότητας. Γιατί θέλει να παρακολουθεί, mm-hmm, μέσω των υποκλοπών, να παραβιάζει κάθε είδους συμβατική υποχρέωση όπως έγινε με τη σύμβαση 7-17.
0: Μάλιστα.
1: Να αφήνει τον κόσμο ανυπεράσπιστο και ο κόσμος να μην παίρνει, mm-hmm, χαμπάρι.
0: Είπατε
1: δεν υπάρχει λοιπόν θέμα αντιπαραβολής του συμβατικού με το μονομερές. Ο προϋπολογισμός κατά το Σύνταγμά μας είναι η κορυφαία πράξη κυριαρχίας.
0: Και να πω και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση και μετά θέλω να σας ρωτήσω και κάτι για την επικαιρότητα των επομένων ημερών. Είπατε πίσω ότι θα πάρετε πίσω και τα 46 δις της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Ακόμα και αν οι τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα να τα δώσουν πίσω και αν, ακόμα και αν απειληθεί η ευστάθεια των τραπεζών, θα το κάνετε αυτό?
1: Ο κύριος Τουρνάρας που τον ψηφίσαμε να είναι για 18 χρόνια, για τρεις θητείες αν είναι δυνατόν, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ένα δημόσιο ίδρυμα, είναι ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία είναι. Μπορεί να λέτε τράπεζα της Ελλάδας, αλλά είναι ανώνυμη εταιρεία. Ο κ. Τουρνάρης λοιπόν έχει έρθει στη Βουλή κατά επανάληψη λέγοντας πόσο κρατεές είναι οι τράπεζες. Και πράγματι, όλα τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες έχουν υπερκέρδη.
0: Ναι, υπό την παρούσα στιγμή, όχι αν τους αφαιρέσετε 40 δις.
1: Μα η δική μας θέση, την οποία θα καταθέσουμε και σε νομοσχέδιο, και πιστεύω ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα καταγράψει αυτό που οφείλει, ότι δηλαδή πρόκειται για νομοσχέδιο που θα επιφέρει πίσω στο δημόσιο οφειλόμενα χρήματα. Η δική μας λοιπόν πρόταση είναι πάρα πολύ σαφής. Αυτά τα οποία πήραν οι τράπεζες από το 10 μέχρι το 12 και σε εφαρμογή των
0: θα τα πάρετε, θα τα ζητήσετε πίσω.
1: Αφήστε με λίγο να το πω.
0: Ναι.
1: Διότι εσείς μπορεί να φαντάζετε ότι θα πάμε να επελάσουμε και να...
0: Όχι, δεν σας φαντάζομαι λαφαζάνι, δεν σας φαντάζομαι λαφαζάνι. Ναι,
1: ωραία. Λοιπόν, είναι συμβατική υποχρέωση των τραπεζών να τα επιστρέψουν, διότι δεν είναι δικά τους. Τους δόθηκαν από τους πολίτες, τους δόθηκαν από τη φορολογία, υπήρξε ένα τσουνάμι απρόβλεπτων και απροειδοποίητων φόρων που ο κόσμος τους πλήρωσε, με το αίμα του τους πλήρωσε, υπήρξαν περικοπές οφειλόμενων αποδοχών, υπήρξε κατάργηση του 13ου, 14ου μισθού και της 13ης, 14ης σύνταξης. Δηλαδή αυτά τα 46 δισεκατομμύρια δεν είναι των τραπεζών, είναι των πολιτών.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Λοιπόν, τώρα...
1: και να παίρνεις το αλλονό 46 δις και να λες «Α, τώρα εγώ δεν μπορώ να τα επιστρέψω». Αυτή είναι η λογική του Μητσοτάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη που λέει «Εμείς χρωστάμε τις Μιχαλιούς, χρωστάμε τα δάνεια», λέει, «της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ είναι 1,5 δις, 1,200 τόσα και δεν θα πληρωθούν ποτέ».
0: Μάλιστα.
1: Το ακούστηκε. Αυτοί είναι οι παταξίδες και προσπαθούν να εμφανίζουν τους πολίτες σαν παταξίδες.
0: Κάτι τελευταίο, κυρία Κωνσταντοπούλου, που έχει να κάνει με την επικαιρότητα των επομένων ημερών. Έχετε δει κι εσείς τι γίνεται στην Ευρώπη με την επέλαση της ακροδεξιάς.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη, ναι, που διακόπτω και να πούμε οπωσδήποτε αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι σημαντικό. Την πρότασή μας για τις μητέρες την είδατε? Έκανα ένα από τα νομοσχέδια που θα καταθέσουμε είναι το κράτος να αναλαμβάνει να καλύπτει με εισόδημα μητρότητας τις μητέρες που κάνουν παιδιά 1.000 ευρώ το μήνα μέχρι να ενηλικιωθεί.
0: Μέχρι τα 18. Ωραία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά έτσι κι αλλιώς. Θα έχουμε την αφορμή όταν θα καταθέσετε τα νομοσχέδια. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να μου πείτε αν σας προβληματίζει η αποφυλάκηση Κασιδιάρη, η εξαγγελία που έκανε για συγκέντρωση.
1: Θα γίνει η αποφυλάκηση.
0: Θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, έχει ζητήσει να γίνει και συγκέντρωση έξω από το Δομοκό. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες για δημιουργία κόμματος και θέλω να μου απαντήσετε και ως νομικός αν θεωρείτε ότι μπορεί είτε να δημιουργήσει ο ίδιος κόμμα είτε να συμμετάσχει σε ένα κόμμα.
1: Πρώτα απ' όλα να σας θυμίσω ότι εγώ είμαι εκείνη που το Μάρτιο του 2012 στην πρώτη μου συνέντευξη, όταν για πρώτη φορά ήμουν υποψήφια το 2012, είμαι εκείνη που για πρώτη φορά στο δημόσιο πολιτικό λόγο είπα ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση και κανονικά δεν θα έπρεπε ο Άριος Πάγος να της δίνει την άδεια να συμμετάσχει στις εκλογές. Αυτό τότε έπεσε σαν βόμβα όταν το είπα. Ο Άριος Πάγος πάλι έδωσε την άδεια και ήταν η πρώτη φορά που η Χρυσή Αυγή μπήκε στη Βουλή. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης, ο οποίος έχει εκτίσει, δεν έχω την ακριβή εικόνα της έκτησης, εκτεί ποινή κάθριξης μετά από αποφάσεις δικαστηρίων, το γεγονός ότι αποφυλακίζεται οφείλεται στο ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν στη Χρυσή Αυγή από τα δικαστήρια ήταν ποινές χάδια σε σχέση με τα εγκλήματα. Γιατί η Χρυσή Αυγή, που κάποιοι προσπαθούσαν να την εμφανίσουν σαν κάτι έτσι σημαντικό πολιτικά, που να έχουμε και μια σοβαρή Χρυσή Αυγή, και που οι υποστηρικτές του Κασιδιάρη στη Βουλή...
0: Έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα, κυρία Πρόεδρε. Εγώ όμως ρωτώ από εδώ και πέρα.
1: Μην μου τρώτε δευτερόλεπτα, θα σας απαντήσω. Λοιπόν, οι υποστηρικτές του Κασιδιάρη στη Βουλή είναι αυτοί που ψηφίζουν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία της Νέας Δημοκρατίας τα νομοσχέδια. Ο φλώρος που ήρθε και είπε ζήτω ο Κασιδιάρης το 23, όταν ο Κασιδιάρης ήταν υποψήφιος στο Δήμο Αθηναίων, είναι αυτός ο οποίος είναι και ανάμεσα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κασιδιάρης λοιπόν αποφυλακίζεται γιατί τα δικαστήρια του επέβαλαν ποινές χάδια και πρόεδρος του δικαστηρίου που επέβαλε αυτές τις ποινές χάδια είναι η Λεπενιώτη, σύζυγος του Καρακούκη ιατροδικαστή και επικεφαλής θεμάτων δικαιοσύνης του κυρίου Τσίπρα.
0: Σωστά.
1: Αυτά λοιπόν τι δείχνουν, ότι εδώ έχουμε ένα σύστημα που τη Χρυσή Αυγή μια χαρά τη χαϊδεύει, έχουμε ένα σύστημα που μια χαρά το εξυπηρετεί ο Κασιδιάρης, εγώ είμαι απέναντι σε αυτό το σύστημα και θα κάνω τα πάντα για να καταλάβει και ο κόσμος ότι εδώ αυτά τα ακροδεξιά μορφώματα με δολοφονική δράση δεν έχουν τίποτε το αντισυστημικό και τίποτα να προσφέρουν στην κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας, κυρία Πρόεδρε, και θα τα πούμε και με την κατάθεση των νομοσχεδίων από τις 5 Οκτωβρίου και μετά.
1: Με πολύ χαρά και να τα πούμε και ενδιαμέσως, γιατί εμείς θα έχουμε πλούσια δράση.
0: Ωραία.
1: Και να παρακολουθήσετε και το θέμα της ΕΑΒ και των εργαζομένων.
0: Θα έρθετε και από το στούντιο εδώ να τα πούμε και διαζώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Από το στούντιο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα, να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σεπτέμβρης είναι πάντα ο μήνας των μεγάλων αλλαγών και της ανανέωση και τις πιο πολλές αλλαγές τις κάνουν οι φοιτητές, νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή, νέα πόλη. Αυτές είναι ωραίες αλλαγές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά πρέπει να ξέρεις και πόση ενέργεια χρειάζεσαι για να είσαι μέσα σε όλα στην φοιτητική ζωή. Θέλει πολλή ενέργεια, θέλει και την ενέργεια του ρεύματος, της θέρμανσης και όλα τώρα είναι πιο δύσκολα. Για αυτά τώρα που ανοίγουν οι σχολές και την ανανέωση που θέλει κάθε φοιτητή στη ζωή του, όλα αυτά ακούνε σε ένα όνομα. ΔΕΗ, My Home for Students, είναι ένα νέο προϊόν ενέργειας με όλα όσα χρειάζεται ένας φοιτητής για τη φοιτητική του ζωή. Καταρχάς ρεύμα με χρέωση φοιτητική και από εκεί και πέρα καφές κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και βεβαίως 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο και γενικά full παροχές. Αν το ακούτε και θέλετε και εσείς το πρόγραμμα ΔΕΗ My Home for Students, είπαμε, το πρόγραμμα είναι μόνο για φοιτητές και βεβαίως αν είστε φοιτητής και ακούτε αυτή την προσφορά της ΔΕΗ, για να μάθετε περισσότερο ο τρόπος είναι απλός, θα μπείτε στο dei.gr και θα μάθετε όλα όσα πρέπει για να πάρετε αυτό το πρόγραμμα και να έχετε ξένια στη φοιτητική ζωή με πολύ φτηνή ενέργεια αυτό το χειμώνα. Λοιπόν, οι ακροατές που στέλνουν μηνύματα, γιατί έχουν ακούσει και την κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα και άλλους πολιτικούς και τον κύριο Ανδρουλάκη που θα ανεβεί το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, λένε το πολύ απλό. Όλοι μόνο λόγια, τα λεφτά, κανένας με τι λεφτά θα τα δώσει. Είναι αυτό που λέμε κοστολόγηση προγραμμάτων. Νομίζω ότι από τον Νοέμβριο όλα αυτά, ελπίζω τουλάχιστον, ότι θα σταλούν στο αρμόδιο συμβούλιο για να τα κοστολογήσει. Θυμίζω μια συνέντευξη που κάναμε πριν από λίγες μέρες με ένα καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος μας είχε πει ότι δεν είναι και τόσο αισιόδοξος ότι τα κόμματα θα αποδεχθούν την κοστολόγηση και θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο αντιπαράθεσης με βάση τα αποτελέσματα της κοστολόγησης και αν το κάθε κόμμα τα δέχεται ή όχι. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό, γιατί τώρα όλοι ορκίζονται ότι θα στείλουν τα προγράμματά τους για κοστολόγηση και όλοι πιστεύουν ότι η κοστολόγηση θα βγάλει αυτό που τα ίδια τα κόμματα κοστολογούν. Ωστόσο, οι πολίτες που είναι λίγο πιο υποψιασμένοι γενικώς λένε αυτό που σας το διάβασα πριν και το μήνυμα. Όλοι μόνο λόγια για τα λεφτά. Κανένας δεν λέει με τι λεφτά θα δώσει τα λεφτά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, και θα πάμε να συνομιλήσουμε με την επόμενη καλεσμένη μας, η οποία ήρθε στην επικαιρότητα διαστόματος πρωθυπουργού, γιατί η ίδια έγραψε μια επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την οσηλεία της στις εγκαταστάσεις της αιματολογικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Την έγραψε αυτή την επιστολή μέσα από ένα αυτοκίνητο επειδή δεν είχε που να καθίσει. Το αίτημα αφορούσε την ανάγκη δημιουργίας αξιοπρεπών και σύγχρονων εγκαταστάσεων για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε βαριές αιματολογικές και αντικαρκινικές θεραπείες. Λέω και το επίθετό της, αν και ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έξη Θεσσαλονίκης δεν το είπε, τη ρωτήσαμε και μας επέτρεψε να το πούμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Γεωργία Ξανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, κυρία Ξανθοπούλου.
7: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Σας ευχαριστώ που είχατε την καλή διάθεση να τα πούμε. Ζήτησα να συνομιλήσουμε διότι ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να σας αναφέρει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση πέρα από όλα τα άλλα που είπε και το γεγονός ότι αυτή η επιστολή που στείλατε τελικά έπιασε τόπο για να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες νοσηλείας, είπε και κάτι άλλο. Ότι δεχθήκατε ένα διαδικτυακό bullying επειδή είπατε καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό, επειδή ανταποκρίθηκε σε αυτή την επιστολή σας και έγινε κάτι θετικό στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που αφορά και εσάς και όλους τους ανθρώπους που έχουν τα ίδια προβλήματα. Και μου κάνει εντύπωση πώς μπορεί ένας άνθρωπος που παλεύει με τον καρκίνο, που δίνει αυτή τη μάχη, που βγαίνει νικητής, που με αφορμή μια δική του παρέμβαση θα καλυτερεύσει η ζωή όλων, να υφίσταται ένα διαδικτυακό bullying. Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά.
7: Δυστυχώς είναι αλήθεια. Είχα αρκετά αρνητικά μηνύματα. Στην αρχή λίγο στεναχωρέθηκα, αλλά όταν συνειδητοποίησα ότι τα θετικά μηνύματα και οι ευχές ήταν πολλές περισσότερες, προσπάθησα να μην το σκέφτομαι.
0: Δηλαδή τι σας έγραφαν αυτοί που σας επιτέθηκαν διαδικτυακά? Διότι συνήθως...
7: Ότι είμαι του κόμματος.
0: Αχα.
7: Ότι με βάλανε να πω το λόγο και ότι μου τον γράψανε οι ίδιοι για να συγκινήσω. Αυτά εν ολίγης, ότι χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός τους καρκινοπαθείς.
0: Μάλιστα. Στην περίπτωσή σας βέβαια, και επιτρέψτε μου αυτό που θα πω τώρα, γιατί το έχω συναντήσει σε άλλους ανθρώπους, όταν θέλουν να τους επιτεθούν, τους εύχονται να πάθουν καρκίνο. Στη δική σας περίπτωση δεν μπορούσαν να το πούν αυτό.
7: Όχι, δεν φτάσαμε, ναι, εκεί.
0: Ναι. Αλλά πραγματικά...
7: Είχαμε περάσει ήδη.
0: Ναι, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Είναι εξωφρενικό να επιτίθεται κανείς ένα καρκινοπαθή, επειδή ζητεί να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες, και όταν αυτό συμβαίνει, λέει ένα απλό «έγινε».
7: Για μένα η αλήθεια είναι, όταν τα διάβασα ήταν σοκαριστικό. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, επειδή μίλησα για την επιστολή που έστειλα στον Πρωθυπουργό και ότι εισακούστηκε και έγινε αυτό το κτίριο.
0: Όταν γράφατε αυτή την επιστολή μέσα στο αυτοκίνητο, όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης, περιμένατε ότι θα εισακουστείτε αφενός, ότι θα τη διαβάσει φυσικά, και κυρίως ότι θα γίνουν αυτά που ζητούσατε?
7: Όχι, δεν το περιμένα καθόλου. Στην αρχή, όταν με πήραν τηλέφωνο από το γραφείο του Πρωθυπουργού, νόμιζα ότι ήταν κάποιο αστείο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και ειδικότερα όταν φτάσαμε στο σημείο τις περασμένες μέρες, τις προηγούμενες μέρες, να εγκαινιάσουμε αυτό το κτίριο. Mm-hmm. Δεν το περίμενα καθόλου.
0: Τώρα, εσείς
7: χαίρομαι πολύ και είμαι πολύ συγκινημένη που έβαλα κι εγώ ένα πετραδάκι στο να γίνει αυτό το σύγχρονο κτίριο.
0: Που θα βοηθήσει ανθρώπους σαν εσάς. Εσείς ελπίζω να έχετε κερδίσει αυτή τη μάχη, αν και η μάχη με τον καρκίνο είναι πάντα μια διαρκής μάχη, είναι καλά και είναι πολύ θετικό αυτό. Αλλά φαντάζομαι αισθάνεστε και μια ικανοποίηση, διότι με αυτή τη δική σας μάχη θα υπό καλύτερες συνθήκες θα δώσουν τη δική τους μάχη άλλοι άνθρωποι σαν εσάς, και μπορεί να βγουν και αυτοί νικητές.
7: Αυτό είναι το πιο συγκινητικό. Σε αυτό το καινούριο κτίριο, εκτός από καλύτερες συνθήκες νοσηλείας και περισσότερες κλίνες, θα στεγαστούν και νέες θεραπείες, κυταρικές και γονιδιακές λέγονται, οι οποίες μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να στεγαστούν. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι καλό για πολλούς ασθενείς και θα δώσουν ελπίδα. Mm-hmm.
0: Θα ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί σας λέω, αυτό μου έκανε την μεγαλύτερη εντύπωση. Θεωρείτε ότι έχουμε λίγο εξαχριωθεί ως κοινωνία?
7: Πολύ. Μετά από αυτά που διάβασα, πραγματικά δεν ξέρω γιατί, και κάτι απλό που πας να κάνεις για καλό και με πολύ αγνές προθέσεις μπορεί να δημιουργήσει αυτά τα μηνύματα. Ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί τόση τοξικότητα. Mm-hmm. Για κάτι που έγινε, για ένα καλό έργο. Δηλαδή, ας μην τα μηδενίζουμε όλα, αυτό σκέφτομαι. Mm-hmm. Έγινε ένα έργο μετά από μια επιστολή που έστειλα, και φυσικά από πίσω είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν για αυτό το έργο.
0: Προφανώς.
7: Και φτάσαμε να ακούγονται και να γράφονται αυτά τα μηνύματα. Πραγματικά είναι απίστευτο. Δεν μπορούσα να το κατανοήσω.
0: Ένας άνθρωπος που έχει δώσει τη μάχη με τον καρκίνο και την έχει κερδίσει, και ενδεχομένως και άλλοι που δεν είναι σε αυτή την κατάσταση, αλλά πώς να το πω, προβληματίζονται πολύ από την τοξικότητα. Ένας τέτοιος άνθρωπος σαν εσάς που έχει κερδίσει αυτή τη μάχη, πώς θωρακίζεται απέναντι στην τοξικότητα?
7: Εγώ σκέφτομαι πολύ απλά ότι έχω περάσει και χειρότερα και ότι είμαι καλά, είμαι εδώ και δεν θα με ρίξει τίποτα κάτω.
0: Mm-hmm. Μετανιώσατε που δημοσιοποίησατε όλη αυτή την ιστορία και που γίνατε κάποια στιγμή στόχος όλων αυτών των αθλείων?
7: Όχι, όχι καθόλου. Δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Είναι η αλήθεια. Μέσα από όλο αυτό έγινε ένα βήμα από μια επιστολή μου να δημιουργηθεί κάτι τόσο μεγάλο. Δεν μετανιώνω. Και πραγματικά μένω μόνο στα θετικά μηνύματα και δεν διαβάζω πλέον καθόλου τα αρνητικά.
0: Και το μήνυμά σας, για να ολοκληρώσουμε, σε αυτούς που θα ήθελα να παραδειγματιστούν από εσάς και να βγουν και αυτοί μπροστά να ζητήσουν κάτι, και όταν γίνει να πούνε ναι, μπράβο, ευτυχώς έγινε, ποιο είναι?
7: Ότι υπάρχει ελπίδα και ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλουμε και πάντα μπορεί να ακουστούμε. Η φωνή μας είναι η δύναμή μας. Και σύμφωνα με αυτό που έγινε σε μένα, θα μπορέσει, φαντάζομαι, να γίνει και σε πολλούς άλλους.
0: Και η φωνή και η πίστη πολλές φορές, όχι πολλές, τις περισσότερες πρέπει να είναι πέρα και πάνω αυτό. Από την τοξικότητα και να λειτουργεί και ως ασπίδα σε αυτή την τοξικότητα.
7: Ακριβώς.
0: Και την αθλειότητα που δυστυχώς υπάρχει στο διαδίκτυο σε πολύ μεγάλο βαθμό.
7: Ας μένουμε στα θετικά του διαδικτύου.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ξανθοπούλου, για την καλή διάθεση που είχατε.
7: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό για να πάμε στις δύο. Η Λίνα Κλήτου έχει μπει στο στούντιο και δεν μπορώ ακόμα, Λίνα, να συνειδητοποιήσω όταν το άκουσα στη ΔΕΘ, γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε, πώς μπορείς να επιτεθείς με τόσο χυδαίο τρόπο σε έναν άνθρωπο που δίνει τη μάχη για τον καρκίνο, που έχει βγει νικητής, μόνο και μόνο επειδή είπε κάτι και αυτό αποτέλεσε αφορμή να γίνει κάτι καλό.
8: Τι να σου πω, Δημήτρη, είναι άγνωστες οι ευουλές του ανθρώπου.
0: Είναι εντυπωσιακό. Έτσι.
8: Και το πώς αντιδρά στα ερεθίσματα όταν μπερδεύονται με την πολιτική. Mm. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι η πολιτική μας κάνει απάνθρωπους πολλές φορές.
0: Μας εξαχρεώνει πολύ. Και όχι η πολιτική, δεν είναι σωστό να. Η άθλια κομματική
8: η
0: αντιπαράθεση που ξεπερνά
8: αντιπαράθεση.
0: Κάθε όριο. Έτσι.
8: Μα δεν το βλέπεις καθημερινά. Εμείς τουλάχιστον οι πολιτικοί συντάκτες το ζούμε, το υφιστάμεθα. Ναι. Και πολλές φορές γινόμεθα και εμείς υποκείμενα.
0: Μα πόσες φορές έχουμε ακούσει σε ανθρώπους να τους εύχονται να πάθουν καρκίνο. Στην κυρία Ξανθοπούλου δεν μπορούσαν. Προφανώς τις είπαν άλλες αθλειότητες.
8: Είναι αδιανόητο ότι αυτό ξεκίνησε από το 2011 και έκτοτε κορυφώνεται.
0: Από τα μνημόνια και μετά.
8: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα υποχωρήσουν, αν και φοβάμαι πως δεν θα γίνει, από τη στιγμή που πολύ πολύ ακραίες δυνάμεις παίρνουν το πάνω χέρι
8: έχει
0: σε πολλά μέρη της Ευρώπης.
8: Πλέον σε αυτού του είδους την κακότητα και τη χυδαιότητα και έχει εκπαιδευτεί το σύνολο του κοινού που κινείται στα social media, βέβαια.
0: Και όχι μόνο, και ξέρεις, όσο πιο
8: χυδαίος
0: και κακός, είσαι, τόσο περισσότερο εύκολα κερδίζεις τα 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας. Τέλος πάντων, λοιπόν, 2 η ώρα, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού λογαριασμού μας. Σας αφήνω στους λογαριασμούς, τους πολιτικούς και τους οικονομικούς που θα κάνει τώρα η Λίνα Κλήτου μέσα από το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Θα τα πούμε εμείς ξανά τη Δευτέρα το πρωί. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο, να το περάσετε όλοι χαλαρά, όμορφα. Έχει ακόμη ζέστη, έχει ακόμη καλό καιρό, η θάλασσα είναι ζεστή. Είναι δίπλα μας, μπορείτε να κάνετε το μπάνιο σας στις πολλές παραλίες της Αττικής. Και εμείς ραντεβού για λογαριασμό στη μία, λίγα λεπτά μετά το δελτίο των μία την επόμενη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ορέστης Παπάς, στην αρχισυνταξία Ντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στη διεύθυνση σύνταξη η Έλσα Ψαρίδη και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Για προσδιόριστη αιτία θανάτου κάνει λόγο η ιατροδικαστική εξέταση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πλέον αναμένονται ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος τους. Το αδίκημα προβλέπει ποινή κάθριξης έως και 10 έτη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε ότι κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιδιωτικό ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία κανονικά απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Συγκρότηση επιτροπής που θα καθορίσει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους ιδιωτικά κέντρα και κλινικές προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου καθώς αντίνονται οι φόβοι για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Στα 104 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 99 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για τη στήριξη των πολιτών εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σύμφωνα πάντως με τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εκτιμάται πλέον ότι θα μειωθεί κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026, δηλαδή περίπου 6%. Με τον αγιασμό ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά για χιλιάδες μαθητές. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, ωστόσο από φέτος 75 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται οριστικά λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του σχολείου. Το 34ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ζήτησε στήριξη της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας. Την ίδια ώρα σε πανελλαδικές κυλιόμενες μονόρες τάσεις εργασίας προχωράει η ΟΛΜΕ από σήμερα μέχρι τις 2 Οκτωβρίου με βασική αιχμή της υπερορίας και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού όπου κρατούνταν ως μέλος της Χρυσής Αυγής. Αυτό γνωστοποίησε η δικηγόρος του αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές για το χρονικό διάστημα που παρέμεινε στη φυλακή. Η συνήγορός του τονίζει ότι δεδομένης της καθόδου του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, ο Ηλίας Κασιδιάρης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μετά την αποφυλάκησή του. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Κορακιάνα της Κέρκυρας. Κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη, 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουρέικα Σάμου. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου το 2001 με χιλιάδες θύματα. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη εκδηλώσεις μνήμη. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου, στο σημείο όπου βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα αρχίσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του αμερικανικού λαού ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε ανάρτησή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα. Το όχημα προσέκρουσε σε προστατευτικό στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Και ξεκινάμε με την πολύκροτη υπόθεση που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, του δημοφιλέστατου ερμηνευτή. Για προσδιοριστή αιτία θανάτου έκαναν λόγο οι ιατροδικαστές μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας, νεκροτομής στη σωρό του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τώρα θα αναμένουμε τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια από τα οποία έχασε ο Γιώργος Μαζονάκης στη ζωή του. Το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση. Ασκήθηκε εναντίον τους ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γιατρός που φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση στον αγαπημένο τραγουδιστή υπέπεσε σε πολλές αντιφάσεις. Υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή ενώ δεν είχαν προλάβει να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα βρισκόταν κανονικά σε λειτουργία. Επιπλέον, στην κατάθεσή της ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4:30. Ωστόσο, σύμφωνα με τις κάμερες ασφαλείας, ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο χώρο 3 ώρες νωρίτερα. Το ελληνικό FBI προχώρησε χθες ενδελεχή έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έκανε γνωστό ότι κατά την αυτοψία του κλιμακίου του εντοπίστηκαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία κανονικά απαγορεύονται να υκαθίστανται σε ιατρείο. Τη συγκρότηση επιτροπής που θα καθορίζει το πώς δουλεύουν τέτοια ιδιωτικά κέντρα και κλινικές προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, και από ό,τι φαίνεται άργησαν, διότι πολλά είναι αυτά τα κέντρα τα οποία κάνουν αμφιβόλου ποιότητας και ασφάλειας θεραπείες. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει περισσότερα για το θέμα. Έπεσε βαριά καμπάνα ως προς το κατηγορητήριο. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μετρήσανε όλα αυτά που είπες. Γιατί, προσέξτε, η δικογραφία και η σύλληψη ήταν σε απόλυτη συνεννόηση από χθες με τον εισαγγελέα που είχε επέβλεπε και την έρευνα. Δηλαδή, ό,τι γινόταν, γινόταν και με την γνώση του εισαγγελέα. Όταν λοιπόν τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν, οι αντιφάσεις, τα κενά, το ότι γεγονός δεν είχαν άδεια τα μηχανήματα, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έτσι μπήκαμε στη διαδικασία της δικογραφίας και των συλλήψεων. Αυτή τη στιγμή το ζευγάρι οδηγείται στον ανακριτή. Το κακούργημα της θανατηφόρου εκθέσεως κατά συναυτουργία τιμωρείται έως και 10 χρόνια κάθριξη, πρέπει να σας πω, και βεβαίως προβλέπει και προφυλάκηση εάν το κρίνουν οι ανακριτικές αρχές. Τι θα συμβεί από εδώ και πέρα? Αυτό που θα συμβεί είναι να ζητήσουν προθεσμία για να λάβουν αντίγραφα της δικογραφίας. Και γιατί δεν έχουν καταθέσει μόνο αυτοί οι δύο, έχουν καταθέσει διασώστες, έχουν καταθέσει ειδικοί. Και το βασικό εδώ είναι ότι αυτές οι θεραπείες, οι πλασμαφαίρες δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Πρέπει να γίνει σε εξειδικευμένο νοσοκομείο, με εξειδικευμένο προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές. Εδώ λοιπόν έχουμε πολλά κενά, πολλά ερωτήματα, και το βασικό ερώτημα είναι αυτό που είπες και πριν. Δηλαδή, μία η ώρα φαίνεται να μπαίνει ο Γιώργος Μαζονάκης μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, ή και γιατρός κατέθεσε ότι ήρθε και αργοπορημένο στις 4:30. Εδώ υπάρχει μεγάλη απόκληση. Και το ερώτημα είναι, το ερώτημα το βασικό είναι, πότε έγινε η ανακοπή και η ακριβής ώρα της ανακοπής? Έχουν πάρει τα μηχανήματα? Τα μηχανήματα θα γίνει και έλεγχος. Γιατί αν βρεθεί, τι κοιτάνε να δούνε αν είχε ξεκινήσει η θεραπεία. Γιατί αν έχει ξεκινήσει η θεραπεία, τότε μιλάμε για άλλη κατάσταση. Δηλαδή ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος παθαίνει ανακοπή την ώρα που γίνεται η θεραπεία. Και τι έκανες μετά εσύ? Και γιατί οι γιατροί δεν ακολούθησαν το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελπής όσο οφείλαν? Υπάρχει και άλλο ερώτημα. Στην κατάθεσή της η γιατρός λέει ότι δεν ήταν καλά ο Γιώργος Μαζονάκης. Είχε ένα πρόβλημα στην ομιλία του. Πώς λοιπόν προχωράει σε μια θεραπεία η οποία μπορεί να ήταν και επικίνδυνη και όπως αποδείχθηκε ότι ήταν? Οι ίδιοι λένε δεν έχει σχέση με τη θεραπεία, γιατί έπαθε την ανακοπή όταν έβαλε το φλεβοκαθετήρα. Θα τα δει όλα η ανάκριση. Πάντως η διαδικασία είναι ότι θα πάρουν προθεσμία. Την επόμενη εβδομάδα λογικά θα απολογηθούν. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου η ιατροδικαστική εξέταση σε πρώτη φάση. Το περιμέναμε. Εκτός και αν υπήρχε κάτι πάρα πολύ εμφανές, όπως παράδειγμα, τώρα είναι και μακάβριο να τα λέω μεσημεριάτικα, αν υπήρχε μια ορτή που είχε σπάσει και ήταν εμφανές στους ιατροδικαστές. Εμφανής στους ιατροδικαστές. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Έχουν δώσει σχεδόν όλα τα όργανα για εργαστηριακό έλεγχο. Το πρώτο αποτέλεσμα που θα μάθουμε θα είναι αυτό των τοξικολογικών εξετάσεων. Είναι πιο γρήγορη διαδικασία και έχει ζητηθεί, όπως μαθαίνω, και επίσκεψη της εξέτασης προκειμένου να έχουν ένα πρώτο αποτέλεσμα. Το θέμα είναι εδώ, είναι πολλά τα ερωτήματα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε για μια θεραπεία σε μια κλινική, σε ένα ιατρείο μάλλον, που το έκανε μια γιατρός χωρίς ειδικότητα, γιατί και αυτό είναι ερωτηματικό. Είναι γιατρός χωρίς ειδικότητα. Και ο νόμος αναγνωρίζει.
0: Αυτό είναι συγκλονιστικό καταρχήν, και γιατί επιτρέπουν σε γιατρούς χωρίς ειδικότητα να ασκούν ιατρική.
1: Σαν γιατρός είναι γιατρός, έχει πτυχίο.
0: Ναι,
1: έχει
0: αλλά
1: Μπορεί να έχει άδεια άσκησης επαγγελματός, αλλά δεν μπορεί να κάνει τέτοιες θεραπείες.
0: Ναι, αλλά κάνουν πολλά και διάφορα, και επειδή τελευταία τα υποτιθέμενα wellness, τα υποτιθέμενα πρωτόκολλα για την αντιγύρανση κλπ. Δίνουν και παίρνουν, αρχίζουν όλα αυτά και γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα και προκλητικά βέβαια ως προς τις αμοιβές που τα ακολουθούν.
1: Εδώ έχει κάνει έλεγχο και η ΑΔΕ. Δηλαδή έχει μπει μέσα στο ιατρείο γιατί έχει ακούσει κάτι ποσά τρελά.
0: Αυτό τα ακούσαμε κι εμείς και πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Το λένε ασθενείς, δεν το λέμε εμείς. Το λένε ασθενείς. Και θέλω να πω ότι στη δικογραφία, στις καταθέσεις που έχει κάνει η αστυνομία, και έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά η αστυνομία, και πρέπει να το πούμε αυτό, διότι κινήθηκαν σε χρόνο αστραπιαίο, μπήκαν δηλαδή μέσα στο ιατρείο, στο σπίτι, μπήκαν όσο εκεί που μπορούσαν για να πάρουν στοιχεία. Ήταν και τις εικόνες που είχαν 4 φακέλους και προχωρούσαν, βάζανε στα αυτοκίνητα δηλαδή για να πάνε για έλεγχο. Πάντως σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι εδώ έχουμε πολλά κενά και προς τον γιατρό, τη γιατρό που έκανε τη θεραπεία, και ο νόμος λέει ότι και οι δύο είστε υπεύθυνοι. Γιατί μπορεί να λέει ο σύζυγός της ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό.
0: Ναι, αλλά γνώριζε τι έκανε.
1: Ακριβώς, προφανώς. Γι' αυτό και ο νόμος είπε κατά συναυτουργία. Δηλαδή αποδίδει και στους δύο το ίδιο αδίκημα. Δεν είπε σε έναν εσύ είσαι θανατηφόρο έκθεση, εσύ είσαι συνέργεια. Κατά συναυτουργία, που σημαίνει ότι είστε και οι δύο υπεύθυνοι. Θα τα δούμε όλα. Ξέρουμε
0: πάντως,
1: τι θα πούνε.
0: Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Και ποιο είναι αυτό το έργο? Η πλημελής έλεγχη της πολιτείας, Τασούλα.
1: Αυτό που λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι ότι εμείς κάναμε το 25 ένα δειγματοληπτικό έλεγχο, δεν υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα και τώρα είδαμε ότι υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα. Εδώ υπάρχει βεβαίως και ο αντίλογος που λέει ότι δεν μπορεί και ο ΙΣΑ να είναι ή το κράτος σε κάθε ιατρείο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πούμε και να τονίσουμε ότι όποιος ασθενής βλέπει κάτι που δεν του είναι καλό, δεν αρμόζει με το αυτό που πρέπει να γίνει, τότε θα πρέπει να καταγγέλει. Εδώ πάμε πάλι στην καταγγελία, αν καταλαβαίνετε. Δηλαδή,
0: ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Η καταγγελία είναι πολύ βασική. Γιατί λέμε ότι πρέπει να γίνονται πιο εντατικοί έλεγχοι. Ναι, τρεις φορές έγινε έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο. Το τελευταίο από το 24 μέχρι το 25. Όμως αυτοί πήραν τα μηχανήματα.
0: Και δεν τους έκανε, Τασούλα, να ρωτιέμαι, δεν τους έκανε εντύπωση ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε ταμπέλα απ' έξω και ότι έχει μόνο τις πιστοποίησεις της νόμιμης άδειας αφού εισέλθει στο χώρο?
1: Εδώ τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω, γιατί δεν ξέρω τι προβλέπει το κανονισμός για τα ιατρία. Πρέπει να έχεις και απ' έξω, πρέπει να έχεις μόνο στο κουδούνι. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχουν δύο μηχανήματα, επικίνδυνα μηχανήματα. Μην ξεχνάτε ότι αυτές οι θεραπείες δεν μπορούν να γίνουν σε ιατρείο. Στην Ελλάδα πρέπει να γίνονται σε νοσοκομεία. Και μέτρησαν στη δικογραφία τα στοιχεία που έχουν δώσει και δύο επιστήμονες, και από τον Ευαγγελισμό και μια άλλη καθηγήτρια από το Καποδιστριακό, που λέει ότι αυτές οι εξετάσεις, αυτές οι θεραπείες είναι εξειδικευμένες και πρέπει να γίνονται σε συγκεκριμένο χώρο, δημόσιο χώρο νοσοκομείου που έχει την υποδομή.
0: Και εντατική λοιπόν θεραπεία και αιματολόγους και ανανύπτες και καρδιολόγους.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έκανε τεράστια εντύπωση, πέρα από οτιδήποτε άλλο υπάρχει, είναι ότι αυτοί οι δύο γιατροί στο επάγγελμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφερόταν οχρός, σχεδόν νεκρός, θα πω εγώ, στο νοσοκομείο, και αυτοί δεν τον ακολούθησαν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, για να το ολοκληρώσω σε επίπεδο δικαστικό, δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ο κ. Λυκούδης αναμένεται να ζητήσει μια σειρά ανακριτικών πράξεων, όπως την άρση του απορρίτου, ειδικά από τους δύο γιατρούς και του Γιώργου Μαζονάκη, για να δούνε τι υπόθηκε μεταξύ τους. Τι ακριβώς, πότε έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ, τι υπόθηκε στο ΕΚΑΒ, ζητάει για το ηχητικό δηλαδή από το ΕΚΑΒ, για να δούμε όλα αυτά. Θα έχουν μεγάλη αξία και αυτά σε επίπεδο ανάκρισης.
0: Σε ευχαριστώ θερμά, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε ο γνωστός ιατροδικαστής, ο κ. Δημήτρης Γαλεντέρης, εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη. Μακροσκοπικά, όπως μας είπε, διαγυμνού οφθαλμού δεν υπάρχει οξία παθολογία που να δικαιολογεί το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ακολουθήσουν βεβαίως τοξικολογικές και μικροσκοπική έρευνα. Αν περάσει χρονικό διάστημα, γίνεται εμφανές στο γυμνό μάτι. Αν όμως είναι πολύ πρόσφατο, μόνο με μικροσκοπική εξέταση μπορεί να βρεθεί το αίτιο του θανάτου.
2: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου, τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
3: Πρακτικά σημαίνει ότι μακροσκοπικά διαγυμνό οφθαλμού δεν υπήρχε κάποια παθολογία, οξία παθολογία που να αιτιολογεί τον θάνατο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο, που είναι ουσιαστικά ο τοξικολογικός έλεγχος και η μικροσκοπική πια εξέταση των οργάνων, ώστε να δούμε αλλοιώσεις σε κυταρικό επίπεδο πια. Οπότε και να έχουμε μια εικόνα.
2: Το έμφραγμα θα το βλέπανε.
3: Αν περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, γίνεται φανές στο μακροσκοπικό, στο γυμνό μάτι. Αν όμως είναι πολύ πρόσφατο, αυτό μόνο με μικροσκοπική εξέταση μπορεί να διαπιστωθεί. Ο θρόμβος, αν είχε θρόμβο εμφανή κάπου σχηματισμένο σε κάποιο αρχείο, θα έπρεπε να έχουμε ήδη ίχνη σημάδια αυτού του θρόμβου από τη μακροσκοπική εξέταση. Αλλά εδώ ψάχαμε να βρούμε αν έλαβε χώρο κάποια επιπλοκή, η οποία συνδέεται αφενός με την πλασμαφαίρεση. Και αν δεν συνδέεται, τότε πάμε σε άλλα σενάρια, δηλαδή σε προϋπάρχουσες υποκείμενες παθολογίες.
2: Οι τοξικολογίες νομίζω τελειώνουν γρηγορότερα.
3: Πάνω στον μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί. Οι ιστοπαθολογικές δυστυχώς θα πάρουν πάνω από εξάμηνο. Εδώ γίνονται οι ιστοπαθολογικές, απλά τα εργαστήρια είναι μετρημένα. Οπότε καταλαβαίνετε, ο όγκος της δουλειάς είναι πάρα πολύ αυξημένο για αυτούς τους ανθρώπους. Αν δεν έχουμε κάποια σαφή απάντηση από τα δικά μας εργαστήρια, τότε θεωρώ μόνο μπορούν να έχουν κάποιο πάτημα νομικό να ζητήσουν επιπλέον εξετάσεις από κάποιο εργαστήριο εξωτερικού. Είμαστε υποχρεωμένοι προς το παρόν να περιμένουμε τα δικά μας εργαστήρια.
0: Σε δύο επίπεδα γίνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το πρώτο ήταν το ανακριτικό. Ακούσαμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου. Το δεύτερο επίπεδο είναι το αστυνομικό. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ελληνίνα, κυρίες και κύριοι. Και εδώ θέλω να έρθω να επιβεβαιώσω και εγώ όλα όσα είπανε, γιατί κυρίως για την ιατροδικαστική εξέταση. Καθώς μιλώντας με τους ιατροδικαστές το πρωί, αμέσως μετά την εξέταση, αυτό που μου είπαν ότι μακροσκοπικά είδαν έναν υγιέστατο άνθρωπο. Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις είναι αυτές που θα δώσουν τις απαντήσεις σε όλο αυτό το θρίλερ που, όπως βλέπουμε, συνεχίζεται. Τώρα, το ζευγάρι των γιατρών από το Κολωνάκι πέρασε χθες το απόγευμα το κατόφλι της ασφάλειας και εκεί η αστυνομία. Νομικοί της ασφάλειας Αθηνών τους ανακοίνωσαν και τη σύλληψή τους. Η σύλληψή τους ήταν ουσιαστικά μετά από κάποια στοιχεία που έδεσαν το ένα μετά το άλλο. Όπως είπαμε, αρχικά ήταν οι αντιφάσεις. Η πρώτη αντίφαση ήταν η ώρα που έφτασε ο Μαζονάκης στο ιατρείο και οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι είχε φτάσει γύρω στη 1:15. Ενώ εκείνη η γιατρός είχε πει ότι έφτασε κατά τις 4. Επίσης, το μηχάνημα, όπως διαπίστωσαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μαζί με τους γιατρούς που τους συνόδευαν χθες στο ιατρείο, διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα, Λίνα, λειτουργούσε 45 λεπτά. Ενώ η γιατρός τι είχε πει, ότι του είχα βάλει την πρώτη πεταλούδα και πριν του βάλω τη δεύτερη πεταλούδα είχε τα συμπτώματα. Οπότε μιλάμε για τη δεύτερη αντίφαση. Και το τρίτο ήταν και καταπέλτης ο γιατρός, ο οποίος εξέτασαν οι αστυνομικοί από τον Ευαγγελισμό, την αιματολόγο, η οποία τους είπε ότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση η συγκεκριμένη θεραπεία να γίνει σε ένα ιατρείο. Οι συγκεκριμένες θεραπείες γίνονται μόνο μέσα σε νοσοκομείο και κάτω από ειδικές συνθήκες. Και αν κάποιος πάσχει από κάποια συγκεκριμένη νόσο. Οπότε αυτά τα τρία στοιχεία, αλλά και άλλες αποδείξεις που είχαν οι γιατροί, καταθέσεις από διάφορα άτομα, οδήγησαν στην σύλληψη του ζευγαριού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον εισαγγελέα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Κατέρινα Μαστραντονάκη.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο. Και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
9: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στο Star.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά με τον καθιερωμένο αγιασμό για χιλιάδες μαθητές. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει τα σχολεία με επιπρόσθετους 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής

0: Οι μαθητές εγγράφονται στην πρώτη δημοτικού και ζήτησε στήριξη της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας. Σε πανελλαδικές κυλιόμενες μονόρες τάσεις εργασίας προχωράει η ΟΛΜΕ από σήμερα μέχρι τις 2 Οκτωβρίου με βασική αιχμή τις υπερορίες και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Πάμε να ακούσουμε τώρα τους πολιτικούς αρχηγούς. Ξεκινάμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή. Αυτό θέλουμε. Και καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ και εγώ με την σειρά μου. Κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Ανολιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
0: Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, και τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα.
2: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται μόνο μια έκπαιδευση διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας.
3: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «Μελέτα και έχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα την Ελένη Λαζάρου, αφού πήραμε μια γεύση από τις καλημέρες και τις ευχές και το καλή χρονιά που ευχήθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, και μακάρι οι ευχές που ακούσαμε να πιάσουν τόπο. Έτσι, και η χρονιά να κυλήσει χωρίς προβλήματα και οι επόμενες να ξεκινήσουν και χωρίς προβλήματα. Διακοπές τέλος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το σχολικό κουδούνι χτύπησε, όπως είπες και εσύ. Τα παιδιά επέστρεψαν στα σχολικά θρανία, άλλα με κέφι και άλλα χωρίς κέφι, γιατί ήθελαν ακόμα λίγες διακοπές, που όλοι θέλουμε. Τα σχολεία γέμισαν μετά από τρεις μήνες με παιδικές φωνούλες και γέλια. Έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, με τους ιερείς να εύχονται καλή χρονιά. Τα παιδιά πήραν τα βιβλία τους, είχαν μια πρώτη γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς τους, ενημερώθηκαν για το πώς θα πάει το πρόγραμμα, εννοείται χωρίς να πάρουν το οριστικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα, είναι πολύ νωρίς άλλωστε. Η χρονιά ξεκινά με αλλαγές και με το γνωστό στοίχημα κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών. Η νέα χρονιά έρχεται με αλλαγές. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει τα σχολεία, όπως είπες και εσύ, με 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, 29.948 εκπαιδευτικοί, ενώ η δεύτερη φάση υπολογίζεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του Σεπτεμβρίου με ακόμη 6.500 προσλήψεις. Εδώ βέβαια υπάρχει μία αντίφαση, όταν η κυβέρνηση λέει ότι τα κενά καλύφθηκαν, αλλά οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες μιλούν για αρκετές χιλιάδες κενά, πολλά περισσότερα από αυτά που διαπιστώνει η κυβέρνηση. Άρα η χρονιά ξεκινά σίγουρα χωρίς να έχουν καλυφθεί όλα τα κενά. Υπάρχουν όμως και πολλές αλλαγές. Πρώτη φορά υλοποιείται πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου, το γνωστό IB, σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Τίθεται σε εφαρμογή 51 νέα επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Κάτι σημαντικό και νέο είναι ότι εισάγεται το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου για όσους μαθητές έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών. Μία άλλη σημαντική αλλαγή σε μαθητές γυμνασίου είναι η δυνατότητα να δίνουν δωρεάν ηλεκτρονικά εξετάσεις για κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά και στα ιταλικά. Και αυτό είναι πολύ

0: σημαντικό, γιατί και όλοι οι γονείς γνωρίζουμε ότι είναι μεγάλο το κόστος για τις εξετάσεις που δίνουν εκτός σχολείων σε κάθε επίπεδο που ανεβαίνει το παιδί. Να πούμε επίσης ότι κάνουν πρεμιέρα τα ονάσια σχολεία και ότι προσθέθηκαν 7.900 διαδραστικοί πίνακες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα ανεβάζει το επίπεδο της διδασκαλίας, γιατί σε μια περίοδο που τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τα ηλεκτρονικά, με τις οθόνες, σε κάποια, το βλέπουμε αυτό και ως γονείς, ο πίνακας, ο μαυροπίνακας, ο κλασικός και η κοιμωλία φαίνονται λίγο βαρετά, οπότε οι διαδραστικοί πίνακες σίγουρα κάνουν
1: και όλοι σε ακούω το με το λίγο βαρετά, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και σχολεία με διαδραστικούς πίνακες και γίνονται κάποιες προσπάθειες εξυγχρονισμού της μέσης εκπαίδευσης και όχι μόνο. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου.
0: Και κάτι θετικό να κλείσω, ότι είναι και τα ζωντανά μαθήματα ψηφιακού φροντιστηρίου που φέτος λειτουργούν για τρίτη χρονιά και αυτά είναι πολύ σημαντικά για τις οικογένειες
1: που δεν έχουν λεφτά για φροντιστήρια.
0: Βέβαια.
1: Σωστά.
0: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Ελένη. Χαμηλές επιδόσεις μαθητών σε μαθηματικά και κατανόηση κειμένου κατέγραψε η έκθεση PISA του ΟΣΑ. Το πρόβλημα είναι επαρκτό, αλλά δεν πρέπει να χαράσουμε την εκπαιδευτική μας πολιτική, την εκπαιδευτική μας πολιτική με βάση την PISA, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Ιωάννης Τυριλής. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Είναι μία παράμετρος η έρευνα αυτή στο μεγάλο πρόβλημα που λέγεται εκπαιδευτικό σύστημα και μαθηματική εκπαίδευση.
1: Mm-hmm.
2: Είναι μία έρευνα που μετράει κάποια πράγματα. Σεβαστή. Το θέμα είναι πώς αξιοποιεί η πολιτεία κάθε φορά αυτά τα πράγματα που βλέπει. Δεν είναι το απόλυτο κριτήριο για το διοικητές στην εκπαίδευση.
3: Σωστό.
2: Υπάρχει μια πτώση στην επίδοση των μαθηματικών. Εμείς το βλέπουμε και από δικές μας έρευνες που κάνουμε στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα μόνο. Και ούτε πρέπει να έχει η ελληνική πολιτεία την έννοια πώς θα ανέβουμε στις επιδόσεις της PISA.
1: Mm-hmm.
2: Πρέπει να, με αφορμή την PISA και πολλά άλλα πράγματα, να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τη μαθηματική παιδεία στη χώρα, κάτι που το έχει ανάγκη η χώρα. Εμάς μας ενδιαφέρουν και οι 20 μάθητες και οι ταλαντούχοι που θα πάνε μπροστά, αλλά και όλοι οι Έλληνες πολίτες, γιατί όλοι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να είναι μαθηματικά γράμματοι. Για τα μαθηματικά, ξέρετε, δεν είναι να κάνουμε πράξεις. Είναι ένας τρόπος σκέψης. Είναι ο τρόπος σκέψης που σε μαθαίνει να λύνεις προβλήματα, να αναπτύσσεις τη δημιουργικότητα, τη φαντασία σου. Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι οι Έλληνες μπορούμε να έχουν ένα κάποιο εικονοποιητικό πλαίσιο στα μαθηματικά. Και αυτή είναι η αγωνία η δική μας, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε με τις δυνάμεις που έχουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Μας ενδιαφέρουν όλοι οι πολίτες. Ναι, οι άριστοι, μπράβο, τους στηρίζουμε και έχουμε και επιτυχίες, αλλά μας ενδιαφέρει να μην έχουμε ανθρώπους που είναι φοβικοί με τα μαθηματικά. Γιατί αυτοί που έχουν φόβο με τα μαθηματικά και η μαθηματικοφία θα έχουν πρόβλημα και στη ζωή τους αργότερα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρό το τι διδάσκουμε, πώς το διδάσκουμε. Το μεράκι που διδάσκει, ας πούμε, πολλές φορές το μεράκι του δασκάλου αντικαθιστά όλες τις προτάσεις και τα αναλυτικά προγράμματα.
3: Καθόρισμα.
2: Υπάρχουν επιμέρους πράγματα τα οποία να βελτιωθούν. Βέβαια, δεν πολλοί έχουμε ακουστεί η αλήθεια την πολιτεία. Αυτό το λέμε. Έτσι, δηλαδή, λέμε κάποια πράγματα, προτείνουμε κάποια πράγματα. Δεν διευθύνουμε το αλάθητο, τα ξέρουμε όλα εμείς. Αλλά αν δεν υπάρχει συνεργασία της πολιτείας για τα μαθηματικά με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, νομίζω δεν είναι καλό. Θα ήταν πολύ χρήσιμο για τα Ελληνόπουλα και την παιδεία να συζητήσουμε μερικά πράγματα. Εκδίδουμε 9 περιοδικό, από το δημοτικό μέχρι και ερευνητικό διεθνές περιοδικό. Έχουμε δράσεις όπως είναι η μαθηματική διαγωνισμή του δημοτικού, 5η και 6η δημοτικού. Ο διαγωνισμός Πυθαγόρας, ο οποίος είναι ένας σημαντικός διαγωνισμός, ο οποίος έχει κάποια συγγένεια με την PISA, γιατί μετράει κάποιες δεξιότητες. Δεν είναι εύκολες αυτά που λέμε τώρα να γίνουν.
4: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Τα ύψη τιμές του πετρελαίου με φόντο την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στα 104 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, τα 99 δολάρια άγγιξη τιμή του Αμερικανικού αργού. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εκτιμάται πλέον ότι θα μειωθεί κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Το 2026 περίπου δηλαδή μείωση της τάξης του 6%. Την ίδια ώρα οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν έφτασαν στην πόλη Ντουμπάπ της Ιεμένης, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί Περίμ, στα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, δήλωσαν στο Reuters πηγές της κυβέρνησης της Ιεμένης. Ο έλεγχος του Ντουμπάπ και του Περίμ είναι καθοριστική σημασία για την απόκτηση του ελέγχου των στενών, γεγονός που εντείνει τους φόβους ότι οι Χούθη πλέον είναι σε θέση να απειλήσουν την αυσιπλοεία αλλά και το εμπόριο του πετρελαίου. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%, καθώς η υψηλή αβεβαιότητα και η πληθωριστική κρίση εντείνονται λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας τώρα, νέα μέτρα σχεδιάζουν στο οικονομικό επιτελείο για να αντιμετωπίσουν τη λέλαπα της ακρίβειας. Περισσότερα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η κρίση στο Ορμούζ πραγματικά προκαλεί ένα σοκ στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Το Brent έσπασε ακόμη και τα $109 το βαρέλι, στα $109,62 το βαρέλι έφτασε σήμερα. Έχουμε τις επιθέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, έχουμε το αδιέξοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών, έχουμε και τους φόβους οι οποίοι έχουν φτάσει στις αγορές, την ανησυχία των αναλυτών ότι η σύραξη θα είναι μια σύραξη διαρκείας στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα κάποιοι σήμερα τόλμησαν να γράψουν και να πούν ότι θα μπορούσε να φτάσει και το 2029. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Και όταν λέω καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό, πρέπει να φέρουμε στο μυαλό μας και την ναυσιπλοεία. Μια ναυσιπλοεία η οποία βρίσκεται σε κόμμα αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Σκεφτείτε ότι χθες πέρασαν από τα στενά του Ορμούς μόλις 7 πλοία, 2 μπήκαν, 5 βγήκαν, μόλις 7 πλοία σε ένα 24ωρο, όταν πριν από τον πόλεμο, σε μια κανονική μέρα, είχαμε 80 έως 130 διελεύσεις την ημέρα. Αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του προβλήματος από αυτά και μόνο τα νούμερα που αναφέρω, και είναι αναμενόμενο ότι αυτό το σοκ των τιμών στις διεθνείς αγορές ενέργειας σκάνε τελικά πάνω στις τιμές της Αγγλίας. Χθες, που είναι και η τελευταία επίσημη μέση τιμή, η αμόλυβδη, η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν 2,361 ευρώ το λίτρο. Και προσέξτε, αυτό περιλαμβάνει και την παρέμβαση των διηλιστηρίων, έτσι. Αν δεν υπήρχε και η παρέμβαση των διηλιστηρίων, αντί να πληρώνουμε 2,36 θα πληρώναμε 2,46. Αντίστοιχα και στο ντίζελ κίνησης, η μέση τιμή χθες ήταν 2,077 ευρώ το λίτρο. Αυτό έχει μέσα και την παρέμβαση του κράτους και την παρέμβαση των διηλιστηρίων. Αν δεν υπήρχε αυτή η διπλή στήριξη στο ντίζελ κίνησης, τότε η τιμή δεν θα ήταν 2,077, θα ήταν 2,22. Αντιλαμβάνεται κανείς την διαφορά. Τώρα, μπροστά σε αυτή την κατάσταση που δημιουργεί και αλυσιδωτές συνέπειες, η ενέργεια επηρεάζει την παραγωγή, επηρεάζει τις μεταφορές, επηρεάζει όλη την αλυσίδα της αγοράς. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση αρχίζει και βάζει στα σκαριά νέα μέτρα στήριξης, τόσο για την επέκταση της στήριξης στον ντίζελ κίνησης, ενδεχομένως και για την αμόλυβδη, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, που ένα μήνα μετά, χοντρικά στις 15 Οκτωβρίου, θα κάνει την εμφάνισή του. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί το οικονομικό επιτελείο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, και οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι έχουν έτοιμο ένα σχέδιο στήριξης για τα νοικοκυριά και την αγορά, έτσι ώστε να ξεκινήσει κατά κάποιον τρόπο αυτός ο χειμώνας λίγο πιο με λιγότερη όσο το δυνατόν πίεση. Τα παρακολουθούμε, τα βλέπουμε και εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάζουμε.
1: Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για τη στήριξη των πολιτών εφόσον δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές των καυσίμων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
5: Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
1: Θερμά του συγχαρητήρια προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, εξέφρασε ο διοικητής της NASA, Jared Isaacman, υπογραμμίζοντας το ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Η ανάρτηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας έρχεται μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος για λογαριασμό της Ελλάδος και η Αμερικανική εταιρεία VAST για τη συμμετοχή του Ανδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρομένη αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Και όλα αυτά την ώρα που η αντιπολίτευση εξαπολύει πυρομαδών ότι το πακέτο της ΔΕΘ ήταν πενιχρό και ακούγονται και γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Δημήτρη Τάκη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός το είχε κάνει και πέρυσι, γιατί είχα παρακολουθήσει και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να επικοινωνήσει τα μέτρα πέρυσι. Είναι ο ίδιος που το κάνει και φέτος. Πολύ περισσότερο, που φέτος είναι μια προεκλογική χρονιά και που, όπως είπες και εσύ, εκτός από την αντιπολίτευση, υπάρχει και μια μερίδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που έχει και αυτή το άγχος της επανεκλογής και θεωρεί ότι ενδεχομένως είτε θα έπρεπε να είναι πιο πλούσιο το πακέτο, είτε αντί να ανακοινωθούν μέτρα απλωμένα στην τριετία, να ανακοινωθούν μέτρα για την επόμενη χρονιά και να είναι πιο χειροπιαστό το αποτέλεσμα. Μάλιστα, όπως μου έλεγε συγκεκριμένα ένας βουλευτής, καλύτερα λίγα και καλά παρά πολλά και απλωμένα σε βάθος τριετίας. Σε αυτή λοιπόν τη λογική, ο Πρωθυπουργός τα επαναλαμβάνει συχνά πυκνά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, μέχρι ότου να γίνουν φορολογικό νομοσχέδιο, να έρθουν στη Βουλή να ψηφιστούν και σιγά σιγά να αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1η-1η του 2027, έτσι ώστε τις εξαγγελίες κάποια στιγμή να αρχίσουν οι πολίτες να τις βλέπουν χειροπιαστά στην τσέπη τους. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Και βεβαίως και με αυτά που ακούσαμε νωρίτερα από τον Σταύρο Μονεβασιώτη για νέα μέτρα που εξετάζονται ή που οριστικοποιούνται όσον αφορά την επιδότηση στα καύσιμα, γιατί όσο το πετρέλαιο ανεβαίνει, τόσο αυτή η επιδότηση θα καθίσταται αναγκαστική, δεν θα πω μόνο αναγκαία, θα καθίσταται και πολιτικά αναγκαστική.
1: Ναι. Τώρα, πες μου τι ακριβώς έχει γίνει με τον κύριο Λαζαρίδη, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος πυκνώνει τις παρεμβάσεις του και πάντοτε σε υψηλούς και επικριτικούς τόνους και για κάποιες κατευθύνσεις κυβερνητικές, αλλά και για πρόσωπα που μετέχουν του κυβερνητικού οικοδομήματος.
6: Ναι, έχει γίνει μια αντιπαράθεση υψηλών τόνων τις τελευταίες ώρες με αφορμή ένα tweet του κυρίου Λαζαρίδη, μια δημόσια ανάρτησή του, με την οποία επέκρινε το διευθυντή του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας, διότι, όπως ο ίδιος τουλάχιστον λέει, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά για να ενημερωθεί για δύο συμβάσεις στις οποίες ήταν εισηγητής Επιτροπή της Βουλής και ο διευθυντής δεν του σήκωσε το τηλέφωνο και ο κύριος Λαζαρίδης μίλησε για αλαζονία και για ίηση. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιούργησε πολύ αλληγινές εντυπώσεις και στο Υπουργείο Άμυνας και πολύ περισσότερο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος επικοινώνησε μαζί του τις προηγούμενες ώρες, ζητώντας εξηγήσεις. Επικοινώνησε και με τον διευθυντή του κύριου Δένδη, ο οποίος του είπε ότι τη συγκεκριμένη στιγμή που χτύπησε το τηλέφωνο είχα μια άλλη δουλειά. Επικοινώνησε άλλος από το επιτελείο του Υπουργού, του έδωσε τα στοιχεία που ήθελε και ότι δεν δικαιολογείται μια τέτοια συμπεριφορά. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στην επικοινωνία που είχε ο κύριος Χαρακόπουλος με τον κύριο Λαζαρίδη, φέρεται ο κύριος Λαζαρίδης να ζήτησε την αντικατάστασή του από τη συγκεκριμένη επιτροπή, κατανοώντας ότι αν είχε ξεκινήσει συνεδρίαση με εκείνον παρόντα και με όσα όλα όσα έχουν διηγηθεί, προφανώς όλη η συζήτηση της Επιτροπής θα γυρνούσε γύρω από τον κύριο Λαζαρίδη και από αυτή την αντιπαράθεση που είχε με τον Υπουργό Άμυνας. Γι' αυτό επελέγει η αντικατάσταση, θα είναι στη θέση του ο κύριος Αμυράς και η πλευρά τουλάχιστον του κυρίου Χαρακόπουλου της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας λέει, ισχυρίζεται ότι την αντικατάστασή του την ζήτησε ο κύριος Λαζαρίδης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Δημητριτάκη. Καλό μεσημέρι. Το τριήμερο από σήμερα, βέβαια και για όλη την εβδομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει παρενευλήθησαν και οι τοποθετήσεις και οι ομιλίες και οι συνεντεύσεις και άλλων πολιτικών αρχηγών, ανήκει δικαιωματικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος κλείνει τον κύκλο της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο οποίος θα αναπτύξει το οικονομικό πρόγραμμα του Πασόκου. Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Αν ήθελα να κάνω και ένα παραλληλισμό, δύο πρόσωπα μονοπολούν το ενδιαφέρον στη συμπρωτεύουσα αυτό το Σάββατο, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αντώνης Ρέμος.
7: Νομίζω ναι, είναι μπίνγκο έτσι. Δηλαδή, τώρα να δούμε ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις. Αν και δεν παίζω τα λεφτά μου, να ξέρεις, στο πολιτικό πλαίσιο. Τέλος πάντων. Προτιμήσεις είναι αυτές, αλλά τέλος πάντων. Αλλά βέβαια να ξέρω ότι στο Πασόκ υπάρχει και μια παράδοση όμως, έτσι. Δηλαδή υπάρχει και γενικότερα.
1: Για τα πολιτιστικά, ξέρω.
7: Ναι, τα πολιτιστικά δρόμενα.
1: Λοιπόν, για πες μας τώρα, θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τι μας λέει το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής.
7: Σίγουρα θα έχει κάποιον άσο στο μανίκι, αλλά εκείνο που θα δώσει περισσότερο είναι το εμπλουτισμένο του σχέδιο. Έτσι, δηλαδή θα δώσει αυτό που έχει περιγράψει μέχρι τώρα, θα το δώσει πιο καθαρά και εμπλουτισμένο. Μέσα σε αυτό τον εμπλουτισμό που θα δώσει λοιπόν στις προτάσεις που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα, θα υπάρξουν και κάποιες εκπλήξεις ή κάποιοι άσοι, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση πάντως έχει βγάλει ένα TikTok σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης, με το οποίο επιχειρεί να δώσει το στίγμα του, θα λέγαμε, αλλά με λίγο χιούμορ, έτσι, όχι με... δίνει μια χιουμοριστική διάθεση, όχι τόσο βαρύ πολιτικό, θα λέγαμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει το χιούμορ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το βαρύ πολιτικό είναι πάντα πάνω στο τραπέζι. Έτσι λοιπόν σήμερα, στο πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς, ο κ. Ανδρουλάκης που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη πήγε στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, παρουσία του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, μην το παραβλέπετε αυτό. Έχει τη σημειολογία του και εκεί μίλησε για μια εικόνα που, όπως είπε, δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη και είναι τα λιγότερα πρωτάκια. Και μάλιστα εκεί ήταν ότι έβαλε σε πρώτο πλάνο το δημογραφικό και ένα θέμα το οποίο, όπως είπε, δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο συζήτηση μόνο κάθε Σεπτέμβριο όταν ανοίγουν τα σχολεία. Χρειάζεται στήριξη της οικογένειας, ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αμέσως έβαλε και ένα θέμα το οποίο θα αναπτυχθεί αύριο το βράδυ στο Βελίδιο.
1: Μάλιστα.
7: Ναι, κλείνοντας να σου πω ότι έχει ξεσπάσει ένας άλλος καυγάς στο Πασόκ με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, διότι μια αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη που εξέφρασε την προσωπική του άποψη όμως για το επίδομα ανεργίας, το οποίο είπε ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 2 μήνες, έδωσε λαβή στο Πασόκ να βγει απέναντι στη κυβέρνηση, να την κατηγορήσει για ξύλωμα κεκτημένων και ότι προετοιμάζει ένα εργασιακό μεσαίο.
1: Μάλιστα. Εσάβριον τα σπουδαία και την Κυριακή βέβαια. Και θα έχουμε να λέμε τη Δευτέρα πολλά. Σε ευχαριστώ, Αντώνη Αντωνόπουλε.
7: Καλό μεσημέρι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Διμέτωπο αγώνα δίνουν από την Αμαλίας, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να πείσουν για την ορθότητα του προγράμματος που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας και το κοστολόγιο αυτού, γιατί εκεί εστιάζεται η πρώτη πολεμική με την κυβερνώσα παράταξη, αλλά και με το Πασόκ που μετά τις δηλώσεις του κυρίου Σιακαντάρη με την προσομοίωση που έκανε του γερμανικού αποτελέσματος και την άνοδο της ακροδεξιά στην ελληνική σκηνή, στην εσωτερική σκηνή και την προοπτική ακυβερνησίας του τόπου, έχει οδηγήσει σε συνεχείς καταγγελίες από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά του κυρίου Τσίπρα, ότι ουσιαστικά στρώνει το χαλί για μια μελλοντική συγκυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Έφη.
7: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, η κόντρα για τα και που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά και την κοστολόγηση από το Μέγαρο Μαξίμου του πακέτου του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζεται. Καλά κρατεί ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη και στα στελέχη της Αμαλίας. Καταρχάς, από την Ελλάς, αυτό που λένε ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα συγκεκριμένο σχέδιο και μια στρατηγική. Δεν χρειάζεται ευχές και μεταφυσικές προβλέψεις όπως αυτές που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζουν, και μάλιστα από το επιτελείο που επιμελήθηκαν το πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι, όπως είπε και ο κ. Κουντεντάκης το πρωί στο Open, ότι ακούσαμε διάφορους αριθμητικούς στόχους, ρυθμό μεγέθυνσης 2% έως το 2030, ανεργία κάτω από το 6% και επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ, στόχους που βρίσκονται έξω ακόμη και από τις προβλέψεις της ίδιας της κυβέρνησης. Πρακτικά ο κ. Μητσοτάκης μας είπε ότι όλα αυτά θα συμβούν με κάποιο μαγικό τρόπο, απλώς επειδή τα εξήγηλε και επειδή θα κυβερνά ο ίδιος. Πέρα από αυτή τη μεταφυσική λοιπόν αντίληψη, δεν ακούσαμε, όπως αναφέρουν από την Ελλάς, τίποτα συγκεκριμένο, καμία μέθοδο, κανένα συνεκτικό σχέδιο, καμία στρατηγική για την επόμενη τετραετία. Και βεβαίως υπερασπίζονται το σχέδιο και τα οικονομικά μέτρα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας. Καταρχάς, όπως έχουμε δει, απάντησαν στην κριτική ότι δεν πρόλαβε καν να κατέβει από το βήμα της ΔΕΘ ο πρώην Πρωθυπουργός και είχαν προχωρήσει σε κοστολόγηση. Ωστόσο, αυτό που επισημαίνω ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη μετρώνται σε αιτήσια βάση, Είναι ροές όχι από θέματα και οι κανόνες εξετάζουν την ετήσια μεταβολή τους. Γι' αυτό και έχουν σχεδιάσει αυτή τη σταδιακή εφαρμογή των μέτρων, ώστε κάθε χρόνο το κόστος να παραμένει εντός των διαθέσιμων δημοσιονομικών αρχών. Άλλωστε, όπως λένε και συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, τα κομματικά επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας δεν ξέρουν να μετράνε είτε παραπλανούν συνειδητά τους πολίτες. Η κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας αγγίζει πλέον τα όρια της γραφικότητας. Πριν δύο μήνες έλεγαν 18 δις, πριν από μια εβδομάδα 13, τώρα 40 δισεκατομμύρια. Το θέμα είναι να μπει όλη αυτή η συζήτηση σε μια βάση ρεαλιστική και να μην μπαίνουμε, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, σε αυτό το πεδίο της τοξικότητας, ακόμη και στα νούμερα και τους αριθμούς που είναι πολύ συγκεκριμένα. Και βεβαίως παραπέμπουν και στο γεγονός ότι το Νοέμβριο, 1η Νοεμβρίου, το πρόγραμμα της Ελλάδας θα είναι και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Τώρα, σχετικά με το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Σιακαντάρη, είδαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό από τη ΔΕΘ και να ρίχνει τους τόνους απέναντι στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και να εξηγεί το γεγονός ότι ο κύριος Σιακαντάρης βεβαίως και είναι ένα πρόσωπο που ανήκει στο Ινστιτούτο, αλλά είναι ένας ακαδημαϊκός ο οποίος εκφράζει τη γνώμη του και δεν θα μπορούσε αυτό να τον εμποδίζουν, ας το πούμε έτσι, οι κομματικές γραμμές. Προφανώς και κατάλαβε για ποιο λόγο ο κύριος Σιακαντάρης, εξηγώντας ένα σενάριο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δηλαδή ότι όταν θα φτάναμε και το αυγό του φιδιού το βλέπαμε μπροστά μας να είναι έτοιμο να κυβερνήσει, ότι είναι ένα τέτοιο σενάριο. Ωστόσο, βεβαίως ο κύριος Τσίπρας, όπως λέγαμε και χτες, δεν συμφώνησε με αυτό, αλλά κατάλαβε ποια είναι η λογική του κύριου Σιακαντάρη. Τώρα, από την Αμαλίας, τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης υποστηρίζουν ότι η Χαριλάου Τρικούπη επιθυμεί να διατηρήσει αυτό το θέμα στην επικαιρότητα, διότι οι ψηφοφόροι θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο ενδυνάμει κυβερνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία. Έτσι, με κάθε τρόπο επιθυμούν τι να κάνουν, όπως λένε, να εκμεταλλευτούν την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη, προκειμένου να μπορούν να υποστηρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να βρεθεί στην ίδια κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι συνεργάτες βεβαίως του πρώην πρωθυπουργού αυτό που επισημαίνουν είναι ότι είναι τουλάχιστον αστείο το ΠΑΣΟΚ να θέλει να συνδέσει τον Αλέξη Τσίπρα με τον πρωθυπουργό, και αυτό με τη σειρά του δείχνει και την απελπισία με την οποία βρίσκεται η Χαριλάου Τρικούπη, που βλέπει ότι δημοσκοπικά τα νούμερά της δεν ανεβαίνουν, παραμένει στην τρίτη θέση, με τον Αλέξη Τσίπρα να είναι στη δεύτερη. Βέβαια εδώ πρέπει να επισημάνουμε και εμείς ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας, είδαμε σε αυτούς τους τρεις μήνες και το καλοκαίρι που πέρασε, που ήταν ένας προεκλογικός Αύγουστος, να τσιμπάει, να το πω έτσι μες στο δημοσιογραφικό λόγο.
6: Αντιθέτως, δείχνει έτσι μια στασιμότητα.
7: Ακριβώς.
6: Τα ποσοστά.
7: Και ενώ
6: του
7: πέρασε, και αναφέρομαι γιατί είναι προεκλογικός ο Αύγουστος και έχουν, και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με αυτό που έχουμε συζητήσει, ότι υπήρξαν βουλευτές στην περιφέρεια, υπήρξε μια κινητοποίηση, αλλά αυτοί οι βουλευτές δεν είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς πώς να βρεθεί απέναντί τους.
6: Συν τη ζημία που κάνουν οι αντιφατικές ή ανόητες δηλώσεις ορισμένων στελεχών.
7: Φυσικά και μπαίνει και αυτό στη ζυγαριά, δεν μπορείς να το εξαιρέσεις. Αν και αυτό από την Αμαλίας, όπως λένε, είναι καινούργια στελέχη, ούτως ή άλλως όλοι δοκιμάζονται, αλλά προφανώς δείχνουν μια μεγαλύτερη ανοχή. Νομίζω όμως το κυριότερο, το αυτό που συνάντησαν και ανεξάρτητοι και βουλευτές που έχουν παραιτηθεί από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, είναι ότι δεν υπάρχει οργάνωση, δηλαδή δεν υπάρχει μια οργανωτική δομή, δεν έχουν απευθυνθεί σε ανθρώπους που θέλουν να είναι στην Ελλάς, που θα μπορούσαν να τρέξουν για τον Αλέξη Τσίπρα. Και δεν ξέρω αν αυτή η κοιλιά, διότι γι' αυτό μιλάμε αυτή τη στιγμή, το ότι όταν υπάρχει αυτή η στασιμότητα είναι λογικό και δημοσκοπικά να βλέπουμε τη στασιμότητα, όταν υπάρχει στασιμότητα και στις κινήσεις. Δηλαδή όταν δεν έχεις ενεργοποιήσει μηχανισμούς στην επαρχία και όταν βρισκόμαστε, ναι μεν οι εκλογές μπορεί να γίνουν ή το Μάρτιο ή το Μάιο, ωστόσο κανείς δεν ξέρει το 2027, και πάλι όμως έχεις μήνες μπροστά σου, πρέπει να προετοιμαστείς έτσι σε καινούριο κόμμα.
6: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Εφη Μπαρμπάτση. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατούνταν ως μέλος της Χρυσής Αυγής. Αυτό γνωστοποίησε η δικηγόρος του, η οποία άφησε επιπροσθέτως ευχμές για το διάστημα που ο Ηλίας Κασιδιάρης έμεινε στις φυλακές. Η Τασούλα από Παπανικολάου θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
8: Λοιπόν, στις 12 το μεσημέρι στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Ηλίας Κασιδιάρης βγαίνει από τη φυλακή και σύμφωνα με τη δικηγόρο του, είναι, λέει, ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται έχοντας εκτίσει όλη την ποινή του χωρίς αμετάκλητη καταδίκη. Και μάλιστα κάνει και αναφορά για το τεκμήριο της αθωότητας, λέγοντας ότι παραμένει για τον Ηλία Κασιδιάρη ενεργό, γιατί δεν έχουμε φτάσει και στον Άριο Πάγο. Να θυμίσω ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί δύο φορές, και από το πρωτόδικο και από το εφετείο. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως είναι ότι την ίδια ανακοίνωση διαβάζουμε, και σας το μεταφέρω ακριβώς, ως προς τη σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο μετά την αποφυλάκησή του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες. Αυτό σημαίνει ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης προγραμματίζει να κατέβει ως υποψήφιος, θα δούμε με ποιο τρόπο, στις εκλογές. Βεβαίως, τελικό λόγο όλο αυτό, γιατί θα περάσουν όλα από τον Αριοπάγο, έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αριοπάγου, το ανώτατο δικαστήριο δηλαδή.
6: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Σατραφίλιας.
9: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
6: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και στη συνέχεια εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, άσκηση εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν το θάνατό του. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την υπόθεση. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν έριξε φως στα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, κάτι που αναμένεται να συμβεί μετά τη διενέργεια τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων. Διαγυμνού οφθαλμού δεν υπήρχε κάποια οξία παθολογία που να αιτιολογεί τον θάνατο, στον Alfa Radio 989 ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης. Συγκρότηση επιτροπής που θα καθορίσει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους ιδιωτικά κέντρα και κλινικές προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι φόβοι για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Στα 104 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, τα 99 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εκτιμάται πλέον ότι θα μειωθεί κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026, δηλαδή περίπου 6%. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ της Ιεμένης, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί Περίμ στα στενά Μπαμπ Ελμαντέμπ, δήλωσαν στο Reuters πηγές της κυβέρνησης της Ιεμένης. Ο έλεγχος της Ντουμπάμπ και του Περίμ είναι καθοριστική σημασία για την απόκτηση του ελέγχου των στενών, γεγονός που εντείνει τους φόβους ότι οι Χούθη πλέον είναι σε θέση να απειλήσουν την αυσιπλοεία και το εμπόριο πετρελαίου. Την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές προανήγγειλε μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η αποφυλάκησή του έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου και έπειτα θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου όπου θα αποσαφινιστούν οι προθέσεις του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη, στον Δήμο Κίμη Σαλιβερίου Ευβοίας. Στο σημείο επιχείρουν 34 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχει εκδοθεί 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου. Και σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιήθηκε το 112 ενημερώνοντας τους κατοίκους για την πυρκαγιά και καλώντας τους να μείνουν σε ετοιμότητα. Υπό έλεγχο τέθηκαν νωρίτερα οι πυρκαγιές στο Μαρκόπουλο Αττική, στην περιοχή Άνω Κορκιάνα Κέρκυρας, στην Σκουρέη Κασάμου και στο Αμουδάρι Χανίων. Σήμερα η μαύρη επέτειος με την συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001 με χιλιάδες θύματα. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιούνται σήμερα στη Νέα Υόρκη εκδηλώσεις μνήμης. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε ανάρτησή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα. Το όχημα προσέκρουσε σε προστατευτικό στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλώς ήρθατε, είστε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Θα είμαστε μαζί ως τις 4. Κωνσταντίνος Ρέκα ρυθμίζει τους ήχους. Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Διανύουμε το Σωτήριον έτος 2026. Συμπληρώνονται σήμερα και 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. πραγματικά άλλαξαν τον κόσμο μας. Πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, πολύ έλεγχοι εξονυχιστικοί σε αεροδρόμια, σε χώρους εργασίας, άλλαξαν όλα από τότε. Κάμερες παντού, Big Brother τελείως, έχει μετατραπεί ο πλανήτης, για το καλό μας βεβαίως, βεβαίως. Είναι λοιπόν η ώρα σήμερα να μιλήσουμε για αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις, αεροπειρατεία, σχεδόν 3.000 θύματα, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Ψηλά στην επικαιρότητα είναι το θέμα του θανάτου, του αδόκητου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και βλέπουμε τι έλεγχοι γίνονται, τι προστασία υπάρχει σε μια οργανωμένη κοινωνία, σε ένα οργανωμένο κράτος. Γίνονται, διενεργούνται έλεγχοι, γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει, αισθανόμαστε ασφαλείς στον τόπο μας? Γιατί ένα κομμάτι είναι πόσο εύπιστοι είμαστε. Στις κοινωνίες όμως προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους και τους πιο αδύναμους. Οι κοινωνίες δεν είναι φτιαγμένες μόνο για τους έξυπνους, είναι και για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους, τους πιο εύπιστους. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να προλαμβάνουμε, και όχι μετά εκ των υστέρων πάντα να βρίσκονται τέτοιες καταστάσεις τόσο στενάχωρες, τόσο δύσκολες. Και υπάρχει βεβαίως ο θεσμός της δικαιοσύνης, είναι πολύ σημαντικό. Ακούσαμε νωρίτερα και στο μαγκαζίνο με τη Λίνα Κλήτου για τη δίωξη που ασκείται, την ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που ασκείται στους δύο γιατρούς που είχαν το ιατρείο, δεν ήταν κέντρο αισθητικής, ήταν ιατρείο, παθολογικό ιατρείο. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πως το ήξερε όλος ο κόσμος, όλη η γειτονιά, και δεν το ήξεραν οι αρμόδιες αρχές. Θα ταξιδέψουμε σήμερα σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και του κόσμου. Αυτό θα προσπαθήσουμε. Έχουμε να σας προτείνουμε, επειδή είναι Παρασκευή και μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, οι περισσότεροι δεν εργάζονται το Σαββατοκύριακο, έχουμε να σας προτείνουμε πράγματα για σήμερα, για αύριο και για την Κυριακή. Η Κυριακή είναι η πιο ωραία μέρα. Ωραία που είναι η Κυριακή, τραγουδούσε η εθνική μας στάρ. Έχουμε και μουσικές επιλογές εξαιρετικές για σήμερα, μόνο ελληνικά. Αυτό είναι το νέο δόγμα εδώ στο ραδιόφωνο, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Alpha Radio 989.

Σήμερα είναι και η πρώτη μέρα που χτύπησε το κουδούνι και πήγαν τα πρωτάκια και οι υπόλοιπες τάξεις βεβαίως, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μια οικογένεια και για το παιδί που αλλάζει αυτή η συνθήκη από το σπίτι στο σχολείο, στην πρώτη δημοτικού. Είναι τελείως διαφορετικό από το παιδικό σταθμό ή από το νηπιαγωγείο πριν. Μεγάλη αλλαγή. Και μάλιστα και πολιτική βεβαίως και πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αρχηγοί άλλων κομμάτων παρευρέθηκαν στα προάβλια των σχολείων στον αγιασμό 2026. Κάνουμε αγιασμό. Πρέπει να είμαστε μοναδικοί στον κόσμο. Γιατί υπάρχει και στη Ρωσία βεβαίως και στη Σερβία που είναι ορθόδοξοι, χριστιανοί ορθόδοξοι. Γίνονται άλλου είδους γιορτές. Στα προάβλια των σχολείων μπορεί να υπάρχει κάποιος μικρός ιερός ναός και γίνονται στους ιερούς ναούς. Σε μας γίνεται στο σχολείο. Όσοι έχουν άλλο, είναι άλλης θρησκείας, παίρνουν απαλλαγή και δεν τους ρένουν με τα φύλλα του βασιλικού και με το τρόμαξε λίγο, έκανα την κίνηση τώρα και ο Κωνσταντίνος λέει τι κάνει. Κάνω την κίνηση όπως ο παπάς, το θυμάμαι αυτό, έχουμε όλοι κοινά βιώματα θεωρώ όσοι μεγαλώσαμε εδώ. Στα σχολεία ερχόταν ιερωμένος με τα ράσα κανονικά και βούταγε σε ένα μπολάκι με αγιασμό το βασιλικό και έρενε μαθητές, δασκάλους, πρέπει να φιλήσουν το χέρι του παπά και ναι, για να πάει καλά η χρονιά, η σχολική χρονιά. Ο καθένας πιάνεται από όπου μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θέλω και τις δικές σας απόψεις πάνω σε αυτό. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι 212-214-800. Μέσω Viber μας γράφεται μήνυμα μόνο. Δεν απαντάμε στο τηλέφωνο του Viber. 6947-989-989. Το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr μας γράφετε γράμμα και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr.

0: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και να πούμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα. Όσες και όσοι έχετε γενέθλια, η επέτειο γάμων, κάτι ξέρω και το λέω, δεν το λέω έτσι τυχαία. Λοιπόν, σήμερα σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο είναι μαρτύρων Δημητρίου του Φιλοσόφου και Ευανθίας και Δημητριανού του Ιού Αυτών. Όπερ σημαίνει ότι γιορτάζει η Ευανθία και ο Ευάνθιος. Ξέρετε κανέναν Ευάνθιο? Για να δούμε. Επίσης είναι Εφρόσινο του Μαγείρου και Θεοδούλου. Γιορτάζει και ο Εφρόσινο σήμερα. Άμα ξέρετε το Εφροσίνη, το ξέρω. Φρόσο, ξέρω εγώ, Εφροσίνη. Εφρόσινο δεν έχει τύχει μέχρι στιγμής να γνωρίσω. Είπαμε νωρίτερα τι έχουμε σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Εδώ, στην Ελλάδα και στη Δύση γενικότερα, στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα, γιορτάζουν σήμερα την πρωτοχρονιά. Είναι η δική τους πρωτοχρονιά. Η Αιθιοπία ακολουθεί το δικό της ημερολόγιο, ένα ιδιαίτερο ημερολόγιο, το οποίο βρίσκεται περίπου 7 χρόνια και 8 μήνες πίσω από μας σε σχέση με το γρηγοριανό ημερολόγιο. Το αιθιοπικό έτος διαθέτει 13 μήνες και η πρωτοχρονιά ονομάζεται Ενκουτατάς. Αυτό σημαίνει το δώρο των κοσμημάτων. Σύμφωνα με την παράδοση, η ονομασία συνδέεται με τη βασίλισσα του Σαβά, η οποία κατά την επιστροφή της από τα Ιεροσόλυμα έγινε δεκτή με κοσμήματα από τους άρχοντες της χώρας. Οι γιορτές λοιπόν σήμερα στην Αιθιοπία περιλαμβάνουν παραδοσιακά τραγούδια από παιδιά που δίνουν λουλούδια, συνήθως κίτρινες μαργαρίτες. Ανάβουν φωτιές στις γειτονιές, έτσι, του Αϊγιάννη, αχ, πόσα ξέρεις και μου λες, όχι, όχι, ανάβουν φωτιές στις γειτονιές και στείνονται έτσι οικογενειακά τραπέζια με παραδοσιακό φαγητό. Πάντα μας ενδιαφέρει και ο γαστρονομικός τουρισμός εμάς εδώ, δεν ξέρω γιατί. Επίσης σήμερα και στη γειτονική από την Αιθιοπία χώρα, στην Ερυθρέα, καλωσορίζουν επισήμως το νέο έτος, σύμφωνα με το παραδοσιακό ημερολόγιο Γκέες. Για τις δύο χώρες αυτό σηματοδοτεί την είσοδο στο 2019. Το ημερολόγιο, τα είπαμε και νωρίτερα, βρίσκεται 7 με 8 χρόνια πίσω από το δυτικό γρηγοριανό ημερολόγιο. Η πρωτοχρονιά συμπίπτει με το τέλος της περίοδου των μεγάλων βροχών και την αρχή της άνοιξης για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και το κίτρινο λουλούδι που επίσης δορίζεται είναι το σύμβολο της ημέρας. Είναι, ανθίζει παντού αυτή την εποχή, παντού στις αφρικανικές χώρες, έτσι. Τα παιδιά επίσης, ένα έθιμο που μου έκανε εντύπωση, συνηθίζουν να κρατούν δαυλούς από ξερά ξύλα, τραγουδούν τα παραδοσιακά κάλαντα από σπίτι σε σπίτι και οι οικογένειες μαζεύονται γύρω από τα γιορτινά τραπέζια. Σήμερα επίσης είναι Ρώσα Σανά για το έτος 2026, αρχίζει με τη Δύση του Ηλίου απόψε, είναι η παραμονή της εβραϊκής πρωτοχρονιάς. Το εβραϊκό ημερολόγιο είναι σεληνιακό-ηλιακό. Όλες οι γιορτές αρχίζουν παραδοσιακά με τη Δύση του Ηλίου και η διήμερη γιορτή του Ρώσα Σανά, που σημαίνει κεφαλή του χρόνου, σηματοδοτεί την είσοδο στο εβραϊκό έτος 5787. Θα διαρκέσει μέχρι το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Αυτά λοιπόν για να έχουμε εικόνα ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι πάντα έτσι όπως το βλέπουμε εμείς έτσι, το ότι είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Στη σφαίρα αυτή, στον πλανήτη αυτό που ζούμε, υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές καταβολές, ήθη, έθιμα, θρησκείες. Δεν υπάρχει το δόγμα της μοναδικής αλήθειας. Για μας είναι 2026, για τους Εβραίους είναι 5787. Σήμερα επίσης είναι Εθνική ημέρα της Καταλωνίας. Στη μνήμη όσων έπεσαν στην πολιορκία της Βαρκελόνης 11 Σεπτεμβρίου του 1714. Στο πλαίσιο του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής υπήρχαν πεσόντες, σκοτώθηκαν από τους Βουρβόνους, και στη Βενεζουέλα σήμερα τιμούν την Παναγία του Καραμότο, την προστάτηδα της χώρας. Είναι Εθνική ημέρα μνήμης για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συμπληρώνονται 25 χρόνια σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Εκεί όταν κατέρευσαν οι δίδυμοι πύργοι στο κέντρο, στη Μέκα του καπιταλισμού, Οι επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου ήταν σειρά τεσσάρων συντονισμένων επιθέσεων το πρωί της Τρίτης ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, ώρα Νέας Υόρκης, από την Αλ-Κάιντα. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων των νεκρών ήταν 2.977 άνθρωποι, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στον αριθμό των θυμάτων οι 19 αεροπειρατές. Ήτανε 8.46 ώρα Νέας Υόρκης, όταν έπεσε το πρώτο αεροπλάνο της American Airlines στο βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου, και εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, ήταν 4 παρατέταρτο, 15.46 ακριβώς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ανοίγουν τα σχολεία, τρέχει ο διαγωνισμός για το διακρότημα τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Οι ακροατές στέλνετε μήνυμα στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό, διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 λεπτά του ευρώ. Αναγραπτό μήνυμα με συμπεριλαμβάνει το φορός προστιθέμενης αξίας και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Η κλήρωση γίνεται σήμερα. Σήμερα κληρώνει και ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσετε, που θα κληρωθείτε, θα κερδίσετε μία υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Ο νικητής ή η νικήτρια θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα. Τα είπα γρήγορα. Γιατί στο στούντιο εδώ του Alpha Radio 989 είναι ο Βίκτορ Σαμουήλ, ο οποίος, εδώ μου δίνει και το μπουκαλάκι μου με το νερό, ο οποίος θα μας ενημερώσει, επέστρεψε ο Βίκτορ μετά από μία μονοήμερη απουσία, σε καταγγέλω, και θα μας πει την εικόνα από τους δρόμους αυτήν την ώρα στο Λεκανοπέδιο. Καλώς μεσημέρι, Βίκτορ.
7: Καλώς μεσημέρι, Λένα. Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή είναι αυξημένη. Θα ξεκινήσουμε από την Λεωφόρο Κηφισού, όπου οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν προβλήματα από την άνοδο, συγκεκριμένα από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο έχουμε από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα τμηματικά. Έχουμε στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Και ας μην ξεχνάμε την Αττική Οδό, όπου εκεί η κίνηση είναι αυξημένη στις εξόδους για Λαμία και από τον Γέρακα μέχρι την Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι τα πράγματα είναι...
7: Μην ξεχνάμε, σήμερα ξεκίνησαν και τα σχολεία. Η κινητικότητα ήταν έτσι και αλλιώς αυξημένη σε σχέση
0: από
7: με...
0: Από Δευτέρα να δεις.
7: Από Δευτέρα επιστροφή στην κανονικότητα. Έτσι. Όλα όπως τα ξέραμε και πέρσι, κίνηση και φέτος αναμένεται να είναι πολύ αυξημένη.
0: Έχουμε μαζευτεί πολύ στα αστικά κέντρα, τι να κάνουμε.
7: Ειδικά στην Αθήνα.
0: Έτσι.
7: Είμαστε παραπάνω.
0: Έτσι. Ζευτεί πολύ στα αστικά κέντρα, τι να κάνουμε.
7: Ειδικά στην Αθήνα.
0: Έτσι.
7: Είμαστε παραπάνω.
0: Έτσι. Βίκτορ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

στιγμή των τρομοκρατικών επιθέσεων βρισκόταν σε ένα δημοτικό σχολείο, το οποίο βρίσκεται στη Σαρασότα, στη Φλόριντα, στην πολιτεία στην Φλόριντα. Ο Μπους λοιπόν βρισκόταν σε μία τάξη της Δευτέρας Δημοτικού και διάβαζε μαζί με τους μαθητές ένα παιδικό βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνεται στο αναγνωστικό του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, η Κατσικούλα, κάπως έτσι λεγόταν το παραμυθάκι, όχι το παραμύθι, αυτή η ιστοριούλα που διάβαζε, το παιδικό ανάγνωσμα. Και ο προσωπάρχης του, Άντριου Κάρτ, τον πλησίασε, έσκυψε και του μίλησε όλα αυτά on camera, έτσι, γιατί πήγαινε βεβαίως στην επίσκεψη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο σχολείο με κάμερες που να απαθανατίζουν τη συγκεκριμένη σκηνή. Τον πλησιάζει λοιπόν ο προσωπάρχης, ο Άντριου Κάρτ, και του ψιθυρίζει στο αυτή: ένα δεύτερο αεροπλάνο χτύπησε το δεύτερο πύργο, η Αμερική δέχεται επίθεση. Ο Τζορτζ Μπους συνεχίζει να ακούει τα παιδιά να διαβάζουν την ιστοριούλα για την Κατσικούλα για περίπου 7 λεπτά από την ώρα που έμαθε ότι η Αμερική δέχεται αυτή την πρωτοφανή επίθεση. Η αντίδρασή του μάλιστα να παραμένει καθισμένος, κρατώντας το βιβλίο με την Κατσικούλα, με ένα παγωμένο βλέμμα, έγινε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας. Αργότερα ο ίδιος εξήγησε ότι δεν ήθελε να πανικοβάλει τα παιδιά και να δείξει αδυναμία στις κάμερες που κατέγραφαν εκείνη την ώρα την επίσκεψή του στο δημοτικό σχολείο. Ο Τζορτζ Μπους, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις του, καθώς με αφορμή τη σημερινή επέτειο των 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις, είπε πως οι Αμερικανοί, μόλις χθες έκανε τη δήλωση αυτή, δεν δίνουν σημασία στο δίδαγμα της 11ης Σεπτεμβρίου. Το έθνος μας διανύει κατά καιρούς περιόδους απομονωτισμού, κατά τις οποίες επικρατεί η νοοτροπία. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο εσωτερικό. Επιμένως, ποιος νοιάζεται για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, δήλωσε ο Τζορτζ Μπους, ο οποίος βρισκόταν στον ένατο μήνα της πρώτης του θητείας, όταν έγιναν οι συγκεκριμένες πολύ νεκρές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Μίλησε για το θέμα αυτό στην Προεδρική Βιβλιοθήκη στο Ντάλλας μαζί με την Κοντολίσα Ράις, η οποία είχε διατελέσει σύμβουλος εθνικής ασφαλείας την εποχή των επιθέσεων και στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Εξωτερικών.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εισερχόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέα σεζόν, νέα αρχή και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στο budget που θες, από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχεις έξτρα έξοδα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το The Email Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή, κρατά σημειώσεις. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students, δεν γίνεται. Μπες στο dei.gr και θα καταλάβεις. Αυτά λοιπόν, ολοκληρώσαμε και αυτήν την υποχρέωση και θα πάμε στο Καστελόριζο τώρα, νοερός θα πάμε στο Καστελόριζο, γιατί εκεί θα είναι το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο μάλιστα το πρωί θα έχει συνάντηση με το Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Την Κυριακή ο κύριος Μητσοτάκης θα παραστήσει εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Στη Θεσσαλονίκη θα ταξιδέψουμε από το Καστελόριζο και πάλι νοερός, τα ταξίδια του μυαλού είναι δωρεάν. Μπορούμε να ανά πάσα ώρα και στιγμή, ακόμη και σε κελί να βρίσκεται κάποιος, μπορεί να ταξιδεύει, να είναι ελεύθερη η σκέψη. Αυτό δεν περιορίζεται. Αύριο λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει όπως διατείνονται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και θα εστιάσει στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής της χώρας. Αυτά σχετικά με τις παρουσίες του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Σήμερα χτύπησε το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας ο κύριος Μητσοτάκης από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά και είπε «Ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000 ανακατασκευασμένα σχολεία στην επικράτεια». Και είπε ότι για όλα τα παιδιά εύχομαι καλή σχολική χρονιά. Μπορούμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή... Αυτό θέλουμε. Και καλή σχολική χρονιά. Να ευχηθώ και εγώ με την σειρά μου. Κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Άνω Λιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
0: Και από τον Πρωθυπουργό θα πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ότι για ένα καλύτερο μέλλον πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία. Αυτά δήλωσε από το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, όπου τελέστηκε ο αγιασμός.
2: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται μόνο μια έκπαιδευση διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας.
0: Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ευχήθηκε σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς καλή σχολική χρονιά και δύναμη από το πρώτο δημοτικό σχολείο Μαλεσίνας.
3: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε μελέτα και έχει άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
0: Αυτά λοιπόν, ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις και από την Μαλεσίνα. Θα πάμε στη Ζάκυνθο. Εκεί λοιπόν ενεστάλλει μέχρι νεοτέρας η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λέοντα. Γιατί? Μαθητές και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ψήλους την ώρα του αγιασμού. Είχαν προηγηθεί τρεις απεντομώσεις, χωρίς όμως να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Πρόκειται για ένα περιστατικό που έτσι στιγματίζει την έναρξη της σχολικής χρονιάς στη Ζάκυνθο, καθώς το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα έκλεισε πριν ακόμη μπουν οι μαθητές της τάξης. Κατά τη διάρκεια του αγιασμού τα παιδιά και οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί δέχθηκαν επίθεση από ψήλους και το πρόβλημα ήταν ήδη γνωστό σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς οι ψήλοι είχαν εντοπιστεί τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου όσο και από εργάτη του Δήμου, ο οποίος είχε πάει στο προάβλιο για να κόψει τα χόρτα τέλη Αυγούστου και ενημέρωσε τις αρχές, τις αρμόδιες τοπικές αρχές, ο εργάτης του Δήμου. Και οι αρχές, από το σχολείο βέβαια λένε ότι έγινε καθυστέρηση, υπήρξε καθυστέρηση μία εβδομάδα τουλάχιστον. Ο πρώτος ψεκασμός δεν εξάλειψε το πρόβλημα των ψήλων και έγιναν ακόμη δύο απεντομώσεις, 7 την περασμένη Δευτέρα και 10 Σεπτεμβρίου, μόλις χθες. Παρά όμως τις απεντομώσεις, δεν απέδωσαν. Οι ψήλοι παρέμειναν στο χώρο, όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Κατήγγειλαν φορείς ότι οι ψήλοι φέρεται να ήταν από σκυλιά και γατιά από γειτονικό χώρο, τα οποία μπαινόβγαιναν, μπάτη σκύλια λέστε, στο προάβλιο του σχολείου. Και τελικά τα ζώα απομακρύνθηκαν, πραγματοποιήθηκε, έγινε απολίμανση και απεντόμωση στο σχολείο, στις γύρω ιδιοκτησίες. Και το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε οριστικά. Οι ψεκασμοί πλέον θα γίνονται σε καθημερινή βάση για να εξαλειφθούν οι ψήλοι αλλά και τα αυγά τους. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι τόσο εύκολο να εξαλειφθούν όπως αποδεικνύεται τα γεγονότα, κύριε Πρόεδρε. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει 2 με 3 ημέρες και θα δούμε. Μέχρι νεοτέρας, λουκέτο στο σχολείο στη Ζάκυνθο.

0: στις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας, να σας υπενθυμίσουμε ότι κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21 και σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη στο προσεχές διάστημα. Η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει μέχρι ότου ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος, που αναμένεται να καταβληθεί την τελευταία μέρα του μήνα, 30 Σεπτεμβρίου. Τώρα, το θέμα της ακρίβειας είναι και πάλι στα ύψη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, έχει υπερβεί η τιμή του πετρελαίου Brent τα $100 το βαρέλι. Διαμορφώνεται στα $104.18 το βαρέλι, ενώ εδώ στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά υπερβαίνει τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο και καταγράφεται μία αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ, διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά πιο πάνω σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι θα αυξηθεί η επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά αν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο.
1: Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θα σας προτείνουμε να ζήσετε ξεχωριστές εμπειρίες απόψε και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα πάω στη συνέχεια και στα μηνύματά σας. Τώρα θέλω να σας προτείνω το εξής. Στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στις 9 απόψε, συναυλία, αφιέρωμα στο νέο κύμα. Τάκης Κωνσταντακόπουλος, Πένι Ξενάκη, Κώστας Κόνδρας. Ένα μουσικό ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι, στο νέο κύμα, στο ιδιαίτερο αυτό ρεύμα του ελληνικού τραγουδιού που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με τη λυρικότητα, με την ευαισθησία του, με το λιτό αυτό και απέριτο ύφος. Αγαπημένες μελωδίες, διαχρονικά τραγούδια με ελεύθερη είσοδο απόψε στην πλατεία Αγίας Παρασκευής από τον Δήμο της πόλης. Αύριο στο Δήμο Αγίας Παρασκευής πάλι θεατρική παράσταση βασισμένη στην πλούσια ελληνική μυθολογία και τη σχέση της με τους ουράνιους αστερισμούς για παιδιά ηλικίας από 3 έως και 103 ετών. Έτσι, αυτό είναι το εδώ, αυτό διαβάζω στο δελτίο τύπου. Μία διαδραστική θεατρική εμπειρία που απευθύνεται σε παιδιά και σε όσους αγαπούν ακόμη τις ιστορίες και τους μύθους. Να, εμείς είμαστε αυτοί. Εγώ πρέπει να πάω. Αύριο λοιπόν 11 η ώρα το πρωί στον κήπο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλέκος Κοντόπουλος. Είσοδος ελεύθερη και στις 9 το βράδυ συναυλία Νίκος Οικονομίδης με Κυριακή Σπανού. Με αυθεντικούς και κλαδίτικους ήχους, έτσι, ο μεγάλος βιρτουόζος του βιολιού και συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών του Αιγαίου Νίκος Οικοδομίδης, μαζί με το Αηδόνι του Αιγαίου, την Κυριακή Σπανού, θα σας τραγουδήσουν αύριο με ελεύθερη είσοδο στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Σινεμά, επειδή μιλήσαμε για παιδιά νωρίτερα, 8:30 απόψε, Λίλο και Στίτς, μία κωμωδία. Στην προβολή, η πέθρια προβολή στο Ξέφωτο, στο Νιάρχο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στην επιμέλεια του προγράμματος έχει το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η προβολή είναι για όλες τις ηλικίες, για όλη την οικογένεια. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Οι επισκέπτες να έχετε μαζί σας έντομο αποθητικό, μία πετσέτα, μία ψάθα για να καθίσετε εκεί πέρα να ξαπλώσετε όλη η οικογένεια στο Ξέφωτο και να παρακολουθήσετε την ταινία. Θα σας πω, είναι παλιά η ταινία από το 2002, αλλά έτσι την αγαπούν ιδιαίτερα τα παιδιά. Να σας πω λίγο την υπόθεση, αν και όσοι είστε γονείς την έχετε δει, το ξέρετε, αλλά είναι άλλη εμπειρία να πας στο... να πας σε μια υπαίθρια προβολή. Είναι ωραία ιδέα. Ο Στίτς, ένα εξωγήινο πλάσμα που προέκυψε από το γενετικό πείραμα ενός επιστήμονα, είναι ο υπαριθμόν ένα καταζητούμενο στο γαλαξία, ψάχνει να κρυφτεί, γνωρίζει τη Λίλο, μια μικρή χαβανέζα που θέλει πολύ έναν φίλο και τον υιοθετεί νομίζοντας ότι είναι σκύλος. Η Λίλο το ονομάζει ο Χάνα που σημαίνει οικογένεια. Έτσι, η γλυκιά τρυφερή ταινία. Επίσης έχουμε το Film Festival στο λιμάνι του Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με κεντρική θεματική από τη Βαλτική στη Μεσόγειο. Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στον πολωνικό και ελληνικό κινηματογράφο. Περιλαμβάνει προβολές από σύγχρονες ταινίες. Τρέχει και διαγωνιστικό τμήμα ελληνικών ταινιών μικρού μήκους. Πολωνικές ταινίες επίσης μικρού μήκους σε συνεργασία με το Festival Euroshorts, καθώς και πάνελ συζητήσεων. Αυτήν την ώρα προβάλλονται τα μαγνητικά πεδία του Γιώργου Γούση, μία ταινία βραβευμένη. Επίσης, το διαγωνιστικό πρόγραμμα ελληνικές ταινίες μικρού μήκους προβάλλεται ήδη μέχρι και τις 8 παρατέταρτο. Από τις 7 ως τις 9 το βράδυ πολωνικές ταινίες μικρού μήκους και στις 9 ακριβώς ως τις 11 θα προβληθεί με ελεύθερη είσοδο ασφαλώς η ταινία «Κόρπους Κρίστη» του Γιάν Ταντέους Κομάσα. Αύριο πάλι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 2:30 η Φόνησα της Εύας Νάθενα, 4:30 Animal της Σοφίας Εξάρχου, η ταινία αυτή που είχαν προκληθεί τότε και διαμαρτυρίες και χίλια δυο, έτσι. Διαγωνιστικό πρόγραμμα ελληνικές ταινίες μικρού μήκους από τις 7 αύριο το απόγευμα και την Κυριακή πίσω από τις Θυμονιές, η ταινία αυτή της Ασημίνας Προέδρου για το μεταναστευτικό, για τις σχέσεις, τις οικογένειες, για τη λογική πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και την υποκρισία που κρύβεται πολλές φορές όταν όλα θυσιάζονται στο βωμό του χρήματος. Μία ταινία επίσης βραβευμένη, δύο το μεσημέρι της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου, και στις 4:30 τρία χρώματα, η μπλε ταινία του Κριστόφ Κισλόφσκι. Θα επανέλθω γιατί έχουμε και άλλες συναυλίες και για σήμερα. Είναι και η έκθεση βιβλίου. Έχουμε ασχοληθεί εκτενώς και με την έκθεση βιβλίου, που είναι πάλι μια πολύ ωραία βόλτα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Και από το 12 ούτε ένα τηλεφώνημα. Θα πάω στα δικά σας μηνύματα. Ο φίλος, άγνωστος φίλος, βλέπω τη φωτογραφία, δεν βλέπω όνομα, μου έχει στείλει μια φωτογραφία με το Γιώργο Μαζονάκη νέο πριν από πολλά χρόνια στη Νίκαια, λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ο φίλος Γιώργος, καλησπέρα και σε σένα. Δεν μου άρεσε ποτέ να πηγαίνω σχολείο, αν και σημαιοφόρος, ειδικά στο δημοτικό η σημαία ήταν τριπλάσια από εμένα και αισθανόμουν σαν φορτωμένο γαϊδούρι. Γι' αυτό και δεν την ξαναπήρα ποτέ, αρνήθηκα με σθένος, ούτε παρελάσεις έκανα στο γυμνάσιο και το λύκειο, προσποιόμουν ότι δεν έβρισκα το ρυθμό, το έπαιζα άμπαλος, δαιμόνιος ο Γιώργης. Λοιπόν, η κυρία Βασιλική, ναι, βλέπω... δεν σας πολύ καταλαβαίνω. Βλέπω έχετε στείλει αρχικά ένα μήνυμα που λέει για το... Τι έγινε? Α, οκ. Okay. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, βλέπω ένα μήνυμα για τον Μαζονάκη που λέει ούτε για τον Ελίτη ούτε για τη Μαρία Κάλλας δεν θα κάνατε έτσι. Και λίγη ώρα αργότερα, πάλι κυρία Βασιλική, λέει ότι δεν έχω ακούσει ούτε ένα τραγούδι από εσάς. Δεν βάζετε τραγούδι για τον για το Γιώργο Μαζονάκη. Κυρία Βασιλική... Αποφασίστε. Καταρχάς, αν είστε ακροάτρια του Alpha Radio 989, ειδικά χθες και από την ώρα που συνέβη αυτό και μας το μετέφερε εδώ ο Βίκτορ, ήταν η εκπομπή της Φωτεινής Πιπηλής σε εξέλιξη, αμέσως έπαιξε τραγούδι και αναφέρθηκε σε αυτό. Πραγματικά δεν βγάζω άκρη. Μπορεί κάτι να μην καταλαβαίνω, εξηγήστε μου λίγο καλύτερα. Πλήρως ακριβά εννοείται. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και αναφέρει επειδή λέει συνταξιούχος γιατρός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να κλείσω, να σας υπενθυμίσω. Κοινοί θνητοί έρχονται για μια συναυλία προς τιμήν της Πρωτομαγιάς του 44 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, 11 Σεπτέμβρη, πάνω στην κορυφογραμμή της δεκαετίας μας, μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο για όλους. Είναι απόψε στις 9, από νωρίς το απόγευμα θα γίνει ξενάγηση στο χώρο του μουσείου. Η Κοινή Θνητή είναι ένα συγκρότημα από την Εύβοια που δημιουργήθηκε το 2016 με ξεχωριστούς στίχους. Είναι, αξίζει πραγματικά. Λίγο πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα γίνεται η κλήρωση στο διαγωνισμό για το διακρότημα. 54301 γράφεται, 989 αφήνεται κενό. Τη λέξη διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, κλείσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό απόγευμα. Βίκτορ Σαμουήλ ακολουθεί με το δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Καραουλάνη.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από την Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλία Κύπρος Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο, στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λίμνη Κουμουνδούρου και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν το θάνατό του. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία ώστε να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν έριξε φως στα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, κάτι που αναμένεται να συμβεί μετά τη διενέργεια τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων. Διαγυμνού οφθαλμού δεν υπήρχε κάποια οξία παθολογία που να αιτιολογεί τον θάνατο, εξήγησε στον Αλφα Radio 989 ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι φόβοι για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Στα 104 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, τα 99 δολάρια, αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εκτιμάται πλέον ότι θα μειωθεί κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026, δηλαδή περίπου 6%. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ της Ιεμένης, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί Περίμ στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, δήλωσαν στο Reuters πηγές της κυβέρνησης της Ιεμένης. Ο έλεγχος της Ντουμπάμπ και του Περίμ είναι καθοριστικής σημασίας για την απόκτηση του ελέγχου των στενών, γεγονός που εντείνει τους φόβους ότι οι Χούθη πλέον είναι σε θέση να απειλήσουν την αυσιπλοεία και το εμπόριο πετρελαίου. Την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές προανήγγειλε μέσω της συνηγόρου του Ηλίας Κασιδιάρης. Η αποφυλάκησή του έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου και έπειτα θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου, όπου θα αποσαφινιστούν οι προθέσεις του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης. Σήμερα η μαύρη επέτειος με τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου το 2001 με χιλιάδες θύματα. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιούνται σήμερα στη Νέα Υόρκη εκδηλώσεις μνήμης. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του αμερικανικού λαού ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε ανάρτησή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα. Το όχημα προσέκρουσε σε προστατευτικό στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Μαρία Καραουλάνη.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ μια Παρασκευή ηλιόλουστη που τους περισσότερους σας βρίσκει στο δρόμο. Υπομονή με τη ζέστη και την κίνηση, το Σαββατοκύριακο ξεκινάει. Εδώ λοιπόν μαζί η Μαρία Καραουλάνη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι τις 6. Και τι θα πούμε, θα δούμε τις τελευταίες ειδήσεις, θα δούμε παράξενες ειδήσεις, θα ακούσουμε ειδήσεις για αθλητικά, ειδήσεις για αυτοκίνητο, τι γίνεται με τις έξυπνες κάμερες και θα μάθουμε και λίγο ποιες παραστάσεις έχουν ξεκινήσει ήδη early bird πωλήσεις εισιτηρίων. Μαζί μου ο Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο, η Νίνα Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Βίκτορ Σαμουήλ, σωματοφύλακας δίπλα μου και διεύθυνση σύνταξης Έλσα Ψαρίδη. Συνεχίζουμε λοιπόν.

0: Διάβαζα τις προάλλες στα site ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά την αλλαγή στην ομάδα του από τους Bucks στους Heat έχει μετακομίσει στο Μαϊάμι. Αγόρασε μια εντυπωσιακή βίλα αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Η έπαυλη είναι έκτασης 1.100 τετραγωνικών μέτρων, έχει 8 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, πισίνα, τζακούζι, ξενώνα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Αναρωτήθηκα λοιπόν τι περιουσία έχει ρε παιδί μου αυτό το παιδί. Εντάξει, ήταν τυχερός, του ήρθαν όλα στη ζωή του εύκολα από ένα σημείο και μετά, τα αξίζει. Τι περιουσία έχει για να μπορεί να αγοράζει μία έπαυλη με 13,5 εκατομμυρίων. Και μπήκα λοιπόν στο AI και έμαθα. Η καθαρή περιουσία του Γιάννη εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα ετήσια έσοδά του αγγίζουν σταθερά τα 100 με 120 εκατομμύρια δολάρια. Είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές, είναι στην λίστα Forbes. Και τα έσοδα του βέβαια δεν είναι μόνο από μέσα από το γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι έχει χορηγούς, έχει μεγάλη εταιρεία αθλητικών χορηγών, έχει επενδύσεις που έχει κάνει, έχει αγοράσει εδώ στο Ρέντι το εμπορικό κέντρο Village Shopping and More έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ. Και έχει και ένα σωρό άλλα σπίτια στη Φλόριντα, στο Ψυχικό και δύο βίλες στο Κώστα Ναβαρίνο. Τα αξίζει σίγουρα να είναι πάντα καλότυχος. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι λατρεύω πόσο αγαπημένος και ενωμένος είναι με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του, τα παιδιά του, αλλά και με τη μητέρα και τα αδέλφια του. Κάποιους είναι εμφανές ότι το χρήμα δεν τους αλλάζει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
4: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
3: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
4: Ξεπερνάς την κορυφή.
3: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
6: Κερδίζει.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Μαρία Καραουλάνη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στο Viber 6947 989 989 και στο

0: το λάβουμε αυτό ή και τώρα που ήδη είναι σε εξέλιξη να το ελέγξουμε λίγο. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Γιάννη Καψαλάκη, νευρολόγο, διευθυντή τμήματος νευροτροποποίησης κέντρου αποκατάστασης ιατρική άσκηση. Καλησπέρα κύριε Καψαλάκη.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας να μιλήσουμε για αυτά που ζούμε. Να μιλήσουμε για εμάς που ξεχνάμε τι θέλουμε να πούμε, που μπερδεύουμε λέξεις, ξεχνάμε ονόματα, αρχίζουμε να τα λέμε περιγραφικά. Τι μας συμβαίνει?
1: Έχετε δίκιο, είναι πράγματι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και είναι και μια αιτία για την οποία προσέρχονται αρκετοί ασθενείς στο νευρολόγο. Πρέπει ο γιατρός, εφόσον έρθει κάποιος ασθενής με ένα αίτημα διαταραχής μνήμης, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει εάν όντως υπάρχει πρόβλημα μνήμης ή είναι ιδέα του ανθρώπου ο οποίος προσέρχεται. Υπάρχουν ειδικά εργαλεία με τα οποία, κάποια ερωτηματολόγια για να τα λέμε τα πράγματα απλά, με τα οποία μπορεί ο γιατρός να καταλάβει αν όντως υφίσταται θέμα διαταραχής της μνήμης και όχι μόνο, η έκπτωση και άλλων λειτουργιών του εγκεφάλου, και στη συνέχεια θα πρέπει, εφόσον δούμε ότι υπάρχει όντως πρόβλημα, να υποβάλουμε τον ασθενή σε μια διαδικασία εξετάσεων, να αποκλείσουμε θέματα οργανικότητας και ακολούθως, εφόσον δεν βρεθεί κάποιο αυτό οργανικό πρόβλημα το οποίο δύναται να προκαλεί αυτή την κατάσταση, τότε να αποδώσουμε την κατάλληλη διάγνωση και να καθοδηγήσουμε τόσο τον ασθενή όσο και τους οικείους του για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Μπορεί όλο αυτό να προέρχεται από το άγχος, από το ότι κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, ότι σκεφτόμαστε πολλά πράγματα μαζί?
1: Πολύ σωστά. Από αυτή τη διαδικασία που έτσι σύντομα προσπάθησα να σας περιγράψω, εάν αποκλειστεί αντικειμενικότητα στη δυσκολία ενός ανθρώπου να βρει κάποια λέξη, να θυμηθεί που έβαλε τα πράγματά του, να θυμηθεί κάποια υποχρέωση που έχει. Αυτό λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο προφανές αίτιο, μπορεί εύκολα και πολύ συχνά, ιδίως σε νεότερους ανθρώπους, όπως είπατε και εσείς στην προσφώνησή σας, να οφείλεται σε διαταραχή προσοχής και συγκέντρωσης. Τι λέει ο δάσκαλος στο σχολείο στα παιδιά για να... και είναι σήμερα η μέρα, η πρώτη σχολική χρονιά, πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. Του λέει, για προσέξτε εδώ, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή και τη συγκέντρωσή τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να θυμηθούν μετά αυτό που λένε. Εάν κάποιος λοιπόν έχει πολύ άγχος ή κακή διάθεση, τότε το μυαλό του δεν είναι συγκεντρωμένο και έτσι δυσκολεύεται να θυμηθεί κάποια πράγματα. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσει αιτία πανικού, διότι ο πανικός επιτείνει την όποια δυσκολία μπορεί να παρουσιάζει. Εγώ όπως χαρακτηριστικά, όταν έρθει κάποιος στο γιατρείο και μου πει, ξέρεις, πήγα στην κουζίνα και όταν έφτασα εκεί πανικοβλήθηκα γιατί δεν θυμόμουν για ποιο λόγο πήγα.
0: Καλά, νομίζω ότι αυτό είναι το πλέον σύνηθες.
1: Η σωστή ερώτηση που γίνεται εκεί από τον γιατρό είναι, οκ, θυμίσου τι έκανες πηγαίνοντας στην κουζίνα, τι σκεφτόσουνα. Διότι αν πηγαίνοντας στην κουζίνα σκεφτόσουνα, τι ώρα θα έρθει το παιδί, τι υποχρέωση έχει στη δουλειά, τότε είναι απόλυτα φυσιολογικό η διάσπαση αυτή του νου να δημιουργεί και τη δυσκολία να ανακαλέσουμε την πληροφορία.
0: Άρα πώς θα αντιμετωπίζουμε έτσι πρακτικά στην καθημερινότητά μας? Εγώ ας πούμε να σας πω, επειδή το έχω αποδεχτεί ότι μου συμβαίνει πια, όταν μου λένε κάτι εδώ στην εργασία, το σημειώνω για να έχω μπροστά μου και να ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Όταν είμαι στο σπίτι και ξεκινάω να πάω στο δωμάτιο να φέρω την τσάντα μου, λέω να πας να φέρεις την τσάντα σου, την τσάντα σου, την τσάντα σου, μέχρι να φτάσω εκεί ώστε να μην το ξεχάσω.
1: Σωστά. Είναι διάφορες πρακτικές συμβουλές που μπορεί να ακολουθήσει κανείς. Βέβαια, θα δείτε ότι ο εγκέφαλός μας έχει κάποια φίλτρα, έχει κάποιες πόρτες. Δηλαδή, μία πληροφορία που θα λάβετε από κάποιον συνεργάτη σας θα ανοίξει την πρώτη πόρτα. Την πληροφορία ότι έχουμε αυτό το θέμα σήμερα στην εκπομπή. Αν αυτό το θέμα είναι σημαντικό, θα ανοίξει και τη δεύτερη πόρτα, η οποία δεύτερη πόρτα θα σας βοηθήσει να ανακαλέσετε το βράδυ που θα σκεφτείτε τη θεματολογία. Άρα, όσο πιο ενδιαφέρον είναι, όσο πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο σας λένε, τόσο πιο πολλές πόρτες ανοίγει, τόσο πιο

0: πιο βαθιά στη μνήμη σας μπαίνει και έτσι θα είναι και πιο εύκολο μετά να το θυμηθείτε. Δηλαδή εσείς και όλοι οι άνθρωποι σήμερα λαμβάνουμε χιλιάδες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ξέρετε εσείς που ασχολείστε με τα μίντια ότι εάν κάποιος κάτσει σε μία ανακοίνωση στο TikTok ή στο Facebook πάνω από κάποια δευτερόλεπτα, αυτό οι επικοινωνιολόγοι λένε μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι λαμβάνουμε χιλιάδες πληροφορίες, επιφανειακές πληροφορίες και από αυτές κρατάμε μόνο τις πιο σημαντικές. Εάν δηλαδή κάποιος έχει στο οικείο περιβάλλον έναν ασθενή με πρόβλημα μνήμης και σκρολάροντας δει ότι υπάρχει για παράδειγμα ένα καινούριο μηχάνημα με υπερήχους που βοηθάει στην άνοια και βοηθάει τη λειτουργία του εγκεφάλου, εκεί θα μείνει. Οι πληροφορίες που προηγούνται ή έπονται εξαφανίζονται μετά από λίγα λεπτά.
1: Άρα στην καθημερινότητα ποια είναι τα tips που μπορούμε να κάνουμε? Να σερφάρουμε λιγότερο στο ίντερνετ, δεν ξέρω, να μην αγχωνόμαστε όταν συνειδητοποιούμε ότι ξεχάσαμε τα κλειδιά μας, ξεχάσαμε κάτι άλλο.
0: Σίγουρα ο πανικός μας αποδιοργανώνει πλήρως. Άρα καλό είναι να οργανωθούμε ο καθένας ανάλογα με την καθημερινότητα και τις ανάγκες του. Το να κρατάς και να οργανώνεις τις δουλειές σου πάντα είναι χρήσιμο. Και καλό είναι να ακολουθούμε λίγο την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος, η ανθρώπινη φύση κινείται σε λίγο πιο αργούς ρυθμούς από το AI και τη τεχνολογία σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρετε, μπορεί να σας φανεί λίγο περίεργο, αλλά κάποιος που έχει πολύ καιρό να διαβάσει ένα βιβλίο, βλέπετε ότι εάν κάτσεις και διαβάσεις ένα βιβλίο που δεν έχει για μία ώρα, δύο, είναι σαν να παίρνεις αγχολητικό.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Σαν να ηρεμεί ο εγκέφαλός σου, γιατί για αυτό το διάστημα είσαι αφιερωμένος εκεί. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε ότι και για τα παιδιά μας ο άνθρωπος θέλει ποιοτικό χρόνο. Ναι. Δηλαδή τη μία ώρα που θα κάτσεις κλείνεις όλα και συγκεντρώνεσαι και αφιερώνεσαι σε αυτό που κάνεις.
1: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ, μας εξηγήσατε να μην ανησυχούμε λοιπόν, να το θεωρούμε φυσιολογικό και να μάθουμε να ρίχνουμε τους τόνους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα και βιαστικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καψαλάκη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζει. Στο μικρόφωνο η Μαρία Καραουλάνη. Θέλω να σας πάω έτσι μία βόλτα στα μεγάλα ενημερωτικά site, να δούμε ποια είναι κάποια από τα βασικά θέματα τους. Έχω μπει στο newpost.gr. Εδώ ένα από τα κύρια θέματα είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον επικεφαλής της UNESCO. Προχωράμε στο πρώτο θέμα.gr, όπου με αφορμή σήμερα την τραγική επέτειο από το χτύπημα στην Αμερική στους δίδυμους πύργους, στο σλάιντερ έχει τίτλο «Keith Roma, η απίστευτη ιστορία του πυροσβέστη που μπήκε στους δίδυμους πύργους και 25 χρόνια μετά δεν τον έχουν συμπεριλάβει στους νεκρούς της επίθεσης». Γιατί? Δεν ξέρουμε γιατί. News 24/7. Τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, 14 του μηνός, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, γράφει το site, στο τρίτο νεκροταφείο. Και ένα τελευταίο στο Newsit, newsit.gr. Εκεί μας πάει στα χανιά η είδηση που ξεχωρίζουμε. Άγριος ξυλοδαρμός κοριτσιών, συγκλονιστικό βίντεο με τις ανήλικες να ρίχνουν μπουνιές και κλωτσιές η μία στην άλλη. Λοιπόν, καθόλου ευχάριστα όλα αυτά. Να δούμε λίγο με την κίνηση και με τις φωτιές τι έχει να μας πει ο Βίκτορας Σαμουήλ, αν από εκεί τουλάχιστον έχει ένα φως στο τούνελ.
1: Καλό απόγευμα, Μαρία. Θα ξεκινήσουμε από τα πύρινα μέτωπα. Να σου πω ότι υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Παρθένη στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Είχε εκδοθεί και 112 νωρίτερα για να ενημερωθούν οι κάτοικοι και να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιό Κήπος Λέσβου. Έχουμε και σε αυτή την περίπτωση μήνυμα από το 112 και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι επιποδός. Τώρα στο μέτωπο της, άλλο μέτωπο, το μέτωπο της κίνησης στους δρόμους, μεγάλο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό και θα ξεκινήσω από αυτήν. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι την Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία, αλλά το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο σημείο αυτό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
0: Αυτό είναι σχεδόν κάθε μεσημέρι και πολύ περισσότερο Κυριακές,
1: ναι.
0: Γύρω στις 4 αρχίζει και κρατάει και 2 ώρες.
1: Σωστά. Τώρα θα πάμε και στους δρόμους, στις λεωφόρους της Κύριας, στη λεωφόρο Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, στην λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Αργυρούπολης και στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα μέχρι το ψυχικό, Μαρία.
0: Πάρα πολύ ωραία, δύσκολη η Παρασκευή. Ελπίζω να αρχίσουν να εξομαλύνονται τα πράγματα και στην κίνηση και στις πυρκαγιές και στις ειδήσεις που μας έρχονται. Και να πω μια καλησπέρα εδώ στο Viber, στο Γιώργη, ο οποίος λέει «Μαρία, καλό απόγευμα, δώσ' τα όλα και ισοπαίδωσε το ραδιοφωνικό σου τρακ. Σε ακούμε, σε απολαμβάνουμε. Είπα να σε ακούσω φτιάχνοντας μπριάμ για το βράδυ και αύριο. Δώσε έμπνευση. Καλή όρεξη, καλή επιτυχία, Γιώργη».
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. ζητάει.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εκτός από τη βροχή που έρχεται, σύμφωνα με τους Eurythmics, έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο που ως γνωστόν είναι γεμάτο αθλητικές μεταδόσεις, αθλητικά γεγονότα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μεγάλες ομάδες, πιο μικρές, λιγότερη αγωνία, μεγαλύτερη αγωνία. Έχω εδώ λοιπόν κοντά μου τον αγαπημένο μου συνάδελφο και από τους διασημότερους αθλητικούς ρεπόρτερ, τον Γιώργο Σπανουδάκη, να μας πει τι έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο από αθλητικά.
1: Καλησπέρα Μαρία.
0: Καλησπέρα Γιώργο μου. Χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
1: Και εγώ. Θα ξεκινήσω από σήμερα. Διότι υπάρχει ένα το τουρνουά, το Ultimate Championship. Το μιλάμε για το Στίβο φυσικά. Okay. Και μιλάμε για Εμμανουήλ Καραλή και Μίλτο Δεντόγλου.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μιλάμε για τη συνάντηση. Είναι μια νέα διοργάνωση η οποία γίνεται στη Βουδαπέστη. Σήμερα το βράδυ, 9 η ώρα, όσοι πιστοί προσέλθουν που λένε, ο Μανόλο θα κάνει την αναμέτρηση που περιμένουν όλοι, κόντρα στον Μόντο Ντουμπλάντης, το παιδί θαύμα του αθλητισμού. Πολλοί μιλούν ότι είναι μια μέρα που θα δούμε παγκόσμιο ρεκόρ, διότι και οι δύο πηδούν στο Θεό. Θυμίζω ότι στο τελευταίο Diamond Links στις Βρυξέλλες...
0: Την περασμένη εβδομάδα, ναι.
1: Ακριβώς, ο Καραλής. Είχε κερδίσει από όντως τον Ντουμπλάντης. Επί της ουσίας ο Ντουμπλάντης ήταν στις Βρυξέλλες, αλλά δοκίμασε να αγωνιστεί, δεν μπορούσε γιατί είχε κάτι ενοχλήσεις. Εγώ θα έλεγα ότι κάτω έχει δυνάμεις πλέον για την Βουδαπέστη και το σημερινό αγώνα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οπότε να δούμε πού θα φτάσει ο πύχης. Θυμίζω ότι ο Μανόλο είχε περάσει την περασμένη εβδομάδα κάνοντας δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στα 6-20, μιλάμε, αυτό το παιδί πλέον έχει περάσει 23-24 φορές τα 6 μέτρα,
0: ναι.
1: Απίθανα ύψη, κάποτε δεν θα μπορούσαμε ούτε να διανοηθούμε ότι Έλληνας αθλητής θα έφτανε εκεί, τις εποχές Μπούμκα και όλα αυτά που γινόντουσαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο Ντουμπλάντης έχει δικό του παγκόσμιο ρεκόρ 6-31, έχουν μια διαφορά 11 πόντων, αλλά άμα σκεφτεί κανείς ότι αυτή η διαφορά πριν από λίγους μήνες ήταν πάνω από 30 πόντους, βλέπω ότι ο Καραλής είναι σε μια συνεχόμενη ανωδική πορεία.
0: Έχει κάνει
1: κάποια άλματα για να κυνηγήσει ακόμα και το 6-30, δηλαδή πάει κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ. Και λένε, όσοι ξέρουν καλά το στίβο, λένε ότι όταν στο επικοντό επιχειρείς να πηδείς ένα ύψος, το έχεις. Το έχεις μέσα σου,
0: ναι.
1: Το έχεις στο μυαλό σου. Οπότε λοιπόν σήμερα το βράδυ είναι αυτός ο πολύ μεγάλος αγώνας. Αύριο τώρα είναι ο αγώνας του Τεντόγλου αντίστοιχος, ο οποίος και αυτός θα επιδιώξει να πάρει την πρωτιά. Εκεί θυμίζω ότι το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 8.66. Ο Μίλτος τον τελευταίο καιρό κάνει συνεχόμενα άλματα στα 8.40, 8.50, άρα και αυτός είναι πολύ, σε πολύ ψηλά, άρα και αυτός μπορεί να πάρει την πρωτιά και ενδεχομένως να δούμε και εκεί ένα ραχνιασμένο πανελλήνιο ρεκόρ να σπάει από τον Τεντόγλου.
0: Με το καλό, όσους, καλή επιτυχία, ναι.
1: Όσους ενδιαφέρονται και για τα χρήματα, να πω ότι αν καταφέρουν και πάρουν την πρώτη θέση, θα πάρουν $130,000, είναι η πρωτιά. Δεν είναι πολλά χρήματα, αν σκεφτούμε πόσα χρήματα παίρνει κατά τη στοιχεία, ας πούμε, στα 4 εκατομμύρια αν πάει να πάρει στο τένις, ας πούμε, ένα μεγάλο τουρνουά. Άρα, ναι, μεν είναι ένα ποσό πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι στα χρήματα που φτάνουν οι ταινίστες ή οι ποδοσφαιριστές ή οι μπασκετμπολίστες.
0: Εντάξει, είναι ένα ποσό 130.000 δολάρια που σε κάνει να χαίρεσαι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και σε οθεί να πηδάς ακόμα πιο ψηλά.
1: Σωστό. Είναι κίνητο, αλλά νομίζω στο δικό τους επίπεδο είναι πιο πολύ αυτή τη στιγμή η νίκη, ειδικά στο συγκεκριμένο αγώνα που μπορεί να μην είναι Ολυμπιακή, Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό, αλλά σίγουρα είναι ένας αγώνας σταθμός που κλείνει ουσιαστικά και τον ανοιχτό στίβο για τους δύο σούπερ αθλητές μας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κυρίως το ανδρικό κοινό θα ταλαιπωρήσει το γυναικείο, διότι έχει πάρα, πάρα πολλές αθλητικές μεταδόσεις και πολλούς αγώνες.
0: Εξαιρετικά, πολύ χαίρομαι. Για πες, πότε θα πούμε μόνες μας.
1: Ποδοσφαιρικά να πούμε ότι αύριο 7 η ώρα θα δούμε τον Ολυμπιακό με τον Όφη. Είναι το πρώτο παιχνίδι στη μετα μεντιλίμπαρ εποχή, διότι έχουμε τον νέο προπονητή, τον Ιμανόλ. Είναι Βάσκος προπονητής, όπως ήταν και ο Μεντιλίμπαρ, 55 ετών, στον τεμπούτο του λοιπόν κόντρα στους Κρητικούς. Και αύριο επίσης 9 η ώρα είναι ο αγώνας του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, ο οποίος όμως θα γίνει στο Βόλο, διότι στο Καφαντζόγλιο συνεχίζονται έργα. Φουλ πρόγραμμα και την Κυριακή με Καλαμάτα Βόλο στις 6, Αστέρα, Άκτορα, ΑΕΚ, επικίνδυνη έξοδο για την πρωταθλήτρια στις 7, Κηφισιά Λεβαδιακό 9, ΠΑΟΚ Άρη, το μεγάλο ντέρμπι στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης 9 η ώρα και Παναθηναϊκού Πανετολικού 9 και μισή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ιδιαιτερότητα αυτού του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό, ότι παρότι είναι θεωρητικά μια ισχυρή ομάδα και μια θεωρητικά από τις μικρομεσαίες, είναι η κόντρα των πρωτοπόρων αυτή τη στιγμή. Διότι και ο Παναθηναϊκός και ο Πανετολικός είναι οι δύο ομάδες που έχουν τρεις νίκες στις πρώτες τρεις αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Φυσικά δεν υπάρχει μόνο ποδόσφαιρο, υπάρχει και μπάσκετ, διότι ξεκινάμε από σήμερα, όπου έχουν, οι ομάδες μας είναι πλέον στο στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε Άρης Μακάμπι σήμερα στην Κύπρο είναι το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στις 6 ώρα και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9. Ο νικητής μπορεί να έχουμε και ελληνικό τελικό με Άρη και Ολυμπιακό, άρα Βασίλης Πανούλης εναντίον Ολυμπιακού μπορεί να το δούμε και στο τελικό του τουρνουά. Και έχουμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα παίξει με την ΑΕΚ σήμερα για το τουρνουά που γίνεται στη Ρόδο και εκεί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι θα δούμε το νέο Παναθηναϊκό του Ζέλικο Μπράντοβιτς πριν το τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος, το οποίο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και εκεί αναμένεται να γίνει χαμούλης, διότι θα είναι και η πρώτη εμφάνιση επίσημη, πιο επίσημα μπορούμε να το πούμε έτσι, του Ζέλικο Μπράντοβιτς μπροστά στο κοινό του που τον αγαπάει πάρα πολύ και περίμενε πώς και πώς αυτή την επιστροφή. Όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτά είναι τα βασικά, αλλά σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολλά άλλες δραστηριότητες αγωνιστικές, τις οποίες μπορεί κάποιος ή να πάει να δει από κοντά διαζώσεις, είτε στην τηλεόραση είτε στο ραδιοφωνό του.
0: Γιώργος Πανουδάκης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρόλο που έχω πολλές άγνωστες λέξεις μέσα σε όλα αυτά που είπες, από ονόματα μέχρι ορολογίες. Να έχουμε λοιπόν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να τα πάνε καλά οι αθλητές μας, ο Καράλης και ο Τεντόγλου στο εξωτερικό, και εδώ στο εσωτερικό ο καλύτερος σας νικήσει χωρίς επεισόδια, χωρίς φασαρίες. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
1: Και εγώ, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Και μια που μιλάμε για έτσι ένα Σαββατοκύριακο με αγωνία, από σήμερα μάλλον ξεκινάει για τους αθλητές μας, τον Τεντόγλου, τον Καραλή, να πω ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι εδώ γύρω μας που έχουν μεγάλη αγωνία αυτή την περίοδο, και μιλάμε για τους φοιτητές που γυρνάνε από τις διακοπές, έχουν ξεκινήσει ήδη την εξεταστική και πρέπει να αποφασίσουν αν θα μείνουν στο ίδιο φοιτητικό σπίτι ή θα αλλάξουν. Αυτό είναι δύσκολο, αλλά έχουμε τη ΔΕΗ My Home for Students που έρχεται για να διευκολύνει τους φοιτητές μας. Είναι ένα νέο προϊόν ενέργειας από τη ΔΕΗ, το My Home for Students, αποκλειστικά για φοιτητές. Ρεύμα δηλαδή, με χρέωση φοιτητική και ακόμα πιο χαμηλή πια. Κερδίζεις και καφέ κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Σου προσφέρει και το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. Και κάτι ακόμα, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Όλα αυτά από το They My Home for Students για τους φοιτητές μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Γέρακα έως την Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Επίσης, πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργή άσκηση εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών που είχε επισκεφτεί ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν τον θάνατό του. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία ώστε να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν έριξε φως στα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, κάτι που αναμένεται να συμβεί μετά τη διενέργεια τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων. Διαγυμνού οφθαλμού δεν υπήρχε κάποια οξία παθολογία που να αιτιολογεί τον θάνατο, εξήγησε στον Αλφα Radio 989 ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης. Συγκρότηση επιτροπής που θα καθορίσει πώς θα δουλεύουν κλινικές και ιδιωτικά κέντρα τέτοιου είδους προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι φόβοι για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Στα 104 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, τα 99 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εκτιμάται πλέον ότι θα μειωθεί κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026, δηλαδή περίπου 6%. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ της Ιεμένης, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί Περίμ στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, δήλωσαν στο Reuters πηγές της κυβέρνησης της Ιεμένης. Ο έλεγχος της Ντουμπάμπ και του Περίμ είναι καθοριστικής σημασίας για την απόκτηση του ελέγχου των στενών, γεγονός που εντείνει τους φόβους ότι οι Χούθη πλέον είναι σε θέση να απειλήσουν την αυσιπλοεία και το εμπόριο πετρελαίου. Την ευκαιρία να επαναλάβει την πάγια ελληνική θέση υπέρ της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα άδραξε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Χάνεν Ελ Ενάνι στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της UNESCO καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στον οργανισμό. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112 ενημερώνοντας τους κατοίκους για την πυρκαγιά και καλώντας τους να μείνουν σε ετοιμότητα. Στο μεταξύ, υπό μερικό έλεγχο, τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη στον Δήμο Κίμης Αλιβερίου Ευβίας. Σήμερα η μαύρη επέτειος με τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001 με χιλιάδες θύματα. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιούνται σήμερα στη Νέα Υόρκη εκδηλώσεις μνήμης. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε ανάρτησή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη Βουδαπέστη βρίσκονται ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου για το Ultimate Championship. Ο Μανόλο θα αγωνιστεί σήμερα λίγο μετά τις 9 το βράδυ, ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου αύριο το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Μαρία Καραουλάνη.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο σαρονικό.
4: Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο η Μαρία η Καραουλάνη, στο Viber 6947 989 989, και στο mail μας oner@alfaradio989.gr. Μπορείτε να συνεχίσετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Απέναντί μου στον ήχο ο Κωνσταντίνος Ρέκα, απέναντί μου επίσης στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Νίνα Ζαφυροπούλου, και στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Εδώ λοιπόν στον Αλφα Radio που μιλάμε για ό,τι ζεις, θα μιλήσουμε για κάτι τρομακτικό που έζησε ένας άντρας στα Εξάρχεια. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς να κατεβαίνουν αλεπούδες στη Γλυφάδα, στο Μαρούσι, στον Άλυμο, αγριογούρουνα στο Εγάλεο, αρκούδες και λύκοι στα πιο όρινα της χώρας, ευτυχώς, στις αυλές των σπιτιών, για να βρούνε φαγητό. Γιατί είναι γεγονός ότι μετά από τις χιλιάδες εκτάσεις δασών που έχουν καεί και από τις πυρκαγιές, τα ζώα δυσκολεύονται να βρούνε τροφή, δυσκολεύονται να βρούνε μέρος να κοιμηθούν, νιώθουν απροστάτευτα και αναγκάζονται να κατέβουν στον πολιτισμό. Τι έγινε όμως στα Εξάρχεια? Γιατί αυτό λες, εντάξει, okay, να πέσω να λιποθυμίσω. Ένας άντρας βγήκε να ποτίσει τις γλάστρες του. Πότιζε λοιπόν, ωραία, χαρούμενος και αυτά, και ξαφνικά βλέπει να κουνιέται ανάμεσα στις γλάστρες. Πάγωσε επί τόπου όταν κατάλαβε ότι επρόκειτο για φίδι. Ναι, φίδι στα Εξάρχεια, παιδιά. Ο άνθρωπος έβαλε τις φωνές, έτρεξε έντρομος, ήρθαν και οι ειδικοί του, ήρθαν οι γείτονες, κάλεσαν την αστυνομία, και αυτοί με τη σειρά τους βέβαια κάλεσαν την Άνιμα, τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγρια Ζωής, ειδικό για άγρια ζώα. Τι φίδι λοιπόν ήταν αυτό εκεί και πόσο εύκολο είναι να ξαναβρεθεί μέσα στις πόλεις? Ο Όφης των Εξαρχείων, γιατί έτσι τον ονόμασαν περιπεκτικά, ήταν ένα λιμνόφιδο που, από ό,τι έψαξα και βρήκα, είναι είδος φιδιού, νερόφιδο ουσιαστικά, ένα ευρασιατικό, μη δηλητηριώδες φίδι ευτυχώς, που το μήκος του είναι στο 1 και 30, στο 1 μέτρο και στο 1,30. Εντάξει, τρομακτικό να σου κάτσει αυτό. Από την Άνιμα διευκρινίστηκε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στα Εξάρχεια, αλλά συνήθως πρόκειται για άλλα είδη, λαφιάτες ή σαΐτες που ζουν κυρίως σε ακάλυπτους χώρους και παλιά σπίτια, τρώνε ποντίκια, διάφορα έντομα και νεοσούς. Εγώ ένα θα πω, το ακούμε και το ξανακούμε, η φύση έχει τρελαθεί, τα ζώα έχουν τρελαθεί και αυτά. Τι να κάνουμε? Να στηρίζουμε συλλόγους όπως η Άνιμα που βοηθάνε τα ζωάκια, τα περιθάλπτουν και τα απελευθερώνουν μετά σώα και αυλαβή στη φύση τους, στο φυσικό τους περιβάλλον. Μόνο αυτό.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζει, στο μικρόφωνο η Μαρία Καραουλάνη, και κάτι που σίγουρα ζούμε εδώ και δεκαετίες και όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο έντονα, είναι το ότι δουλεύουμε περισσότερο, κερδίζουμε περισσότερα λεφτά, ξοδεύουμε περισσότερα λεφτά και τελικά έχουμε πολύ λιγότερο χρόνο για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, ακόμα και για τα βασικά από ό,τι φαίνεται, όπως το να μαγειρέψουμε. Βάσει λοιπόν έρευνας του ΙΕΛΚΑ, το ΙΕΛΚΑ είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι από εμάς στρέφονται στο έτοιμο φαγητό. Το έτοιμο φαγητό που μπορείς να το βρεις πια στα σούπερ μάρκετ, σε φούρνους μεγάλων αλυσίδων ή σε φούρνους της γειτονιάς και βεβαίως σε μαγαζιά που υπάρχουν επί τούτου. Πουλάνε μαγειρεμένα φαγητά έτοιμα. Είναι λογικό, θα μου πείτε, όταν έχουν αυξηθεί τα διαζύγια και ένας άντρας ή μια γυναίκα μένει μόνη. Σου λέει, γιατί να μαγειρέψω για μένα, για ένα άτομο, και πόσες μερίδες και για πόσες μέρες θα τρώω το φαγητό. Υπάρχουν ζευγάρια που δεν έχουν χρόνο να μαγειρέψουν. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι το μαγείρεμα στο σπίτι κοστίζει τελικά πολύ περισσότερο από το να αγοράσεις απ' έξω. Και βέβαια, αγοράζοντας φαγητό απ' έξω, έχεις την ευκαιρία να τρως όσο πιο συχνά φαγητά δύσκολα, όπως το παστίτσιο, λαχανοντολμάδες, μουσακάδες. Είμαστε πολύ τελικά αυτοί που το κάνουμε, και το αποδεικνύει και τα νούμερα της ΙΕΛΚΑ, που λέει ότι μέσα σε μία δεκαετία το μερίδιο του έτοιμου φαγητού στα σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί από 16% σε 29%. Πλησιάζοντας πλέον το 1 τρίτο της συγκεκριμένης αγοράς. Η μέση εβδομαδιαία δαπάνη ενός ατόμου που ψωνίζει έτοιμο φαγητό αποκλειστικά από σούπερ μάρκετ, έτσι, είναι στα 15 ευρώ. Σε ετήσια βάση λοιπόν φτάνει τα 770 ευρώ ανακαταναλωτή. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλοί που προτιμάνε και ξοδεύουν πολύ περισσότερα λεφτά, ένα στους τέσσερις, το 25 δηλαδή των καταναλωτών, ξοδεύει εβδομαδιαία από 20 έως 100 ευρώ για να αγοράσει έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ, έτσι, τα στοιχεία αυτά είναι των σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό και σε άλλες χώρες. Αυτό το έτοιμο φαγητό απ' έξω, το delivery κάθε τόσο στα σπίτια να χτυπάνε κουδούνια γιατί μας βαρεθήκαμε να φτιάξουμε ένα καφέ, βαρεθήκαμε να ψήσουμε μια πίτσα που έχουμε στην κατάψυξη, βαρεθήκαμε να φτιάξουμε λίγο πουρέ. Αλλά πραγματικά τα delivery που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι χιλιάδες και δεν το έχω δει ούτε στο Βερολίνο, ούτε στο Άμστερνταμ, ούτε στη Βαρκελόνη που έχω πάει.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Τον Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, η Μαρία Καραουλάνη στο μικρόφωνο και στην άλλη γραμμή έχουμε τον Γιώργο Ανδρή, τον αγαπημένο δημοσιογράφο από το Current Motor, το πρώτο premium site αυτοκινήτου. Και τον έχουμε κοντά μας, γιατί χθες που συζητάγαμε εκτός στουντίου, μου λέγε κάποια πράγματα για τους ελέγχους κταίου. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για από μένα.
0: Για πες λοιπόν.
1: Καλή αρχή.
0: Καλή αρχή, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Για πες μου λοιπόν, τι τρέχει.
1: Είναι τραγική, απογοητευτική κατάσταση με τους ελέγχους στο ΚΔΕΟ. Σύμφωνα με το αποκλειστικό μας ρεπορτάζ για τα στοιχεία που δημοσιοποιήσαμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει από ΚΔΕΟ.
0: 2,5 εκατομμύρια. Πόσα κυκλοφορούν στην Ελλάδα, νομίζω. Δηλαδή τα μισά σχεδόν.
1: 5,5 εκατομμύρια, ναι. Είναι τα μισά αυτοκίνητα σχεδόν. Ναι, δεν περνούν από ΚΤΕΟ. Βέβαια, να σου πω ότι σε σχέση με την προηγούμενη διετία και εξαιτίας των απειλών των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, έχει αυξηθεί η προσέλευση των ιδιοκτητών, αλλά πραγματικά το ποσοστό της και ο αριθμός της αύξησης είναι εξαιρετικά μικρός, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό από 3 έως 5% και μιλάμε για επιπλέον 100 με 130 χιλιάδες ιδιοκτήτες. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εξαιρετικά μικρός ο αριθμός σε σχέση με τα 2,5 εκατομμύρια οχήματα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι...
1: Άμα βάλεις κάτω βέβαια και τα έσοδα που θα έπαιρνε το κράτος από τους ελέγχους ή τα πρόστιμα, αν βάλεις τα πρόστιμα, είναι πάνω από 370 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω πρόστιμα, δεν θέλω ο κόσμος να πληρώνει. Καταλαβαίνω ότι τα προηγούμενα χρόνια με την οικονομική κρίση ήταν δύσκολο κάποιος ακόμα και το να πληρώσει, να πάει στο συνεργείο το αμάξι του για σέρβις ή για οτιδήποτε άλλο πρόβλημα προέκυπτε. Καταλαβαίνω ότι, αυτό το ποσό που δίνεις για ΚΤΕΟ, πόσο είναι, 50 ευρώ νομίζω.
1: 50 ευρώ, ναι, 50 ευρώ.
0: Ναι, και αν έχει περάσει ο χρόνος... Πόσο
1: πάει 65, αυξάνεται.
0: Α, 65. Αναλόγως,
1: ναι. Δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι, το θέμα είναι ότι διακυβεύεται η ασφάλεια τόσο του ιδιοκτήτη και των επιβατών του οχήματος, όσο και των άλλων οχημάτων που κινούνται γύρω από το αυτοκίνητο που δεν έχει ελεγχθεί. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι πραγματικά μεγάλο και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και βέβαια μειώνει πάρα πολύ τα ποσοστά της οδικής ασφάλειας που έχουμε στη χώρα μας.
0: Και δείχνει τι ευθύνη έχει.
1: Υπολογίσουμε ότι έχουμε το γυρεότερο στο όλο αυτοκίνητο της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Ναι,
1: Ευρωπαϊκή
0: που τον έχουμε πραγματικά. Που πραγματικά τον έχουμε.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι λαχείο να κινήσεις το δρόμο και να έχεις αυτοκίνητα γύρω σου που δεν έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ. Και λες, θα έχει φρένο ο κύριος δίπλα μου.
0: Ναι,
1: θα πιάσει το φρένα του. Ο άλλος που έρχεται από πίσω μου. Είναι... Ντόμινο μετά γίνεται.
0: Είναι ντόμινο. Εντάξει. Θα έλεγα να βγουν από την τροχιά να κάνουν ελέγχους χωρίς να βάζουν πρόστιμα, συστάσεις να κάνουν. Μήπως έτσι κινητοποιηθούν περισσότερο.
1: Είναι όμως δίκαιο σε σχέση με τους υπόλοιπους κάποια εκατομμύρια που πληρώνουν ασφάλεια, πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας και παίρνουν τα αυτοκίνητά τους από ΚΤΕΟ.
0: Εντάξει. Δίκαιο δεν είναι. Αλλά δηλαδή υπάρχουν αυτοί που το έχουν αμελήσει, υπάρχουν και αυτοί που σου λέει και τα 65 ευρώ που είναι να δώσω, πρέπει να τα δώσω κάπου αλλού.
1: Οι περισσότεροι εγώ πιστεύω ότι δεν περνάνε τα οχήματά τους γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και ξέρουν ότι θα κοπούνε, οπότε σου λέει γιατί να πάω και να με κόψουνε και να πρέπει μέσα σε ένα μήνα να έχω φτιάξει το αυτοκίνητό μου για να ξαναπεράσω ώστε να είναι επιτυχής ο έλεγχος. Οπότε σταματούν να ασχολούνται και δεν περνούν και δεν πάνε πουθενά.
0: Εντάξει, τότε να πω κάτι, ας βγει και η τροχέα και όταν βλέπει ένα σαράβαλο που βλέπουμε πάρα πολλά σαράβαλα, ειδικά στο ποτάμι, στον Κηφισό, να κυκλοφορούν και παραφορτωμένα, ας κάνει και τέτοιου είδους ελέγχους.
1: Θυμάσαι το τελευταίο περιστατικό στην Αττική Οδό με ένα φορτηγό που του φύγει ο εμπρός εστροχός.
0: Ναι.
1: Δεν είχε περάσει από το φορτηγό. Ήτανε φορτηγό.
0: Και φορτηγό κιόλας, επαγγελματικό χρόνο. Έτσι μιλάμε.
1: Δηλαδή σκέψου να μην είχε την εμπειρία οδηγός ή να μην είχε τέτοια τύχη και αυτό το φορτηγό να έπεφτε σε 4-5 αυτοκίνητα πάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να θρηνούμε θύματα λέμε ότι πρέπει να τηρηθεί ο νόμος.
0: Όχι,
1: ο νόμος είναι για να τηρείται και για να κρατάμε σε ένα καλό επίπεδο την οδική ασφάλεια.
0: Αυτό.
1: Εάν Εάν δεν γίνει αυτό, λυπάμαι, αλλά είναι, θα κάνουμε το σταυρό μας πριν ξεκινήσουμε μια διαδρομή με το αυτοκίνητό μας στον δρόμο.
0: Ελπίζω του χρόνου, όταν θα το ξανασυζητάμε, από τα 2,5 εκατομμύρια που δεν έχουν περάσει κταίο, να έχουν περάσει έστω τα 2 εκατομμύρια.
1: Εγώ να το έχω ολόκληρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, Γιώργο μου, Γιώργο Ανδρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
1: Επίσης, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
6: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις. In the
7: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 η Μαρία Καραουλάνη, και βλέπω κάποια ερωτήματα που μου έχετε στείλει σχετικά με τη συζήτηση που είχα νωρίτερα με τον Γιώργο τον Ανδρή για τα αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει από κταίο. Με ρωτάτε αν στον αριθμό των αυτοκινήτων που ανέφερε, τα 2,5 εκατομμύρια που δεν έχουν περάσει από κταίο, συμπεριλαμβάνονται και αυτά που είναι σε ακινησία? Όχι. Επικοινώνησα με τον Γιώργο και μου είπε ότι όχι, μιλάμε μόνο για αυτοκίνητα που είναι στην κυκλοφορία. Πάμε να δούμε τώρα κάτι διαφορετικό. Πάμε λίγο στο χώρο του θεάματος, γιατί έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά οι πωλήσεις εισιτηρίων early bird. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρουμε ότι κάποια παράσταση ξεκινάει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Αρχίζουν λοιπόν πολλή θίαση και βγάζουν με χαμηλότερη τιμή τα εισιτήριά τους. Θα σας πω λοιπόν κάποιες από τις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Ξεκινάμε με την 170 τετραγωνικά Moonwalk του Γιώργου Τσουρή, που 7 χρόνια έχει σπάσει τα ταμεία, έτσι. Φέτος λοιπόν για 8η χρονιά το οικογενειακό ρινγκ του Γιώργου Τσουρή επιστρέφει για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων. Ξεκινάει 6 Νοεμβρίου στο Θέατρο Τιάννα και τα εισιτήρια Early Bird είναι στα 14 ευρώ. Προχωράμε. Το θέατρο Πορεία, ένας χώρος που έχει φοβερές παραστάσεις. Παραγωγές που κινούνται από το κλασικό και το σύγχρονο θέατρο μέχρι και την παιδική σκηνή. Φέτος λοιπόν θα ανεβάσει μεταξύ άλλων τις Ευτυχισμένες Μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ, το Βυσσινό Κήπο του Άντων Τσέχοφ, αλλά και τον Άμπλετ. Οι παραστάσεις ξεκινάνε, η προπόληση μάλλον των early bird εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει. Θα δείτε εκπτώσεις μέχρι και 40% επί της κανονικής τιμής στα εισιτήρια και προλαβαίνετε μέχρι τις 15 του μηνός. Προχωράμε γιατί οι early bird πωλήσεις εισιτηρίων έχουμε και από το, ναι, από το θέατρο του Νέου Κόσμου. Ναι, προσφέρει τη δυνατότητα στο κοινό να προμηθευτεί εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις, όλης τη σεζόν, στην τιμή μόλις των 9 ευρώ. Και μιλάμε για το θέατρο του Νέου Κόσμου, που όλες οι παραγωγές του είναι κάθε χρόνο μοναδικές και συζητιούνται. Η προσφορά ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, πάντα αφορά περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Διάβασα, έχει τύχει πολλές φορές να θέλω να πάω στο Βεάκιο θέατρο να παρακολουθήσω εκεί μια παράσταση, μια συναυλία και πάντα σκέφτομαι ότι με τα μέσα μεταφοράς θα κάνω 10 ώρες να πάω, 10 ώρες να φύγω, με το αυτοκίνητο θα κάνω 10 ώρες να βρω να παρκάρω. Και τι κάνει λοιπόν τώρα ο Δήμος Πειραιά, καινοτομεί και βάζει δωρεάν λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας του για τη μετακίνηση των θεατών. Τα δρομολόγια ξεκινάνε από το στην Παλαιά Ράλιο επί της Ηρών Πολυτεχνείου απέναντι από το σταθμό του μετρό στην πλατεία Κοραή και πάνε κατευθείαν στο προφήτη Ηλία εκεί που είναι το Βεάκιο. Οι αναχωρήσεις είναι κάθε 20 λεπτά από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και αντίθετα περιμένουν τους θεατές όταν τελειώσει η παράσταση η συναυλία να τους γυρίσουν πάλι στο μετρό στην πλατεία Κοραή. Δωρεάν και μόνο βέβαια στις ημέρες, τα βράδια που έχουμε παραστάσεις.

Λοιπόν, έφτασε 6 παρα 5, σε λίγο θα σας αποχαιρετήσω. Πριν κλείσουμε, θα κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. Θα μιλήσουμε για τα ζώδια, που με τη νέα σελήνη που έχουμε σήμερα, αλλάζουν πολλά πράγματα στη ζωή τους ευχάριστα. Τρία λοιπόν είναι τα τυχερά ζώδια που από σήμερα θα αρχίσουν σιγά σιγά να βλέπουν τις αλλαγές. Το πρώτο είναι ο τοξότης. Η νέα σελήνη φωτίζει τον τομέα της καριέρας και μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για να αλλάξουν όσα μέχρι σήμερα δεν σας ικανοποιούσαν. Κινηθείτε με σχέδιο, όχι βιαστικά, και η τύχη είναι σίγουρα με το μέρος σας. Δεύτερο ζώδιο που βλέπει μια περίοδο να δύσκολη να περνά και να έρχονται τώρα οι ευχάριστες στιγμές είναι ο εγώκερος. Αρχίζει σιγά σιγά να απεγκλωβίζεται από συγκεκριμένες συνθήκες και να βλέπει νέες δυνατότητες στη ζωή του. Ταξίδια, σπουδές, επαγγελματικές επαφές, όλα αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν τώρα στον δρόμο σας. Και τρίτο ζώδιο, τυχερό από σήμερα, λόγω της νέας σελήνης, είναι τα ψάρια, ίχθυς, που για αυτούς οι σχέσεις περνούν σε πρώτο πλάνο, ερωτικοί δεσμοί, συνεργασίες και γενικότερα οι σημαντικές διαπροσωπικές σχέσεις μπαίνουν τώρα σε μια διαδικασία επαναξιολόγησης. Έχω όμως και άλλα ευχάριστα να σας πω. Περιμένετε. 2 λεπτά, 3 λεπτά πριν κλείσουμε. Να σας πω ότι με τα χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζιωάννου 2026. Με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ, παρακαλώ, απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αβγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη, και το τρίτο βραβείο που πήρε 50.000 ευρώ πήρε η Vivestia Booking και η Matesearch Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Και όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, στις επόμενες εκπομπές, η Φωτεινή Πιπηλή θα φιλοξενήσει όλους τους νικητές των βραβείων. Κλείνουμε, η ώρα έχει πάει 6 παρά 2. Στο μικρόφωνο τις τελευταίες 2 ώρες ήταν η Μαρία Καραουλάνη. Ακολουθεί ο Βίκτορ Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή. Και το τελευταίο τραγούδι σε ποιον άλλον είναι αφιερωμένο? Στο Γιώργο Μαζονάκη. Σε αυτόν που έφυγε, σε αυτόν που νομίζαμε ότι τα είχε όλα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τελικά τι κρύβει ο καθένας μέσα του.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμ, όπως και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο, στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση μέχρι Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Κηφισίας. Για την ερχόμενη Δευτέρα ορίστηκε η απολογία του ζευγαριού ιατρών, στους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο, δεν έριξε φως στα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, κάτι που αναμένεται να συμβεί μετά τη διενέργεια τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων. Διαγύμνου οφθαλμού δεν υπήρχε κάποια οξία παθολογία που να αιτιολογεί τον θάνατο, εξήγησε στον Αλφα Radio 989 ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι φόβοι για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Στα 104 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, τα 99 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εκτιμάται πλέον ότι θα μειωθεί κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026, δηλαδή περίπου 6%. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ της Ιεμένης, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί Περίμ, στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, δήλωσαν στο Reuters πηγές της κυβέρνησης της Ιεμένης. Ο έλεγχος του Ντουμπάμπ και του Περίμ είναι καθοριστική σημασίας για την απόκτηση του ελέγχου των στενών, γεγονός που εντείνει τους φόβους ότι οι Χούθη πλέον είναι σε θέση να απειλήσουν την αυσιπλοεία και το εμπόριο πετρελαίου. Την ευκαιρία να επαναλάβει την πάγια ελληνική θέση υπέρ της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα άδραξε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χάλετ Ελ Ενάνι, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της UNESCO, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στον οργανισμό. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Χαΐας. Έχουν κινητοποιηθεί 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, χαρακτηρίζεται η πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου. Σήμερα η μαύρη επέτειος με την συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου το 2001 με χιλιάδες θύματα. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη η εκδήλωση μνήμης. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε ανάρτησή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στους 35 εκτοξεύθηκε ο αριθμός των νεκρών από φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό πλοίο στις Φιλιππίνες την Τετάρτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη Βουδαπέστη βρίσκονται ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου για το Ultimate Championship. Ο Μανόλο θα αγωνιστεί σήμερα λίγο μετά τις 9, ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου αύριο το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, Η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ στον Αλφα Radio 98,9. Είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, 11-9. 11-9 δεν πέσαν στους δήμους πύργους στα αεροπλάνα. 11-9, το θυμάμαι. Άντε να πω και κάτι προσωπικό. Δύο μέρες πριν είχε φύγει ο πατέρας μου και είχε κάνει εντύπωση η σύμπτωση. 9-9 του 99. Λοιπόν, και το θυμάμαι και τα δύο γεγονότα μαζί. Ωραία. 6 και 8 πρώτα λεπτά λοιπόν, και 9 πήγε τώρα η ώρα. Σήμερα έχουμε την ώρα του λαού. Λοιπόν, την καθιερώσαμε. Θυμάμαι παλιά στο... Δεν ήταν τότε κόντρα, ήταν αυριανή. Στο τηλεοπτικό της Αυριανής τότε έβγαινε ο Χάρης Πασβαντίδης, ψέματα, στο ραδιόφωνο. Πρώτα στο ραδιόφωνο καθιερώθηκε αυτή η εκπομπή με το Χάρη Πασβαντίδη. Μετά ανέλαβε και ο Μιχάλης Γαργαλάκος και είχανε την ώρα του λαού. Φοβερές εκπομπές τότε. Καθόμαστε και τις βλέπαμε. Αρχίζαμε το μεσονύχτη αυτές τις 12. Έπαιρνε ο κόσμος εκεί πέρα, γινόταν έτσι ένα τζέρτζελο, πασοκάρα μεγάλη, 89, Κοσκοτάς, Παπανδρέου, ένας κακός χαμός. Πολύ ωραία εποχή, πάρα πολύ ωραία. Όχι ότι δεν περνάμε και τώρα καλά, αλλά τότε περνάγαμε ζάχαρη, που λέει και ο Άδωνης, ζάχαρη. Αυτός ο Άδωνης βγαίνει κάθε μέρα στα κανάλια. Και λέει, είμαστε η καλύτερη χώρα στην Ευρώπη, όλες οι χώρες έχουν ύφεση, εμείς έχουμε ανάπτυξη, ο Μητσοτάκης δίνει, οι άλλοι κόβουνε, κοσμογονία. Κάθε μέρα, όπου και να πάει, λέει το ίδιο πράγμα. Ψιλογελάνε τώρα οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, λένε, άστον τώρα να τα πει, εντάξει. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, πολύ ωραία. Έχουμε και τον κόσμο σήμερα. Σήμερα θα ασχοληθούμε και λίγο με τους επιχειρηματίες. Έστω και με τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους που λέμε. Θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Χατζηθεοδοσίου από τον ΕΒΕΑ. Στις 18:30 να συζητήσουμε. Δεν θα έχουμε άλλες καλεσμένους σήμερα. Γιατί 7 η ώρα... θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς στο 212-212-4800. Φυσικά θα έχουμε και τα μηνύματα στο Viber και θα περάσουμε ζάχαρη.

0: Λοιπόν, το πρωί που έλεγα στον Τάκη το Χατζή ότι διάβασα μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, κάπου μίλαγε χθες και πρότεινε ότι είναι προσωπική του άποψη, είπε, αλλά γενικότερα το προτείνει να μειωθεί το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες, όχι στους 12 που είναι σήμερα. Καταβάλλεται κάθε μήνα για 12 μήνες το επίδομα ανεργίας, όταν κάποιος χάσει τη δουλειά του και γραφτεί στον ΟΑΕΔ, προστατεύεται σε εισαγωγικά με ένα βοήθημα το οποίο αντιστοιχεί, θα έλεγα, στο 60% του βασικού μισθού. Κάνα 500 άρικο δηλαδή. Τώρα, αν έχει κανένα παιδί και κάποιες άλλες, παίρνει κανένα 100 άρικα παραπάνω. Αυτό είναι. Και εμφανίζεται ο κύριος Μαρινάκης από το πουθενά και λέει, με το ρυθμό πέφτει η ανεργία. Γιατί να μην μειωθεί ο χρόνος επιδότησης στους 2 μήνες. Πρώτη απορία. Επειδή πέφτει η ανεργία, ίσα ίσα θα έπρεπε όσοι οι τελευταίοι άνεργοι που έχουν μείνει, ας πούμε ότι πέφτει, τέλος πάντων, εντάξει, πέφτει. Η Ελστάτ δίνει 7,1%. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια απόκληση μεταξύ της Ελστάτ και της ΔΥΠΑ. Η ΔΥΠΑ είναι, μην τα νομίζω ότι είναι κινέζικα, είναι ο παλιός ΟΕΔ που λέγεται Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πια. Μεταξύ Ελστάτ και ΔΥΠΑ πάντα υπάρχει μια απόκληση σε αριθμό ανέργων περίπου από 380.000 έως 500.000. Δηλαδή, η Ελστάτ, επειδή δεν είναι, πώς να το πω, η έρευνα που κάνει είναι δειγματοληπτική, δεν μετράει τους ανέργους, παίρνει δείγματα, βγάζει ένα συμπέρασμα. Αυτό το κάνουν όλες οι Ελστάτ της Ευρώπης. Αλλά όλες οι χώρες της Ευρώπης, όπως και δική μας, έχουν αντίστοιχες αντίστοιχους οργανισμούς, όπως είναι ο ΟΑΕΔ. Εκεί λοιπόν δεν έχει τώρα κατά προσέγγιση και πόσο είναι και τα λοιπά. Άνεργο τον άνεργο, τον καταγράφουν και τι βρίσκουνε. Υπάρχει λοιπόν από την εκτίμηση της Ελστάτ μέχρι τον ακριβή αριθμό καταγραφής των ανέργων στον ΟΑΕΔ, η απόκληση είναι περίπου 380.000 έως 500.000. Για να καταλάβετε, επειδή εμείς έχουμε τους καλούς μήνες, 4, 4,5, 5 μήνες, εκεί με εστίαση και τουρισμό, που απορροφούν περίπου 500.000 άνεργους από τις λίστες του ΟΑΕΔ, φτάνουμε από Οκτώβριο μέχρι Μάρτι σίγουρα, ίσως και λίγο Απρίλιο, να έχουμε περίπου 900.000 ανέργους, ίσως και 1 εκατομμύριο. Γιατί τους έχουμε αυτούς? Γιατί οι εργαζόμενοι, κυρίως σε τουρισμό και εστίαση, όχι ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση τους χειμερινούς μήνες, αλλά τους καλοκαιρινούς, καταλαβαίνετε, επειδή ανοίγουν μαγαζιά για το πεντάμινο, εξάμινο που σου ανοίγουν, όλη η δραστηριότητα μεταφέρεται στα νησιά, όλα αυτά τα πράγματα. Βρίσκουν δουλειά οι άνθρωποι, πηγαίνουν, δουλεύουν τη σεζόν που λέμε, και έχει συμφωνηθεί, όχι τώρα, εδώ και 30 χρόνια, να καταβάλλεται μετά τους χειμερινούς μήνες, για 4 μήνες αν δεν κάνω λάθος, το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή δουλεύει κάποιος σεζόν το καλοκαίρι, παίρνει πολύ καλά λεφτά ενδεχομένως ή λιγότερα από καλά, και το χειμώνα έχει αυτό το βοήθημα του ΟΑΕΔ. Παίρνει το επίδομα ανεργίας, το οποίο σταματάει κάπου το Γενάρη-Φλεβάρη, περιμένουν κάνα 2 μήνες ακόμα οι άνθρωποι και πάνε και ξαναπιάνουν δουλειά. Γι' αυτό έχουμε αυτή την απόκληση, δηλαδή θα δείτε τα στοιχεία του ΟΕΔ δείχνουν περίπου 550.000 ανέργους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι φτάνουν όμως για ένα οχτάμινο τους 980.000. Αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκης βέβαια αδειάστηκε από την κυρία Κεραμέως, με καθυστέρηση βέβαια λίγο, αλλά αδειάστηκε, μάζεψε την ιστορία για το επίδομα ανεργίας 2 μηνών που είπε ο κύριος Μαρινάκης, και μάλιστα στην ανακοίνωση αναφέρει ότι αποτελεί αυστηρά προσωπική του θέση, δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ενεργείας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση. Αυτό που δεν γνωρίζει ο κύριος Μαρινάκης και μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί είναι εκπρόσωπος κυβέρνησης, δηλαδή εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό, ολόκληρη την κυβέρνηση κτλ., δεν έχει, μάλλον δεν του έχουν πει ότι όλοι εμείς, οι Πόποι, εγώ, όσοι δουλεύουμε στον ιδιωτικό τομέα, όταν γίνονται οι κρατήσεις μας κάθε μήνα, λέει εισφορά ο ΑΕΔ, μας κρατάνε 0,80, ξέρω εγώ πώς μας κρατάνε κάθε μήνα. Αυτά τα λεφτά μαζεύονται και μέσω του Υπουργείου Εργασίας μπαίνουν στον ΟΕΔ. Δηλαδή, εμείς αφήνουμε αυτά τα λεφτά σε περίπτωση που εμείς και κάποιοι άλλοι μπορεί να είμαστε άνεργοι ένα διάστημα. Λοιπόν, άρα δεν επιβαρύνουμε κάποιο κράτος για το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, με τα δικά μας τα λεφτά θέλει κάποιος να μας δώσει για 2 μήνες και τα λεφτά μας τι θα γίνουν. Δηλαδή, δεν ξέρω, αλλά να είσαι εκπρόσωπος κυβέρνησης και να λες αυτά τα πράγματα, είσαι, πώς να το πω, τουλάχιστον απληροφόρητος, μην πω κάτι άλλο. Δεύτερον, αυτοί οι άνεργοι που υπάρχουν στον ΟΕΔ αυτή τη στιγμή είναι τίποτα κατσαπλιάδες, δηλαδή μπορούν να βρουν δουλειά και δεν πάνε. Είναι, πώς να το πω, είναι ύποπτοι ότι είναι τεμπέληδες. Προφανώς όχι. Εγώ έχω παραδείγματα νέων παιδιών, δούλεψε, ας πούμε για παράδειγμα, για να πάρει και την ειδίκευση, δούλεψε μια δουλειά, πολύ προχωρημένη δουλειά και πώς το λένε, με ειδικές γνώσεις και τα λοιπά, απόφοιτη πανεπιστημίων, πολυτεχνείων και τα λοιπά, προκειμένου να πάρει την κατάρτιση αυτή που σε παίρνουν για ένα διάστημα με ένα χαμηλό μισθό φυσικά, το βασικό. Ή μπορεί να σε πάρουν και λιγότερο από το βασικό. Κάνεις αυτό τον κύκλο κανένα 1,5 χρόνο, ειδικεύεσαι και μετά μπαίνεις κανονικά στην αγορά της εργασίας. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά, αν κάνουν αυτό τον κύκλο αναζητώντας εργασία πια και έχουν εγγραφεί στον ΕΕΔ, δεν θα παίρνουν επίδομα ανεργίας. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, πραγματικά είναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι πολύ χοντρό, θα το πω έτσι, το άδειασμα που κάνει η κυρία Κεραμέως στον κύριο Χατζηδάκη, στον κύριο Μαρινάκη, και μάλιστα η επιχειρηματολογία είναι ολόσωστη. Είναι θέση, δεν αποτελεί θέση του Υπουργείου Εργασίας, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Το επίδομα είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, δεν το δίνει το κράτος ως ελεημοσύνη, έτσι, το έχει πληρώσει ο εργαζόμενος. Όλοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζεται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Αυτά. Γιατί βγάζει μάτι αυτό το πράγμα από το πρωί, δεν ξέρω. Το είπα το πρωί και στον Τάκη το Χατζή αυτό το θέμα. Τώρα, κινούμαστε ακόμα κατά το ίμιση της ιδιοσιογραφίας και της επικαιρότητας σε ρυθμούς υπόθεσης Μαζονάκη, να το πω έτσι. Ήθελα να ξέρω, και το λέω πάλι το πρωί αυτό, ποιος ελέγχει όλα αυτά τα εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, κέντρα ευεξίας που ανοίγουν το ένα μετά το άλλο και τα οποία συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή πάει πάρα πολύς κόσμος αυτά. Αλλά ποιος τα ελέγχει, αν αυτά λειτουργούν σωστά, αν έχουν προδιαγραφές, αν έχουν μηχανήματα τα αυτά που πρέπει, αν έχουν τη σωστή άδεια λειτουργίας, αν οι επεμβάσεις και όλα αυτά που κάνουν είναι μέσα σε ένα, να το πω έτσι, ιατρικό πρωτόκολλο. Από πού ελέγχονται αυτοί οι άνθρωποι? Ελέγχονται από κάποιο αντίστοιχο Υπουργείο Εμπορίου? Δεν πρέπει να ελέγχονται ταυτοχρόνως και από το Υπουργείο Υγείας? Δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις ακριβώς, δεν είναι επιχειρήσεις. Όταν παρέχεις υγεία σε κάποιους, έτσι, ενώς όχι τη βασική ασφαλιστική κάλυψη και υγεία που λέμε, αν έχεις, ξέρω εγώ, προβλήματα τα οποία πρέπει να θεραπευτούν, ξέρω εγώ, έχεις την καρδιά σου, έχεις, ξέρω εγώ, κάποια άλλη ασθένεια κτλ. Εδώ πέρα έχει αναπτυχθεί μια αγορά η οποία είναι επίγον πια να ελεγχθεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν ξέρω. Εκτός και αν δεν πρέπει να ελέγχουμε την αγορά και ο καθένας μπορεί να ανοίγει ό,τι θέλει. Αλλά νομίζω σε καμία ευρωπαϊκή χώρα ο καθένας ανοίγει ό,τι θέλει και παρουσιάζεται ως γιατρός, ευεξιολόγος, λόγω της ευεξίας ή με επιδιορθώσεις, ξέρω εγώ, σου αρέσει η μύτη σου γύρω στα 60 και λες να πάω να φτιάξω τη μύτη μου στα 60. Γιατί αν φτιάξει τη μύτη στα 60 θα σκίσεις μετά. Λοιπόν, τέλος πάντων, φτάσαμε στις διαφημίσεις με όλα αυτά. Θα έχουμε περίπου σε 10 λεπτά τον κύριο Χατζηδη Θεοδοσίου να δούμε αν το καλάθι, όπως λέμε, του Πρωθυπουργού ικανοποίησε αυτή τη μεγάλη κατηγορία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6:25 πρώτα λεπτά η ώρα. Έρχονται συνεχώς και μηνύματα από τους φίλους και καλά κάνουν και μπράβο τους. Εδώ μου λέει ο Πάτροκλος, πες μας εσύ ποιος πρέπει να ελεγχθεί για να ξέρουμε και εμείς. Λοιπόν, Πάτροκλε, έχουν διασταυρωθεί οι πληροφορίες. Όπως λένε οι ίδιοι κατηγορούμενοι, τα συγκεκριμένα μηχανήματα που χρησιμοποίησαν είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας το πρώτο το 2025 και στη συνέχεια είχε πραγματοποιηθεί και αυτοψία του Συλλόγου και το δεύτερο το 2026. Μάλιστα, επίκειτο λέει και νέα αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας στο ιατρείο αυτό το διάστημα. Και πέφτει το ζευγάρι αυτό των γιατρών, πέφτει σε αντιφάσεις. Ο σύζυγος δείχνει τη σύζυγο. Η σύζυγος λέει ότι ήμουν σε πανικό. Αρχικά είχαν καταθέσει ως μάρτυρες και οι δύο. Τώρα υπάρχει δικογραφία πια και θα δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, Πιάσαμε τα βαριά. Τι να κάνουμε Παρασκευή σήμερα. Βάλε κάτι έτσι να ανοίξει η καρδιά μας.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6:30 πρώτα λεπτά η ώρα, Παρασκευή απόγευμα, εδώ στον Αλφα Ρέντιο 98,9. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηδοδοσίου.
1: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Εγώ σκέφτηκα να μιλήσουμε σήμερα μαζί, γιατί έχει περάσει και μία εβδομάδα από την ανακοίνωση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν έχω καταλάβει αν ήσασταν μέσα στο καλάθι που λέμε των παροχών. Και δεύτερον, θα έλεγα ότι σας προλαβαίνω λίγο. Κεντρικό θέμα για σας, μάλλον πρωτεύον θέμα για σας, είναι να μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις που εκπροσωπείτε να πάρουν και κανένα δάνειο, να μπορέσουν να περάσουν την πόρτα της τράπεζας για να τακτοποιήσουν και πράγματα, να κάνουν και καμιά επένδυση, να προσλάβουν και κανέναν άνθρωπο, να αποδώσει επιχείρηση. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά.
1: Μια χαρά τα λέτε. Ξέρετε, θα δανειστώ κάτι που είπε αυτές τις μέρες κάποιος που έχει χρηματίσει δίπλα στον Πρωθυπουργό. Η ανακοινώση του Πρωθυπουργού είναι «Ζήσε μα ένα φας τριφύλι». Δηλαδή, αν η επόμενη χρονιά ήταν το 2035, θα ήταν καλές οι ανακοινώσεις. Μόνο το 27 μετά, δηλαδή οραματικά πράγματα ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, μετά από 9 χρόνια ουσιαστικά λέει, και ουσιαστικά μέχρι τότε, σωστά βάζει το ερώτημα, είχα απαντήσει εγώ ότι για να μπορούμε να πάρουμε αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, καταρχήν πρέπει να υπάρχουμε. Πρέπει να πω, πριν να απαντήσω στο ερώτημά σας, υπάρχουν τρία θέματα τα οποία αγγίζουν τους πάντες. Ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Αυτό τι σημαίνει για μας? Σημαίνει αύξηση του κόστου λειτουργίας. Απ' την άλλη μεριά, τι σημαίνει για τον καταναλωτή? Ότι μειώνει την αγοραστική του δύναμη, μειώνει το ποσό που μπορεί να δαπανίσει για αγορές. Άρα έχουμε και λιγότερους ζήρους. Δηλαδή αύξηση του κόστου λειτουργίας και λιγότερους ζήρους. Αυτό είναι ένα μείγμα το οποίο ουσιαστικά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων. Γι' αυτό και θα ακούσατε ότι έχουμε 32.500 επιχειρήσεις που κλείσανε βαλαν λουκέτο τον τελευταίο ένα χρόνο. Επίσης, υπάρχουν 330

0: 30.000 επιγείς με αρρύθμιση στα χρέη. Εδώ να κάνω μια παρατήρηση ότι εγώ είμαι υπέρ, κύριε Πετρόπουλο, να πληρώσει ο καθένας ό,τι χρωστάει. Οφείλει να το πληρώσει.
1: Mm-hmm.
0: Να πληρώσει δηλαδή το ποσό που δανείσαι και σε ένα λογικό τόκο. Το λέω γιατί έχει σημασία με τις δόσεις που λέμε εδώ με τα 2,120.
1: Mm-hmm.
0: Ένας που χρωστούσε στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία 100.000 το 2014, τώρα καλύτερα να πληρώσει 350.000. Ποια είναι η διαφορά? Είναι πρόστιμα και προσαυξήσεις. Εγώ να πληρώσω και τόκο. Τι λέμε λοιπόν στον πιστωτή που είναι το κράτος, γιατί αφήνονται στην ΑΔΕ αυτά και, και στον ΕΦΚΑ. Να πληρώσει το ποσό που χρωστάει με λογικό τόκο. Το 100 να γίνει 150. Για το 350 δεν θα πληρωθεί ποτέ. Αυτό εννοώ εγώ στις ρυθμίσεις οφειλών. Και βεβαίως, όταν αυτό λοιπόν χρωστάει όλα αυτά και έχουμε στο ερώτημα που βάλατε. Και την ίδια
1: άρα λέτε ότι, ότι κυρίως πληρώνεται προς αυξήσεις.
0: Πρόστιμα.
1: Πρόστιμα, ναι. Πρόστιμα και προς
0: αυξήσεις. Αν λοιπόν την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε για το εξής φαινόμενο που το ξέρετε. Ότι είμαστε αποκλεισμένοι από τις τράπεζες. 65.000 είναι οι αξιόχρεοι για τις τράπεζες σήμερα και οι υπόλοιποι δεν μπορούν να πάρουν ένα ευρώ. Σε αυτούς που δίνουν τα λεφτά, δηλαδή στο Ταμείο Ανάκαμψης, έδωσε το 2%. Αυτοί βρίσκαν λεφτά και από το χρηματιστήριο και από τις ίδιες τις τράπεζες και τους δίνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό και ακούσατε εδώ 4 χρόνια που λέω ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε ούτε ένα ευρώ. Τώρα είπα να περιμένουμε να εξειδικευτεί ότι θα μοιράσει 1,5 δισεκατομμύριο και θέλουμε να δούμε τις προϋποθέσεις και ποιο είναι το ταβάνι, μάλλον το ελάχιστο ποσό μπορεί να πάρουν. Τώρα πριν τις εκλογές το θυμηθήκαμε. Αυτό λοιπόν που είπατε τώρα είναι δεν μπορεί να λειτουργήσει ελεύθερη οικονομία εάν αυτοί αποκλείονται. Δηλαδή πρακτικά τι εξηγώ? Ότι δεν υπάρχει ισονομία. Όλα η κυβέρνηση ότι υπάρχει τα δίνει σε συγκεκριμένους, σε περίπου στο 2%, σε περίπου 5-6 χιλιάδες επιχειρήσεις, πολλοί που δεν παίρνουν τίποτα. Και την ίδια στιγμή καλούνται να πληρώσουν υψηλότερα κοστολόγια. Και εξηγώ και το τελευταίο.
1: Mm-hmm.
0: Βρήκε ο Πρωθυπουργός λεφτά και εγώ λέω καλά έκανε και βρήκε για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Να τους βοηθήσει, δεν θέλουμε να κλείσουν. Για το φούρναρι όμως δεν βρήκε. Γιατί γι' αυτό ο ενεργοβόρος είναι και κλείσαν 5.000 από τοπία. Άρα ουσιαστικά πήγαμε με πάρα πολλές προσδοκίες στην έκθεση. Ξέρατε, όλο το προηγούμενο διάστημα δεν το καλλιεργήσαμε εμείς. Η κυβέρνηση έλεγε είναι η χρονιά που η κυβέρνηση θα δώσει χρήματα στους μικρομεσαίους, οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι δημοσιογράφοι, που βεβαίως θα δώσουν τις πληροφορίες από εκεί. Και φύγαμε εκεί χωρίς να πάρουμε ούτε ένα ευρώ.
1: Συγγνώμη.
0: Η απόδειξη αυτού, επιτρέψτε μου να σας πω μια λέξη μόνο, είναι: δεν θυμάμαι εγώ στα 30 χρόνια που είμαι στο επιμελητήριο, που εκφράζω την αγορά, να βγήκαν τόσο γρήγορα δικά τη στελέχη που συμμετέχουν σε παραγωγικούς φορείς και να αντιδράσανε με τόσο σκληρό τρόπο. Δεν το θυμάμαι ποτέ σε αυτή την περίοδο.
1: Στελέχη των επιμελητηρίων, λέτε.
0: Στελέχη των επιμελητηρίων που ανοίγουν στην κυβερνητική παράταξη.
1: Α, που ανοίγουν στην κυβερνητική παράταξη.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί
1: να
0: μπουν τόσο γρήγορα και τόσο σκληρά να λένε ότι για άλλη μια φορά ξέχασε τη μικρομεσαία τάξη και την καταδικάζει.
1: Συγγνώμη τώρα. Να το πάρουμε. Πώς να το πω, κανονικά. Τι έχετε πάρει από το πακέτο αυτό?
0: Τίποτα.
1: Όταν λέτε τίποτα, δεν υπάρχει
0: για
1: ούτε
0: το μέλλον. Ακόμη και στο τέλος της επιτιδεύματος, μια λέξη. Στο τέλος του επιτιδεύματος, τι είπε το επίσκοπο? Λέει, θα γίνει λέει σε όλη την Ελλάδα και μετά στην Αττική. Μα η Αττική είναι οι μισές επιχειρήσεις χώρα, 400.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Τι είναι αυτό, λέει, δεν έχω δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικό χώρο, αν θες το βρίσκεις. Σας θυμίζω, όταν ξεκίνησε η έκθεση, έλεγε ο Πρωθυπουργός: έχω ένα δις, μετά το κάνει ένα 200, μετά ένα 700 και έκλεισε το 200. Τι σημαίνει αυτό? Όταν θες κάτι να το κάνεις, έχεις την πολιτική βούληση, θα βρίσκεις τα λεφτά. Τώρα δεν την έχεις, δεν τα βρίσκεις.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άμεσα στο χέρι δεν πήρατε τίποτα. Το τέλος επιδιδεύματος.
0: Όχι, να το πω ανάποδα. Επιτρέψτε μου, επιδιδευόμαστε. Πείτε μου εσείς τι πήραμε. Μπορεί να κάνω λάθος, να μου το πείτε. Τι πήραμε άμεσα?
1: Θα σας πω. Εγώ για τη λεγόμενη μεσαία τάξη, την επιχειρηματικότητα, τη μεσαία, μικρομεσαία κτλ. Πραγματικά δεν είδα κάτι εκτός από μία. Ότι θα μελλοντικά θα μειωθεί η προκαταβολή φόρου.
0: Αυτό είναι μελλοντικό, αυτό που είπα, οραματικό.
1: Ναι.
0: Εγώ βρέθηκα σε διάλογο με υπουργό και το ρώτησα. Λέω, πείτε μου, αν κάνω λάθος, τι πήραμε. Λέει, θα πάτε το 29, θα πάτε το 35. Αυτά δεν απαντήσεις τώρα. Αυτά είναι σαν να πηγαίναμε στο μαντίο των αδερφών. Αύριο το πρωί, μέτρο που να αφορά τους μικρομεσαίους, δεν πήραμε απολύτως τίποτα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Όχι ωραία. Άσχημα. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω.
0: Κρατήστε εδώ ότι αν αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου που αυξάνεται, σας το λέω αυτό και ως κινδυνολογία, είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε φανταστεί τι θα σημάνει αυτό για τον πληθωρισμό, τι θα σημάίνει για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις ενεργοβόρες. Ήδη όπως ακούσατε, το Brent ξεπέρασε 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Φανταζόμαστε γενικότερα για την οικονομία, φανταζόμαστε. Για εσάς, πεςτε μου τι θα σημαίνει.
0: Μα εμείς τι είμαστε, είμαστε οικονομίας.
1: Ναι, ναι.
0: Θα αυξηθεί Ένα προϊόν για να παραχθεί χρειάζεται καύσιμα. Για να μεταγγειλεί χρειάζεται καύσιμα. Άρα νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό. Θα αυξήσει κι άλλο το κόστος, θα αυξήσει κι άλλο την τιμή του προϊόντος. Άρα στο επόμενο διάστημα, μην ανακοινώνοντας μέτρο, θα έρθει ακόμα δυσμενέστερη κατάσταση μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων και δι των ενεργοβόρων,
1: ναι,
0: και των μικρών.
1: Εγώ διάβασα σε ανακοινώσεις σας σήμερα, έτσι, επειδή θα σας είχαμε καλεσμένο, έκατσα και διάβασα εκτενή ρεπορτάζ που λέμε και ανακοινώσεις και δικές σας κτλ. Και βλέπω βαθμιαία από σας να αυξάνεται μία δυσαρέσκεια τουλάχιστον από το 23 και μετά.
0: Σας θυμίζω, επειδή επικαλεστήκατε το 23, ξέρετε, οι μικρομεσαίοι, έχω ξαναπεί, δεν έχουν κόμμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάνε κάπου πάντα με αυτόν που πιστεύουν εκφράζει καλύτερα τα συμφέροντά τους.
1: Ναι.
0: Το 2015 σας θυμίζω ότι το 36% των μικρομεσαίων ψήφισε Τσίπρα. Το 2019 αυτό το ποσό πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Το 2023 στις βουλευτικές έφτασε το 54. Μετά ανακοίνωσε την τεκμαρτή φορολόγηση και το ποσοστό των μικρομεσαίων έπεσε στο 28 που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί αυτή η δυσαρέσκεια που υπάρχει σήμερα ξέρει η κυβέρνηση και πρέπει να σκεφτεί ότι αν δεν κάνει κάτι θα εκφραστεί στις εκλογές. Μην κοροϊδευόμαστε, γι' αυτό επικαλέστηκα την ιστορία.
1: Ναι.
0: Την επικαλέστηκε γιατί το ξέρει καλά και ακόμα κάποιοι ελπίζουν ότι πριν τις εκλογές θα σκεφτεί κάτι να κάνει.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχει χρόνος ακόμα. Μπορεί να πάρει πρόσθετα μέτρα να βελτιώσει την κατάσταση η κυβέρνηση. Εσείς τι θα ζητάγατε ως δύο άμεσα μέτρα?
0: Κοιτά, το πρώτο το είπατε και εσείς, είναι η ρευστότητα, πολύ σημαντικό.
1: Τράπεζες.
0: Και το δεύτερο είναι η κατάργηση των μνημονιακών μέτρων. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη χώρα της Ευρώπης που να έχει προκαταβολή φόρου. Για να καταλάβει ο ακροατής μας, προκαταβολή φόρου σημαίνει ιδανικά στο κράτος χωρίς επιτόκιο. Έχει σχέση με το προηγούμενο. Εμείς για ό,τι οφείλουμε, τι σας είπα, τους βάζουν τόκους πανοτόκια και το τόκος που μας βάζει το κράτος είναι 5,8%. Εμείς δανείζουμε στο κράτος, χωρίς να ξέρουμε αν η επόμενη χρονιά θα είμαστε κερδοφόροι, με μηδέν επιτόκιο. Τώρα δεν υπάρχει πουθενά, είναι μνημονιακός φόρος.
1: Τώρα πληρώνεται στο 100% αυτό το
0: 80.
1: Φόρο. Στο 80. 80. Στο 80. Ναι. Αν δηλαδή σας έλεγε όμως ότι πέφτω στο 40. Θα ήταν ανακούφιση.
0: Τίποτατο. Έβαλα. Γιατί κρατήστε τι μου είπατε προηγουμένως, ότι εμείς δεν παίρνουμε και ρευστότητα. Οι τράπεζες δεν δανειοδοτούν τις μικρομεσαίες. Άρα και από ό,τι έχουν τους τα παίρνει. Άρα είναι αυτό που λέμε το μείγμα για να το κλείσει.
1: Αυτά που διαβάζω, αυτά που διαβάζω κατά καιρούς, ότι υπάρχει μια γενικότερη κατεύθυνση μείωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
0: Ναι, είναι. Ναι, είναι το σχέδιο Πισαρίδη, το ξέρετε, και αντί να το επικαλέσω, σας θυμίζω ότι ο Χατζηδάκης δύο φορές ο υπουργός είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ανάγκη να οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν λιγότερες, τροφοδοτώντας ή αν θέλετε βοηθώντας στο να γίνουν περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις, το λέμε σε ολιγοπόλια και καρτέλ.
1: Αυτό, ναι, ωραία, το καταλαβαίνω τι συνέπεια θα έχει, αλλά αυτό που λέτε έχει παρατηρηθεί και με έρευνες παλιότερες κτλ. Ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν θέλετε.
0: 99,2% των επιχειρήσεων.
1: Ναι. Ωραία. Είναι 99,2. Μήπως έχουμε μεγάλο αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη? Γι' αυτό έχει.
0: Πιθανόν. Ναι. Προσέξτε όμως. Στην Ιταλία οι επιχειρήσεις κάτω από 10 άτομα είναι το 90%. Στη Γερμανία είναι το 85%. Εδώ είμαστε λίγο παραπάνω. Σας θυμίζω ότι ειδικά στην περίοδο των μνημονίων, ένα μέρος αυτών που λέμε των ελεύθερων επαγγελματίων ήταν η εργασία ανάγκης, ήταν η δουλειά ανάγκης, η επιχείρηση ανάγκης. Δηλαδή έπρεπε άλλος να ζήσει και έφτασε στο σημείο να ανοίγει ένα μικρό μαγαζί. Γι' αυτό και έχει νόημα όλη αυτή η συζήτηση μας στο τεκμαρτό, ότι δεν είναι έτσι. Αυτός βγάζει πιθανόν και λιγότερο από έναν εργαζόμενο. Είναι οι επιχειρήσεις ανάγκης. Δηλαδή μιλάμε, δεν είναι επιχειρήσεις για την ακρίβεια όλες αυτές. Αν μιλάγαμε καθαρό, αν μπορώ να πω τη λέξη, ως επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν είναι ξεπερνάνε 750.000. Οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι γνωστό. Είναι, στο πω ανάποδο. Οι επιχειρήσεις με 0 έως 1 άτομα είναι το 73%.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Είναι γνωστό αυτό. Αλλά αυτό έχει σχέση. Δηλαδή πρέπει να πάμε πίσω να δούμε ότι το 2009 το ΑΕΠ μας ήταν 260 δις, μετά έγινε 165 δις. Αυτό που, η διαφορά που υπήρξε. Είναι πολύ λογικό ότι εκφράστηκε και στο μέγεθος των επιχειρήσεων.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Γιατί μάλλον πολύ μαύρη τη βλέπω την κατάσταση.
0: Εγώ δεν θα το παρουσιάσω μαύρα και οφείλω να είμαι αισιόδοξος. Μπορώ να σας πω κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύω. Η οικονομία δεν πάει μόνη της. Την πας. Εξαρτάται από τις πολιτικές αποφάσεις. Άρα, αυτή τη στιγμή καλείται η κυβέρνηση, τα κόμματα που έχουν εκλογές, να πάρουν αποφάσεις πώς θέλουν την οικονομία στο μέλλον. Mm. Θέλουν μια οικονομία με πρωταγωνιστή τις μικρομεσαίες ή θέλουν μια οικονομία με πρωταγωνιστή τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ. Είναι πολιτική απόφαση, μην κοροϊδευόμαστε. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, όχι μόνο ως οικονομία και ως κοινωνία. Ναι. Η μικρομεσαία δεν είναι μόνο οικονομία, είναι και κοινωνία. Ναι, φανταστείτε περιοχές με λιγότερα μαγαζιά, τι σημαίνει αυτό. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε, mm-hmm. αλλά είναι πολιτική απόφαση, δεν είναι οικονομική.
1: Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις?
0: 2,5 εκατομμύρια.
1: 2,5 εκατομμύρια. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. 2,5 εκατομμύρια είναι περίπου το σύνολο των εργαζόμενων στο ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι, προσέξτε κάτι. Είναι λίγο παραπάνω. Να κάνουμε λάθος, προσέξτε.
1: Να είναι 2,800.
0: Οι μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Όχι,
0: οι μεγάλες
1: όχι επιχειρήσεις, έχετε δίκιο, είναι 4 εκατομμύρια εργαζόμενοι.
0: Ναι, δεν κάνω, ναι, να σου πω. Και λέω αν έκανα λάθος. Οι μεγάλες επιχειρήσεις συμβάλλουν, και αυτό είναι αλήθεια, επειδή είναι μεγάλες, mm-hmm. στο 35% του τζίρου της οικονομίας και εμείς στο 65%. Αυτό είναι γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις, ό,τι λέει η λέξη, ναι, έχουν περισσότερο. Αλήθεια είναι αυτό, έχουν περισσότερους εργαζόμενους. Ωραία. Το θέμα είναι αν αυτό που παράγουν, ναι. Ευρώπη, είναι υπέρ των καταναλωτών και της πολιτείας. Πληρώνουν λιγότερη φορολογία. Τα θυμίζω.
1: Αυτό, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πληρώνουν λιγότερο φορολογία οι μεγάλες.
0: 5-7%.
1: Ναι.
0: Με τις offshore εταιρείες και τις διγονικές συναλλαγές. Και αυτό είναι γνωστό.
1: Εσείς πόσο πληρώνετε?
0: 22.
1: 22. Ναι. Μάλιστα. Τελευταία λέξη για το ασφαλιστικό, όχι των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, γιατί μάλλον και το δικό σας ψέματα, των επιχειρηματιών σε αυτού του κλάδου. Εσείς είχατε το παλιό ΤΕΒΕ.
0: Ναι, εμάς, να σου το πω απλά, το δικό μας αυξάνει κάθε χρόνο με την τιμαρική προσαρμογή και η κυβέρνηση ανακοινώνει τη μείωση, για να το καταλάβει και ο αγροτής μας, των εισφορών των εργαζομένων, που βεβαίως επιβαρύνει εμάς,
1: ναι.
0: αλλά το μη μισθολογικό κόστος σήμερα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Και αυτό κρατήστε το, γιατί είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά το κόστος λειτουργίας.
1: Ναι. Ναι. Ίσως πρέπει κάποια στιγμή να δούμε άλλους τρόπους στήριξης του ασφαλιστικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Αν φύγουμε όμως από εκεί, μην ξυπνήσουμε και μια μέρα και δεν έχουμε συντάξεις. Είναι
0: το 2032 σας λέω είναι μια κρίσιμη χρονιά, αλλά είναι ένα τεράστιο θέμα. Αν θέλετε μια εκπομπή να σας πω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα και είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Αν δεν γίνουν πολύ βαθιές τομές, να υπάρχει τέτοιο κίνδυνος.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
0: Χατζηθεόδωσου.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
7: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
8: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
7: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
9: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
10: Έλα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

6 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούσετε τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, είναι ο πρόεδρός του. Νομίζω έχουν μεγάλα παράπονα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες του χώρου. Φαίνεται αυτό, μας τα είπε η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν. Εγώ θα σταθώ σε ένα θέμα. Πράγματι υπήρχε ανάγκη να μαζεύει νωρίτερα λεφτά το κράτος. Ήμασταν μέσα στα μνημόνια, υπήρχε μια ανάγκη ρευστότητας, μια σειρά τέτοια πράγματα, και υπήρχε ανάγκη να μαζεύει λεφτά το κράτος. Ένα μέτρο μεταξύ αυτών ήταν και η προκαταβολή φόρου. Ωραία. Έχουμε βγει 7 χρόνια τώρα από τα μνημόνια. Τυπικά θες τυπικά, έτσι. Δεν γίνεται τα έσοδα της ελληνικής οικονομίας να είναι η προκαταβολή φόρου, ο έμφυα και τι άλλο, και ο ΦΠΑ, δηλαδή αυτό, με συγχωρείς, σου πίνε το αίμα με το μπουρί της σόμπας, έτσι λέγεται. Δεν λέγεται διαφορετικά. Λοιπόν, εδώ ο Ηρακλής έχει στείλει ένα μήνυμα, το οποίο θα το ψάξω, Ηρακλή, αν είναι αλήθεια, θα το διαβάσω όμως. Το Μάιο του 2023, ο Θάνος Πλεύρης, τότε Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης Εκκλίας, Υπουργός Τουρισμού, και ο Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης, συμμετείχαν στο συνέδριο First Health Travel International Conference για τον ιατρικό τουρισμό, στο οποίο μία εκ των συλληφθέντων τώρα διαφήμιζε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που μετά λειτουργήσε στο ιατρείο της. Για ποιους ελέγχους και αυτοψίες μιλάτε, λοιπόν? Θα το ψάξω αυτό. Βέβαια και το ρεπορτάζ εδώ, το ρεπορτάζ που διάβασα προηγουμένως, λέει ότι αποκαλύπτει ότι είχε γίνει 2 φορές τουλάχιστον έλεγχος στο ιατρείο το συγκεκριμένο και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Πώς να το πω, ο άνθρωπος έφυγε τώρα, αλλά τουλάχιστον να προλάβουμε άλλους ανθρώπους. Αν γίνονται σοβαρά ιατρικά λάθη και τα λοιπά, αν χρησιμοποιούνται μηχανήματα τα οποία, ξέρω εγώ, δεν είναι καλά, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα πράγματα, αλλά εδώ πέρα πρέπει να πέσει φως πια, να δούμε τι γίνεται. Γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Έχω διαβάσει κατά καιρούς και άλλα περιστατικά τα οποία δεν με ελκύουν αυτά τα δημοσιεύματα, τα περνάω στον ντούκου. Όλα αυτά που είναι γύρω γύρω από την ομορφιά, την αποκατάσταση που ψάχνουν οι άνθρωποι κτλ. Υπάρχουν, λένε, ξέρω εγώ, πήγα εκεί και δεν έγινε καλή δουλειά και πρέπει να ξαναφτιάξω και αυτό και τόνα και τ' άλλο, το πόδι μου, το χέρι μου, το μάτι μου κτλ. Αυτά πρέπει κάπως με κάποιο τρόπο να ελέγχονται. Δεν είναι ότι αυτός είναι καλογιατρός, πήγα και πέτυχα, αλλά πήγα εγώ σε έναν άλλο, λέει ο άλλος ή άλλη, και με έκανε χειρότερα από ό,τι ήμουν κτλ. Εντάξει, επιλογή σου είναι, επιχείρηση έχει ο άλλος, αλλά αν αφορά θέματα υγείας, εδώ είναι άλλη κουβέντα. Είναι άλλη κουβέντα. Εδώ, επιπλέον τώρα, έλεγα τις προηγούμενες μέρες για το θέμα των εκπαιδευτικών, ανοίξαν τα σχολεία σήμερα, πήγαν όλοι από τον Πρωθυπουργό, τον Ανδρουλάκη, τον Κουτσούμπα, ποιος άλλος πήγε, δεν ξέρω αν πήγε Κωνσταντοπούλου, πουθενά, δεν νομίζω, έχει πάει σε κανένα σχολείο Κωνσταντοπούλου, όχι. Καρισιανού δεν πήρε το μάτι μου να πάει σε κανένα σχολείο. Ο Τσίπρας, τίποτα, διάβαστο, ούτε αυτός πήγε. Πήγε πολλοί κόσμος, τέλος πάντων, στο σχολείο, στα σχολεία σήμερα που ξεκίνησε η σχολική χρονιά για τα παιδιά. Τώρα, αυτό το πάω στην έναρξη σχολικής χρονιάς η πολιτική. Δεν ξέρω τι νόημα έχει, πραγματικά. Γιατί, ας πούμε, εντάξει, αφήνω την κυβέρνηση τώρα, μην λέω πάλι για την κυβέρνηση. Ο Ανδρουλάκης πήγε, λέει, σε ένα σχολείο για τον αγιασμό. Καλά, ας τον αγιασμό τώρα, τέλος πάντων. Ούτε αυτό θα το θίξω. Τι πάει να κάνει ακριβώς ο Ανδρουλάκης εκεί? Να καταλάβω. Τι πάει να κάνει? Και έχουν πάει και στο παρελθόν, και ο Τσίπρας έχει πάει, νομίζω. Και άλλοι έχουν πάει. Τι πάτε και κάνετε, ρε παιδιά, εκεί πέρα?
να καταλάβω να πάει υπουργός παιδείας, να επιλέξει ένα σχολείο και να πάει, να επιλέξει 2-3 σχολεία, να παρευρεθεί, να πει και 2 κουβέντες. Είναι υπουργός παιδείας. Αλλά από το να μαζεύονται βουλευτές την πρώτη μέρα του σχολείου, να μαζεύονται πολιτικοί αρχηγοί και να πηγαίνουν κτλ., δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Και εδώ πέρα, έτσι, πάνε στα σχολεία. Για να δούμε κάποια στοιχεία τώρα, πόσο μειώνονται πρώτον τα σχολεία, ο αριθμός των σχολείων. Δεύτερον, πόσο μειώνονται οι εκπαιδευτικοί και πόσο μειώνονται οι φοιτητές όταν φτιάχνουν το μηχανογραφικό τους και δηλώνουν σχολές που έχουν, που είναι στο παιδαγωγικό κομμάτι, ας πούμε. Φιλόλογοι, μαθηματικοί, είναι σε όλα μειωμένα τα τελευταία χρόνια από 7 έως 14%. Σου λέει τι να πάω. Να πάω, ωραία, να πάω 3 χρόνια, 4 να σπουδάσω, άντε να κάνω και κάποιο μεταπτυχιακό κτλ. Να πιάσω δουλειά σε ελληνικό σχολείο με 7,5 εκατοστάρικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και να πάω και να είμαι και από την Αθήνα να πάω στην Πάρο, ας πούμε, ή να είμαι, ξέρω εγώ, από τη Θεσσαλονίκη να πάω στην Κομωτινή. Αντίο. Αντίο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος τώρα. Εγώ, αν θα έπαιρνα μέτρα, θα έπαιρνα πραγματικά σε 2 τομείς. Η προτεραιότητά μου κοινωνική θα ήταν πρώτα παιδεία και υγεία, ακριβώς στην πρώτη γραμμή. Ακριβώς στην πρώτη γραμμή. Τι κοινωνικό κράτος έχεις αν οι δαπάνες, οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας εκτοξεύονται όπως τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια και ταυτόχρονα έχουμε αφενός το δημογραφικό, αφετέρου δασκάλους που πηγαίνουν να καλύψουν κενά μέχρι και το Πάσχα. Και το Πάσχα φτάνουν σε ορισμένες φορές. Έτσι. Και τα δύο, πώς να το πω, και τα δύο μεγάλα υπουργεία που είναι η καρδιά του κοινωνικού κράτους πάνε κουτσένοντας. Χρόνια τώρα. Πολλά είπαμε. Θυμίζω. Ανοίγουμε ασφαλιστικά. Τηλεφωνικές γραμμές. 212-212-4807 και 5 ακριβώς θα τελειώσει το δελτίο ειδήσεων. Θα είναι η ώρα του λαού. Θα βάλω και κατάλληλο ηχητικό να ακούγεται ο Γαργαλάκος. Δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος αυτός. Τέλος πάντων, αυτό το φοβερό της Αυριάνης που έλεγε η ώρα του λαού, ας πούμε, και αρχίζανε εκεί, χαμός γινότανε. Πολύ ωραία κατάσταση. Και έπαιρνε τηλέφωνο ο κόσμος. Μιλάγανε αυτοί, έλεγε και ο κόσμος και τα λοιπά. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε εδώ, το έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλές φορές. Είπαμε να το κάνουμε Παρασκευή όμως, για να έχουμε πολύ χρόνο. Γιατί τις καθημερινές μας περίσευαν 20 λεπτά, μας περίσευε ένα τέταρτο, ήταν και η επικαιρότητα, δεν μπορούσαμε να αφήσουμε θέματα. Οπότε συμφωνήσαμε εδώ με τη διοίκηση, διεύθυνση και τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις ότι κάθε Παρασκευή θα έχουμε τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές. Βάλε ένα τραγουδάκι να πάμε δελτίο ειδήσεων, θα έρθει να το πει ο Βίκτορ Σαμουήλ. Εμείς θα είμαστε 7 και 5 ακριβώς πίσω.

τα χτυπούν. Όλοι θέλουν να ξεσκάσουν, όλοι θέλουν να βγουν. Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν. Όλοι μαζί κοιμούνται κι όλοι μόνοι ξυπνούν. Κι όλοι είναι χίλια κομμάτια που δεν μπορούν να ενωθούν.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Προβλήματα στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης στην παραλία Κύπρος Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, όπως και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάληρο, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Πειθαρχικό έλεγχο αποφάσισε ομοφόνος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε βάρος των δύο ιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, για την ερχόμενη Δευτέρα ορίστηκε η απολογία τους για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν έριξε φως στα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, κάτι που αναμένεται να συμβεί ενδεχομένως μετά τη διενέργεια τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι φόβοι για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Στα 104 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, 99 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εκτιμάται πλέον ότι θα μειωθεί κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026, δηλαδή περίπου 6%. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν έφτασαν στην πόλη Ντουμπάπ της Ιεμένης, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί Περίμ στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, δήλωσαν στο Reuters πηγές της κυβέρνησης της Ιεμένης. Ο έλεγχος του Ντουμπάπ και του Περίμ είναι καθοριστικής σημασίας για την απόκτηση του ελέγχου των στενών, γεγονός που εντείνει τους φόβους ότι οι Χούθη πλέον είναι σε θέση να απειλήσουν ναυσιπλοεία και εμπόριο πετρελαίου. Την ευκαιρία να επαναλάβει την πάγια ελληνική θέση υπέρ της επανένωσης των γλύπτων του Παρθενώνα άδραξε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χάλεντ Ελ Ενάνι, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της UNESCO καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στον οργανισμό. Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα στα Φραγκουλέικα, η Τόλα Καρνανίας. Προς ενημέρωση των κατοίκων, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αυτή την ώρα, στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Ταυτόχρονα, υπό μερικό έλεγχο, τέθηκε η πυρκαγιά στη Φλόκα Αχαΐας. Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησε η τροχέα, βάζοντας τέλος στους αυτοσχέδιους ελιγμούς που πραγματοποιούσε, θέτοντας σε κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης. Σήμερα η μαύρη επέτειος με τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001 με χιλιάδες θύματα. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε ανάρτησή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στους 35 εκτοξεύθηκε ο αριθμός των νεκρών από φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό πλοίο στις Φιλιππίνες την Τετάρτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Βουδαπέστη βρίσκονται ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου για το Ultimate Championship. Ο Μανόλο θα αγωνιστεί σήμερα, λίγο μετά τις 9, ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου έχει προγραμματιστεί για αύριο το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Αλφα Radio 98,9 λαϊκή απογευματινή. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 212-212-4800. Ελάτε να τα πούμε εδώ. Θα διαβάσω και τα μηνύματα που έχετε αφήσει και έχετε σχολιάσει εδώ διάφορα θέματα και οικονομικού και πολιτικού και έτσι ενδιαφέροντος και ιατρικού. Λοιπόν, το διάβασα τον Ηρακλή, λέει κάτι πολύ σοβαρό, δεν ξέρω αν έχει γίνει. Εδώ μου γράφει ο κύριος Πατούλης προωθούσε στην πανδημία του Μπορλά, γνώριζε για τα μηχανήματα πλασματαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική που επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης και μάλιστα ήταν και περήφανος χορηγός. Αυτό παρουσιάστηκε σε μια εκπομπή, εδώ μου το έχει στείλει ένας φίλος της εκπομπής. Εδώ η Ελένη περνάει στα θέματα παιδείας, μου λέει φέτος στο σχολείο της κόρης μου η πρώτη τάξη αποτελείται μόνο από ένα τμήμα έναντι των δύο τμήματων που είχαμε πάντα. Όταν θα ελεγχθεί η ανθρώπινη ματαιοδοξία, τότε δεν θα υπάρχει άλλος Μαζωνάκης δυστυχώς, αλλά θα υπάρχουν πολλοί που θα έχουν την κατάληξη του Μαζωνάκη, λέει ο Κωνσταντίνος. Εντάξει, θα συμφωνήσω σε έναν βαθμό, αλλά επειδή είναι ματαιόδοξοι άνθρωποι δεν πρέπει να πηγαίνουν σε τίποτα αλμπάνιδες και να χάνουν τη ζωή τους. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, να πληρώνεις τη ματαιοδοξία σου, οκ, αλλά όχι τόσο ακριβά, είπαμε. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η κατάσταση τώρα και αυτό το θέμα, πώς θα εξελιχθεί. Θα είμαστε εδώ, θα τα βλέπουμε. Τρία ερωτήματα λέει για τους δύο κατημερικόριμονες. Ο ένας λέει είχε πάει για φαγητό εκείνη την ώρα. Τι να πω. Λοιπόν, έχουμε και μια παρέτηση πρίτανη του ιδιωτικού παρέτηση πρίτανη ιδιωτικού πανεπιστημίου, η οποία λέει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας υπονόμευσε το έργο μας. Οφείλω να το πω χωρίς περιστροφές. Δεν στάθηκε στο ύψος της δέσμευσής της που ήδη ανέλαβε. Αυτά τα δήλωσε παρατήθηκε δηλαδή από τη θέση του πρίτανη του ιδιωτικού πανεπιστημίου Kiel Greece ο Οδυσσέας Ζόρας. Αποχώρησε λέει για προσωπικούς λόγους και προσωρινά τη θέση του αναλαμβάνει ο πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, ομότιμος καθηγητής μηχανολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Κωνσταντίνος Αρκουμάνης. Στο ίσως τώρα υπάρχουν κάποιες δηλώσεις αυτές του κυρίου Ζόρα, ο οποίος άφησε πολύ έντονες εχμές, άφησε εχμές, δεν μπορώ ωστόσο να αποχωρήσω σιωπώντας και τα λοιπά, τα διάβασα τα βασικά. Δεν αρκεί να ψηφίζεται ένα νόμο αν η εφαρμογή του αφήνεται στην τύχη, λέει. Η καθυστέρηση αυτή δεν έμεινε χωρίς τίμημα. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέθεσαν δημόσια τα κενά ενός θεσμού που η πολιτεία άφησε ημιτελές θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ιδρύματα που επένδυσαν με καλή πίστη στη χώρα και φοιτητές που εμπιστεύτηκαν σε αυτή το μέλλον τους. Πράγματι, η ιστορία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε το OK για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, έρχεται το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας πια και θέτει μια σειρά προϋποθέσεις που δεν τηρήθηκαν, μη χορηγώντας έστω και προσωρινά τις άδειες σε αυτά τα τρία πανεπιστήμια, κολέγια, πέστε τα όπως θέλετε, που είχαν ξεκινήσει τη λειτουργία τους για ένα χρόνο.

Δεν ξέρω αν πέρασα παρατήρητο, αλλά είχαμε ένα μικρό γαλάζιο εμφύλιο με κάποιες δηλώσεις που έκανε, ένα post που έκανε ο κύριος Λαζαρίδης, ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, τον είχαμε ξεχάσει, κατά του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, του Νίκου του Δένδια, και ως αποτέλεσμα μετά από αυτήν την επίθεση αντικαταστάθηκε ο κύριος Λαζαρίδης από εισηγητής συγκεκριμένου νομοσχεδίου, αν δεν κάνω λάθος, κτλ. Ήταν εισηγητής πλειοψηφίας σε δύο κυρώσεις συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Βουλή και τον παρέτησαν. Ήταν αιτία, βέβαια, κάποιοι τη θεωρούν πρωτοφανή δημόσια επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Διευθυντή του Γραφείου, όπως είπα, του Νίκου Δένδια, κάνοντας λόγο για έπαρση και αλαζονία, επειδή, όπως είπε, δεν τον έβρισκε στο τηλέφωνο. Και έχει γίνει ένας κακός χαμός εκεί πέρα. Τον παρετήσανε και τον βγάλανε από εισηγητή, να τον αντικαταστήσανε για την ακρίβεια. Να δούμε πώς θα πάει και αυτή η κατάσταση εκεί πέρα. Εδώ έχω ένα μήνυμα που λέει: ας επικαλεστούν οι κατηγορούμενοι μου είναι το δικαίωμα της σιωπής να τελειώσει εδώ η υπόθεση με το θάνατο του Μαζονάκη. Έχει φτιάξει σχολή ο Φραπές, έχει φτιάξει σχολή με το δικαίωμα της σιωπή. Λοιπόν, πρέπει να το επικαλεστούμε εμείς το δικαίωμα της σιωπής, λέμε, όχι να το επικαλεστούμε εμείς, πρέπει να το επιβάλλουμε. Να καθιερώσουμε μία μέρα που δεν θα έχουμε καμία δήλωση πολιτικών. Βλέπω μία άγρια συμπλοκή εκεί πέρα που είναι στην Πέτρου Ράγλη. Άμα. Φοβερό. 30 άτομα, 40 δερνόντουσαν κανονικά. Πολύ ωραία κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε μία χώρα η οποία, εντάξει, δεν είναι. Αυτά τα νέα, παιδιά, δεν έχουμε άλλα. Περιμένουμε εσάς. Δεν ξέρω, είσαστε λίγο. Μήπως είναι Παρασκευή, την έχετε κοπανίσει? Από τα μηνύματα δεν το βλέπω. Μήπως την έχετε κοπανίσει και έχετε πάει τριμεράκι ή Παρασκευή πάμε νωρίς για ψώνια. Νυχτώνει και πιο νωρίς πια κτλ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εδώ σας περιμένουμε εμείς πάντως. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Τώρα είναι η πρώτη μέρα που το δοκιμάζουμε έτσι. Μπορεί κάποιοι να έχουν πάρει χαμπάρι, άλλοι να διστάζουν. Εμείς θα τους περιμένουμε κανονικά και με τον νόμο που λένε.

0: Λοιπόν, τώρα σας σοκάρω με μια είδηση που δεν τη θυμήθηκα κι εγώ. Λοιπόν, στις τελευταίες εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ποια παράταξη λέτε βγήκε πρώτη? Λοιπόν, η ΔΥΠΑΚ, πόσο ήρθε? Κάτσε ένα λεπτάκι, μην πω κανένα κουταμάρα. ΔΥΠΑΚ, η ΔΥΠΑΚ είναι του Κουκουέ, πήρε 10. Η Δίκη Ίσα με τον κύριο Πατούλη πήρε 41-11. Το κίνημα ιατρών πήρε 13,2. Ενεργοί γιατροί 10,3. Δεν έχω καταλάβει ποιοι είναι αυτοί. Αλλά είναι οι εκλογές τελευταίες του 2026. Μάλιστα. Οπότε δεν ευσταθεί αυτό που μου γράψε ένας φίλος, ότι πρόταση στο ΚΚΕ. Κάπου είχε πάρει πάντως μια πρωτιά. Δεν θυμάμαι αν ήταν στους γιατρούς. Κάπου είχε πάρει σε κάποιο έτσι μεγάλο σύλλογο επιστημονικό. Είχε πάρει πρωτιά. Θα το ψάξω να το βρω. Αλλά όχι στους γιατρούς. Όχι. Δεν έχει σημείο στους γιατρούς. Πάμε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ μας θόλησε το θέμα στους νοσοκομιακούς γιατρούς πρώτος στο ΚΟΕ, στην ΕΙΝΑΠ, όχι στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Μπράβο Βασιλική, έχεις δίκιο. Έτσι, είδες εδώ, άμα έχεις ακροατές οι οποίοι είναι stand-by, είναι σε πάλξεις κανονικά. Τους καταλαβαίνω, έτσι, μας βοηθάνε και αυτοί. Είναι γιατρός η Βασιλική. Μια και έχεις την εμπειρία και είσαι και γιατρός και χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στον Ευαγγελισμό είσαι ένα χρόνια. Δεν μπαίνεις να μας πεις τι γίνεται με όλες αυτές τις καταστάσεις. Αν ξέρεις δηλαδή, αν δεν ξέρεις, μην πάρεις. Λοιπόν, μόνο αν ξέρεις, πάρε.

Και ακόμα δεν άνοιξαν τα σχολεία και βλέπω τώρα τρίτο θέμα σε πολύ μεγάλο site, δεν θα πω ποιο είναι, αλλά τρίτο θέμα βίντεο σοκ, ανήλικες λογοπούν άγρια μια κοπέλα και οι μαθητές καταγράφουν στα κινητά τους το περιστατικό κτλ. Αυτή η ιστορία, πώς να το πω, αν τσακώνονται κάποια παιδιά, και βέβαια έχουμε δει και πάρα πολλές φορές δεν τσακώνονται απλώς, ας πούμε, υπάρχει μια βία κανονική, αλλά και βρέθηκε ένας μαθητής που το τράβηξε αυτό σε βίντεο. Το site ή δεν ξέρω το My, το site και τα λοιπά, γιατί το παίρνει και το δημοσιεύει αυτό? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, γιατί ένας τσακωμός μαθητών στην Κρήτη ή στην Αθήνα ή στην Κομωτινή πρέπει, αν έχει καταγραφεί σε βίντεο, πρέπει να το πάρει και να το αξιοποιήσει ένα κανάλι? Θα μου πεις, συγγνώμη, μπορεί να έχουμε θάνατο. Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι και υλικό το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε μια διαρρήνηση κτλ. Αλλά ότι τσακωθήκανε κάτι κορίτσια τώρα στην Κρήτη και υπάρχει υλικό σε βίντεο κινητού, γιατί πρέπει να το, να το δημοσιεύει ένα site? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα?

Ο Πάνος με ρωτάει πώς πήγε ο Παναθηναϊκός. Πάνω μου, κοίταξε να δεις, έχουμε πάει τρένο μέχρι τώρα. Μη μας ματιάσουνε, φτου φτου φτου. Θα κλάψουν μανούλες φέτος, θα κλάψουν μανούλες.

0: Λοιπόν, Βασιλική. Α, έχουμε τη Βασιλική στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, Βασιλική.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι εκτός Αθηνών. Ναι. Δεν παρακολουθώ πολύ έτσι λεπτομερώς την επικαιρότητα, αλλά θα μπορούσα να πω μερικά γενικά θέματα που μπορεί να αφορούν πολύ κόσμο ή λίγο κόσμο. Κοιτάξτε, η γύρανση και η ατιγύρανση είναι ένας καινούριος τομέας της ιατρικής επιστήμης, ο οποίος έχει μεγάλη άνθηση και είναι κατανοητό. Η αισθητική ιατρική, η οποία υπηρετείται από τους δερματολόγους και τους πλαστικούς χειρουργούς, είναι ένας επίσημος κλάδος της επαγγελματικής, ας πούμε, σταδιοδρομίας ενός γιατρού.
0: Ναι.
1: Τώρα, οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται για αισθητικούς λόγους ή για λόγους ευεξίας, θα πρέπει να... Όχι θα πρέπει, νομίζω ότι καταρχήν είναι ένας τομέας με πολύ, πολύ χρήμα, πολύ μεγάλη οικονομική...
0: μεγάλους τζίρους, ναι, καταλάβω.
1: Με μεγάλους τζίρους, εν πολλής και μαύρα, ο οποίος όμως επαφίεται και σε ψυχολογικούς ή άλλους παράγοντες του ατόμου. Σωστά?
0: Δεν ξέρουμε τώρα γιατί ο άλλος θέλει να κάνει μια επέμβαση αισθητική.
1: Τι πάει να πει τώρα? Η αισθητική ιατρική, δεν ξέρω για την ευεξία, θα μιλήσω και για αυτήν. Η αισθητική λοιπόν παρέμβαση ενέχει και ατομική ευθύνη. Έτσι. Εφόσον πηγαίνεις να κάνεις μια αισθητική παρέμβαση η οποία δεν είναι για την υγεία σου αλλά είναι για την ομορφιά σου, για το πρεστίζ, για διάφορους λόγους, έχεις και εσύ ατομική ευθύνη. Τώρα, η ευθύνη του γιατρού έγκειται στο ότι θα πρέπει να σε βάλει να υπογράψεις ότι γνωρίζεις 1, 2, 3, 5, 10 κινδύνους που μπορεί να προτιγνωρίζεις 1, 2, 3, 5, 10 κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από αυτή την παρέμβαση.

0: να γνωρίζει τι κάνει, γιατί το κάνει και ποιες παρενέργειες ή επιπλοκές μπορεί να υπάρξουν. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζει ο ασθενής, να είναι συμμέτοχος. Να μην είναι παθητικό.
1: Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό, ναι, το ακούω.
0: Βεβαίως. Και πρέπει να βάζει και τον άρρωστο να υπογράφει. Εγώ δεν το έκανα, κακώς δεν το έκανα, μου το λέγανε όλοι ότι πρέπει να το κάνω, αλλά εγώ δεν το έκανα, ίσως από υπερβολική αυτοπεποίθηση, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, πρώτον λοιπόν πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής τι κάνει, γιατί το κάνει, τι περιμένει και τι επιπλοκές μπορεί να έχει. Αυτά όλα έπρεπε να είναι γνωστά στον αποθανόντα. Δεύτερον, για την πλασμαφαίρεση, επειδή μειώνεται ο όγκος του αίματος και αντικαθίσταται από κάτι άλλο, ορωό ή δεν ξέρω τι άλλο βάζουμε, θα πρέπει στο διάστημα που γίνεται η αιμοσυμπύκνωση να ξέρει ο γιατρός τι φάρμακα ή τι ουσίες έχει πάρει ο ασθενής. Διότι γίνεται αιμοσυμπύκνωση και επομένως το φάρμακο ή οι ουσίες τις οποίες έχει πάρει, παραδείγματος χάρη ηρεμιστικά, οτιδήποτε άλλο, γίνεται υπερδοσολογία και αυτή μπορεί να τον σκοτώσει. Επομένως, θα πρέπει να ελεγχθεί αν η γιατρός γνώριζε τι φάρμακα είχε πάρει ή αν της είπε ψευδή πράγματα ο ασθενής. Επομένως, δεν μπορούσε να ξέρει.
1: Δεν γνώριζε δηλαδή και την κατάσταση του ασθενούς.
0: Ναι, ενδεχομένως, διότι εάν είχε πάρει φάρμακα ή ηρεμιστικά ή καταθλιπτικά ή οτιδήποτε, θα έπρεπε να το ξέρει, διότι αυτά ανεβαίνει η στάθμη στο αίμα λόγω της αιμοσυμπύκνωσης που γίνεται στα πρώτα λεπτά, στο πρώτο μισάωρο, δεκάλεπτο της πλασμαφαίρεσης.
1: Πολύ κατατοπιστικό αυτό, ναι.
0: Καταλάβατε. Mm-hmm. Επομένως, εάν δεν το γνώριζε, δεν τον ρώτησε, δεν τον ενημέρωσε, έχει μεγάλη ευθύνη. Εάν όμως ο ασθενής δεν το είπε για λόγους ντροπής ή δεν ξέρω τι άλλο, τότε έχει ευθύνη ο ασθενής.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Αν λοιπόν πάω εγώ και ζητήσω κάτι αντίστοιχο, δεν θα μου πει πρώτον φέρε μου εξετάσεις αιματολογικές.
0: Ασφαλώς, θα πρέπει να τα ξέρει αυτά, βεβαίως.
1: Τότε.
0: Όχι αιματολογικές μόνο, πρέπει να φτάσει.
1: Ναι, ό,τι εξετάσεις χρειάζονται.
0: Άρα... και να ξέρει τι φάρμακα έχετε πάρει το τελευταίο 24ωρο ή το 48ωρο.
1: Εντάξει, γιατί αυτό θα σε ρωτήσει προφορικά, αλλά πρέπει να έχει μια σειρά... Ναι, μισό λεπτάκι. Δεν πρέπει ο γιατρός να έχει μια σειρά εξετάσεων... του ασθενούς. Αυτό λέω. Ναι. Εδώ δεν πρέπει να έχει.
0: Βέβαια, πρέπει να τα ξέρει όλα. Όλα. Και ζάχαρο και τα λοιπά. Διότι αν έχεις παραδείγματος χάρη αυξημένο σάχαρο, την ώρα που σου αφαιρεί το αίμα, το ζάχαρο μπορεί από 2,5 να πάει 6 και να πάθεις διαβητικό κόα. Τέλος πάντων, ναι. Όλα αυτά είναι θεωρητικά. Αλλά χρειάζεται ένας κανονισμός όπου και ο ασθενής θα γνωρίζει τι κάνει ο γιατρός, γιατί το κάνει και τι μπορεί να προκύψει από αυτό. Γι' αυτό η ιατρική έχει έναν όρο, ωφελέιν ή μη βλάπτην. Δηλαδή, να ωφελήσεις και να μη βλάψεις. Αν πρόκειται να βλάψεις, τότε πρέπει να το μετρήσει και ο ασθενής και ο γιατρός και ίδιος ο ασθενής.
1: Εντάξει, το μόνο που διαφωνώ, ξέρεις, σε αυτά που λες, όχι ότι διαφωνώ, πώς να το μου φαίνεται παράξενο, είναι ότι, πώς να το πω, η ατομική ευθύνη. Του ασθενούς.
0: Όχι. Έχει ατομική ευθύνη ο ασθενής με την εξής έννοια, ότι όταν κάνεις αισθητικές παρεμβάσεις οι οποίες δεν είναι θέμα ζωής και θανάτου, είναι υγείας, θα πρέπει να έχεις αρκετή ατομική ευθύνη. Δεν είναι ότι πάω στο νοσοκομείο και θα με σώσουν ή θα πεθάνω. Έτσι. Mm-hmm. Το επιλέγω εγώ να πάω για να γίνω πιο όμορφη ή πιο όμορφος κλπ. Άρα ξέρω ότι υπάρχει κίνδυνος, θα πρέπει να το ξέρω.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλική, για την επικοινωνία και τις γνώσεις εδώ πέρα που μας πρόσφερες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις

0: Πάμε στη τηλεφωνική γραμμή, ο Φώτης τώρα. Φώτη, σ' ακούμε.
1: Χαίρετε κύριε Πετρόπουλε.
0: Γεια σας.
1: Εμπρότης να εκφράσω την άποψή μου περί των γιατρών. Είναι άποψη αυτή. Γιατρός ήταν και ο δόκτωρ Μέγκελε. Ο γνωστός, ξέρετε.
0: Τώρα έχει σχέση αυτό με το περίπτωση συζητάμε.
1: Όχι.
0: Α.
1: Δεν έχει.
0: Σχιζοφρενείς και παρανοϊκοί άνθρωποι υπάρχουν παντού και σε όλα τα επαγγέλματα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι οι θεραπευόμενοι από το Μέγκελε δεν τους βάζανε να υπογράφουν. Εντάξει.
0: Ούτε αυτό έχει, δηλαδή τώρα βρες η Φώτη τώρα. Δεν μιλάς λογικά, συγγνώμη δηλαδή.
1: Είμαι παράλογος, βέβαια.
0: Μα εντάξει, αλλά τώρα λες για τους ασθενείς του Μέγκελε αν υπογράφανε.
1: Όχι, το ξέρετε ότι δεν υπογράφανε.
0: Γιατί έμπαινε τέτοιο θέμα αν θα υπογράφουνε.
1: Ναι, αλλά όταν μας κάνανε τα εμβόλια, μας βάζανε να υπογράφουμε. Χωρίς να είμαστε γνώστες των...
0: εμβόλια λες τώρα, τότε του COVID.
1: Βέβαια, για ποια να λέω.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Εγώ βέβαια δεν το έκανα, εννοείται. Οι μόνοι γιατροί που εξαιρώ από τον κανόνα είναι οι ηρωικοί 7.000 υγειονομικοί και γιατροί που δεν έκαναν τα εμβόλια και επί 16 μήνες δεν έπαιρναν ούτε μισθό ούτε τίποτα από τον κύριο Πλεύρη. Ναι. Το Πλευράκο είναι το υποτιμητικό. Λοιπόν, οπότε για τους μόνους που έχω απεριόριστη ευγνωμοσύνη είναι σε αυτούς. Σε κανέναν άλλον. Και όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου το έλεγε αυτό, δεν το λέω εγώ, εντάξει, ουδής μωρότερος των ιατρών, υπαρχόντων των οικονομολόγων.
0: Το διδασκάλι λέγανε. Να τους βγάλουμε όλους άχρηστους, έτσι όπως πάμε.
1: Ναι, όποιοι θέλουν κατατάσσονται όπου θέλουν, στους χρήσιμους ή στους άχρηστους. Εξάλλου, αρχή άνδραση δεικνύει. Δεν είναι.
0: Δείκνηση.
1: Δηλαδή, όταν κάποιος γίνεται αρχή, δείχνει την αξία του.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Έγινε Φώτη.
1: Και να πω και κάτι άλλο για τον κύριο Άδωνη. Του εκφέρω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια, διότι κατόφρωσε και με απεγκλώβησε από τα δύο κόμματα αυτά, πρώτον τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όταν έλεγε στο κανάλι που ήταν του Καρατζαφέρη ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία είναι κόμματα ψευτών και κλεφτών και όποιος θα ψηφίζει είναι ψεύτης και κλέφτης. Ήτανε ο άνθρωπος ο οποίος με απεγκλώβησε από αυτά τα δύο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καθώς είναι και εσύ όμως και έβλεπες Άδωνη. Σε πήρε στο λαιμό του.
1: Ίσα που με απεγκλώβησε.
0: Σε απεγκλώβησε βέβαια.
1: Τον ευχαριστώ πολύ. Βέβαια εγκλωβίστηκε ο ίδιος μετά. Αυτό δεν είναι εγώ, αυτός είναι.
0: Λοιπόν, γεια σου Φώτη.
1: Καλό βράδυ.

0: Ένας δήμος εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα την ώρα που μίλαγε η Βασιλική, που είναι γιατρός, και λέει: ντροπή, προσπαθεί να βγάλει λάδι στους εγκληματίες. Βρε δήμο αυτό, κατάλαβες. Λοιπόν, η Σμαράγδα, αναφερόμενη στη Βασιλική, λέει: έχει δίκιο ο γιατρός. Εδώ ένας φίλος, ο Φιλάκης, λέει: λέει κάποια πράγματα για το Φώτη και μου λέει: έλα, σαμαρικός είναι ο Φώτης. Λες, θα το ρωτήσω την επόμενη φορά. Λοιπόν, υπάρχουν άνεργοι που δεν είναι καταγεγραμμένοι στα στοιχεία της ΔΥΠΑ επειδή το σύστημα τους έχει πετάξει έξω, λέει εδώ ένας φίλος, ο Γεωργής, και μου θυμίζει ότι το ήξερα από χθες, ότι πέθανε ένα ιστορικό στέλεχος του συνδικαλιστικού κινήματος, ο Αλέκος ο Καλύβης, ήταν και μέχρι το 15 νομίζω και από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τον είχα γνωρίσει, ένας έτσι άνθρωπος πολύ ευαίσθητος, θα έλεγα, και λίγο παράτερος, αν έχετε τις εικόνες των συνδικαλιστών εκεί της δεκαετίας του 90 και του 2000. Μισή ήταν με κάτι μουσια πασόκι, ας πούμε, οι άλλοι κάτι αυτά τα λοιπά. Τέλος πάντων, ένα εξαιρετικό παιδί και ένας πολύ πολύ σοβαρός συνδικαλιστής, ο Αλέκος Καλύβης. Πάμε τηλεφωνική γραμμή, είναι ο Γιώργος.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε, τι κάνετε?
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Καλά, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, λέω τώρα πόσο φιλοχρήματι, με την υπόθεση αυτή του Μαζονάκη, λέω τώρα πόσο φιλοχρήματι είναι μερικοί άνθρωποι. Και δεν έχουν καμία συνέστηση απολύτως. Πάει, είπε αυτή η κυρία που είχε σε αυτό το ιατρείο, ότι πήγε ο άνθρωπος, λέει, και βρισκόταν σε μεγάλη υπερένταση. Καλά, ρε Χριστιανή μου, βρίσκεται σε μεγάλη υπερένταση. Για οποιοδήποτε λόγο δεν ξέρουμε τι είχε πάρει ο άνθρωπος. Και πας εσύ και το κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προκειμένου να πάρεις τα λεφτά, δεν ξέρω, κάπου είχα ακούσει ότι.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Δεν ξέρω, δηλαδή, ναι, περιμένω από τους ανθρώπους που είναι ειδικοί να μου πούνε τι θα γίνει. Τώρα δεν ξέρω, αν ήταν αυτός σε σύγχυση.
1: Να σας πω κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε εμείς. Ας υποθέσουμε ότι ήμουν εγώ και μου ερχόταν ο Μαζονάκης, ο οποίος είναι ένας διάσημος άνθρωπος. Γιατί αυτό το περιστατικό μπορεί να τύχαινε σε κάποιον ασήμαντο πολίτη, έναν ανώνυμο, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος είχε κάποια χρήματα. Και κάπως να το κουκουλώνανε. Τώρα δεν το καταλαβαίνεις ότι άμα πάθει κάτι ο Μαζονάκης θα σε κρεμάσουν από πού δεν ξέρω. Λοιπόν, δηλαδή η αγάπη σου για το χρήμα ξεπερνάει το κίνδυνο, ας πούμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα θέλω χωρίς τον άνθρωπο. Απλώς, ας πούμε, να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα. Ίσως είναι μια ευκαιρία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Είκοσι λεπτά πριν από τις 8 και θα σας πω τώρα για το νέο βρέφον νηπιακό σταθμό στους Αγίους Θεοδόρους που άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννου Ιδρύματος και της Motorola και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί έως 70 παιδιά, διαθέτοντας σύγχρονους χώρους παιχνιδιού, δημιουργικής απασχόλησης και χώρους ανάπαυσης. Και ειδικά διαμορφωμένο χώρο και τραπεζαρία.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πάμε τηλεφωνικές γραμμές. Ποιον έχουμε? Γεια σας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Ιωαννίδου.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Ιωαννίδου είπα. Αριστεία Ιωαννίδου.
0: Αριστεία, μάλιστα. Κυρία Αριστεία, ναι. Πέστε μας.
1: Λοιπόν, σας μιλάει ένας άνθρωπος που έχει 62 χρόνια ένσημα.
0: Μάλιστα.
1: Πληρωμένα. Πραγματικά.
0: Mm-hmm.
1: Στον ιδιωτικό τομέα και στο Ταμείο Νομικών. Έχω περάσει από όλες τις απάτες του ασφαλιστικού. Όταν πρώτο άρχισα να δουλεύω σε μια θαυμάσια εταιρεία, χρειαζόταν από τις 20 του μηνός και μετά να κάνουμε υπερορίες. Ήταν η φύση της δουλειάς τέτοια.
0: Ναι.
1: Μας πλήρωναν οι άνθρωποι τις υπερορίες. Και ξαφνικά το ΙΚΑ από την κατωτάτη κλίμακα που είμαστε, γιατί είμαστε νέα παιδιά, μας έβαζε στην ανωτάτη και μας κρατούσε και το μισθό.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο το... Λοιπόν, πήγαμε τώρα στο Διευθυντή και βρήκαμε το αμερικάνικο σύστημα της Compensatory Leave να μας δίνουν μέρες. Το λύσαμε αυτό. Τώρα που είμαι συνταξιούχος, πληρώνω 3 φορές περίθαλψη. Ο ίδιος άνθρωπος.
0: Πώς πληρώνετε 3 φορές δηλαδή?
1: Πληρώνω για τη σύνταξή μου από το Ταμείο Νομικών.
0: Πληρώνω 3 φορές.
1: Πληρώνω για τη σύνταξή μου από το ΙΚΑ και πληρώνω και για το επικουρικό. 3 φορές. 3, 6, 18 το μήνα. Αυτά το κάνουν κατάπλασμα. Δεν φέρνω αντίρρηση. Δόξα τω Θεώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ούτε πήγα σε ιδιώτες. Έτυχε να είμαι υγιής. Απαιτώ αυτά τα λεφτά όμως να χρησιμοποιούνται για ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κύριος Μαρινάκης είναι περίπτωση γκρούεζα. Είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα όλων των κομμάτων. Δεν έχουν ιδέα για την πραγματικότητα.
0: Εσείς τώρα για πού αναφέρεστε? Αναφέρεστε για το θέμα των ανέργων ή για το...
1: Ναι, για τους ανέργους τα επιδόματα.
0: Ναι.
1: Όπως είπε και η κυρία Κεραμέως, μια από τις ελάχιστες αυτές δηλώσεις που έχει κάνει, δεν κάνουν καμία φιλανθρωπία. Είναι πληρωμένα από εσάς και από μένα αυτά.
0: Ναι.
1: Εάν μείνουμε άνεργοι, να έχουμε μια ασφάλιση ανεργίας αυτή. Mm-hmm. Τι φωνάζουν? Και αν δουλέψουν και λιγάκι. Το θέμα των τεκμηρίων. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Εάν οι αποδείξεις περνούσαν στη δήλωσή μας τη φορολογική, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Εγώ αυτόν καιρό είχε ένα πρόβλημα πολυκατοικία με τα υδραυλικά. 400 ευρώ, 600 ευρώ. Και επειδή η συγκάτοικη είναι και ακαχύποπτη, παίρνω απόδειξη. Την οποία δεν έχω τίποτε να την κάνω. Εάν την απόδειξη αυτή την έβαζα στα εισοδήματά μου, δεν θα έβλεπε το δημόσιο τι εισόδημα είχε ο άνθρωπος που μου έκανε την απόφραξη. Χρειάζεται τεκμήριο. Γιατί στην Αμερική το εφαρμόζουν? Απλές λύσεις. Είμαστε ανοργάνωτοι γιατί οι άνθρωποι μας κυβερνούν δεν έχουν πείρα δουλειάς. Δεν κατηγορώ ακόμα. Είναι όλοι τους κανείς τους δεν έχει δουλέψει ποτέ. Ξέρω ότι να βγάλεις ένα παράβολο στο ΚΕΠ, το βγάζεις. Αλλά δεν τους έχουν εμπιστοσύνη να το πληρώσεις. Πρέπει να ψάξεις να βρεις τράπεζα ή ταχυδρομείο για να πληρώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πράγματα αυτά. Και μία υποσημείωση για το θέμα Μαζονάκη. Δεν μπαίνω στο θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά άκουσα από το πρωί ότι έξω από το διαμέρισμα της Καρνεάδου δεν υπήρχε ταμπέλα ότι είναι νόμιμο ιατρείο. Αυτό και μόνο συνεπάγεται ότι έπρεπε να είχε κλείσει το ιατρείο. Ρωτήστε όποιο γιατρό ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η μεγαλύτερη ποινή. Δεν μπορείς να ασκείς 83 ιατρείο, ό,τι ιατρείο, χωρίς να γράφει απ' έξω ότι είναι νόμιμο ιατρείο.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό, αν συμβαίνει.
1: Ψάξτε το.
0: Τώρα να σας πω κάτι. Λογικά, ναι. Λογικά, ναι. Θα είχε βγει αυτό το πράγμα. Ότι αν δεν ήταν νόμιμο το ιατρείο, θα ήταν πρώτο θέμα τώρα.
1: Δεν το ξέρε κανείς. Το πρωί είπαν ότι δεν, ότι δεν είχε
0: πήγε,
1: ταμπέλα.
0: Πήγανε η αστυνομία, πήγε ο ιατρικός σύλλογος, πήγαινε και έκανε ελέγχους.
1: Να μην εκφραστώ για τους συνδικαλιστές.
0: Τώρα, εντάξει, όλοι δεν γίνεται να είναι κάποιος τόσο απατεώνας, να πηγαίνει ο ιατρικός σύλλογος να ελέγχει τα μηχανήματα και τα λοιπά, να κάνει κάποιους ελέγχους και να είναι παράνομο. Δεν ξέρω.
1: Από το πρωί ο Πατούλης λέει ότι δεν ήξερε τίποτα και του βγάζουν βίντεο που παρέστη στην παρουσίαση των μηχανημάτων.
0: Ναι, το έχει γράψει και ένας φίλος εδώ πέρα αυτό.
1: Έλεος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ καλά. Πολύ. Καλό βράδυ.
0: Επίσης, καλή συνέχεια. Yeah.

Είναι ήρθε η ώρα να σας πω για την ξεχωριστή εμπειρία στη φύση που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές των ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο της Αμυγδαλέζας. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη στήριξη της Motoroil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Και βέβαια να μην ξεχάσετε πως μπορείτε να κάνετε την εφαρμογή συλλογής του οικιακού τηγανέλαιου, της πράσινου λάδι, που είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, κατεβάσετε το πράσινο λάδι app και προγραμματίζετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή θα βρείτε ένα κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας. Καλά ήταν για Παρασκευή πρώτη μέρα η ώρα του λαού. Καλά πήγε, 5 φίλους είχαμε. Να το τσεκάρετε, να το βάλετε έτσι στα, με τικ. Κάθε Παρασκευή 7 με 8 τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές. Σας χαιρετούμε, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τα άλλα θα τα πούμε από εβδομάδα, να ξεκουραστούμε και λίγο. Είμαστε τώρα μετά τις διακοπές, η μηχανή δεν δουλεύει καλά ακόμα, τη στρώνουμε που λένε, σαν τα αυτοκίνητα. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πειθαρχικό έλεγχο αποφάσισε ομοφόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε βάρος των δύο ιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, για την ερχόμενη Δευτέρα ορίστηκε η απολογία των δύο κατηγορουμένων για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο, δεν έριξε φως στα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, κάτι που αναμένεται να συμβεί μετά τη διενέργεια τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν και η διάρκεια του να μην ξεπερνά τους δύο μήνες. Η ίδια ανέφερε πως εν λόγω δηλώσεις αποτελούν αυστηρά προσωπική του θέση και όχι θέση του αρμόδιου Υπουργείου ή της κυβέρνησης. Σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι φόβοι για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Στα 104 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, τα 99 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εκτιμάται πλέον ότι θα μειωθεί κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026, δηλαδή περίπου 6%. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ της Ιεμένης, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί Περίμ, στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμ, δήλωσαν στο Reuters πηγές της κυβέρνησης της Ιεμένης. Ο έλεγχος της Ντουμπάμπ και του Περίμ είναι καθοριστική σημασία για την απόκτηση του ελέγχου των στενών, γεγονός που εντείνει τους φόβους ότι οι Χούθη πλέον είναι σε θέση να απειλήσουν την αυσιπλοεία και το εμπορικό και τον πόρο πετρελαίου. Την ευκαιρία να επαναλάβει την πάγια ελληνική θέση υπέρ της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα άδραξε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χάλεντ Ελ Ενάνι, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της UNESCO, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στον οργανισμό. Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησε η τροχέα, βάζοντας τέλος στους αυτοσχέδιους ελιγμούς που πραγματοποιούσε, θέτοντας σε κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης. Με το πρώτο κουδούνι, διαπληκτισμός μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο στα Χανιά. Τη στιγμή του συμβάντος, οι παρευρισκόμενοι τραβούσαν βίντεο με το κινητό τους, αντί να επέμβουν να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους. Σήμερα η μαύρη επέτειος με την συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με χιλιάδες θύματα. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας οι εκδηλώσεις μνήμης στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ανανεώνουμε τον Ιερό Όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά στο όνομά τους πριν από 25 χρόνια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Στους 35 εκτοξεύθηκε ο αριθμός των νεκρών από φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό πλοίο στις Φιλιππίνες την Τετάρτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη Βουδαπέστη βρίσκονται οι Εμμανουήλ Καραλίες και Μίλτος Τεντόγλου για το Ultimate Championship. Ο Μανόλο θα αγωνιστεί σήμερα λίγο μετά τις 9 το βράδυ, ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου αύριο το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

0: Αλφα Radio 989, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Επιτέλους Παρασκευή, ένα ουφ. Αυτή η ανακούφιση, αυτή το, η βαλβίδα της χύτρας ξαφνικά σηκώνεται και μας τσιγάρισε αυτή η εβδομάδα κανονικά, οπότε πάμε για ωραίο σβήσιμο. Τι με κοιτάς Βίκτορ έτσι με αυτά τα μάτια? Τι με κοιτάς με αυτά τα μάτια? Σε παρακαλώ πες μου. Πες μια καλησπέρα.
1: Έχω μείνει στην αρχή της εκπομπής έτσι, γιατί θέλω να δω.
0: Μιλάς σε λάθος μικρόφωνο εντωμεταξύ.
2: Να μιλήσω στο
0: τώρα,
2: ζεστό.
0: Τώρα, ναι, ναι,
2: τώρα
0: ναι.
2: Με ακούτε, ωραία. Έμεινα, λέω, γιατί πάντα φεύγω κατευθείαν μετά το δελτίο και ήθελα έτσι να μείνω σήμερα να δω την αρχή της εκπομπής σου live, γιατί τα ακούω απ' έξω που έχουμε το, φυσικά το ραδιοφωνό μας. Ήθελα να ζήσω λίγο αρχή Αφροδίτη Σιμίτη.
0: Αρχή Παρασκευής είναι τελείως διαφορετική από όλες τις
2: άλλες. Άλλη μέρα.
0: Είναι άλλη μέρα. Άλλη Παρασκευή μέρα. Είναι άλλο είδος, άλλη διάθεση, γιατί είναι και η διάθεση του κόσμου άλλη.
2: Καμία σχέση.
0: Δεν έχει, τα έχει ακούσει όλα. Οπότε τώρα θα είμαστε.
2: Αποφορτίζεται.
0: Λίγο για αποφόρτιση, για σβήσιμο, για
2: τέλεια.
0: Μουσική, για road trip. Κάποιοι πηγαίνουν στα εξοχικά ακόμα.
2: Όσο καιρός είναι καλός.
0: Ναι, έχουμε και τις μαμάδες με τα πρωτάκια που είναι μέσα στη συγκίνηση τώρα και γράφουν ετικέτες με γράμματα. Ωραία, ξέρεις.
2: Δεν είναι πολύ συναρπαστικό αυτό.
0: Αυτό είναι φανταστικό. Το έκανα μέχρι τη τρίτη δημοτικού. Μετά βαρέθηκα στην πρώτη κιόλας. Η δεύτερη, τα δεύτερα, παιδί μου. Τα δεύτερα, ξεπέτα, τίποτα. Στον αυτόματο, μη σου πω για τα τρίτα. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε. Όπως και αν μας ακούτε από το site μας, την καλύτερη πηγή, γιατί εκεί βρίσκεται και όλες τις εκπομπές του σταθμού ηχογραφημένες και τις ξανακούτε και τις έχετε τέλος πάντων. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber, από εκεί επικοινωνούμε και συνήθως την Παρασκευή είμαστε λίγο πιο έξω καρδιά και η Παρασκευή, Παρασκευή και παραγγελίες, παραγγελίες. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Βίκτορα, κάτι είδες τώρα και μεταράζεις. Σε βλέπω ότι έχεις εντυπωσιαστεί. Καλησπέρα και στο chat. Γεια σου, Σαμουράι, του λένε. Ορίστε, είδες. Αφού έτσι είναι αυτό. Είμαι ένα, να έχω πάντα, πάντα έχω βγάλει εγώ παρατσούκλια.
2: Θα μου μείνει, λες αυτό, ε. Τέλος τώρα. Το παντρεύτηκα.
0: Βίκτορ Σαμουράι. Και One of Us. Από αυτό το αριστούργημα άλμπουμ είπαμε πάμε για σβήσιμο τώρα και θα κάνουμε βόλτες να δούμε τι ταιριάζει για σβήσιμο Παρασκευής. Τόσο όσο όμως έχουμε και κάποιους που θέλουν να πάνε μια βολτίτσα. Ποτάκι. One of Us, Blooming.

Εντάξει, τώρα γίναμε, ήρθε και ο Κωνσταντίνος Ρέκα στην παρέα μας, ειδικό στα Special FM. Και επειδή έλεγα πριν ότι η Παρασκευή τέτοια ώρα είναι σαν τη Χίτρα, ας πούμε, που έχει σηκώνει τη βαλβίδα και αρχίζει το τις αποσυμπίεσεις. Και έχουμε requests εδώ, Κωνσταντίνε. Θέλουν το ηχητικό εφέ της βαλβίδας. Αποσυμπίεσεις. Δύσκολη, δύσκολη εβδομάδα ήταν αυτή. Δεν ξέρω εσείς πώς τα πήγατε, εμένα με ξέκανε. Αλλά εντάξει, έχουμε περάσει και πιο δύσκολα. Μαζονάκης παντού. Έχει κατακλείσει το σύμπαν όλο το ελληνικό, σαν δεν χωράει τίποτα άλλο. Όλα, δεν είναι όμως ότι έχουν υποθεί όλα, είναι ότι έχει τόσο πυκνές εξελίξεις αυτή η ιστορία συνέχεια, που είναι κανονικά ένα θρίλερ στην πραγματική ζωή και σε live εξέλιξη, ας πούμε, όπως όλα αυτά που μάθαμε τώρα στο τέλος πάλι για την ανακοπή, ότι ήταν αναστρέψιμη, ότι έγιναν λάθη στην αντιμετώπιση, ότι έχουν πει ψέματα, πραγματικά αδιανόητο θρίλερ. Αλλά νομίζω, επειδή όλοι έχουμε κάνει ατέλειωτο σκρολάρισμα και δεν έχουμε πάρει τα μάτια μας πάνω από αυτή την ιστορία, ήρθε η ώρα λίγο να το, έτσι λίγο να το σβήσουμε και αυτό. Αν και αύριο θα γίνει ο χαμός με το ανοιχτό κάλεσμα του Αντώνη Ρέμου στη συναυλία του, που είπε ο Γιώργος Μαζονάκης θα ήθελε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί στη συναυλία μου για αυτόν αύριο στη Θεσσαλονίκη.

0: Let's play Master and Servant. Ο Servant δεν παίρνει αντιρρήσεις, δεν λέει τη γνώμη του, τι Servant. Yes, sir. Alpha Radio 989, 8 και 19. Και είναι αυτή η μέρα που είναι λίγο σαν το σαν σήμερα της δικής μας ζωής, γιατί το ζήσαμε αυτό το πράγμα πριν 25 χρόνια και νομίζω είναι ό,τι πιο δυνατό έχουμε ζήσει η δική μας η γενιά που ήταν σε μια πολύ κανονική ηλικία, παρόλο που έχουν περάσει 25 χρόνια, παρόλο που μας φαίνεται σαν να είναι τίποτα, πως άντε μια δεκαετία, η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, δεν χρειάζεται, τα ξέρουμε όλοι όλα και έχουν υποθεί και όλα, ότι άλλαξε, μας άλλαξε σίγουρο, είναι σίγουρο ότι άλλαξε και τον κόσμο, αλλά και εμάς, και είναι και μερικοί εδώ γύρω που έχουν και συλλεκτικές φωτογραφίες με τους δίδυμους πύργους όταν ήταν στη θέση τους, το οποίο πια το δείχνει στα παιδιά σου και σε λένε αποκλείεται, πώς, δεν γίνεται.
1: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου, δηλαδή τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά, δηλαδή κάτσα μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Δεν φροντίζουμε αρκετά ως κοινωνία τους ανθρώπους χωρίς χιούμορ. Κρίμα δεν είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Το πιο λυπηρό είναι πως δεν ξέρουν ότι τους λείπει αυτή η αίσθηση. Δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση. Δεν έχουμε το ίδιο λογισμικό για να συζητήσουμε περαιτέρω. Τελείως.

Love is a silk to hide behind. Όλα μου αγάπη είναι αλλιώς. Και τρελό καταφύγιο και η αγάπη και η μουσική. Πάντα. Οπότε εδώ τα έχουμε και τα δύο. Ελάτε να τους ξεφύγουμε. Γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Δύσκολη πολύ. Καλησπέρα, λέει ο Γιώργης. Καλησπέρα. Τι είπε τώρα το άτομο, έγραψε. Του Ντουσμπον. Τι ποιο άτομο τώρα, να διευκρινίσετε, γιατί δεν το προλαβαίνουμε. Δεν είναι συγχρονισμένο το chat με τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας με αυτό που ακούμε. Τα βλέπω εγώ μετά. Να, όλο το chat εδώ. Καλησπέρα στην ομαδάρα αυτή την τρομερή. Πότε θα δροσίσει, λέει, είπαμε. Ναι, θα πούμε πότε θα δροσίσει. Από αύριο κάπως κάτι αρχίζει να γίνεται. Και την Κυριακή θα είναι σημαντική η διαφορά και η αλλαγή της θερμοκρασίας και διαρκής, λέει, η πτώση της θερμοκρασίας και κάποιες βροχές λίγες και Δευτέρα λίγες. Αλλά τα νέα λένε πως ο Αύγουστος που περάσαμε, ο Αύγουστος του 2026, ήταν ο πιο ζεστός μήνας στην ιστορία των καταγραφών, από τότε που υπάρχουν καταγραφές, ο πιο ζεστός μήνας στο πλανήτη. Καλά πάμε. Αλλά πάμε not. Λοιπόν, από Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, σημαντική προσκαιρή, η διαρκή έσπαση θερμοκρασία με τον καιρό να αποκτά φθινοπορεινό χαρακτήρα, να που λέγανε ο δολοφόνο του καλοκαιριού έρχεται. Και τον υδράργυρο να προχωρεί σε πιο κανονικά για την εποχή επίπεδα. Φιλιά έχετε και από τη Λιδία που μόλι βγήκε από την πισίνα και αγαπάει όλο τον κόσμο. Παιδιά, δεν θα βγάλετε χειμώνα αν δεν βάλετε λίγη άσκηση στη ζωή σα. Εδώ θα άμα σα ξεσηκώνω. Δεν γίνεται. Χωρίς άσκηση δεν γίνεται. Σαν τη μουσική.

0: Ωραία, μπράβο. Να την και διευκρίνηση από τον Γιώργη για το χιούμορ. Είναι ο Πέτεμι, είναι ο τρομερός τυπάκος. Βρείτε τον στο TikTok και στο Instagram. Και ανεβάζει συνέχεια τέτοιες απορίες που έχει. Χτες είχε ένα το οποίο είναι και λίγο μακάβριο, αλλά η αλήθεια είναι ότι από... και από το δικό μου μυαλό έχει περάσει. Πήγα να πω από όλων, εντάξει, μπορεί όχι άλλων. Μην όλοι τόσο. Αλλά έλεγε το εξής, το... κοίτα, λέει, τώρα που έχουν βγει όλοι και λένε τα καλύτερα για το Μαζονάκι και αυτό και ο πιο ετερόκλητος κόσμος και όλοι λένε πόσο καλό παιδί ήταν και τι ταλαντούχος και τι και δεν είναι εδώ να τα ακούσει. Και έτσι γίνεται, λέει, πάντα με όλους, λέει, πεθαίνουν, βγαίνουν όλοι, λένε, ύμνους και δεν είναι αυτός με εδώ να τα ακούσει. Δεν θα έπρεπε να έχει βρεθεί μια λύση γι' αυτό. Το λέει πολύ καλύτερα από μένα. Πέτε μη, ακολουθήστε τον, θα είναι φίλος μας. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να κάνω μαζί του εκπομπή για πάντα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
3: Σε ποιο σπορ?
2: Στην Κολύμβηση.
3: Κολύμβηση, αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια Κολύμβησης.
2: Ναι, ναι.
3: Εσύ κολυμπάς?
2: Όχι, εγώ τένις παίζω.
3: Και πού κολλάει το κλειδί?
2: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Τιέστο. Ναι, ο ίδιος που ήταν εδώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μας ξεσήκωνε αυτός. Νομίζω αυτό είναι προ-Ολυμπιακών. Ή όχι, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, προ. Close to you. Alpha Radio 989, 9:23 πρώτα λεπτά. Είπαμε ότι αυτός ο Αύγουστος ήταν ο πιο ζεστός στην ιστορία της μετεωρολογίας από τότε που υπάρχουν καταγραφές. Κάτι νιώσαμε και σε όλο τον πλανήτη. Τώρα έχουμε τις βροχούλες που έρχονται. Το μεταξύ κακοκαιρία αυτή που ήταν στην Ιταλία θα έρθει, τα είπαμε αυτά. Αλλά έχουμε από τη Θεσσαλονίκη report ότι έχουν τρομερή αγωνία αύριο για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου, γιατί θα υπάρχει πρόβλεψη για βροχή. Μάλιστα. Καλά, και με βροχή και με ό,τι τώρα που έχει γίνει όλο αυτό και το κάλεσμα για τον Γιώργο Μαζονάκη εκεί να τραγουδήσουν όλοι για τον Γιώργο Μαζονάκη στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει. Δηλαδή φεύγει κόσμος τώρα από εδώ για να είναι εκεί αύριο. Οπότε στο κάνουμε παρέα στο δρόμο. Όπως κάνουμε παρέα και στην παρέα των οδηγών, τους φίλους του Γιώργου που μας στέλνει από όπου και αν βρίσκεται. Τώρα λοιπόν είναι, λέει, είμαι στο καράβι για Ιταλία. Σε ακούω με τους συναδέλφους μου. Έχεις πολλούς φανς να ξέρεις. Κοίδια η διοίκηση. Καλή εκπομπή, καλό σου κου. Γιώργος οδηγός. Τώρα περνάμε έξω από τη Ζάκυνθο. Καλό ταξίδι.

madre vera, dimmi ancora solo una parola.

πολύχρωμο τραγούδι από τους Bon Entendeur, Rome, όπως πολύχρωμη είναι και η Ρώμη. Ακούστε κάτι αν έχετε και παιδιά ηλικίας 10-12 ετών, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που έχετε μαζί με το φεστιβάλ, κινηματογραφικό φεστιβάλ εφηβικών και παιδικών ταινιών, αυτό που έχουμε φιλοξενήσει και πολλές φορές και εμείς εδώ. Τι γίνεται, λέει, όταν μια ταινία χρειάζεται τη δική σου φωνή? Όταν μαθαίνεις να μετατρέπεις σε λόγο όλες τις πληροφορίες που σου δίνει η κινηματογραφική εικόνα, ακόμα και αυτές που μπορεί να μην είναι άμεσα ορατές, τότε, λέει, ανακαλύπτεις την ακουστική περιγραφή. Εργαστήριο, λοιπόν, ακουστικής περιγραφής για παιδιά είναι μια συμπεριληπτική εμπειρία για παιδιά 10 έως 12 ετών, όπου θα μαθαίνουν να μετατρέπουν σε λόγο όλες τις πληροφορίες που τους δίνει η κινηματογραφική εικόνα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό. Είναι δωρεάν εργαστήριο ακουστικής περιγραφής, σχεδιασμένο με τρόπο που ενισχύει τόσο τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών, όσο και τον διάλογο γύρω από τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα. Εξαιρετική πρωτοβουλία από το, πώς λέγεται, όλο το ξεχνάω, το Φεστιβάλ Εφηβικών Ταινιών. Το εργαστήριο περιλαμβάνει 4 συναντήσεις, Κυριακή, Σάββατο 3 και 10 Οκτωβρίου, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Κυριακή 11 Νοεμβρίου. Θα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με θέμα δήλωση συμμετοχή στο εργαστήριο ακουστικής περιγραφής 2026, στέλνετε mail στο info@isff.com, που είναι η διεύθυνση του φεστιβάλ, που προφανώς την έχετε και τη βρίσκετε. Το βρίσκετε και στο Instagram αν σας δυσκολεύει. Είναι τρομερή πρωτοβουλία και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εργαστήριο ακουστικής περιγραφής. Ακουστική περιγραφή έρχεται και από τους Freedom Fry. Καινούριο τραγουδάκι, συμπαθέστατο, Tonight is Forever.

0: Tonight is forever. Για πείτε πώς σβήνετε. Βλέπω εδώ τη Μαρία που είναι στο εξοχικό και έχει καθίσει μαζί με τη μανούλα της. Χαλαρά στον κήπο και ακούνε ραδιόφωνο. Τι ωραία εικόνα. Με ραδιόφωνο δεν είσαι ποτέ μόνο. Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις. Και Παρασκευή βράδυ αυτό που ζεις είναι ένα απολαυστικό σβήσιμο μιας πολύ δύσκολης και στενάχωρης και βαριάς εβδομάδας. Άντε μια βόλτα το σκύλο τώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
4: Φύγε.
5: Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
6: Κλωμώ το κόμμα.
7: Έχω εντελώς φρικάρει τώρα.
8: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
9: Σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
12: Ζνίας.
11: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

συμφωνούμενη για συνταγογράφηση. Παραφορκούβα. Και έρχεται κιόλας 24 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων. Γερμανός παραγωγός. Που μεταφράζει σε ήχους ό,τι εικόνες μαζεύει από τα ταξίδια του. Ηλεκτρονική μουσική από αυτό που μας αρέσει. Η ήσυχη, όχι το τυπητύπη, το ασταμάτητο. Που εντάξει, μπορεί να είναι για άλλες γενιές. Εμείς οι έξερς δεν αντέχουμε πολύ τυπητύπη. Τόσο όσο. Παραφορκούβα λοιπόν, στο Θέατρο Βράχων 24 Σεπτεμβρίου, με τον Ακάρ που γεννήθηκε στα ταξίδια του και κουβαλά ήχους από διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Αλφα Radio 989, 9 παρα 10 βράδυ Παρασκευής, που κάπως αναδροσίζει, κάπως αναφθινοποριάζει, έτσι μια essence φθινοπόρου. Και ήρθε και αυτή η είδηση που κάθε χρόνο εμφανίζεται. Πότε αλλάζει η ώρα? Νομίζω φέτος εμφανίστηκε πολύ πιο γρήγορα από άλλες φορές, 25 Οκτωβρίου. Το οποίο και αυτό επίσης είναι πολύ πιο, είναι πρώιμο λέει, σε σχέση από το 2020. Να έχει ξαναγίνει τόσο νωρίς να αλλάξει η ώρα. Τα θες μαζί θα το περάσουμε γι' αυτό. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρυθμιστή του ήχου, Φροντίδη Τσιμίτη στο μικρόφωνο και τη μουσική. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Ο Νέρα Ταλφαρίδιο 989.gr. Τα φελιά μας στην παρέα στο Σούνιο που παίζει μπιρίπα. Ακούει το κυματάκι. Και παραφορκούβα δυνατά.

Παρασκευή, σβήσιμο και να ακούσω Αφροδίτη, ξεανεκτήμητη. Εντάξει, παιδιά, δεν θέλω να διαβάζω τέτοια ωραία. Όχι, θέλω να τα διαβάζω, να τα διαβάζω στον αέρα. Δεν θέλω, απλώς έπεσε το μάτι μου τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Τα ειδικά Παρασκευή, βράδυ, τώρα θέλει λίγο παρεούλα. Η αλήθεια είναι. Πόσο μάλλον αν είσαι και φοιτητής και τώρα στην αρχή εκεί στα δύσκολα και πρώτη χρονιά που πας. Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω στο Δήμα Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή, με καφέ κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβουλο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students, δεν γίνεται. Μπαίνετε στο day.gr και θα καταλάβετε τα πάντα. Leon Bridges, Hermanos Gutierrez, Elegantly Wasted, μέχρι να έρθει ο Victor Samuel για το δελτίο ειδήσεων των 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πειθαρχικό έλεγχο αποφάσισε ομοφόνος το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε βάρος των δύο ιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, για την ερχόμενη Δευτέρα ορίστηκε η απολογία των δύο κατηγορουμένων για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΑΑΔΕ για τον ενδελεχή έλεγχο του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπως και του φορολογικού προφίλ των υπευθύνων αυτής. Για τον σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν λογιστικά στοιχεία και σκληρή δίσκη. Η ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο, δεν έριξε φως στα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, κάτι που αναμένεται να συμβεί μετά τη διενέργεια τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Νίκαιας. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν και η διάρκεια του να μην ξεπερνά τους δύο μήνες. Η ίδια ανέφερε πως εν λόγω δηλώσεις αποτελούν αυστηρά προσωπική του θέση και όχι θέση του αρμόδιου Υπουργείου ή της κυβέρνησης. Όλη την ακτογραμμή της Ιεμένης φαίνεται ότι έχουν καταλάβει οι αντάρτες Χούθη μετά την κατάληψη του ελέγχου των δύο τελευταίων νησιών του στενού Μπαμπ Ελ Μάντεμ, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ιεμένης. Με εξαίρεση την Σαουδική Αραβία, οι Χούθη διαβεβαιώνουν για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στρατηγική σημασία πέρασμα. Παράλληλα, σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι φόβοι για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Στα 104 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, τα 99 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εκτιμάται πλέον ότι θα μειωθεί κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026, δηλαδή περίπου 6%. Την ευκαιρία να επαναλάβει την πάγια ελληνική θέση υπέρ της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα άδραξε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χάλεντ Ελ Ενάνι, στο Μεγάρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της UNESCO καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στον οργανισμό. Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησε η τροχιά, βάζοντας τέλος στους αυτοσχέδιους ελιγμούς που πραγματοποιούσε, θέτοντας σε κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης. Με το πρώτο κουδούνι, διαπληκτισμός μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο στα Χανιά. Τη στιγμή του συμβάντος, οι παρευρισκόμενοι τραβούσαν βίντεο με το κινητό τους αντί να επέμβουν και να χωρίσουν τους εμπλεκομένους. Σήμερα η μαύρη επέτειος με την συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001 με χιλιάδες θύματα. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη εκδηλώσεις μνήμης. Σήμερα ανανεώνουμε τον Ιερό Όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά στο όνομά τους πριν από 25 χρόνια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη Βουδαπέστη βρίσκονται ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου για το Ultimate Championship. Ο Μανόλο θα αγωνιστεί σε λίγη ώρα, ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου αύριο το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τζατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας επιστρέφει η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλησπέρα σας, παιδιά. Δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.

Σαν τραγουδάνε αγγελάκια. Είναι η Μαρία. No unnoticed. Σαν ερωτά αλφαρέδιο 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Και Παρασκευή βράδυ αυτό που ζεις. Είναι το απόλυτο σβήσιμο. Αν και έχουμε και κάτι party animals που δεν μας άνε. Θα πάρουν βόλτα. Τρία μπαρ. Τρία στο Παγκράτη. Γιατί δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Οπότε θα περάσουν και από τα τρία. Τι εποχές. Τι μας θυμίσατε. Να που λέτε ότι δεν βγαίνουν τα νέα παιδιά. Μια χαρά βγαίνουν. Ένα όλε για τα σπίτια που σήμερα ξύπνησαν τελευταία πρώτη μέρα σχολείου. Ταν, μεγάλη συγκίνηση. Πρώτη μέρα σχολείο, θυμάστε που έλεγε ο Νέμο. Αυτό συνήθως ακολουθεί όλες τις οικογένειες, γιατί όλοι έχουν μεγαλώσει με τον Νέμο. Και κάθε φορά, κάθε πρώτη μέρα σχολείο, γίνεται αυτό το τραγουδάκι σπίτι. Σήμερα τη διώξαμε και τη δεύτερη, τελευταία πρώτη μέρα σχολείο, γιατί κάποιοι πάνε τρίτη ηλικίου και τέλος μετά. Πότε συνέβη αυτό? Φιλιά στους γονείς που αναρωτιούνται επίσης. Πότε το είχα τόσο, πότε. Τέλειωσε το σχολείο.

Όπως ακούτε, έχω επιστρατεύσει όλες τις νερέιδου φωνές για να σας χαλαρώσουν αυτό το βράδυ Παρασκευής. Μετά από μια εβδομάδα ζωρική, στριμωγμένη, με άγχος, με όχι καθόλου ωραίες ειδήσεις. Οπότε ναι, τώρα έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας και αν έχετε και όρεξη για ωραίο θέαμα και ενδεχομένως καμιά καλή ωραία συγκίνηση, ο Εμμανουήλ Καραελής θα διαγωνιστεί σε λίγη ώρα, εννοείται με τον αγαπημένο του αντίπαλο τον Ντουπλάτης, σε αυτή την καινούργια διοργάνωση στη Βουδαπέστη, στη Βουδαπέστη, το Ultimate Championship, όπου η διάκριση φέρνει, λέει, στον νικητή πολλές χιλιάδες ευρώ. Δεν τα ξέρεις αυτά, Βίκτορα, εγώ από μένα θα τα μάθεις. Τώρα λοιπόν, τον είδαμε πριν λίγο να ετοιμάζεται. Σε λίγη ώρα, Μανόλο, αγαπημένος μας πλέον Μανόλο, θα διαγωνιστεί. Εντάξει, δεν θέλουμε να κάνουμε βουντού στον Ντουπλάτης, αλλά μια φορά θέλουμε να τον κερδίσει.

Κωνσταντίνος Ρέκα, Βίκτορ Σαμουήλ, ΕΤ2 και Στίβος. Πέρασε ο Καραλής πριν άνετα το 560, τι ήταν, 560, 6-5 πήδηξε κανονικά. Ωραία, για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Σε άλλα νέα, σήμερα η αγαπημένη Oasis με ένα βιντεάκι στο Instagram αποκάλυψαν με φώτα από drones, παρουσίασαν το λογότυπο των Oasis και στη συνέχεια εμφανίστηκε μια ημερομηνία και η ώρα, κατά τις οποίες θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση της περιοδίας τους, η οποία έχει προγραμματιστεί αυτή η ανακοίνωση για τις 14 Σεπτεμβρίου. Και επίσης έχουν προηγηθεί βιντεάκια που σε προδιαθέτουν για το πού θα πάνε, σε ποιες πόλεις θα περάσουν, και είναι ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις Γλασκόβη, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, η Βοστόνη και η Ρώμη. Για να δούμε, 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Oasis και τον Look Back in Anger. Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου την Τετάρτη και από αύριο ξεκινά και η παγκόσμια προβολή του.

0: Κότα.
1: Κότα.
0: Δηλαδή, κότα κότα.
1: Κατάκοτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

Τρομερό, έρχονται συνέχεια νέα δεδομένα, νέες ειδήσεις, νέες λεπτομέρειες. Όπως ότι ο Γιώργος Μαζανάκης ήταν μια μισή ώρα, λέει, χωρίς τις αισθήσεις του σε αυτό το ιατρείο. Και οι γιατροί τράβηξαν φωτογραφία και έψαχναν μετά στο AI τρόπους να τον επαναφέρουν. Δηλαδή, αδιανόητο. Αδιανόητο. Και τα νεότερα λένε ότι Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι είναι, θα είναι η κηδεία του στο 3ο νεκροταφείο. Το άλλο τρελό είναι το τι έχει συμβεί στο Spotify. Νούμερο 1. Οι ώρες μικρές, πώς λέγεται. Ώρες μικρές, νούμερο 1 στο ημερήσιο chart του Spotify για πρώτη φορά, και στις θέσεις 4, 5, 6, 8 και 11 επίσης τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.

0: όλες οι νευρώσεις ξεκινούν όταν προσπαθούμε να είμαστε αυτό που δεν είμαστε. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή συνέχεια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

No more I love you. Αν λένε, είναι για βαρύ χειμωνιά τώρα αυτό. Να αρχίσουμε σιγά σιγά. Να μπαίνουμε στο κλίμα. Αλφα Radio 989, 10 παρα 20. Χαμός θα γίνει στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο, το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Είναι και το δεύτερο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ. Και ήταν να μην αποκτήσει μετρό η Θεσσαλονίκη. Τώρα ποιος τους πιάνει. 24 ώρες λειτουργία του μετρό για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων. Και σήμερα και αύριο. Και αύριο έχουμε και τη μεγάλη συναυλία, έχετε μάλλον, τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που βλέπετε να γίνει χαμός, γιατί θα είναι λίγο κάπως σαν ένα τύπο αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Παρασκευή και παραγγελιές. Το έχει στις 2 ώρες ο άνθρωπος και περιμένει ακόμα, μαγειρεύοντας για το Λευτέρι. Τάιντο και Here With Me. I didn't hear you.

0: είναι η Common Sense. Μας άφησαν αυτό το διαμαντάκι και εξαφανίστηκαν. Time stood still, Έλληνες είναι. Καλή τους ώρα όπου και αν είναι. Και έρχονται διαρκώς, διαρκώς όμως νέα στοιχεία που τρελαίνεσαι. Τα δολοφονία ξεκάθαρα πια. Διαβάζω τώρα μαϊμού το πτυχίο από τη Χαβάη της γιατρού, της γυναικολόγου τέλος πάντων. Ανειδίκευτης γιατρού, μαϊμού το πτυχίο από τη Χαβάη και ο παθολόγος, στο όνομα του οποίου ήταν το ιατρείο, τέλος πάντων παθολογικό ιατρείο και όχι για να γίνονται τέτοιες ιατρικές πράξεις. Ο παθολόγος λοιπόν ήταν ο εμπορικός αντιπρόσωπος κορεάτικης εταιρείας με μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Απίστευτη τσαρλατάνη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Mírame, Pancho, tres meses sin aparecer y yo llorando pensando que te había atropellado un carro. ¿Y con qué me sales? Con 12 chamacos gatunos. ¿Qué no te da vergüenza?
5: Ma, yo no...
4: ¡Ni me contestes!
6: Oh, Father, tell me

Πόσο πιο χαμηλά όμως, δεν γίνεται. Καλό Way Down We Go, ξαναρωτώ, Alpha Radio 989. Βράδυ Παρασκευής εδώ στο σβήσιμο 10 παρά 5. Οπότε πια σιγά σιγά να κάνω χώρο για τον επόμενο. Πριν όμως να σας πω για το My Home for The My Home for Students, το οποίο είναι ρεύμα, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο day.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τα μηνύματα. Τσάτ έμεινα από μπαταρία, οπότε δεν προλαβαίνω να σας γράψω. Δεν μπορεί να προλαβαίνω, δεν φορτίζει τώρα. Για να σας γράψω τα σχετικά, θα τα γράψω μετά. Ο Κωνσταντίνος Ζερέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Ο Γρηγόρης Ψαριανός έρχεται. Στο ενδιάμεσο, Βίκτορ Σαμουράη στις 10 ακριβώς και δελτίο ειδήσεων. Τα είπα όλα, τα είπα. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε πάλι Δευτέρα.

0: Yasukele Mera, Yasukele Nikta, Yasukele Noches,
1: Yasu Herita.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Η νεκροψία δεν αποκάλυψε την αίτια θανάτου του τραγουδιστή και πλέον φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν ιστολογικές, τοξικολογικές εξετάσεις. Αναφορικά με το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, δίωξη έχει ασκηθεί στο ζευγάρι των ιατρών, στην κλινική των οποίων φαίνεται ότι έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τις απολογίες τους να έχουν οριστεί για την προσεχή Δευτέρα. Παράλληλα, με απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου, σε βάρος των δύο γιατρών θα διενεργηθεί πειθαρχικός έλεγχος, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το ιατρείο του στο Κολωνάκι, με έρευνα της ΑΔΕ να είναι υποπλήρη εξέλιξη. Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Νίκαιας. Κρεσέντο αεροπορικών παραβιάσεων από την Άγκυρα στο Αιγαίο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικά 9 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν εντός του FIR Αθηνών. 4 από αυτά ήταν οπλισμένα και αυτό πυροδότησε την ένταση, με αποτέλεσμα οι αναχαιτήσεις των ελληνικών αεροσκαφών επιφυλακής να μετατραπούν σε 2 κλειστές αερομαχίες στις περιοχές του Βορείου και Κεντρικού Αιγαίου. Ακαρία λοιπόν την ελληνική αντίδραση, με την Αθήνα να παρακολουθεί στενά την κλιμακούμενη τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο, με τις συνεχείς προκλήσεις τόσο από μαχητικά όσο και από ντρόουν. Στο Καστελόριζο έχει μεταβεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την προγραμματισμένη τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή του στις επίσημες εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελορίζου. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να αξιολογηθεί από το 0 και η διάρκεια του να μην ξεπερνά τους 2 μήνες. Η ίδια ανέφερε πως οι εν λόγω δηλώσεις αποτελούν αυστηρά προσωπική του θέση και όχι θέση του αρμόδιου Υπουργείου ή της κυβέρνησης. Όλη την ακτογραμμή της Ιεμένης φαίνεται ότι έχουν καταλάβει οι αντάρτες Χούθη μετά την κατάληψη του ελέγχου των 2 τελευταίων νησιών του στενού Μπαμπ Ελ Μάντεμ, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ιεμένης. Με εξαίρεση την Σαουδική Αραβία, οι Χούθη διαβεβαιώνουν για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στρατηγική σημασία πέρασμα. Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησε η τροχιά, βάζοντας τέλος στους αυτοσχέδιους ελιγμούς που πραγματοποιούσε, θέτοντας σε κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης. Με το πρώτο κουδούνι, διαπληκτισμός μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο στα Χανιά. Τη στιγμή του συμβάντος, οι παρευρισκόμενοι τραβούσαν βίντεο με το κινητό τους αντί να επέμβουν να χωρίσουν τους εμπλεκομένους. Σήμερα η μαύρη επέτειος με τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου το 2001 με χιλιάδες θύματα. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οι εκδηλώσεις μνήμης στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ανανεώνουμε τον ιερό όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά στο όνομά τους πριν από 25 χρόνια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Η Βρετανία καταψήφισε νομοσχέδιο που άνοιγε το δρόμο για την νομοποίηση της υποβοηθούμενης ευθανασίας σε Αγγλία και Ουαλία. Στο σχέδιο νόμου προέβλεπε για τους ενήλικες πάσχοντες από ανίατες ασθένειες και προσδόκιμο ζωής μικρότερο των 6 μηνών να βάζουν οι ίδιοι τέρμα στη ζωή τους. Αντίστοιχοι νόμοι έχουν ψηφιστεί σε Καναδά, Βέλγιο και Ελβετία που το επιτρέπουν, ωστόσο η βρετανική κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη σύμφωνα με δημοσκόπηση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 2 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 31. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα σας κύριε Νόμη. Πώς από τα μέρη μας. Ωραία φωνούλα έχουμε Κλάους. Από μικρό στην ίσο φωνούλα ή την έφτιαξε σιγά σιγά. Είστε σινιάρα ναι. Θεός χωρέστε με τον Κλάους Νόμη. Καλός συνάδελφος αυτός. Είχε λίγο καλύτερη φωνή από τη δικιά μου, αλλά δυστυχώς έφυγε και αυτός νωρίς. Και αυτός ταλαιπωρημένος άνθρωπος δεν ήξερε από ποιο πλανήτη έχει πέσει, δεν ήξερε τι ακριβώς είναι. Είναι άνθρωπος, είναι μηχάνημα, είναι ρομπότ, είναι alien, είναι κάτι απ' όλα. Είναι απ' όλα και με τίποτα, είμαι απ' όλα σκέτο.

Λοιπόν, πουλάκια μου, καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα στους φίλους μας, στις φίλες, στους κοντινούς και στους μακρινούς. Καλησπέρα και από την Πόπη Μαντζίκα, έχετε και φιλιά, χαιρετίσματα πολλά. Είμαστε στην τελευταία καθημερινή της εβδομάδας, μια ωραία Παρασκευή, μια Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τις Παρασκευές θα τις λέμε βούλες. Από εδώ και πέρα είναι από το Παρασκευούλα. Όπως και όλες τις Παρασκευές που ξέρουμε, βούλες τις φωνάζουμε. Έτσι θα φωνάζουμε την Παρασκευή. Θα λέμε Δευτέρα, Τρίτη. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, βούλα. Αλλά να την ξεχωρίζουμε από τον Δήμο του συνονόματου πιλότου του Γρηγόρη. Του συνονόματου μου πιλότου Γρηγόρη. Αυτό το με τα τρία βήτα που είναι στην πραγματικότητα πέντε, βάρη, βούλα, βουλιαγμένη, βάρχιζα και βλάχικα. Από μία κορυφαία φωνή σε μία άλλη κορυφαία φωνή. Αυτός είναι δικός μας. Πατρίδα, συμπατριώτης. Και αυτός έχει αναχωρήσει για το υπερπέραν, όπως και ο Κλάους Νόμι, για το χώρο αυτό το μακρινό από όπου τους ήρθαν οι φωνές αυτές που είχαν. Και ο Κλάους Νόμι και ο Ντέμις Ρούσος.

Εδώ είναι μαζί με τους άλλους τρεις που ήταν το παιδί της Αφροδίτης. Δεν ήταν Αφροδίτης Children, ήταν Αφροδίτης Child, έτσι. Που πάει να πει δηλαδή το παιδί της Αφροδίτης ήταν και οι τέσσερις. Ο Ντέμις Ρούσος, ο Λουκάς Σιδεράς, ο Αργύρης Κουλούρης και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Αυτός ο δίσκος, ο διπλός κόκκινος δίσκος, το 666, ήταν ένα μεγαλειώδες, πώς να το πούμε, μουσικό έργο. Ένα μεγαλειώδες μουσικό έργο. Μη μιέ δηλαδή, καμία σχέση με τα

Το άλογο που οδηγούσε ήταν άσπρο. Το δεύτερο ήταν κόκκινο. Το τρίτο ήταν μαύρο. Και το τελευταίο, το τέταρτο ήταν πράσινο. Τέσσερα άλογα χρωματιστά. Άσπρο, κόκκινο, μαύρο, μπλε. Πράσινο. Εδώ κάπου στο κομμάτι, στο τέλος, στο δίσκο βγαίνει και ο Γιάννης Τσαρούχης και λέει κάτι, δύο-τρεις φωνίτσες μέσα στην ηχογράφηση, και βγαίνει και ο Γιώργος Ρωμανός, ο φίλος μας, ο τραγουδιστής και σπουδαίος κιθαρίστας και καλλιτέχνης, και λέει κι αυτός, τελειώνουμε εδώ πέρα, έτσι.

έκανε ένα ελληνικό μεγαλειώδες έργο, το 666 από τους Αφροντάτης Child, και είναι στα πλαίσια μιας γενναίας στροφής που κάνουμε προς τα ελληνικά τραγούδια και στα ελληνικά ηχογραφήματα και στο ελληνικό ρεπερτόριο, και ανάμεσα στα ξένα τα μπερδεμένα που ανακατεύουμε ρίχνουμε και κάτι ελληνικά σαν αυτό, που είναι ένα μουσικό έργο που βασίζεται στην αποκάλυψη του Ιωάννη, έτσι. Όλα τα κομμάτια μέσα είναι από το υπερπέραν έχουν κατέβει, και τα κείμενα και οι στίχοι και οι ήχοι και όλα. Από το υπερπέραν έχει έρθει και ο Ντέμις Ρούσος και ο Βαγγέλης Παθανασίου και ο Λουκάς Σιδεράς και ο Αργύρης Κουλούρης. Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο συγκρότημα, η Αφροντάτης Child, λοιπόν, σύντροφοι και συντρόφισσες. Και πάλι καλησπέρα, θα μείνουμε μαζί σας και θα μείνετε μαζί μας, ελπίζουμε, ως τα μεσάνυχτα. Η Πόπη Μαντζίκα στην Γενική Διεύθυνση. Και επειδή χτες λέγαμε για τις εντάσεις σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, είχαμε και σήμερα αρκετό πράγμα.

Λοιπόν, είχαμε και σήμερα και μάλιστα είχαμε και κινήσεις, δεν είχαμε μονολόγια. Είχαμε ένα κρεσέντο αεροπορικών παραβιάσεων στο Αιγαίο από τουρκικά αεροσκάφη. 9 F-16 εισήλθαν στο FIR Αθηνών. 4 μάλιστα από αυτά τα 9 ήταν οπλισμένα και αυτή όλη η ιστορία πυροδότησε μια ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες και στις ένοπλες δυνάμεις, γιατί προέκυψαν και αναχαιτήσεις από ελληνικά αεροσκάφη στα 9 τουρκικά που εισήλθαν στο εναέριο χώρο. Έγιναν δηλαδή πλάκα-πλάκα, δεν είναι αστείο, έγιναν σχεδόν δύο δυνατές αερομαχίες στο Βόρειο και στο Κεντρικό Αιγαίο. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά την τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο και γίνονται και διάφορες προειδοποιήσεις ένθεν κακήθεν. Αυτές οι συνεχείς προκλήσεις από τα τουρκικά αεροπλάνα και επανδρομένα αλλά και από ντρόουν τεντώνουν λίγο το σκηνή. Ελπίζουμε να μην σπάσει, είναι γερός.

αυτές οι παραβάσεις και παραβιάσεις από τα τουρκικά αεροσκάφη που λέγαμε δεν ήταν τυχαίες τώρα αυτές τις μέρες ή συγκεκριμένα σήμερα και εκεί στις περιοχές που έγιναν, γιατί ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως γνωστόν είναι στο Καστελόριζο για την προγραμματισμένη γιορτή για την ενσωμάτωση του Καστελόριζου στην Ελλάδα, για τις εκδηλώσεις δηλαδή της απελευθέρωσης του Καστελόριζου.

έτσι κι αλλιώς ως γνωστόν στα τέλη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, λίγο μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου, του Δεύτερου, του Δεύτερου και Τελευταίου ελπίζουμε, το 1948 παραχωρήθηκαν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα στα πλαίσια συμφωνιών και στα πλαίσια της ανταλλαγής εδαφών και νησιών στην προσπάθεια να διατηρηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στους νικητές και στους ιτημένους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ιταλοί ήταν στους ιτημένους, βέβαια.

Εδώ είναι η Magazine, ένα από αυτά τα σπουδαία συγκροτήματα που δεν είναι πάρα πολύ γνωστά, όπως σας είπαμε και χτες. Ήταν αυτά τα συγκροτήματα της περίοδου στο εμφανίστηκαν και σχεδόν χάθηκαν μέσα στο ίδιο, στην ίδια πενταετία, στην πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 80, όπως ήταν που ακούσαμε και χτες, η Ultravox, η Madness, η Magazine εδώ και πολλοί άλλοι.

αυτοί εδώ οι Magazine είχαν και έτσι μια ενδιαφέρουσα σκηνική παρουσία. Ήταν λίγο θεατράλε οι συναυλίες που έδιναν στο Λονδίνο, στην Αγγλία γενικότερα. Δυστυχώς δεν είχαν έρθει στην Ελλάδα, γιατί αν είχαν έρθει θα είχα πάει και θα σας είχα πει πως είναι ακριβώς.

άλλες ιδιαίτερες σημερινές ειδήσεις είναι και αυτή η μικρή ενδοκομματική και ενδοκυβερνητική κόντρα ανάμεσα στη Νίκη Κεραμέως, στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, σχετικά με το επίδομα ανεργίας, αν πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν και αν η διάρκεια του πρέπει να ξεπερνά τους 2 μήνες ή όχι. Είχαμε μία μικρή, ένα μικρό βραχυκύκλωμα. Η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, είπε ότι οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι αποκλειστικά προσωπικές του, είναι προσωπική του δήλωση και είναι προσωπική του θέση, δεν είναι η θέση του Υπουργείου ή της κυβέρνησης. Το ίδιο είπε και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, έτσι για να εκτονωθεί λίγο το αυτό το βραχύκλωμα.

0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Έτσι σηκώσα το κεφάλι μου ξαφνικά εδώ που ξεφύλιζα τις ειδήσεις και τις εφημερίδες και τέτοια. Και λέω να τους πω τίποτα, να μην τους πω, να σας πω, να μην σας πω. Και σκέφτομαι να μην σας πω. Αλλά όπως σήκωσα έτσι το κεφάλι, τι είδα ρε. Είδα ρε φίλε το ρολόι από πάνω. Έγραφε μόλις σηκώσα το κεφάλι. Μιλάμε τώρα δηλαδή κάτι μεταφυσικό, κάτι, κάποια θέματα έχουμε εδώ πέρα, έτσι, μεταφυσικά θέματα, παραψυχολογίας και τέτοια. Αρχίζω και δηλαδή με διαπερνούν ρίγοι που λέμε. Γιατί σηκώνω το κεφάλι και βλέπω το ρολόι το ηλεκτρονικό και έγραφε 22 και 22 και 22. Όχι ρε φίλε, κάνσε καλά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είσαστε λοιπόν συντονισμένοι στα στούντια του Αλφα 989. 6947 989 989 το τηλέφωνο στο Viber. Και ο κύριος David Bowie, ο σύντροφος και πάντα κύριος, ακόμα και εκεί πολύ μακριά που είναι, ο επιδραστικότερος των καλλιτεχνών στην σύγχρονη μουσική, όχι μόνο στη ροκ, ο David Bowie, ο οποίος πέθανε 2 μέρες πριν τα γενέθλιά του, και εδώ τον συναντάμε στα στούντιο του BBC σε μια μοναδική ηχογράφηση και ένα αριστουργηματικό βίντεο. Δείτε το κομμάτι στις πλατφόρμες που ξέρετε, για να καταλάβετε γιατί σας μιλάω. Το κομμάτι είναι το Wild is the Wind, δηλαδή άγριος που είναι ο άνεμος. Είναι από την ομώνυμη ταινία το Wild is the Wind, και η μουσική, το κομμάτι είναι ενός ρωσοαμερικάνου εκπληκτικού μουσικού και συνθέτη κινηματογραφικών και θεατρικών μουσικών και όχι μόνο. Συνδέτης του κομματιού είναι ο Δημήτρη Διόμκιν, αλλά το ξέσκησε σε αυτή την ηχογράφηση, ζωντανή ηχογράφηση στα στούντιο του BBC με κοινό από κάτω, ο David Bowie. Λοιπόν, είπαμε ότι ο David Bowie 2 μέρες πριν γιορτάσει τα γενέθλιά του, τα γενέθλιά του είναι 10 Ιανουαρίου, και μας αποχαιρέτησε στις 8 Ιανουαρίου, πριν από αρκετά χρόνια. Δηλαδή, ξέρετε, όταν ψάχνω να βρω τα χρόνια που έχουν περάσει, λέω πριν από 5 χρόνια και είναι 12, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να λέμε ακριβώς πόσα χρόνια, αλλά λέμε περίπου. Γι' αυτό λέω 30, 50, 12, κάπου εκεί. Wild is the Wind του Δημήτρη Διόμκιν με τον David Bowie.

Αυτό το υπέροχο κομμάτι είχε τραγουδηθεί από τα χρόνια του εκεί κοντά στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πρωτακούστηκε έτσι από την ταινία Άγριος Άνεμος. Έχει τραγουδηθεί και διασκευαστεί πολλές φορές από τότε, από την πρώτη φορά που εμφανίστηκε στην ταινία αυτή το κομμάτι του Δημήτρη Τιόνκιν. Όμως ο David Bowie το ενέταξε σε ένα δίσκο στούντιο που είχε τίτλο Station to Station, ένα ασπροκόκκινο εξώφυλλο. Το Station to Station λοιπόν, ένας υπέροχος δίσκος, καταπληκτικός, εκεί το πρωτακούσαμε. Εδώ όμως είναι ηχογραφημένο πολλά πολλά χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του από τον Bowie.

βασιλεύουν ανάμεσα στα υπόλοιπα όργανα, ένα εκπληκτικό πιανάκι που ακούγεται,

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούστε τώρα ένα υπέροχο κομμάτι από την κεντρική Ευρώπη. Ένα υπέροχο θέμα. Αυτό ήταν μουσικό θέμα και στην ταινία «Η κοιλιά του αρχιτέκτονα», αν την είχατε δει. Ταινία της δεκαετίας του αρχές 90. Εδώ είναι ο κύριος Wim Mertens. Είναι ο συνονόματος του Wim Wenders, που είναι σκηνοθέτης. Δεν είναι ο Wim Wenders, είναι ο Wim Mertens. Και είναι από το Βέλγιο ο κουμπάρος και το κομμάτι λέγεται «Struggle for Pleasure». Αγώνας, έτσι, αγώνας, αγωνιστικός αγώνας, έτσι, για την ευχαρίστησή μας.

πάλι αντιλαμβανόμεθα την ηρωνία του σύντροφου Βιμ Μέρτενς, ο οποίος βεβαίως, εάν ήταν στο δικό μου το κόμμα, θα είχε αμέσως διαγραφεί. Άκου αγώνας για την ευχαριστησή μας. Θα το λέγαμε και με άλλη λέξη, αγώνας για την, πώς να το πω τώρα, ραδιοφωνικά δεν λέγεται εύκολα, αγώνας για την καλή μας την καρδιά, παιδί μου. Για να γουστάρουμε, ρε παιδί μου. Και κλιμακώνεται ο αγώνας, όπως και το κομμάτι, το ακούτε, έτσι, είναι... Πάνε μπροστά οι... Α, μπήκαν τώρα. Οι ντουντούκες μπροστά, από πίσω είναι τα πανό, τα πλακάτα, από πίσω είναι οι άλλοι με τις μαύρες κουκούλες και προχωράει τώρα όλο αυτό το... Ένα μπούγιο, ρε παιδί μου, ένα μπουρμπουτσουλούκι. Αυτό μπορεί να γίνει ωραίο βίντεο. Αν υπάρχει κανένας φίλος σκηνοθέτης που μπορεί να ακούει, να το πάρουμε το κομμάτι αυτό και να το κάνουμε μια μαχητική, έτσι, ορμητική διαδήλωση, που να είναι μπροστά οι ντουντούκες, από πίσω τα πλακάτ και τα πανό, αγόρια, κορίτσια, μετά από πιο πίσω κάτι μουστακαλίδες με καδρόνια, μετά θα είναι η

Ήτες με τα ρόπαλα, όχι ρόπαλα, συγγνώμη, με κάτι σημαίες, απλώς τα ξύλα που κρατάνε τα σημαίακια. Τα σημαίακια είναι μικρά, αλλά τα ξύλα είναι χοντρά, κάτι καδρόνια, δηλαδή στρογγυλάκι, πολύ ροπαλέ. Και πιο πίσω είναι οι κουκούλες οι μαύρες, πιο πίσω οι πολύ πιο μαύρες κουκούλες που είναι ολόσωμες, όλος ο αγωνιστής είναι μία κουκούλα, μέχρι τους αστραγάλους είναι η κουκούλα, και γριλίζουν οι γονεί. Και να έχουμε αυτή τη μουσική από πίσω και να κάνουμε αυτή τη δυναμική, πώς να το πούμε, συγκρουσιακή, ας πούμε, τέτοια διαδήλωση. Να και αγωνιστούμε δυνατά στον δρόμο με τα αυτός ο αγώνας για την καλή μας την καρδιά, για τη διασκέδασή μας. Αν ακούει ο Σωτήρης Τσαφούλιας, να τηλεφωνηθούμε, εντός γυρίσουμε το βιντεάκι αυτό. Τι γελάς ρε, βλάκα.

το τιτλάκι που δώσαμε στο κομμάτι, το Struggle for Pleasure, μετάφραση, μεταφορά στα ελληνικά, είναι αγώνας γιατί, δεν μπορώ, γιατί αυτό το πράγμα το βρήκε ο Πέτρος, ο είμαι ο Πέτρος. Λέει μήπως ήθελες να πεις να... Ναι, ακριβώς. Όμως θα ήταν κλεμμένος ο τίτλος στην μεταφορά στα ελληνικά από τον τίτλο που είχαν δώσει οι εκδόσεις «Ελεύθερος τύπος». Ήταν οι εκδόσεις της Ζωντόχου Πηγής. Ένας σημαντικός, ιδιαίτερος εκδοτικός οίκος που ασχολήθηκε πολύ με την αναρχική λογοτεχνία και την αναρχοαυτόνομη φιλοσοφία και είχε βγάλει και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που ήταν πολύ της μοδός τη δεκαετία του 80, που έλεγε «Επανάσταση για την, για τη διασκέδασή μας, για να γουστάρουμε». Πώς τον λέγανε, Βάνεγκεν, τον λέγανε, τέθιμα. Δεν συγκρατώ ονόματα αυτών. Θα μου πεις γιατί συγκρατώ για τίποτα άλλο.

0: ακριβώς πριν πάει στο Καστελόριζο για τη γιορτή της απελευθέρωσης, την 83η επέτειο, για τις τριήμερες εκδηλώσεις αυτές του Καστελόριζο, το ιστορικό και σημαντικό Καστελόριζο, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης. Είναι πολύ κοντά σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Πολύ κοντά όμως. Δηλαδή φωνάζουμε από εδώ και μας ακούνε απέναντι. Όπως λένε οι απέναντι, τη φωνάζουν από εκεί και τους φωνάζουν από εδώ. Πριν πάει στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, τον σύντροφο Χάλεντ Ελ Ενάνι, στο Μέγαρο Μαξίμου, και συζήτησαν για τις προτεραιότητες της UNESCO, ανάμεσα στις οποίες, με την ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στον οργανισμό, στην UNESCO, ανάμεσα στις οποίες προτεραιότητες είναι και η πάγια ελληνική θέση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν θα λέμε πλέον οι πέτρες και τα μάρμαρα και τα Ελγίνια, το Ελγίνια και τον Έλγιν, τον Έλλην καλά τον έχουμε χεσμένο, αλλά δεν θα λέμε και τα Ελγίνια, έτσι να βρωμίζουμε τα μάρμαρα, ούτε θα λέμε τα μάρμαρα. Γιατί δεν είναι κάτι μάρμαρα, μάρμαρα έχουν και τα μαρμαράδικα. Σε όλες τις γειτονιές όπου έχει μαρμαράδικα και μάρμαρα. Αυτά δεν είναι τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Είναι τα κομμάτια, τα γλυπτά από τα αιτώματα και όχι μόνο του Παρθενώνα, που αποσπάστηκαν βιαίως για να τα βάλει στον κήπο της οικία. Αυτή η κεράτσα, η γυναίκα του Έλγιν, η Ελγίνια, αυτό το Ελγίνεο, τέλος πάντων, ήθελε να τα ξεκολλήσει ο άντρας της από τον Παρθενώνα για να τα βάλει στον κήπο της. Το Ελγίνεο. Έτσι λοιπόν εμείς πρέπει να ξέρουμε και να λέμε και να αναφερόμαστε σε αυτά τα θύματα της αγγλικής ληστείας στην Ακρόπολη. Είναι τα αποσπασμένα γλυπτά από τον Παρθενώνα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν μόνο ο Έλγιν που κατ' εντολήν και καθ' υπόδειξη της συζύγου του αυτής της Ελγίνιας συντρόφου έσπασε με βαριοπούλες με τους δούλους του, αφού πήρε άδεια από τον Σουλτάνο από την Κωνσταντινούπολη, γιατί ήταν πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη ο Έλγιν, έτσι, αυτό το σύχαμα της κοινωνίας. Δεν ήταν μόνο αυτός που έσπασε τα μάρμαρα από τον Παρθενώνα, ήταν και κάτι καλόγεροι, χριστιανοί, ορθόδοξοι, δικοί μας, της Εκκλησίας, που είχαν σκαρφαλώσει απάνω με σκάλες και με βαριοπούλες, σπάγανε τα γάλματα, γιατί δεν θέλουν να βλέπουν τα γυμνά σώματα ανδρών και γυναικών, τους θεούς του Δωδεκάθεου, τα άρματα, τα άλογα, αυτές όλες τις υπέροχες αριστουργηματικές παραστάσεις που είχαν φτιάξει πάνω στην Ακρόπολη, στην καρδιά της Ακρόπολης, στον Παρθενώνα, ο Φιδίας και ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης. Πρώτοι λοιπόν που σπάσανε αγάλματα και κομμάτια από τα γλυπτά στα αιτώματα του Παρθενώνα ήταν κάτι ξεφτυλισμένοι καλόγεροι που τους έβαλαν οι ηγούμενοι των μοναστηριών τους να ανέβουν απάνω στον Παρθενώνα, να πάνε να με σκαλοσιές, να ανέβουν απάνω και να σπάνε τα αγάλματα και τα γλυπτά. Υπάρχουν και κάτι βίντεο αναπαράστασης αυτής της καταστροφής που έγινε από καλόγερους και θρησκόληπτους μαλακοπίτουρες που καταστρέψανε πάρα πολλά αρχαιοελληνικά αριστουργηματικά κτίρια και μνημεία κλπ. Επειδή ήταν κομπλεξικοί, επειδή ήταν σαν τους μουλάδες, επειδή ήταν τζιχαντιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, έτσι, και καλά, ας πούμε, θεοσεβούμενοι και τα αρέστα, δηλαδή κάτι κοπρόσκυλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
3: Τι βλέπεις?
2: Το νόημα της ζωής.
3: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
4: μπουχός.
3: Αληθή.
2: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
5: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Όταν ακούσαμε το Struggle for Pleasure του Wim Mertens, σας είπαμε ότι ήταν από το soundtrack της ταινίας «Η κοιλιά του αρχιτέκτονα», και ο σύντροφος Αλέξανδρος Μεγαλέξανδρος μας έστειλε ένα μηνυματάκι που λέει «Λατρεύουμε τον Peter Greenaway». Ο Peter Greenaway ήταν ο σκηνοθέτης της «Κοιλιάς του αρχιτέκτονα», και όχι μόνο, έκανε σπουδαίες ταινίες ο τύπος. Αυτά. Εδώ είναι ο JJK. Φιλιά και χαιρετίσματα μακριά στο σύμπαν. Όπου βολτάρει και παίζει κιθάρες, έτσι, στο σύμπαν. Σαν περιπλανόμενος κιθαρίστας. Αλλά γαμώ τις δουλειές είναι αυτή, έτσι, να είσαι περιπλανόμενος μουσικός και μάλιστα στο διάστημα έξω. Από γαλαξία σε γαλαξία να πηγαίνεις για πλάκα. Να περιφρονείς τις ταχύτητες του ήχου, του φωτός, όλες τις ταχύτητες. Γιατί η μεγαλύτερη, η πιο γρήγορη ταχύτητα είναι η ταχύτητα της φαντασίας, όπου φεύγει σφαίρα και πας στο Α του Κεντάβρου μέσα σε 4 δευτερόλεπτα. Η ταχύτητα του φωτός είναι μπαρμπούτσαλα μπροστά στη δικιά μας φαντασμένη και φαντασιωμένη ταχύτητα. Έτσι παρακολουθούμε κιόλας και ακούμε όλους αυτούς τους τεράστιους μουσικούς που έχουν φύγει, ταξιδεύουν στο υπερπέραν.

Βρετανία, όπως θα ακούσατε στα δελτία μας, καταψήφισε νομοσχέδιο που θα άνοιγε το δρόμο για την νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης ευθανασίας στην Αγγλία και στην Ουαλία. Η Βουλή των Λόρδων και των Κοινοτήτων, όπως λένε αυτές οι δύο βουλές, που έλεγε ο Εμμανουήλ Ντροίδης ότι οι Άγγλοι έχουν δύο βουλές, εμείς έχουμε... Να μην πω όπως ακριβώς το έλεγε. Λοιπόν, καταψηφίστηκε λοιπόν το νομοσχέδιο, ένα σχέδιο νόμου που προέβλεπε για τους ενήλικες που πάσχουν από ανίατες ασθένειες και που είχαν προσδόκιμο ζωής πολύ μικρό, κάτι λίγους μήνες, λιγότερους από έξι, να μπορούν να έχουν το δικαίωμα να τερματίζουν την παρουσία τους εδώ κοντά μας, όπως όλοι θα την τερματίσουμε κάποια στιγμή, δηλαδή, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε. Αυτός ο νόμος όμως έχει ψηφιστεί ήδη στον Καναδά, στην Ελβετία, στο Βέλγιο. Η Βρετανική κοινωνία δεν κατάφερε να κάνει το μεγάλο βήμα. Θα γίνει όμως, θα γίνει λίγο αργότερα. Είναι ένα δικαίωμα όλων αυτών των ανθρώπων να αποφασίζουν αυτοί οι ίδιοι αν θέλουν να συνεχίσουν να βασανίζονται σε αυτή τη ζωή με αυτούς τους τρόπους που ήδη βασανίζονται ή να τελειώνουν αυτό το μαρτύριο. Δεν είναι δικαίωμά τους. Θέλει δηλαδή της καταλογική, δηλαδή άλλου τύπου θέλει. Μια δήθεν έτσι θεοσεβούμενη χριστιανο-μουσουλμανικο-βουδιστικό, ξέρω εγώ τι, μπούρδες φιλοσοφία και ιδεοληψίες θρησκοληψίας, για να αποφασίζει ο άνθρωπος ο βασανιζόμενος ότι δεν θέλει να βασανίζεται άλλο, αφού αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί και δεν μπορεί να σταματήσει το μαρτύριο και το βασανιστήριο του. Εξάλλου απευθυνόμενος τώρα εγώ, κεφαλαία τα έψιλον, γάμα και ωμέγα, έτσι, απευθυνόμενος εγώ προσωπικά σε όλες τις εκκλησίες στην ελληνική, στην εκκλησία της Ελλάδας, στις ημιαυτόνομες εκκλησίες, στις Μητροπόλεις όλης της Ελλάδας και όλες τις αρχιεπισκοπές πασών των Ρωσιών και των Κωνσταντινουπόλεων και των Βαρθολομαίων και της Αντιοχίας και της Ιερουσαλήμ και σε όλες τις Μητροπόλεις απανταχού του χριστιανισμού και στο Βατικανό και στον Άγιο Παύλο και στον Άγιο Φούφουτο και στην Αγία Βαρβάρα και στον Άγιο Νούφριο, πρέπει να πούμε και να δούμε και να σκεφτούμε ότι ο πρώτος που το έκανε αυτό ήταν ποιος? Ο Χριστός, ο ίδιος. Ο Ιησούς Χριστός, αυτός δεν αποφάσισε να τελευτήσει τον βίον του και να μην βασανίζεται άλλο? Δεν αποφάσισε ο ίδιος, ο ίδιος ο Χριστούλης μας, δεν έκανε ευθανασία ο ίδιος? Ας σταματήσουν λοιπόν τις βλακίες αυτές τα κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις των θεοσεβούμενων χωρών, είτε είναι χριστιανοταλιμπάν, είτε είναι ισλαμοναζί, είτε είναι τζιχαντιστές, είτε είναι βουδιστές με πορτοκαλί και λεμπίες και κουδουνάκια, ό,τι θέλουν ας είναι. Τώρα εδώ που τα λέμε, αυτοί οι πορτοκαλί, οι βουδιστές με τα κουδουνάκια δεν κάνουν και καμία φασαρία, ούτε ενοχλούν κανέναν, μωρέ, οι κακομύριδες. Πάνε ξυπολιταρία, να πούμε, από τα μονοπάτια, από χωρίου, εις χωρίου, γκλιν-γκλον τα κουδουνάκια. Δεν ενοχλούν κανένα, ούτε σου σπάνε τι να πω τώρα. Δεν βρίσκω λόγια.

Το ξέρεις το κομμάτι, έτσι. Έτσι το έχουμε μαζέψει σε 11 εκδοχές. Μια μέρα των παλαιότερων ημερών, πριν μες στον Αύγουστο, στα μεσημεριανά, κάναμε τα 3 με 5, βουλώνοντας τρύπες. Είχαμε παίξει και τα 6 κομμάτια, το Kiss of Fire, πώς λέγεται το κομμάτι, που το έχουμε βρει σε 11 διαφορετικές εκτελέσεις. Μία από αυτές είναι εδώ η Delinquent Habits. Είναι έτσι πολύ, από τα πολύ δυνατά hip-hop συγκροτήματα.

γαμώ το τώρα, δεν τα βρίσκω εδώ και τα... Από τα 11, τα 6 που τα έχω πακεταρισμένα, βρήκα μόνο αυτό εδώ, που είναι βέβαια ο Louis Armstrong, ο Μέγας. Sparks go flying, those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul with

για την υπόθεση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη. Ξέρετε έτσι τι γίνεται. Δεν θα τα μάθουμε όλα, αλλά ελπίζουμε αυτοί που έκαναν αυτά που δεν έπρεπε να κάνουν να το πληρώσουν πολύ ακριβά το ατόπιμα, γιατί κονομάγανε από ό,τι φαίνεται πολλά εκατομμύρια σε κάτι σφαγεία, σε κάτι χασάπικα, χαμετυπία, ακραία δείγματα άθλιας δίθεν ιατρικής, που έχει και κάτι συμπληρωματικά έτσι, ότι είναι η ιατρική εναλλακτική και μπουρουμπούρου και τέτοιο και θεραπείες και αυτές τις μπουρδες που τσιμπάει ο κόσμος και πάνε και χώνουν εκατομμύρια, γίνονται αυτοί οι δισεκατομμυρίουχοι, να πούμε, ζάπλουτοι οι τύποι. Αυτοί οι κομπογιανίτες, πώς να τους πω, όχι όλοι, δεν είναι όλοι τέτοιοι, αλλά είναι πάρα πολλοί τέτοιοι, τέτοιοι με κεφαλαίο το τέτοιος, δηλαδή από τέτοιοι τιούτοι, ας πούμε, δηλαδή με κεφαλαία. Καλά, από φωτιά σε φωτιά τώρα περάσαμε, ακούσαμε το Kiss of Fire, τώρα ακούμε το Chariots of Fire, θυμάστε το μουσικό θέμα από τη μεγάλη αυτή μεγαλειώδη ταινία, το μουσικό θέμα που έγραψε, αναφερθήκαμε και πριν σε αυτόν, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο ηγέτης και επικεφαλής των Αφροντάιτες Child. Εδώ λοιπόν το Chariots of Fire, το θυμάστε, ελπίζω να έχετε δει και την ταινία και να θυμάστε, σίγουρα θα θυμάστε, θα ξέρετε, θα έχετε ακούσει χιλιάδες φορές τη μουσική του Βαγγέλη. Μια που μιλήσαμε για τα εργαστήρια αυτά που κάνουν αυτά που δεν θα έπρεπε να κάνουν και που έχουν ανακατευθεί τώρα οι εισαγγελείς, δικαστές, ανακριτές, θα πέσουν με τα μούτρα, ελπίζω, σε αυτά τα μικρά και μεγάλα εκδοροσφαγεία. Αυτά λέει τώρα, μας λένε και από το Υπουργείο, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο πρώην δήμαρχος Αμαρουσίου, ο Γιώργος Πατούλης, και πρώην περιφερειάρχης επίσης και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μας λέει ότι είχαν γίνει, λέει, επανειλημμένοι έλεγχοι σε αυτό το εργαστήριο αφέμαξης ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν το αίμα τους, να αντικαταστήσουν πράγματα από το προσωπικό τους βιολογικό μηχάνημα, επειδή έχουν μια, πώς να το πούμε, μια ματαιοδοξία, κάτι σαν ματαιοδοξία είναι αυτό, να θέλεις να αλλάξεις αυτό που είσαι, να θέλεις να διορθώσεις τις βλακίες που έχεις κάνει επεμβαίνοντας στο βιολογικό σου μηχάνημα με τέτοια κρεοπολία χασάπικα. Δεν θέλω να το χοντρίνω, αλλά το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό. Και είναι χοντρό, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν φταίνε μόνο αυτοί που τα κάνουν, φταίνε πολύ περισσότερο αυτοί που δήθεν διεξήγαγαν έλεγχο εμπεριστατωμένο. Και πριν από κάτι μήνες και πέρσι και πρόπερσι και πολλές φορές είχαν γίνει έρευνες και είχαν εξεταστεί τα εργαστήρια αυτά και τέτοια και ήταν όλα εντάξει. Απλώς δεν είχαμε δει το μηχάνημα που εμφάνισαν μετά, ή το ήταν εκεί το μηχάνημα αλλά το είχαν σκεπάσει με κάτι νάιλον, γιατί όταν εμείς πήγαμε να κάνουμε τον έλεγχο αυτοί το είχαν μάθει ότι θα πάμε. Μπορεί κάποιος από εμάς να τους το σφύριξε, θα έρθουν για έλεγχο, και το κουκουλώσανε με τίποτα τραπεζομάντιλα το, αυτό το μηχάνημα το φοβερό, έτσι. Και μας είπε και το Υπουργείο και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε γίνει έλεγχος εκεί. Και έχει γίνει έλεγχος, αγαπητό Υπουργείο και αγαπητέ Ιατρικές Σύλλογοι Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, σε όλα αυτά τα χειρουργεία, ιατρικά εργαστήρια, κομπογιανιτισμού και θεραπειών, έτσι,
υπερφυσικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων από φοβερούς γιατρούς που ξέρουν την τελευταία λέξη της παρέμβασης στο βιολογικό μας μηχάνημα, που τα άλλα τα κανονικά νοσοκομεία δεν μπορούν να τα κάνουν, οπότε τα κάνουμε εμείς στο υπόγειο ή στο δεύτερο όροφο ή στο δίπλα από το δοντιατρίο, στον τρίτο όροφο, στο Κολονάκι, στο Παγκράτη, στη Νέα Σμύρνη, στο Χολαργό, στην Καλαμαριά, στην Αρετσού, στο Πανόραμα. Ξέρετε πόσα τέτοια υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα? Εκατοντάδες. Το Υπουργείο και οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας μας τα έχουν ελέγξει αυτά όλα? Ή αν πεθαίνει σε κάθε τέτοιο ένας ασθενής που έχει σκάσει δεν ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια για να θεραπευτεί ή για να αλλάξει ή για να παρέμβει στο βιολογικό του μηχάνημα με οποιονδήποτε τρόπο νομίζουν αυτοί οι υπερχειρουργοί και οι υπεργιατροί, αυτοί οι έλεγχοι έχουν γίνει ή θα περιμένουμε να πεθάνουν και οι επόμενοι για να πούμε ότι «Α, είχαμε κάνει έλεγχο, αλλά δεν τα βρήκαμε αυτά. Η μπρίζα ήταν τριπολική, δεν ήταν σούκο, ήταν παλαιού τύπου». Αυτά όλα γίνονται σε όλο τον κόσμο, σε πολλές χώρες, αλλά γίνονται κυρίως, ξέρεις, και δεν θέλω να προσβάλλω χώρες, στην Κολομβία, στη Βολιβία, στη Ζιμπάμπουε, στην Μπουργκίνα Φάσο, στην... ξέρω εγώ που μπορεί να γίνονται αλλού, αλλά γίνονται και εδώ. Και τα υπουργεία μας και οι σύλλογοι μας, οι ιατρικοί και οι δικηγορικοί, τα έχουν ελέγξει όλα αυτά.

0: Alpha Radio 989.
1: Όλα αυτά είχαν ελεγχθεί και όλα τα υπόλοιπα έχουν ελεγχθεί ή θα περιμένουμε τους επόμενους νεκρούς? Ώρες μικρές. Ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το ζήτησε και μια φίλη χτες.

0: να καίγεσαι όπως καίγομαι. Ήταν ένας διάσημος Έλληνας, ο Γιώργος Μαζωνάκης, διάσημος, δημοφιλής, ένα υπέροχο παιδί. Άσχετα αν τον ακούγαμε ή τον δεν τον ακούγαμε ή ξέραν τα τραγουδία, δεν τα ξέραμε. Εγώ δεν τα ξέρα, ούτε δεν ασχολήθηκα με αυτό το είδος μουσικής και με αυτό το είδος τραγουδιών. Αλλά ήταν ένα υπέροχο παιδί, τον είχα γνωρίσει. Αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης το θύμα αυτής της φρικαλαίας ιστορίας, θα είχαμε ακούσει τίποτα? Μπορούμε να σκεφτούμε πόσοι συμπατριώτες μας, πόσοι άνθρωποι δίπλα μας, της διπλανής πόρτας ή της από πάνω ή της από κάτω ή της απέναντι, έχουμε σκεφτεί πόσοι μπορεί να έχουν πάει στον άλλο κόσμο από τέτοια συνεργεία αθλειότητας και πώς να το πούμε τώρα αυτό, αφέμαξης εκατομμυρίων από ανθρώπους που ανησυχούν για το παρόν, για το σήμερα, για το αύριο και για το μέλλον τους γενικώς. Ξέρουμε πόσοι πέθαναν, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, πριν από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όλο αυτό έσκασε και τώρα πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα. Ιατροδικαστές, γιατροί, υπουργεία, δηλαδή γάμο της φάσης, δηλαδή πολύ πράγμα, ας πούμε. Είμαστε όλοι πεφτοσυννεφάκηδες κανονικά. Γιατί ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήταν ένας δημοφιλής, υπέροχος τυπάκος, ωραιότατος τραγουδιστής, διάσημος, δημοφιλέστατος όπως είπαμε, και τους έμεινε στα χέρια κανονικά αυτονώνε. Τους υπόλοιπους αυτουνούς τους έχουμε ελέγξει με τα υπουργεία μας και με τους ιατρικούς συλλόγους μας και με τους δικηγορικούς συλλόγους μας και με τους ιατροδικαστές μας.
1: Σκέφτηκα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα τα ξανακούμε και με το πρώτο γάλα και με το δεύτερο και με το τρίτο και με το τελευταίο συνέχεια. Και θα ξυπνάνε τα φίδια, εμείς θα ξαναλέμε τα ίδια τα λόγια, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα συνέχεια και δεν θα μας καίγεται καρφάκι η σύντροφη.
1: Που τα παιδιά στους σκλάβους ξεπουλάνε.
0: Γιατί δε φταίνε αυτοί, αυτούνοι, ευτούνοι με τα συνεργεία αυτού του τύπου, αφέμαξης εκατομμυρίων από αφελείς, ανόητους ή ανήσυχους ασθενείς ή όχι, δε φταίνε αυτοί. Δε φταίνε μόνο ευτούνοι. Πιο πολύ φταίνε αυτοί που σήμερα μας λένε ότι τους είχανε ελέγξει. Αυτοί είναι οι χειρότεροι, οι ελεγκτές. Αυτοί είναι οι χειρότεροι σε όλα αυτά τα παζάρια της γύφτισσας μαϊμούς της της δικιάς μας γύφτισσας μαϊμούς. Δεν είναι μόνο ιατρικά συνεργεία της συμφοράς, είναι εφορίες, τελωνία, πολεοδομίες. Έχετε υπολογίσει? Λέμε αυθαίρετα μπαζώσανε τα ρέματα και εδώ ήτανε στο μάτι και στη μάνδρα και στο αυτό και στην Εύβοια και στη Χαλκιδική. Αυτό ήτανε χιλιάδες αυθαίρετα. Ποιοι κερατάδες υπογράφουνε αυτές τις άδειες από τις πολεοδομίες? Μάνα μου Ελλάς, ποιοι κερατάδες υπογράφουνε αυτές τις άδειες που έδωσαν οι πολεοδομίες στα μπαζωμένα ρέματα, στα καμένα δάση, στις βίλες, στις επαύλεις σε όλα αυτά τα εκατομμύρια αυθαίρετα σε όλη τη χώρα. Φταίνε αυτοί που τα φτιάξανε, οι ιδιοκτήτες τους μόνο? Δεν φταίνε και οι μηχανικοί που τα φτιάξανε πιο πολύ από τους ιδιοκτήτες, που είναι απατεώνες μηχανικοί που ήξεραν ότι ήταν υπερβάσεις στον ΓΟΚ, στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, και το κάνανε? Οι μηχανικοί που είναι στην Ένωση Μηχανικών της Ελλάδας, στα τεχνικά επιμελητήρια, αυτοί δεν φταίνε? Και πάνω από αυτούς, δεν φταίνε τα καθήκια που υπογράψανε στις πολεοδομίες και έδωσαν την τελική άδεια για να γίνει η Ρικομέξ? Τα χιλιάδες κτίρια που καταραίουν με μικροσεισμούς ή με πλημμύρες, ή έχουν χτιστεί στα μπαζωμένα ρέματα ή στα μάτια που καίγονται σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε ένα μάτι, έχουμε κάτι χιλιάδες μάτια που έχουν καεί, αλλά δεν έχουμε μάτια να τα δούμε αυτά και να δούμε ποιοι φταίνε. Αυθαίρετα και δεν αυθαίρετα και μπαζωμένα ρέματα. Ποιος κερατάς υπόγραψε από την πολεοδομία? Πώς τη λέγανε αυτή τη σουφραζέτα που έβαλε την τσίφρα της από κάτω και είπε να γίνει αυτό το κτίριο εκεί? Το διόροφο, το πενταόροφο, το πολυόροφο, η πολυκατοικία, η εκκλησία, το μοναστήρι, το δεν ξέρω τι σκατά είναι κτίριο. Αυτά τα ιατρία σε εισαγωγικά που άλλα προσπαθούν να δώσουν λύσεις, πραγματικά δηλαδή πασχίζουν, αλλά δεν είναι η δουλειά τους αυτή, ούτε έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα, τα οποία είναι αποκλειστικό προνόμιο να τα χρησιμοποιεί και να τα διαχειρίζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα νοσοκομεία μας, τα δημόσια νοσοκομεία μας, που είναι αστέρια, δεν είναι από τα χειρότερα, είναι από τα καλύτερα, με τις δυσκολίες τους, με τα ράτζα τους, με τις καθυστερήσεις τους μάλιστα. Αλλά μόνο στα δημόσια νοσοκομεία ή μόνο σε εξουσιοδοτημένες μεγάλες κλινικές μπορούν να γίνουν τέτοιες επεμβάσεις και παρεμβάσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Όχι στα μανάβικα και στα μπακάλικα του Κολονακίου, της κυρίας Σουφραζέτας και του κύριου Σουφραζέτου, που πήρανε άδειες από τους ιατρικούς συλλόγους, από τα Υπουργεία, και οι ιατρικοί συλλόγοι και τα Υπουργεία υποτίθεται ότι τους ελέγξανε, τώρα μας λένε. Πόσοι πρέπει να πεθάνουν ακόμα? Και πόσοι πρέπει να πεθάνουν και πόσοι θα πεθάνουν που δεν τους ξέρουμε? Πόσοι μπορεί να έχουν πεθάνει απόψε ή αύριο το πρωί, την άλλη εβδομάδα, αλλά είναι ο Τόλης Βριτζίλος? Τον ξέρουμε? Όχι. Δεν είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, ούτε ο Ψαριανός, ούτε ο Νταλάρας, ούτε η Αλεξίου, ούτε κανένας διάσημος και δημοφιλής. Τότε τα μαθαίνουμε μόνο.

Ζεϊρέ είναι μια μάγισσα, μαγική μάγισσα. Ένα υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Ζήκα, που είναι σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου, που στίχη της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου, της μεγάλης μας ποιήτριας και λαϊκής στιχουργού, που τα είχε σε συρτάρια που είχαν ξεμείνει από τις χαρτοπεξίες και από τον τζόγο, που τζογάριζε ποίηματα και στιχουργήματα και πάρα πολλοί χρησιμοποιούσαν στίχους της και κάνανε τεράστιες επιτυχίες και δεν γράφανε από κάτω το ονοματάκι της. Σε πολύ λίγα τραγούδια γραφότανε, γράφτηκε το όνομα της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου. Εδώ Γιώργος Ζήκας ανακάλυψε αυτό το παραμύθι της Ζεϊρέ από μια Βαγδάτη, ας πούμε. Και ο Μιχάλης Δημητριάδης τραγουδάει Ζεϊρέ, Ευτυχία Παπαγενοπούλου, Γιώργος Ζήκας. Γιώργος Ζήκας, ένας υπέροχος λαϊκός συνθέτης, και όχι μόνο λαϊκός και λαϊκορωκάς και από όλα, Θεσσαλονικιός, βέρος, τελειωμένος Θεσσαλονικιός, 6 μήνες στη Θεσσαλονίκη, 6 μήνες στην Άουσα της Πάρου.

την ταινία Ευτυχία Βαγιανοπούλου, πρέπει να τη δείτε αν δεν την έχετε δει, που παίζει την Ευτυχία Βαγιανοπούλου η υπέροχη, η αγαπημένη μας Καριοφιλιά Καραμπέτη. Επίσης ελπίζω να είχατε δει τη θεατρική παράσταση για την Ευτυχία Βαγιανοπούλου που έπαιξε υπέροχα η αγαπημένη μας Νένα Μεντή.

Ένα σεισμός και χάνεσαι και πέφτουν τα αυθαίρετα στα μπαζωμένα ρέματα, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι κερατάδες από τις πολεοδομίες έχουν υπογράψει για να δοθούν οι άδειες και να χτιστούν αυτά τα τερατουργήματα.

σεισμός είναι ένα σπάνιο κομμάτι του Άκη Πάνου που τραγούδησε καταπληκτικά ο μεγάλος μας Μιχάλης Μενιδιάτης. Παρακαλώ.

0: πρωί.
1: Γιατί να χτίσω μέγαρα με 20 πατώματα, ένα σεισμός και πέφτουνε και τρώει η μούρη χώματα. Αλλά δεν ξέρουμε ποιοι μηχανικοί τα κατασκεύασαν και ποιοι κερατάδες από ποιες πολεοδομίες υπέγραψαν στις άδειες που έδωσαν για να χτιστούν αυτά τα εκτρώματα που πέφτουν σαν, ξέρω εγώ, σαν τραπουλόχαρτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πες σκόπον inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Γεια σου ρε ψάρι με τις μουσικάρες, σου έλεγε πριν από πολλές μέρες ο σύντροφος Μανώλης. Να σε έχει καλά, λέει ο μεγαλοαδύναμος. Ευχαριστούμε ρε Μανώλη, και να το πεις τον ίδιο τον μεγαλοαδύναμο να μας προσέχει. Σήμερα μας έστειλε ένα μηνυματάκι, το οποίο είναι από το X, νομίζω, από το παλιό το γνωστό Twitter που λέγαμε, από την πλατφόρμα, και το γράφει το Ελληνάκι. Αυτό το Ελληνάκι λοιπόν, το πατριωτάκι μας, γράφει: έπεσε από τα σύννεφα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που στη χώρα μας, λέει, λειτουργούν κομπογιανίτες, κβαντικοί γιατροί. Μία από αυτούς τους γιατρούς μάλιστα ζητάει και την ψήφο μας ως αρχηγός κόμματος, μία κβαντική ιατρός. Και κβαντικοί γιατροί γενικώς, χαρτορίχτρες, βελονιστές με θετική ενέργεια, με διάφοροι που κάνουν τέτοια μαγικά, ας πούμε, και γενικώς ένα κάρο απατεώνες, είτε χωρίς καμία άδεια είτε με κάποιες άδειες παράτυπες, που οι ιατρικοί σύλλογοι μετά λένε ότι «Α, εμείς δεν δώσαμε τέτοια άδεια» ή «Α, είχαμε δώσει, αλλά ήταν κανονικά». Και όταν μετά που δώσαμε την άδεια βάλανε διάφορα μηχανήματα του διαβόλου, και όταν πήγαμε εμείς ήταν όλα κανονικά, μετά τα κάνανε αυτά, και όταν κάναμε τον έλεγχο δεν υπήρχαν προβλήματα. Ο Υπουργός ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο και από τον σύντροφο Πατούλη να διερευνήσει τη φάση αυτή, αλλά να διερευνηθούν και οι άλλες φάσεις, και να μας πει ο Υπουργός ποια είναι τα ονόματα των ειδικών γιατρών του Ιατρικού Συλλόγου που έδωσαν άδειες σε αυτά ή σε όποια χασάπικα κβαντικών και εναλλακτικών θεραπείων και ιατρικών επεμβάσεων και παρεμβάσεων. Μπορούμε να μάθουμε ονόματα, ποιοι δώσανε άδειες για αυτά τα σφαγεία, όχι όλα, για όσα αποδεικνύεται και αν αποδειχτεί. Γιατί πολλά πράγματα που περιμένουμε να αποδειχθούν στο τέλος κουκουλώνονται, γιατί υπάρχουν μεγάλοι διάσημοι δικηγόροι με πολύ παχυλές αμοιβές που συζητάνε εκεί με τη δικαιοσύνη, την απρόσωπη δικαιοσύνη, όχι με πρόσωπα της δικαιοσύνης, τη δικαιοσύνη αυτή την τυφλή που κρατάει τη ζυγαριά, μια τυφλή δικαιοσύνη απρόσωπη που έχει κλειστά τα μάτια, κλειστό το στόμα και κρατάει μια ζυγαριά. Με αυτή τη δικαιοσύνη είναι κάτι οι δικαστές και κάτι οι δικηγόροι, τα λαμβάνια για αυτά. Γιατί έχει ο άλλος, έχει τρεις Μαζεράτι, δύο Ντετομάσο Παντέρα, τέσσερις Φεράρι, πέντε σκάφη 20 μέτρα το καθένα, έχει βίλες στη Μύκονο, στη Σέριφο, στη Νιώση, στη Σαντορίνη, μου στέλνεις Κιτρολέμονο, σου στέλνω Μανταρίνη, και είναι δισεκατομμύρια αυτά. Σιγά μην κάτσουνε τώρα να πούνε αυτός, αυτός και αυτός. Θα βρούνε κάποιους από δύο Πομπέους τράγους, αλλά οι υπόλοιποι τράγοι θα συνεχίσουν να δουλεύουν χωρίς άδειες, με παράτυπες άδειες, μέχρι να πεθάνουν οι επόμενοι διάσημοι μαζονάκηδες. Γιατί άμα πεθάνουν οι επόμενοι άσημοι τρυποκάριδοι, δεν θα το μάθει κανένας. Όπως δεν έχουμε μάθει όσα έχουν γίνει ως τώρα. Όπως δεν έχουμε μάθει πόσα κτίρια σε όλη την Ελλάδα είναι αυθαίρετα, σε μπαζωμένα ρέματα, σε καμένα δάση, με υπέρβαση των γενικών οικοδομικών κανονισμών, και αντί για τρεις ορόφους έχουν κάνει έξι, αντί για κάλυψη 30% έχουν κάνει 90%, αλλά για όλα αυτά κάποιοι κερατάδες από τις πολεοδομίες ή από εφορίες ή από ΣΔΟΕ ή από αστυνομικές αρχές κτλ. Έχουν δώσει άδειες, έχουν υπογράψει, δημαρχαίοι έχουν στηρίξει τέτοια κόλπα, περιφερειάρχες έχουν στηρίξει τέτοια κόλπα, γιατί οι πελατείες είναι μεγάλες. Έχουμε 11 εκατομμύρια πελάτες εδώ πέρα στο Γιουνανιστάν. Τι διάολο, δεν πρέπει να τους τακτοποιήσουμε κάπως? Στα μπαζωμένα, στα τέτοια, στους, πώς λένε αυτούς, τους χειρουργούς κατασκευασμένης ομορφιάς. Εντάξει, κάτι πλαστικό χειρούργους, κάτι, όχι όλους, αλλά κάτι. Δεν τους ξέρουμε. Θα τους μάθουμε τις άδειες από πού τις πήρανε, πότε πήγανε τα συνεργεία των ιατρών και των αρμοδίων και τους ελέγξανε για τα μηχανήματα που έχουνε για να κάνουν τα νταλαβέρια που κάνουνε. Θα μάθουμε.

επόμενο level, γράφει το Ελληνάκι, οι υπουργοί μας, ας πούμε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, θα μάθει κάποια στιγμή πως υπάρχουν εξεταστές για διπλώματα οδήγησης οι οποίοι χρηματίζονται με 3 κατοστάρικα, 4 κατοστάρικα και δίνουν άδειες οδήγησης. Δίνουν διπλώματα στα υπουργεία, στο Χολαργό, στο Εγάλεο, στο Σταυρό. Έχετε ακούσει τίποτα για όλα αυτά? Μπα, δεν νομίζω. Όχι εδώ, σε άλλες χώρες μόνο γίνεται. Κάποια στιγμή όμως ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών θα μάθει ότι υπάρχουν κάποιοι εξεταστές που δίνουν διπλώματα οδήγησης σε διάφορους επίδοξους δολοφόνους στο δρόμο που θα σκοτώσουν κόσμο και που θα έχουν αγοράσει το δίπλωμα με 3 κατοστάρικα από το Υπουργείο, στο Χολαργό, στο Σταυρό, στη Θεσσαλονίκη, στο Αίγιο, στην Βάρη, ξέρω κάπου. Ο Υπουργός θα ψάξει να βρει ποιοι είναι οι εξεταστές που πουλάνε διπλώματα οδήγησης σε άσχετους υποψήφιους δολοφόνους με τετράτροχα ή δίτροχα στους δρόμους μας. Θα ζητήσει ο Υπουργός από το Σωματείο των Εξεταστών για τα διπλώματα οδήγησης να κοιταχτούν, ξέρω εγώ, σε κανένα καθρέφτη. Έλα να μας τελειώσεις, μωρέ. Τραγουδάει ο σύντροφος, ο πρόεδρος του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, πρώην, ο Αντώνης Ρέμος. Γεια σου, Αντώνη. Τραγουδάει, έλα να με τελειώσεις. Θα έρθουν αυτοί και θα μας τελειώσουν, όσους καταφέρουν και δεν πάνε. Εντάξει, αναλώσιμοι είμαστε.

Ποια ιατρικά παρακλινικά ιδρύματα δουλεύουν χωρίς άδεια? Ποιοι οδηγοί, φρέσκοι νέοι, έχουν αγοράσει το δίπλωμά τους από τα υπουργεία, από το Υπουργείο Μεταφορών που δίνει τις άδειες με 3 εκατοστάρικα, 4 εκατοστάρικα, 5, και που περνάνε κάτι εξετάσεις με γωνιακή οπισθοπορία, η οποία δεν θα χρειαστεί ποτέ στη ζωή σου. Κανείς δεν έχει χρειαστεί, δεν χρειάστηκε να κάνει γωνιακή οπισθοπορία για να πάρει δίπλωμα. Και αυτοί όλοι σε βάζουν να κάνουν να κάνουμε γωνιακές οπισθοπορίες και μας δίνουν το δίπλωμα μόνο άμα τους κάσουμε 2-3 εκατοστάρικα. Γιατί που να κάνεις ένας φρέσκος εκπαιδευόμενος οδηγός γωνιακή οπισθοπορία σε ανηφόρα? Ξέρετε πόσες γωνιακές οπισθοπορίες σε ανηφόρα έχουν γίνει στην οδό Αναστά

0: σοβαρά μιλάμε. Τι λέει ρε φίλε εδώ, στο Ελλαδιστάν. 12,3 εκατομμύρια άδειες οικοδομής σε αφαίρετα και σε μπαζωμένα ρέματα εδώ στην Ελλάδα. Έλα ρε. Και ποιοι υπογράφουνε, από ποιες πολεοδομίες και πόσα λεφτά πήρανε για να υπογράψουνε οι αδειοδότες των περιφερειακών ή δημοτικών ή κρατικών τέτοιων πολεοδομιών. Γιατί δεν είναι μία η πολεοδομία, είναι πολλές πολεοδομίες. Είναι οι πολεοδομίες του Δήμου, οι πολεοδομίες της Περιφέρειας, οι πολεοδομίες του Υπουργείου, οι πολεοδομίες του Πκόλου, οι πολεοδομίες της Εκκλησίας, οι ναοδομίες, οι κακοδομίες, οι σκατοδομίες. Είναι πολλά. Και είναι πολλοί αυτοί που γράφουν και δίνουν άδειες. Ε? Έχουν ονόματα αυτοί, όχι ρε, αφού είναι... δεν υπάρχει καμία προσωπική επαφή με τον πελάτη. Αυτά όλα γίνονται ηλεκτρονικά, μέσα από τερματικά που είναι στην NASA.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Έχουμε καμιά δεκαετία μηνύματα που λένε πέστα ρε φίλε, πέστα ρε μεγάλε, πέστα ρε μανάκα, πέστα ρε φίλε, πέστα, πέστα χώστα, πέστα ρε. Δεν λέω τίποτα μόνο, θα χαριέστε. Ο δικός μου δρόμος. Πασχάλης Τερζής, Μέγας Πασχάλης.
2: Να με κρατήσει ο εαυτός μου.
0: Πασχάλη, καλό Πάσχα ρε συντροφή. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
2: Το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσει
0: το Πάσχα.
2: Σ' αγαπώ κι έτσι μπορεί να με ξοντώσεις. Σ' αγαπώ κι έτσι μπορεί να με ξοντώσεις.
0: Ο δικός του δρόμος, ο δικός σου δρόμος, ο δικός μου δρόμος, ο δικός μας ο δρόμος. Ποιος είναι αυτός? Μας έχει χρόνια διαλέξει ο δικός μας ο δρόμος.
2: Στην
0: οδό γράφει μόνο επιχείρηνη λέξη. Ο δικός μας ο δρόμος.

0: για αγάπη μας δίνει τα παπούτσια στο χέρι, όχι μια βαλίτσα. Γιατί η βαλίτσα μπορεί να είναι τροχήλατη και να έχει μέσα λεφτά. Θα μας δώσει τα παπούτσα στο χέρι. Ξέρετε κανένα που να σε έχει δώσει τα παπούτσα στο χέρι, ε?
1: Εγώ ξέρω. Και εδώ κοντά.

0: ζωρίζει.
1: Ε, πες τα, μην τα λες, λέει. Η Μαρία λέει.
0: Ε,
1: με πες τα. Ή πες τα, ή μην τα λες. Ή πες λίγα, ή καθόλου, ή πες κι άλλα. Ό,τι και να πεις και όσα και να πεις, στα... πώς τα λένε, στα... στα παλιά μας τα υποθήματα, αυτά παλιά τα Adidas, αυτά τα Nike, αυτά που έχουμε κάτι ξεσολιασμένα, στα παλιά μας τα παπούτσα, είτε τα λέμε είτε δεν τα λέμε, είτε τα πούμε είτε δεν τα πούμε, ακούει κανείς. Επικίνδυνες λέξεις.
0: Ο δικός μου δρόμος.
1: Γιατροί, κομπογιανίτες, πολεοδόμοι, μηχανικοί, ποινικολόγοι.

στελέχη της δίωξης ναρκωτικών, ε? Ξέρετε τίποτα, έχετε ακούσει ποτέ τίποτα για στελέχη της δίωξης ναρκωτικών που ενέχονταν σε κάποιες μυστηριώδεις ιστορίες? Εγώ θυμάμαι έξω από την Ιταία, στην Ιτιά, δίπλα στο Γαλαξίδι, ε, κάτω από την Άμφισσα, νομός Φωκίδας, έτσι, Ιτιά τη λέμε. Ιταία την ξέρει ο κόσμος. Εκεί στην Ιταία, στις μεγάλες ευθείες της Ιταίας, πριν από μερικά χρόνια, 4 χρόνια, 5, μπορεί να είναι και 15, γιατί μπερδεύω, λέω, πω, αυτό ήταν πριν από 4 χρόνια, ρε. Και μου λέει ο Σπύρος, τι 4, ρε, 14 είναι. Πώς περνάνε στα χρόνια, ρε φίλε. Ε, πριν από 4, 5, 17 χρόνια, ένα περιπολικό κυνηγούσε έξω από την Ιταία, στον νομό Φωκίδος, ένα άλλο περιπολικό που ήταν γεμάτο σακούλες ηρωίνη και δενδρίλια, κάναβης, που απαγορεύεται, έτσι, γιατί την απαγορεύουμε την κάναβη και φέρνουν τη χαλασμένη από την Αλβανία, γιατί δεν θέλουμε. Η κάναβης είναι το πιο χρήσιμο φυτό που υπάρχει, έτσι, και απαγορεύεται η καλλιεργία της, ενώ έχει φαρμακευτικές ιδιότητες, φτιάχνεις ρούχα, τσουβάλια, παπούτσα, ό,τι θες φτιάχνεις, και μπορεί να καπνίσεις και κανένα τσιγάρο, έτσι, άμα γουστάρεις, άμα δεν σου κάνεις, δεν καπνίζεις. Βλάκας είσαι να καπνίζεις, να κάψεις φλάτζα, να πούμε, να χαζέψεις, από οι χασοπότες, οι χρόνοι είναι, έχουν κάψει φλάτζα. Εντάξει, λοιπόν, αλλά απαγορεύουμε τα ναρκωτικά και βάζουμε τις φούντες στα ναρκωτικά που δεν προκαλούν βιολογική εξάρτηση ή το κάπνισμα, φούντας, έτσι. Ενώ η ηρωίνη, η κοκαίνη είναι απολύτως εξαρτησιογόνες ουσίες, οι οποίες μπορούν να δίνονται σαν νοσοκομεία στους χρήστες για να μην υπάρχει πορνεία, ληστείες, κλοπές και τέτοια. Αυτά είναι, τα έχουμε πει εδώ και 30 χρόνια και στα ραδιόφωνα και στον Flash και σε όλα τα ραδιόφωνα που έχουμε περάσει και στον Click και στον Best και στον Antenna και στην ΕΡΤ τα είχαμε πει, μέχρι που έφαγε ένα γκλότσο και ξοπετάχθηκε, και τα έχουμε πει και στο Δήμο Αθηναίων και στην Περιφέρεια και στη Βουλή. Ποιος θα έχει ακούσει? Κυνηγάμε τα ναρκωτικά, αλλά έτσι ενισχύουμε τους dealers και αυτούς που κουβαλάνε με τα κοντέινερ και με τα πανάκριβα σκάφη τους 100 και 200 και 300 κιλά ηρωίνης και κοκαίνης που σκοτώνουν κόσμο. Και κράκ και αυτό και κάτι χημικά καινούργια και χάπια και τα λοιπά. Αλλά είμαστε εμείς, κυνηγάμε τα ναρκωτικά, έτσι. Και η δίωξη ναρκωτικών κυνηγάει τα ναρκωτικά πάρα πολύ. Όχι όλη η δίωξη ναρκωτικών, δεν τα κυνηγάει τα ναρκωτικά όλη η δίωξη ναρκωτικών, αλλά μερικοί από τη δίωξη ναρκωτικών κυνηγάνε τα ναρκωτικά και αυτούς που τα πλασάρουν στην αγορά. Απλώς αυτοί που πλασάρουν τα 200 κιλά έχουν βγάλει τόσα πολλά λεφτά που αγοράζουν 10 αστυνομικούς και 12 δικαστές αύριο το πρωί. Αυτός που έχει φέρει από την Κολομβία 6 τόνους κοκαίνη, σιγά μην τον πιάσουν και μην του, να του κλείσουν το μαγαζί, πήγαν από κάτι άλλο. Ε, αν είναι δυνατόν, τι λέμε τώρα, σε ποια χώρα ζούμε? Δεν ζούμε όλοι εδώ σε αυτή τη χώρα, όπου έξω από την Ιτιά ένα περιπολικό κυνηγούσε ένα άλλο αστυνομικό αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες που ήταν γεμάτο πρέζα και δεντρίλια μέσα, γιατί τα είχαν πάρει οι μπροστινοί και δεν είχαν δώσει μίζα στους πισινούς και τους κυνηγάγαν οι πισινοί.

0: αλλά και οι δύο μαζί ανταμώσανε πάνω στα δάκρυά μας. Μητσάρα, ο Δημήτρης Μητροπάνος, παρακαλώ, στο αριστουργηματικό ποτπουρί. Αυτά που σας λέμε τα έχουμε πει στους υπουργούς για τη βία στα γήπεδα και για τους συνδέσμους φιλάθλων, που δεν είναι σύνδεσμοι φιλάθλων, είναι σύνδεσμοι υποψήφιων δολοφόνων πλέον κάποιοι από αυτούς, έτσι. Δεν είναι πάντα όλοι, έτσι, μακριά από μας το Σιλίβδιν. Όμως έχουμε πει στους υπουργούς αθλητισμού, σε 5 υπουργούς αθλητισμού και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Γιώργος Ορφανός, ο Σταύρος Κοντονής, ο Γιώργος Λιάνης, σε 5 υπουργούς τα έχουμε πει, στον Αυγενάκη, για τη βία στα γήπεδα και πώς και τι και πώς το τελειώνεις μέσα σε ένα μήνα το πολύ. Ποιος θέλει να τα τελειώσει αυτά? Εδώ μιλάμε για πελατεία τεράστια, παιδιά. Εδώ δεν είμαστε πολίτες, όπως λέει και ο Σκυλακάκης, όπως έλεγε ο Στέφανος Μάνας, όπως είχα πρωτοποιεί εγώ πριν από 10 χρόνια και μετά το πήραν και το λένε όλοι και καλά κάνουν και το λένε. Δεν υπάρχει διευθυνσία σε αυτά, ότι δεν είμαστε πολίτες, είμαστε πελάτες. Και αυτά τα ξέρουν οι υπουργοί. Άμα κάνουν αυτά που πρέπει, δεν θα ξαναβγούνε μετά στην επόμενη τετραετία. Δεν θα βγούνε. Αυτοί που τα κάνανε δεν ξαναβγήκανε. Ο Στέφανος Μάνος, ο Αντώνης Τρίτσης, ο Γιώργος Δρής, ο Τάσος Γιαννίτσης, που είπανε τι πρέπει να κάνουμε, τους γράψαμε εμείς τα τέτοια μας, τα παλιά με αυτά τα παπούτσα, εντάξει, και δεν ξαναβγήκανε και οι μισοί πεθάνανε κιόλας. Η νύχτα πλώθηκε παντού.
1: Νύχτα βαθιά, πολύ βαθιά μες στην ψυχή μου.
0: Αυτά που λέμε για τις πολεοδομίες, αυτές τις σφικοφολιές καταστροφής της χώρας, τις πολεοδομίες, που δεν είναι μία πολεοδομία κάθετη, είναι πολλές κάθετες πολεοδομίες. Είναι οι πολεοδομίες των Δήμων, οι πολεοδομίες των περιφερειών, οι πολεοδομίες της ανεξάρτητης άλλης περιφέρειας, γιατί δεν έχουμε μία περιφέρεια, έχουμε δύο περιφέρειες. Έτσι, μία εκλεγμένη και μία διορισμένη. Αυτά όλα τα κάθετα συστήματα έχουν πλοκάμια με εκατομμύρια πελάτες. Και όταν τα λες αυτά στους υπουργούς αθλητισμού για τη βία στα γήπεδα, στο Χρυσοχοΐδη ή στον οικονόμου πιο πριν ή στους προηγούμενους υπουργούς προστασίας του πολίτη, δημόσιας τάξης, τα έχουμε πει. Για τα διπλώματα οδήγησης τα ξέρουν. Ποιοι είναι στα υπουργεία που δίνουν τα διπλώματα με 3 και 4 εκατοστάρικα τα ξέρουν. Τα συζητούσαμε και στη Βουλή, στην Επιτροπή της Βουλής, με εξαιρετικούς γνώστες της υπόθεσης αυτής των αυτοκινήτων και των αδειών οδήγησης, έτσι. Με τον... Καλά, καλά, θα τα πούμε. Τα έχουμε πει αυτά στους υπουργούς. Και... Και τι έγινε? Για τις πολεοδομίες δεν τα ξέρουν. Για αυτούς που πουλάνε τις άδειες με 3 εκατοστάρια δεν τα ξέρουν. Στη δίωξη, αυτή είναι η γενική ασφάλεια, δεν ξέρουν ποιοι χώνουν πρέζα και ποιοι τη μοιράζουν και πώς και τι γίνεται και ποια ανταλαβέρια. Οι δικαστές δεν τα ξέρουν. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δεν τα ξέρει. Ο Κούγιας, ο Μακαρίτης, ο φίλος μου, δεν τα ξέρε. Που μου λέγε, τι λες ρε μαλάκα, τρελός είσαι, γίνονται αυτά που λες? Δεν γίνονται. Θα χάσουν τη δουλειά τους 200.000 μεγαλοεπιχειρηματίες αυτών των επαγγελμάτων. Μεγαλοεπαγγελματίες. Γίνεται αυτά τα πράγματα που λες? Είσαι τρελός, μου λέγε ο Μακαρίτης, ο Αλέξης. Από την Πετρούπολη. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και ξεκίνησε από τον Άρη Πετρουπόλεως και γύρισε 15 ομάδες στην Ελλάδα. Ήταν πρόεδρος σε 15 ομάδες. Και μέγιστος ποινικολόγος που τα ήξερε όλα. Και μιλάγαμε για ναρκωτικά, για φορτία, για καρτέλ, για Κολομβίες, για αυτούς που τα φέρνουν εδώ με τα πλοία στον Πειραιά και μετά γίνεται ρόγα βαβά. Και με κοίταγε και έλεγε, μου λέει, καλά είσαι τρελός. Θες να σε βρουν τσιμεντωμένο στο Φάληρο? Αυτά όλα που λέμε για τις πολεοδομίες, τις εφορίες, τα τελωνία, την εκκλησία, τα παγκάρια, τα έχουμε πει. Τα είχαμε πει και σε ιερωμένους, που είναι εξαιρετικοί, μια που μιλάμε για δεξιά. Τα είχαμε πει. Δεν μπορώ να σας πω με ποιους, αλλά τα είχαμε πει. Και με κοιτάγανε και αυτοί και γελάγανε σαν τον Κούγια. Καλά μου λέει, ναι. Τέκνον μου, η φίλε ψάγε με. Τι είναι αυτά που λες? Δεν γίνονται αυτά. Τα ίδια λένε οι μουλάδες στην Τεχεράνη. Άσε ρε Αχμέτ, δεν γίνονται αυτά που λες. Γιατί οι τζιχαντιστές και ο τζιχαντισμός έχει πολλά πρόσωπα. Η απάτη, η ψευδορκία, οι ταλαδώματα και όλα αυτά έχουν μεγάλη ιστορία, χιλιετιών. Θα βγουν τώρα κάτι υπουργούλιδες να διορθώσουν το 1 από τα 10? Ούτε το μισό από τα 2000.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιλάμε για ό,τι ζούμε, για ό,τι ζήσαμε και για ό,τι θα ζήσουμε. Και μιλάμε, δεν το κλείνουμε.

Όλα αυτά που σας λέμε τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και στη Βουλή μέσα και σε επιτροπές της Βουλής και κατά μόνας σε υπουργούς, φίλους και μη φίλους, ξέρω εγώ, συνομιλητές, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε σε όλα ή σε λίγα ή σε κάποια, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Και...

0: για αυτά που γίνονται στην παιδεία, στα πανεπιστήμια, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα γυμνάσια, στα λύκεια και στα δημοτικά. Μπορεί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη να κάνει, ας πούμε, 10 πράγματα αυτά που πρέπει να γίνουν, ναι. Αποκλείεται. Μπορεί να κάνει μισό στα 20. Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Από το τίποτα, από το λότελα καλή και Παναγιώτελα. Και να είναι καλά οι υπουργούλιδες, αυτοί οι λίγοι από όποιο κόμμα και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία που προσπάθησαν και έκαναν κάτι μισαδάκια, κάτι λίγα, τσούκου τσούκου από εδώ, τσούκου τσούκου από εκεί, κάτι σπρώξανε εδώ, κάτι σπρώξανε εκεί, άλλος πέθανε, άλλος δεν πέθανε, άλλος τρελάθηκε, άλλος τη βάρεσε και πήγε σπίτι του και ψαρεύει.
1: Δεν έχει το δικαίωμα.
0: Υπουργός Παιδείας μπορεί να κάνει αυτά που πρέπει να γίνουν στην παιδεία. Αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς. Στα γυμνάσια και στα λύκεια αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς που έχουμε καταργήσει τους επιθεωρητές παιδείας στα γυμνάσια από το 85. Ποιος θα τα ξαναβάλει, ποιος θα ξαναβάλει επιθεωρητές στα σχολεία να επιθεωρούν τους καθηγητές και τους δασκάλους. Οι ΔΟΕ και οι ΟΛΜΕ τι θα κάνουνε. Θα ταξίνουν με την τζουγκράνα και θα κοιτάνε απέναντι το ηλιοβασίλεμα. Θα τους βγάλουν, τους καριδώσουν. Σιγά μη γίνει αξιολόγηση. Σοβαρή αξιολόγηση, έτσι. Που να αξιολογήσουν σοβαροί αξιολογητές. Όλους δίκαια. Γιατί η αξιολόγηση που θα γίνει, ξέρετε πώς θα είναι. Θα διώχνουν τους καλύτερους. Γιατί αυτοί που θα αξιολογούν θα είναι οι χειρότεροι από μέσα από τα συνδικάτα και θα διώχνουν τους καλύτερους που χαλάνε την πιάτσα. Τα λαμόγια που είναι σαν αυτούς, τους συνδικάλες, θα τους έχουν βασιλιάδες. Σιγά μην τους διώξουν. Αξιολόγηση.

θα μπουν στα πανεπιστήμια αξιολογητές να αξιολογήσουν τους πανεπιστημιακούς καθηγητάδες μας στα δικά μας, τα ελληνικά πανεπιστήμια εδώ τα δημόσια. Ούτε με σφαίρες. Και γι' αυτό δεν θέλουν να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, ούτε πανεπιστήμια μη ιδιωτικά και αυτό που χωρίς το κέρδος και κάθε αυτές τις μπαρούφες που λένε και τα φλήνα φήματα αυτά. Μα δεν θέλει, κανείς δεν θέλει, κανένας από όλο αυτό το συμπούρμπουλο, κανείς δεν θέλει να γίνει αξιολόγηση και να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Γιατί μετά τι θα γίνουν αυτοί όλοι τα λαμόγια όλα αυτά. Οι χλεχλέδες και η μπλα μπλα μπλα δημοκρατία μπλα μπλα μπλα με κλέξανε.

Θα πούμε και σε άλλους υπουργούς και στους επόμενους υπουργούς θα πούμε μερικά πράγματα. Έχουμε πει και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη πολλά πράγματα και ξέρει πολύ περισσότερα και για τους μπράβους της νύχτας και για τα κυκλώματα και ονόματα και διευθύνσεις και ξέρει και αρουβίκονες και τέτοια, αλλά

είναι οι αξιολόγοι στα σχολεία. Ας γελάσω. Ξέρετε τι είπα να πει ΔΟΕ και ΟΛΜΕ? Θα γίνει αξιολόγοι στα φαρμακεία. Ξέρετε τι είπα να πει φαρμακευτική συλλογή και ΔΟΥ, αυτή που αρχίζει από ΔΕΛΤΑ, ξέρεις? Και ξέρετε θα γίνει αυτό στα ιατρία και στα παραϊατρία. Ξέρετε θα πούνε ιατρική συλλογή, θα γίνουν αυτό στα δικαστήρια και η Ένωση Δικαστών και ο Δικηγορικός Σύλλογος θα γίνει αξιολογιστή. Μια σκελά.

μια πανεπιστημιακή δίθεν αστυνομία, ένα σώμα με 1500 άοπλους φύλακες στα ανέτα εκπαιδευτικά ιδρύματα πήγαμε να κάνουμε και την πήραμε πίσω και τη βάλαμε ξέρετε που τη βάλαμε, έτσι μην τα λέμε εμείς, αυτούς 1500 τους χώσαμε σε αλλού. Γιατί, αφού σηκωθήκανε καλέ τα πανεπιστήμια, οι τρίχες τους σηκωθήκανε όρθιες και ήταν όλοι οι πανεπιστημιακοί, τις είχαν όλες σηκωμένες. Τους είχαν σηκωθεί. Πώς είχα πώς να πάνε, τι να κάνεις. Βάλουνε στα πανεπιστήμια, σοβαρά μιλάς. Κάρτα και ταυτότητα να μπαίνεις για να πηγαίνεις, αν είσαι φοιτητής εργαζόμενος εκεί, επισκέπτης για να διαβάσεις βιβλιοθήκη, για να δεις και τέτοια. Αυτά γίνονται, αυτά τα πράγματα. Στις φοιτητικές εστίες μένουν μέσα πρεζόνια και λαθρέμποροι ναρκωτικών και λαθρομετανάστες. Ποιος θα πάει στις φοιτητικές εστίες να κάνει κουμάντο και έλεγχο τώρα που γίνεται μπουρμπουτσουλούκια πάνω στη Θεσσαλονίκη και στη Ριζιζόνα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ας γελάσω. Αυτά, παιδί μου, για να τα κάνεις, παιδί μου, πρέπει να έχεις πολύ μεγάλα, πώς τα λένε αυτά, βερικοκά, ροδάκινα, καρπούζια, ξέρω εγώ, μελιτζάνες, αγκούρια, μπάμιες, έστω.

γίνει αξιολόγηση στο δημόσιο. Είναι σε ένα τμήμα στο δεύτερο όροφο στο Υπουργείο Ανάπτυξη, εσωτερικών, στο οποιοδήποτε. Ένα Υπουργείο, Υγεία, σε οποιοδήποτε Υπουργείο. Είναι στο δεύτερο όροφο, έχουν μπει. Έχει βάλει 30 το Πασόκ, 50 το Κουκουέ, 40 ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Ανέλο, ο Πάνος Καμένος, αυτό έχουν βάλει από 30 άτομα ο καθένας. Είναι μέσα 120 άτομα που ταξίνουν με την τζουγκράνα και τρώνε τυρόπιτες. Και είναι 5 που δουλεύουν σαν τα σκυλιά για να βγάλουν τη δουλειά. Που είναι αξιοπρεπείς και κύριοι και δημόσιοι υπάλληλοι ήρωες. Έτσι. Άμα γίνει αξιολόγηση, αυτοί θα διωχθούν. Αυτοί που χαλάνε την πιάτσα.

0: τύπου ταξίνουν με τη τζουγκράνα και τρώνε τυρόπιτες και ενώ σχολάνε στη μία έχουν φύγει, δεν έχουν πάει καθόλου γιατί ένας συνάδελφος χτύπησε την κάρτα και μπλα μπλα, τα ξέρουμε αυτά, ε? Έχετε ακούσει τίποτα? Όχι, δεν λέω για εδώ. Λέμε τώρα στη Λιβύη γίνονται αυτά. Στο Κουρδιστάν, στο Μπρουνέι. Ένα αριστούργημα του Μίκη Θεοδωράκη με την Πόλη Πάνω. Μέσα στη ζωή που βρέθηκα για να πονώ βαρέθηκα. Σε ποιο βουνό λέγεται το τραγούδι, το οποίο είναι χασάπικο το κουπλέ και ζεϊμπέκικο το ρεφρέν. Η μεγάλη Πόλη Πάνω, τα λόγια είναι του Χρήστου Ολοκοτρώνη και η μουσική σε αυτό το κολοσιαίο τραγούδι είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Κουφού την πόρτα, πάρ την πόρτα και φύγε. Μη βαράς τζάμπα, έλεγε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. Είναι τσάμπα ή τζάμπα? Τζάμπα είναι, δεν είναι τσάμπα.
1: Να μουν πουλί, να πέταγα ψηλά.
0: Αχ, να μουν πουλί, να πέταγα ψηλά.

0: Σύντροφοι και συντρόφισσες,
1: όλοι μεθαύριο συνδυασμόνος ενάντια στα αντεργατικά νομοσχέδια που η Χούντα Κούλη ετοιμάζει για να μας πλήξει τα λαϊκά συμφέροντα, γιατί είναι μαριονέτα ξένων συμφερόντων και των ντόπιων λακέδων τους. Κάτω τα χέρια από τα δημόσια πανεπιστήμια, από τα σχολεία, από τα γυμνάσια, από τα φαρμακεία, από τα ταξίδια, από τα λεωφορεία, από τους δρόμους, από τις εταιρείες, από τις εκκλησίες, από αυτά. Κάτω τα χέρια από τις κλινικές, τα νοσοκομεία, τα χειρουργεία, τα αυτά, τα στοπίνια, έξω οι φίλοι του φίλοι του φίλοι, αφήνα τα αφήνουν το αφήνουν.
0: Καλή σας νύχτα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 12.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.